0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Για λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, είναι η κυρία Χρυσούλα Αντωνιάδου. Και ξεκινήσαμε με Στέλιο Καζατζίδη, τις άπονες εξουσίες. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, μέρα μαγιού με μίσεψες.

Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Να του αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Ο φίλος μου Κώστας ο Σμοκοβίτης τραγουδάει «Καλημέρα ήλιε», Μάνο Λοΐζο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη, τον Μιλωνά, που μας ακούει στην Ηλίκη, κάνοντας υπηρεσία. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Βασίλης Παπακοσταντίνου.

Καλημέρα στο Μάκη τον Κωνσταντάτο, ο οποίος πάει για Κεφαλονιά. Μας ακούει στον δρόμο, λέει πάω Κυλλήνη να πάρω το βαπόρι, σας ακούω. Ευχαριστούμε για τα που περνάμε καλά με τα τραγούδια σας. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

0: Καλημέρα στο Θόδωρο από τα Καλάβρητα. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λοιπόν, πάμε μέχρι την κυρία Αντωνιάδου. Κάτι για μας. Έλα, Χρυσούλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.
7: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
8: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
7: Σημερώματα δίνεις δικαιώματα.
9: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
10: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
9: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
7: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
11: Στα δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
12: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.

Και θα κλείσουμε την ώρα με Μιχάλη Βιολάρη. Θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας και τρεις νέοι και ωραίοι, λέω εγώ. Έλα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μέχρι τις 5 σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από την Αττική και τη Θεσσαλία, περιοχές 13 νομών σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύτηκε είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Από το πρωί, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σκηνιά. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση, τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Συνεργεία της ΔΔΕ εργάζονται για να αποκαταστήσουν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Από τις πτώσεις δέντρων στο Ακαλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές, στο χωριό Πέρου Λάδες και στα Οναλμυρό Αραχάβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του αργά απόψε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στόχους στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις ακούστηκαν στη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο κεντρικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, στο Σιρίκ στα νότια και κοντά στην Ταπρί στα βορειοδυτικά. Συστήματα αντιεροπορικής άμυνας επιχείρησαν στην Τεχεράνη και ακούστηκαν εκρήξεις στα βορειοανατολικά της πόλης. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. Η αεράμυνα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Νωρίτερα, το Ιράν προειδοποίησε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, πραγματοποιήθηκε η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής να ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια. Ο ΧΕΚΣ εκδέχθηκε πιέσεις για τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τις απώλειες των αμερικανικών δυνάμεων, καθώς σύμφωνα με το Πεντάγωνο, 4 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 100 έχουν τραυματιστεί από τις αρχές Ιουλίου. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Bloomberg. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία μεσημέρι και απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

Περάσαμε στην τρίτη ώρα, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ταχύ απόκριση. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε με Γιώργο Νταλάρα, αντιλαλούν οι φυλακές. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Το βουτάνι του διαβόλου. Γιώργος Μαργαρίτης, Μαγκάρετ,

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στην Άρτα. Και για τη συνέχεια, Λεωνάρδος Μπουρνέλης, το 17ρικο που είναι ολογλίκα, με κάνει και παραμιλώ τη μέρα και τη νύχτα. Τα ακούς, τα ακούω να λες. Ένα δεκάρικο.

0: ευρωπαϊκά μονοπάτια.
1: Τη Μαριό λέει ο Μάγκας ξεχωρίζει από το πρόσωπο.
2: Ο Μάγκας ξεχωρίζει.
1: Είναι αυτό που λέμε κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

και μετά τον Πάνο τον Μιχαλόπουλο θα μην ακούσουμε και ένα Δημήτρη Ευσταθίου. Έλα, πάμε. Πήραν τα φρύγανα φωτιά.

0: Καλημέρα αρχοντά μου, λέει, με τα ωραία σου τραγούδια ο Σεΐχης, ο οποίος φεύγει από τα ψαχνά της Εύβοιας να πάει στο Βοτανικό για δουλειά. Εμείς πάμε στην κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου, κάτι έχει για μας. Καλημέρα σας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με γλυκερία και αγάθωνα Ιακωβίδη, να τραγουδάει το «Πες μου παππού» του Άκη Πάνου. Βεβαίως εγώ το βάζω με το Ζωντανό από το Επιγόντος το 89, αλλά τώρα θα τα ακούσουμε με την γλυκερία, με Στράτο, με Χαρούλα και με Στέλιο. Λοιπόν, θα έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια του προγράμματος και το υπόλοιπο και η συνέχεια. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τις κυρίες Παναγιώτα Χρονοπούλου και Χρυσούλα Αντωνιάδου που ήταν στα πλήκτρα μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή ημέρα και ένα καλό πρωινό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες μέχρι και 44 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 έως τις 5. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υψηλή επικινδυνότητα για 13 περιοχές νομών σε Στερέα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορία σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Απαγορεύτηκε η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Από το πρωί, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο εθνικός δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άριος, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά. Οι συνθήκες θα παρομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίηση για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδελφός του, που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας, που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Για 10η νύχτα, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις ακούστηκαν στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο κύριος πυρηνικός σταθμός της χώρας, στο Σιρίκ, στο Ανώτια και κοντά στην Ταπρίστα βορειοδυτικά. Συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, το οποίο απείλησε με αντίπεινα. Η αεράμυνα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία, που μπορεί να επιτρέψει στο βασίλειο να εμπλουτίζει ουράνιο, σύμφωνα με δύο πηγές του Associated Press. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια. Στη Βρετανία, ο νέος Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις ΗΠΑ για αμυντικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία μεσημέρι και απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Ω,
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε ζεστή σαν πρωινές τυρόπιτες. Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Τετάρτης, 22 Ιουλίου και φτάσαμε στη δυσκολότερη ίσως μέρα αυτού του τριήμερου καύσωνα με τις θερμοκρασίες να εκτοξεύονται στους 43 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ένας καύσωνας που ξεκίνησε ως μέτριας έντασης σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αλλά η κατηγορία του ήταν σίγουρα διαφορετική αν η διάρκειά του ήταν μεγαλύτερη και πάντα βέβαια με την προϋπόθεση ότι από το απόγευμα η μεγάλη ζέστη θα υποχωρήσει και στη Νότια Ελλάδα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν στην περιοχή της Θεσσαλίας, Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου, ενώ ακραίος βορειοδυτικός άνεμος θα εκτοξεύσει στους 43 βαθμούς Κελσίου και προκαλεί βεβαίως συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατέγραψαν χθες την ένταση του πρώτου καύσωνα του καλοκαιριού, με την άσφαλτο στο Γηφισό να φτάνει και να αγγίζει τους 60 βαθμούς και σε ταράτσες, αυτοκίνητα και σε άλλα κτίρια στο άλσος Βεϊκού να φτάνει τους 75 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Αργυρός, στη ρύθμιση του ήχου η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στην επιλογή της μουσικής η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Στείλτε μας τι θερμοκρασία έχετε αυτή την ώρα στην περιοχή σας. Εξαιρετικά δύσκολη λοιπόν ήταν η χθεσινή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας. Με το θερμόμετρο σήμερα να αναμένεται να σκαρφαλώσει έως και 43 βαθμούς Κελσίου. Όλοι αναζητάμε μια ανάσα δροσιάς και ένα σκιερό μέρος για να ανακουφιστούμε από την αφόρητη ζέστη. Χθες εντυπωσιακό ήταν το ρεπορτάζ με τους εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, που εν μέσω καύσωνα παρέμειναν στη θέση τους πειθαρχημένοι, ακούντοι μέσα στη βαριά στολή τους με τα τσαρούχια, τη φουστανέλα, να ζεσταίνονται ακόμη περισσότερο. Ένας αξιωματικός υπηρεσίας τους πλησίαζε συχνά ώστε να διαπιστώσει την κατάστασή τους, να τους δίνει νερό και να παραμένουν ενυδατωμένοι, αλλά και να τους σκουπίζει τον υδρότα από το πρόσωπο. Ελπίζουμε σήμερα η κατάσταση να εξελιχθεί καλύτερα, αν και η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει στη Θεσσαλία 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Στερεά 41 με 42 βαθμούς και στην Αττική 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Πελοπόννησο 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, από αύριο αναμένεται να έχουμε πτώση στους 34 βαθμούς, να υπάρξει μείωση της υγρασίας και βέβαια από την Παρασκευή το μεσημέρι θα έχουμε μπουρίνια στην κεντρική και βόρεια χώρα, ενώ δεν αποκλείονται και έντονα φαινόμενα ακόμη και στην Αττική. Σήμερα πάντως υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και στην κατάσταση συναγερμού, δηλαδή στην κατηγορία κινδύνου 5, περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές: η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή η Βιωτία και η Ιθιώτιδα, και από την περιφέρεια Πελοποννήσου, η Αργολίδα και η Κορινθία. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, κατηγορία κινδύνου 4, περιλαμβάνονται από την περιφέρεια Πελοποννήσου η Αρκαδία και η Λακωνία, από τη Δυτική Ελλάδα η Αιτωλοακαρνανία και η Αχαΐα, από τη Στερεά Ελλάδα η Φωκίδα και η Εύβοια, η περιφέρεια Θεσσαλίας, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή το Κιλικής και η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο κυρίως, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ήδη έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό την προεδρία του αρμόδιου Υπουργού του Οικαιρίου Ευάγγελου Τουρνά. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάλεσε κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες, επισημαίνοντας ότι οποιοδήποτε συμβάν δύσκολα θα αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο, καθώς οι καιρικές συνθήκες σήμερα θα προσομοιάζουν με αυτές που επικράτησαν κατά την πυρκαγιά στο Μάτι. Και μπορεί η θερμοκρασία να υποχωρήσει από αύριο, όμως οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αίσθηση του καύσωνα θα παραμείνει για αρκετές ακόμη ημέρες. Η θερμότητα που έχει αποθηκευτεί στα κτίρια, στους δρόμους και στις υπόλοιπες αστικές επιφάνειες συνεχίζει να εκπέμπεται ακόμη και μετά την πτώση του υδράργυρου, με αποτέλεσμα οι πόλεις να διατηρούν υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Η παραταμένη έκθεση των κατασκευών σε ακραία θερμικά φορτία προκαλεί έντονη καταπώνηση στα δομικά υλικά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ρεχμές, παραμορφώσεις αλλά και αυξημένες θερμοκρασίες στο εσωτερικό των κτηρίων. Έτσι, ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου, οι κατοικίες και οι πολυκατοικίες εξακολουθούν να αποδίδουν τη θερμότητα
που απορρόφησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, η θερμική αποεικόνηση αποκαλύπτει μεγάλη επιβάρυνση που δέχονται οι αστικές περιοχές. Στο πεδίο του Άρεως, οι επιφανειακές θερμοκρασίες άγγιξαν ακόμη και τους 57 βαθμούς Κελσίου στις 11 το πρωί, ενώ αντίστοιχα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε κεντρικές λεωφόρους όπως η Αλεξάνδρας και η Πατησίων, όπου το οδόστρωμα και τα οικοδομικά υλικά απορροφούν μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας. Ανάλογη εικόνα παρουσιάστηκε και στην πλατεία Συντάγματος. Θερμόμετρο που τοποθετήθηκε δίπλα στο συντριβάνι κατέγραψε σημαντική αύξηση θερμοκρασίας σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, καθώς το τσιμέντο, το μάρμαρο και τα μεταλλικά στοιχεία λειτουργούν ως αποθήκες θερμότητας, απελευθερώντας σταδιακά τη θερμότητα ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου. Το αποτέλεσμα ήταν η αίσθηση δυσφορίας που βιώνουν οι πολίτες, που είναι αισθητά μεγαλύτερη από εκείνη που αποτυπώνουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει το φαινόμενο της αστικής θερμικής νεσίδας, που είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις σύγχρονες μεγαλοπόλεις κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα τώρα με τους ερευνητές του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η θερμότητα που απορροφούν οι αστικές επιφάνειες δεν μπορεί να αποβληθεί εύκολα κατά τη διάρκεια της νύχτας, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει πέρα από τους ειδικούς και τις αρχές, δηλαδή τους Δήμους, το Δήμο Αθηνών στην προκειμένη περίπτωση, ώστε να βρεθούν λύσεις τα επόμενα χρόνια. Αν συγκριθεί για παράδειγμα το κέντρο της Αθήνας με μια περιοχή όπως η Παιανία για παράδειγμα, η διαφορά μπορεί να ξεπεράσει τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια εφόσον συνεχιστεί η κλιματική κρίση. Για σήμερα πάντως θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας που θα επικρατήσουν στο Ιόνιο, στα Επιρωτικά, στο Αιγαίο και ειδικότερα στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, αλλά και στα νοτιότερα επιρωτικά τμήματα, ακόμη και στην Εύβοια. Στη Μακεδονία και στη Θράκη όμως, κυρίως στις πιο ορεινές περιοχές, θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι, το απόγευμα και ίσως κάποιες τοπικές βροχές στις πολύ βορειοανατολικές περιοχές του Αιγαίου προς την περιοχή της Λίμνου και τη Σαμοθράκη. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα κορυφωθεί το κύμα ζέστης με τον υδράργυρο να είναι από τους 27 βαθμούς νωρίς το πρωί στους 40 με 41 τοπικά αργά το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώς κατά περίοδους πυκνότερες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έχουμε 24 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Πάτρα, 26 στο Ηράκλειο, 26 στη Χαλκίδα, 25 στην Κόρινθο, 22 στην Καβάλα, 24 στην Καλαμάτα, 22 στη Λάρισα και 19 στα Ιωάννινα. Χθες οι πιο υψηλές θερμοκρασίες παρατηρήθηκαν στην Κάτω τη Θωρέα 45 βαθμούς, στη Λαμία 44, στη Τραγάνα 44, στη Χαλκίδα 44 και στη Λίμνη Ευβοίας 44. Αντίθετα, οι 5 περιοχές με τη μικρότερη θερμοκρασία ήταν το Περιθώρι Νευροκοπίου 14, Οχυρό Νευροκοπίου επίσης 14, Μαυρολιθάρι Φωκίδας 15, Φλόρινα 16 και Λεμός 16 βαθμούς Κελσίου. Δροσιά σε αυτές τις περιοχές, αλλά και 45 όπως την Κάτω τη Θωρέα ή 44 στη Λαμία. Είναι πρωινό Τετάρτης, 22 του μήνα, γιορτάζει η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος, χρόνια τους πολλά. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Σαν σήμερα, το 1894, είχαμε το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο που διεξήχθη στην Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύσαν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν και ο Κόμις Τεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Το 1943, 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα στον Αξιό. Και 100.000 διαδηλωτές, και 100 διαδηλωτές, με συγχωρείτε, πέφτουν νεκροί στην άσφαλτο για να κάνουν το Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο διεθνών συναλλαγών. Το
1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας, ο Νίκος Σαμψόν, κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάξη στην Κυρίνια, ρίχνουν ληξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγκύρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει την κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο και στις 5 μετά μεσημβρίας, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. Το 1980, τέτοια μέρα, ο Στέλιος Μηγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Ενώ το 1987, πρωτοφανής καύσωνα, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε 1300 είναι η επίσημη εκτίμηση των νεκρών στην Ελλάδα. Τέτοια μέρα το 1882 γεννήθηκε ο Έντουαρντ Χόπερ, ο Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνιζε τους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Ενώ το 1947 ο Ντον Χένλεϊ, ο Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Ίγκλης και με σημαντική προσωπική καριέρα. Το 1955 ο Βίλιαμ Νταφόε, ο Αμερικανός ηθοποιός που έπαιξε στις ταινίες Ένοχο Κορμί, Ο Τελευταίος Πειρασμός και Τα Κρυφά Πάθη. Ενώ το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, ο Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, μεταφραστής και από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. 1988 φεύγει από τη ζωή ο Τόνι Μαρούδας, ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού, και το 2018 ο Μάνος Ελευθερίου, ο Έλληνας ποιητής, τυχουργός και πεζογράφος.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Βασίλη. 24 βαθμούς Κελσίου λέει, διαδρομή Λάρισα Τρίκαλα. Άλλωστε στη Θεσσαλία δεν έχουμε ζέστη, αλλά ζέστα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. 29 βαθμούς Κελσίου μας λένε από την Αρκαδία. Καλημέρα στον Νίκο. 27 βαθμούς από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόγωστο. Λέει, αυτή την ώρα έχουμε 28. Χθες φτάσαμε τους 42. Βέβαια εδώ τώρα υπάρχει ένα οξύμορο, σκεφτείτε ότι στην Κύπρο πάντοτε υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες και κυρίως από τις πολύ πρωινές ώρες. Τώρα το να φτάνει η Κύπρος ας πούμε στους 42 και εμείς εδώ να είμαστε ίσως και λίγο περισσότερο, στους 43, κάπως είναι διαφορετικά τα πράγματα, κάπως δείχνει πόσο έχει αλλάξει αυτές τις τελευταίες δεκαετίες το κλίμα και πόσο υπάρχει αυτή η κρίση στην κλιματική αλλαγή. Από εκεί και πέρα τώρα καταλαβαίνετε ότι θα δούμε πάρα πολλά αν δεν σταματήσει η ανθρώπινη παρέμβαση, όπως τουλάχιστον λένε οι ειδικοί. Λοιπόν, στα αθλητικά η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσης

ότι θα προχωρήσει η μεταγραφή του Κάγκου από τη Χαπόελ Μπερσεβά. Η ομάδα, η διοίκηση των Ισραηλινών έβαλε τον παίκτη, αποφάσισε ο παίκτης να παίξει κανονικά στον χθεσινό αγώνα για τα προκριματικά του Champions League και έτσι ο 27χρονος Χαφ δεν θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε άλλους αγώνες πριν την link phase του Champions League. Άρα λοιπόν, όπως τουλάχιστον μεταδίδεται από την ΑΕΚ, θα κινηθεί η ομάδα προς άλλη κατεύθυνση, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή, για να αντικαταστήσει το μεγάλο στάρ, τον Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος μετακόμισε στο Μεξικό. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, έχουμε ακόμη μια πρωτιά, μια ευχάριστη είδηση για την Ελλάδα. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στη μείωση του δημοσίου χρέους και αναδείχθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Το δημόσιο χρέος της χώρας μειώθηκε κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το 2025, που συνιστά αυτή την ώρα την καλύτερη επίδοση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χρέος έχει υποχωρήσει στο 143,5% του ΑΕΠ, που σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να βελτιώσει την αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ κατά 69,4 μονάδες σε διάστημα μόλις 5 ετών, σε σύγκριση με το υψηλό που καταγράφηκε στο απόγειο της πανδημίας το πρώτο τρίμηνο του 2021, όταν οι οφειλές της χώρας ισοδυναμούσαν με το 212,9% της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για τον ταχύτερο ρυθμό μείωση του χρέους τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην ιστορία των χωρών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Μετά την εξέλιξη αυτή, η Ελλάδα έχει καλύψει σημαντικό μέρος της διαφοράς που τη χωρίζει από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Παρότι η χώρα παραμένει η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως συνέπεια των δανείων στήριξης που έλαβε την εποχή των μνημονίων, πλέον απέχει λιγότερες από 5 μονάδες από την Ιταλία, όπου το χρέος αντιστοιχεί σήμερα στο 138,9 του ΑΕΠ, και ακολουθούν η Γαλλία με 117,6, το Βέλγιο 109,1 και η Ισπανία με 101,6. Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η χώρα σύντομα δεν θα έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανά και μέσα στο 2026. Τώρα, ως προς τα μεγέθη, το πρώτο τρίμηνο του 2026 μειώθηκε κατά περισσότερο από 6 δισεκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στα 360 εκατομμύρια ευρώ έναντι 366 τον περσινό Μάρτιο. Λοιπόν, μικρότερο δημόσιο χρέος σημαίνει λιγότερη τόκη για την εξυπηρέτησή του και λιγότερες επιβαρύσεις για τις επόμενες γενιές, είναι οι κουβέντες από πηγή με γνώση του κυβερνητικού οικονομικού σχεδιασμού. Το ακούσαμε χθες και από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ότι αφαιρείται χρέος από τις επόμενες γενιές, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει στο παρελθόν, και φτάσαμε στην κατάσταση που είχαμε φτάσει στην εποχή των μνημονίων. Τώρα, μια και λέμε για μνημόνια, χθες φάνηκε να κλείνει μία ακόμη εκκρεμότητα από το παρελθόν, από τον νόμο Κατρούγκαλου. Η κυρία Κεραμέως παρουσίασε στη Βουλή και ψηφίστηκε η τροπολογία για την επαναφορά των συντάξεων χειρίας στο 70%, σημειώνοντας ότι με την κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα 10 ετών. Ναι, στην τροπολογία θα ψήφιζε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θανάσης Παφίλης, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, παρότι ο κ. Χριστίδης και η κυρία Κεραμέως αντάλλαξαν αιχμές κατά τις τοποθετήσεις. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, καταργείται η περικοπή στη σύνταξη χειρίας και από το 35% επανέρχεται στο 70% μετά την τριετία, και όπως ανέφερε η Υπουργός Εργασίας, όσοι ήδη είχαν υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70% από τις επόμενες πληρωμές, δηλαδή αυτές του Αυγούστου. Πάνω από 75.000 συνταξιούχους, στους οποίους η περικοπή δεν είχε ακόμη εφαρμοστεί, τη γλιτώνουν οριστικά, χωρίς όμως αναδρομική αναζήτηση ποσών. Επίσης, 122.000 δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων διατηρούν και τις δύο, ενώ τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς θα λαμβάνουν πλήρη εθνική σύνταξη αντί του 50%. Σε άλλες ευχάριστες ειδήσεις, έχουμε μείωση των μεταναστευτικών ροών και παράλληλη αύξηση των επιστροφών που καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ τα στοιχεία δίνουν και σημαντική ενίσχυση των αναγκαστικών επιστροφών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι θαλάσσιες παράνομες αφήξεις μειώθηκαν κατά 27%, ενώ στο Αιγαίο η μείωση έφτασε το 62%.

Συνολικά, οι μεταναστευτικές δωρεές καταγράφουν πτώση άνω του 15% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προσθεθεί στη μείωση κατά 21% που είχαν παρουσιάσει οι μεταναστευτικές δωρές του 2025 σε σύγκριση με το 2024. Και την ίδια ώρα, οι επιστροφές παρουσιάζουν ανωδική πορεία. Οι συνολικές επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, ενώ οι αναγκαστικές επιστροφές, οι απελάσεις δηλαδή, αυξήθηκαν κατά 40%. Μάλιστα, υπάρχει αύξηση και στις οικειοθελείς επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, έχουν καταγράψει αύξηση 23%. Λοιπόν, οι απελάσεις έχουν αυξηθεί από 1094 το 2025 σε 1529 το 2026, ενώ οι επιστροφές μέσω της απροστατευμένης διαδικασίας από τα βόρεια σύνορα μειώθηκαν από 69 σε 12. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία. Υπάρχει όμως βεβαίως ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα υφίσταται πάντοτε στην Κρήτη, εκεί που αντιδρούν και στη δημιουργία δομής. Υπάρχει το πρόβλημα που έχει ανοίξει κυρίως με ανθρώπους που έρχονται από την Βόρεια Αφρική, από το Σουδάν, από τη Λιβύη, από την Αίγυπτο. Το εξετάζουν στην κυβέρνηση, εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν περισσότερο ώστε να μειωθούν αυτές οι ροές. Πάντως, μετά την επιτυχία που είχε η προσπάθεια με τα ανατολικά σύνορα της χώρας, με τους Τούρκους δηλαδή, θα πρέπει να εξεταστούν αντίστοιχα μέτρα ώστε να κλείσει και αυτή η λεωφόρος προς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μεταφέρουν μετανάστες προς την χώρα μας και κυρίως προς την Ευρώπη. Πάντως, τα μέτρα που έχει πάρει ο κ. Στάνος Πλεύρης δείχνουν να περιορίζουν το κύμα αυτό που εμφανιζόταν πέρσι τέτοια εποχή, ότι είχε ανοίξει μια καινούρια δίωδο και αυξανόταν συνεχώς τα στατιστικά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Αττική, το επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε ακόμη 388 κάμερες που θα μπουν σε λειτουργία και θα καταγράφουν όσους περνάνε με κόκκινο. Αυτές οι κάμερες τοποθετούνται αυτές τις ημέρες και θα λειτουργήσουν το επόμενο δεκαήμερο, το ανακοίνωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, σημειώνοντας πως το έργο της Περιφέρειας Αττικής έχει ολοκληρωθεί, οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία. Στόχος είναι να γλιτώσουμε από την πιο επικίνδυνη των παραβάσεων, που είναι η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Είναι σημαντικό, λέει ο Υπουργός, να νιώθουμε ασφαλείς. Έως τώρα έχουν καταγραφεί από τις κάμερες περίπου 4.000 περιστατικά παραβίαση του κόκκινου, με τις κλήσεις να φτάνουν στους παραβάτες μέσα σε λίγες ώρες. Τώρα, σχετικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν διάφορες παραβάσεις, όπως παραβίαση του κόκκινου, χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης, μη χρήση κράνους, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε πως ήδη λειτουργούν σε συγκρού, Μεσογείων και Βουλιαγμένης και πως το επόμενο χρονικό διάστημα έρχονται δύο ακόμη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα λάθη που έγιναν στην αρχή και που είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις ότι χιλιάδες κλήσεις ήταν λαθασμένες, ο κ. Παπαστεργίου ξεκαθάρισε ότι υπήρχε μόνο λαθασμένες κλήσεις και έγιναν δεκτές οι ενστάσεις για το 0,7% των κλήσεων, δηλαδή κάτω από το 1%, στην πρώτη φάση μέχρι να ρυθμιστεί το σύστημα και να μάθουν οι άνθρωποι να το χειρίζονται. Το τελευταίο διάστημα, λέει, δεν έχει συμβεί, δεν έχει καταγραφεί καμία τέτοια περίπτωση.

Λοιπόν, χθες είχαμε για 11η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και μπήκε στο στόχαστρο και η Τεχεράνη. Και σίγουρα δεν είναι καθόλου καλό ότι ο Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο στρατηγός Νταν Κέιν, κατέθεσαν στη Γερουσία για τη στρατηγική της κυβέρνησης του Τραμπ και ζήτησαν περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη του κόστου των επιχειρήσεων και την αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων που έχουν μειωθεί. Η εκεχηρία κατέρευσε, ωστόσο το κόστος των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μέχρι τώρα έχει φτάσει στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα πολύ μεγάλο ποσό και βεβαίως τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια δεν είναι καθόλου θετική είδηση, μάλλον απαισιόδοξη είδηση είναι για το τι μέλη γενέστε στο μέλλον. Όλα αυτά ενώ το βαρέλι το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 100 δολάρια περίπου το βαρέλι τις τελευταίες ημέρες, το προσεγγίζει, φλερτάρει με αυτή την τιμή. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της βενζίνης θα ήταν πάνω από τα 2 ευρώ, στα 2,5, στα 2,7 κάπου εκεί, αν δεν υπήρχε η παρέμβαση με τη μείωση των 10 λεπτών. Στις περιφέρειες βεβαίως η τιμή είναι πολύ υψηλότερη και υπάρχει προβληματισμός, καθώς ουσιαστικά από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει και το μεγάλο κύμα των εξοδούχων αδειούχων. Και βέβαια υπάρχει προβληματισμός συνολικά στην παγκόσμια οικονομία, γιατί με το βαρέλι το πετρέλαιο να υπάρχει η ανάλυση ότι μπορεί να ξεπεράσει και τα 120 δολάρια το βαρέλι τις επόμενες εβδομάδες, βεβαίως δεν μπορούν να τηρηθούν οι προϋπολογισμοί που είχαν φτιαχτεί πέρσι το φθινόπωρο. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο όσον αφορά την ευρωπαϊκή ή την ελληνική πραγματικότητα, αφορά συνολικά όλο τον πλανήτη, ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα πληθυσμό ο οποίος έχει μάθει να κινείται με πολύ φθηνά καύσιμα και τώρα βλέπει τα καύσιμα να είναι διαρκώς σε μια διαδικασία αυξημένων τιμών που αυξάνονται όλο και περισσότερο καθώς συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

40 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Ασφαλώς το πολιτιστικό γεγονός των ημερών είναι η Οδύσσια του Νόλαν. Η Οδύσσια του Νόλαν, η οποία έχει προκαλέσει κοσμοσυρώη στους κινηματογράφους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα οι Έλληνες παραμένουν έτοιμοι να διαφωνήσουν έντονα για την Ελένη της Τρίας ή της Σπάρτης, τη γυναίκα που υμνήθηκε ως ομορφότερη στον κόσμο, όπως γράφει το Πολίτικο. Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσιας από τον Νόλαν έχει προκαλέσει κοσμοσυρωή και την ίδια στιγμή έχει ανοίξει στην Ελλάδα μια έντονη συζήτηση γύρω από τις επιλογές του διάσημου σκηνοθέτη. Σε μια χώρα, λέει το Πολίτικο, όπου τα παιδιά γνωρίζουν το ομηρικό έπος από την πρώτη τάξη του γυμνασίου, τα ερωτήματα είναι πολλά. Πόσο πιστά ακολουθεί ο Νόλαν την ιστορία του Ομήρου, γιατί δεν συμμετέχει κανένας Έλληνας ηθοποιός στο cast και γιατί την Ελένη, το πρόσωπο που την υποδίεται, που κίνησε χίλια καράβια, είναι μια μαύρη ηθοποιός. Η Hollywoodιανή υπερπαραγωγή με τον Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα ακολουθεί το βασικό κορμό του ομηρικού έπους, παρουσιάζει το επικίνδυνο δεκαετές ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης μετά τον Τροϊκό πόλεμο, καθώς προσπαθεί να επιστρέψει στη σύζυγό του Πινελόπη, ερχόμενος αντιμέτωπος με θεούς και τέρατα. Μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με την ταινία να αναδεικνύει το ανάκτορο του Νέστορα στην Πύλο, την παραλία της Βοηδοκοιλιάς, το κάστρο της Μεθόνης και την Ακροκόρινθο, και όπως σχολιάζει το Πολίτικο, οι Έλληνες περίμεναν με υπερηφάνεια τη διεθνή προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, αλλά και την επιβεβαίωση ότι το ομηρικό έπος παραμένει ζωντανό μετά από 3.000 περίπου χρόνια. Τώρα οι αντιδράσεις εντάθηκαν μετά την επιλογή της Μεξικανο-Αμερικανίδας Λουπίτα Ντιόγκο για το ρόλο της Ελένης, η αρπαγή της οποίας από τον Τρόα Πρίγκι Παπάρη αποτέλεσε την αφορμή για τον Τροϊκό πόλεμο. Σύμφωνα με το Πολίτικο, η επιλογή της ηθοποιού προκάλεσε εκτεταμένες συζητήσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης με ιστορικούς σκηνοθέτες και κριτικούς κινηματογράφου να παρουσιάζουν διαφορετικές απόψεις. Όσοι υπερασπίζονται την επιλογή υποστηρίζουν τα ελληνικά έπι, αποτελούν μέρος του δυτικού πολιτισμού και ανήκουν σε όλους. Παράλληλα, θεωρούν ότι ένας δημιουργός δικαιούται να προσεγγίζει ελεύθερα ένα μυθολογικό έργο. Από την άλλη πλευρά, όσοι διαφωνούν επικαλούνται τις περιγραφές του Ομήρου, ο οποίος παρουσιάζει την Ελένη ως πολύ όμορφη και δεν δίνει βεβαίως σαφή εικόνα των χαρακτηριστικών της, με εξαίρεση τον χαρακτηρισμό λευκόλαινος που αναφέρεται στα λευκά της χέρια. Τώρα, το κόμμα Νίκη, σύμφωνα πάντα με το Πολίτικο, εξέφρασε την αντίθεσή του τόσο στην επιλογή της Λουπίτα Ντιόγκο, όσο και στην κρατική επιδότηση της παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες φορολογούμενοι χρηματοδοτούν την επιβολή μιας γόκου ιδεολογίας στην ελληνική ιστορία και στην πολιτιστική ταυτότητα. Διαφορετική ήταν η θέση που εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, υπερασπιζόμενη την ελευθερία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τώρα, υπήρξαν και άλλοι που τοποθετήθηκαν, όπως ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνος Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε ότι δεν διαφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει την ταινία, εξέφρασε όμως επιφυλάξεις για τις επιλογές του σκηνοθέτη. Ο Νόλαν το έχει παρακάνει, δεν ξέρω αν το κάνει για να κερδίσει Όσκαρ, δήλωσε πριν από λίγες ημέρες. Τώρα, στο θέμα γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες ηθοποιοί, ο εκτελεστικός διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας, ο Έντι Ζεμενίδης, χαρακτήρισε χαμένη ευκαιρία την απουσία Ελλήνων από την ταινία. Είναι απογοητευτικό να ακούμε ότι ορισμένες αποφάσεις για τη διανομή ρόλων ενδεχομένως βασίστηκαν σε χαρακτηριστικά ταυτότητας, ώστε να μπορεί η ταινία να προκριθεί για ένα Όσκαρ. Παρά τις αντιδράσεις που καταγράφει το Πολίτικο, η Οδύσσια αναμένεται να αποτελέσει τη μεγάλη πρακτική επιτυχία τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Μετά την πρεμιέρα της, τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί. Ήδη έχει φτάσει στα 250 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις τις πρώτες μέρες προβολής. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από τη Βρετανία. Θα έχουμε μετά την αλλαγή πρωθυπουργού μια απρόσμενη συγκατοίκηση ενός σκύλου που ξεκίνησε από καταφύγιο και ενός γάτου που έχει γνωρίσει περισσότερους πρωθυπουργούς από πολλούς Βρετανούς υπουργούς και αναμένεται τις περιουσοχής ημέρες να πάει στην Downing Street 10. Ο νέος πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, περνώντας στο κατόφλι της πρωθυπουργικής κατοικίας,
θα αρχίσει να αποκτά ένα νέο ρυθμό η Βρετανική κυβέρνηση. Εκεί υπάρχει ένας ένικος που δεν δείχνει να επηρεάζεται ούτε από εκλογές, ούτε από ανασχηματισμούς, ούτε από κυβερνητικές κρίσεις. Είναι ο Λάρι, ο οποίος εξακολουθεί να κάθεται τάραχος μπροστά στην πόρτα της Downing Street, σαν να γνωρίζει ότι η πρωθυπουργή είναι προσωρινή, αλλά εκείνος αποτελεί πλέον μέρος της ίδιας της ιστορίας του κτηρίου. Ετοιμάζεται όμως να γνωρίσει και ένα νέο συγκάτοικο, τον Άξελ, το σκύλο του νέου πρωθυπουργού, ο οποίος αν τελικά μετακομίσει στο σπίτι, θα χρειαστεί να μοιραστεί την καθημερινότητά του με τον πιο διάσημο γάτο της Βρετανικής πολιτικής. Ο διάσημος γκριζόλευκος γάτος έφτασε στην Downing Street το Φεβρουάριο του 2011, όταν ο David Cameron αποφάσισε να αναζητήσει ένα γάτο για να αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα με τα ποντίκια που εμφανιζόταν στο ιστορικό κτίριο. Ο Λάρι είχε υιοθετηθεί από καταφύγιο και πολύ γρήγορα απέκτησε τον επίσημο τίτλο επικεφαλής κυνηγός ποντικιών του Υπουργικού Συμβουλίου. Από τότε εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο από ένα κυνηγό τροχτικών. Στο διάστημα αυτό που ζει στην Downing Street 10, είδε να περνούν 6 πρωθυπουργοί και δεκάδες υπουργοί. Έχει γίνει μάρτυρας μερικών από τις πιο σημαντικές πολιτικές στιγμές σύγχρονης Βρετανικής ιστορίας. Ήταν εκεί κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος για τον Brexit, στις αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις, στις διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πανδημία της COVID-19 και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει φωτογραφηθεί με ξένους ηγέτες, έχει υποδεχτεί πρόεδρους, βασιλείς, πρωθυπουργούς από όλο τον κόσμο. Και δεν είναι υπερβολή να πει κανείς σήμερα ότι ο Λάρι είναι ο πιο αναγνωρίσιμος διεθνώς από αρκετούς Βρετανούς υπουργούς. Κανένα άλλο ζώο στη Βρετανία δεν έχει συνδεθεί τόσο στενά με την πολιτική εξουσία όσο ο γάτος που περιφέρεται καθημερινά έξω από την πρωθυπουργική κατοικία. Και δεν είναι λίγες οι φορές που ο Λάρι έχει γίνει πρωτοσέλιδος επειδή αποκοιμήθηκε μπροστά στην πόρτα της πρωθυπουργικής κατοικίας, επειδή αγνώρισε κάποιο ξένο ηγέτη ή επειδή φωτογραφήθηκε να παρακολουθεί ατάραχος τις τηλεοπτικές κάμερες την ώρα που στο εσωτερικό του κτηρίου λαμβάνονταν κρίσιμες κυβερνητικές αποφάσεις. Στα 16 σχεδόν χρόνια της παρουσίας του, έχει δει να περνούν από την κατοικία, την πρωθυπουργική κατοικία, 6 διαφορετικοί πρωθυπουργοί. Ο David Cameron, η Τερέζα Μέη, ο Μπόρις Τζόνσον, η Λιζ Τρας, ο Ρίσι Σούνακ και ο Κιρ Στάμερ, ενώ θα υποδεχθεί και τον 7ο, τον Άντι Μπέρναμ. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος γάτος δεν οφείλει τη φήμη του μόνο στη μακροβιότητά του. Οι φωτογράφοι έχουν απαντήσει αρκετές φορές θεαματικές αναμετρήσεις με άλλες γάτες περιοχής, κυρίως με τον Πάλμερστον, το γάτο του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και τον Φρέγια που ζούσε στην κατοικία του τότε Υπουργού Οικονομικών. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Η καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Η παγκόσμια αγορά ενέργειας διέρχεται μια από τις πιο μεγαλύτερες κρίσεις, γεγονός που αποτυπώνεται στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Στη μετεμποδίων τροφοδοσία της αγοράς με αργό λόγο ορμούς, προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ. Επίσης, η συζήτηση για υγρά καύσιμα είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα προκειμένου να δουλέψουν τα air condition και για φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι άδειες αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα. Εύσημα στην Ελλάδα το State Department για την αντιμετώπιση τρομοκρατίας. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δις ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ. Ποιες συντάξεις χειρίας μένουν καθυλωμένες, τι προβλέπει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου. Αντιδράσεις και εξηγήσεις από τους Δήμους για τα πεζοδρόμια. Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει από την τοπική αυτοδιοίκηση τα αποτελέσματα της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης από τους πολίτες που βαθμολογούν πολύ χαμηλά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Προστασία του νευρικού συστήματος στη γύρανση, ο άγνωστος μηχανισμός. Αυτά είναι από οι τίτλοι από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Τι σας συμφέρει, 72 δόσεις ή εξοδικαστικός, τα συν και πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Πόλεμος γιατρών για τον Botox, ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσει, παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και καταγγελίες των αποκλεισμένων ειδικοτήτων με στόχο την αναστολή της υφιστάμενης απόφασης. Πολιτικό παρασκήνιο, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν για κάλπες στην Άνοιξη, 7 παρεμβάσεις από το Πασόκ για το ενεργειακό. Περιβάλλον, δίνουν μαθήματα αλληλεγγύης κατά του καύσωνα, όταν η οικονομία χρηματοδοτεί τους στόχους της μέσω ΕΠΑ. Φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, ένας οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις και από τον Μπέρναμ απόφαση για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού, η πρώτη υπογραφή του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας, που νομίζω ότι αυτή η απόφαση του κυρίου Μπέρναμ θα σηκώσει
πολλές αντιδράσεις, κυρίως κάποιοι θα τον μιμηθούν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ελεύθερος τύπος, 4-1 αλλαγές για τη συντάξη κυρίας, τι προβλέπει νομοθετική ρύθμιση και Ραμαίος. Διπλασιάζουν τα ποσά για 8.469 δικαιούχους. Καταργεί τον νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, τέλος περικοπές από το 70 στο 35% τη σύνταξη θανόντος μετά την τριετία. Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψη με εθνικούς πόρους 23 δις, οι 7 πυλώνες του προγράμματος 2026-2030 που ανακοίνωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης από το Οικονομικό Επιτελείο. Ευρωπαϊκή πρώτη στη μείωση του δημόσιου χρέους για την Ελλάδα. Το σχέδιο για μείωση της κίνησης στους 30%, το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική και η μονάδα Κόμβος. Αυτό ίσως είναι μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, αν βεβαίως καταφέρει να επιτύχει το στόχο που έχει βάλει, δηλαδή να μειωθεί η κίνηση κατά 30%. Βάζουν φωτιά στην αγορά ενέργειας στα τρία σενάρια για την εμπλοκή των Χούθη στον πόλεμο και μείωση 15% στην ροή των μεταναστών, αύξηση 21% στις επιστροφές. Πάμε στην κόντρα. Σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάριο Μητσοτάκης, τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευθυνδιασμό με πρόορες κάλπες. Τώρα αναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση τελεχών που φλετάρουν με τον Σαμαρά. Ριζοσπάσεις, οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Χτυπήματα σε ελληνόχτητα πλοία, σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούζ. Εφημερίδα των Συντακτών. Πραξικόπημα Άδωνη, η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους στις αρεσκίες τους στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Δημοκρατία. Ώρα 0 για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Ταραχή στο Μαξίμου για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μονόδρομος εξωστρέφεια για τρόφιμα και ποτά. Ιστορικό υψηλό για 7,4 δις ευρώ για τις εξαγωγές του κλάδου με άνοδο 48% από το 2020.

0: Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, ίσως η τελευταία πριν πάμε σε διακόπες. Ήταν από την Interview. Διψήφιο προβάδισμα το πολιτικό της αντιπάλων εξακολουθεί να εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Πολιτικ. Η έρευνα καταγράφει την Ελλάς στη δεύτερη θέση μπροστά από το Πασόκ, ενώ παράλληλα αποτυπώνει το κλίμα δυσπιστίας των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, αλλά και την εκλογική δυναμική που θα μπορούσε να αποκτήσει ένα ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα από τον Αντώνη Σαμαρά. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,8, διατηρεί διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία καταγράφεται στο 15,8 και εδραιώνεται στη δεύτερη θέση της δημοσκόπησης. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Πασόκ με 10,1%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση 8,9%, μειώνοντας τη μεταξύ τους διαφορά στη 1,2 ποσοστιαίες μονάδες. Πιο πίσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,9%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού 5,3%, ενώ κοντά στο όριο του 3% κινούνται το Μέρα 25 με 3,1%, η Φωνή Λογικής με 3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%. Στις επόμενες θέσεις καταγράφονται οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και η Νίκη με 0,3%. Όσον αφορά τις αναποφάσεις τους, το ποσοστό διαμορφώνεται πλέον στο 9%, ενώ ένα επιπλέον 5% δηλώνει ότι τα ψήφιζε άλλο κόμμα. Έτσι, συνολικά το 14% των ερωτηθέντων δεν επιλέγει κάποιον από τους πολιτικούς σχηματισμούς που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη μέτρηση. Η δημοσκόπηση καταγράφει ακόμη ότι το 12% δηλώνει πως τα ψήφισε πολύ ή αρκετά ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Μαζί με όσους απαντούν λίγο, η δυνητική εκλογική δεξαμενή φτάνει το 21%, ωστόσο το 78% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό. Λίγες μέρες τώρα πάντως από την εκλογή της Ρένας Δούρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η δημοσκόπηση καταγράφει περιορισμένες προσδοκίες για την πολιτική της επίδραση. Μόλις το 7% του συνόλου των ερωτηθέντων και το 11% όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 θεωρούν ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο κόμμα. Αντίστοιχα, για τον Παύλο Πολάκη τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 23% και στο 30% αντίστοιχα. Η απάντηση κανένας παραμένει κυρίαρχη, συγκεντρώνεται στο 60% στο σύνολο και 52% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπάρχει και είναι λογικό μετά από μια τέτοια φυγή στελεχών, βουλευτών και ανθρώπων οι οποίοι ήταν στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει απογοήτευση στους ψηφοφόρους του κόμματος. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Μόλις το 8% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, το 17% τη Βουλή, το 23% τη δικαιοσύνη, ενώ ο στρατός αποτελεί την εξαίρεση με 62% παρακαλώ στις θετικές γνώμες. Λοιπόν, από την πλευρά της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι θα συνεχιστεί το σκληρό ροκ. Χθες είχαμε την τοποθέτηση του πρόεδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη. Μίλησε για τυχοδιοκτισμό, υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών, να κάνει μαθήματα πολιτικού πολιτισμού, όπως είπε η Νέα Δημοκρατία. Κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες μίλησε για την ενέργεια, έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα ακολουθήσει μετά την παιδεία τώρα και την ενέργεια. Υπάρχει το στεγαστικό, είναι κομμάτια του προγράμματος, τα οποία θα συνενωθούν και θα παρουσιαστούν όλα, αν καταλαβαίνουμε καλά, από την πολιτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει και την οικονομική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Πάντως χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλλον στελέχη του ΠΑΣΟΚ, παραδέχτηκαν ότι το κόστος της 13ης σύνταξης είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήδη η Κατερίνα Σέρετη είναι εδώ στο στούντιο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είναι αυτό το
1: δίκιο. Εδώ απ' έξω.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα Σέρετη έρχεται σε λίγα λεπτά. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε η πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 έως τις 5. Σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος για περιοχές 13 νομών σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορία σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Απαγορεύτηκε η είσοδος και η παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Από το πρωί, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά. Έκκληση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο ΜΑΤΙ, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στα χωριά Περουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης, όπου γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στα γραφεία του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδελφός του, που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Για 10η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρο Σαξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, το οποίο απείλησε με αντίπεινα. Η αεράμυνα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά ντρόουν. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία, που μπορεί να επιτρέψει στο βασίλειο να εμπλουτίζει ουράνιο, λένε δύο πηγές του Associated Press. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια. Ο Χέξεθ δέχθηκε πιέσεις για τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τις απώλειες των Αμερικανικών δυνάμεων. Κατά υπολογισμούς του Πενταγώνου, 18 είναι οι νεκροί στρατιωτικοί και 430 οι τραυματίες. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Bloomberg. Στη Βενεζουέλα, στους 5.346 ανέρχονται οι νεκροί από τους διπλούς σεισμούς του Ιουνίου, σύμφωνα με επίσημο προσωρινό απολογισμό. Η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία μεσημέρι και απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ από 25 έως 41 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλώστατα παιδιά. Όχι, εγώ ήρθα. Καλημέρα σας. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πήραμε τη σκυτάλη από το Γιάννη Αργυρό. Σήμερα που είναι Τετάρτη ακόμα. Νόμιζα ότι ήταν Πέμπτη εν τω μεταξύ. Νομίζω ότι όλοι νόμιζαν ότι είναι Πέμπτη σήμερα, αλλά δεν είναι. Είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 22 και θα ζήσουμε την πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.

Λοιπόν, η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρυθμίση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω του Viber. Θα μας βρείτε ως εξής: θα κάνετε στην αναζήτηση εκεί στο Viber, θα γράψετε Earth News, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε Radio, θα μας βρείτε και θα στείλετε το μηνυματάκι σας. Και ο άλλος τρόπος βεβαίως, πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook, μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας στο Messenger.

Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα που στείλε πρώτη μήνυμα. 28 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Ζέστη πολύ, παιδιά, σήμερα λέει. Θα ψηθούμε σήμερα να έχετε μια όμορφη μέρα. Επίσης, εδώ στην Αγία Παρασκευή βλέπω ότι έχουμε 26 βαθμούς. Τα τζιτζίκια τζιτζικάνε έξω έχουν παθυστερία.

Καλημέρα και στη Φωτεινή, στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον Σταύρο στα Γιάννενα. Για να δω τι λέει, πόσο λέει ο Σταύρος ότι έχετε στα Γιάννενα. 18 βαθμοί. Είχε βραδινό Μπουρίνι Εξπρές στα Ιωάννινα χθες το βράδυ. Σε πολλές περιοχές συμβαίνει αυτό το πράγμα. Καλημέρα και στη Μόρφω τη φίλη μου. Τι έγινε, πήγαμε παραλία. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, ως συνήθως. 24 βαθμούς Κελσίου είχε από τη διαδρομή Λάρισα Τρίκαλα. Άλλωστε, όπως λέει ο Βασίλης στο μήνυμα που έστειλε νωρίτερα, στην Θεσσαλία δεν έχουμε ζέστη, αλλά ζέστα. Και εδώ ζέστα θα έχουμε σήμερα. Ναι, μεγαλώνει νύχτα, αμόρφο μου. Θα έρθει ο Διονύσης πίσω, θα αρχίσει τα καλό χειμώνα, θα μου ανέβει το ρεύμα στο κεφάλι, καταλαβαίνετε.

Και στην Ξάνθη είχαν χθες το βράδυ λίμπουρινη. Μας ενημερώνει η Φωτεινή που έχει 21 βαθμούς τώρα στη Ξάνθη. Λοιπόν, σήμερα θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Σας το λέω, σας ενημερώνω, σας προειδοποιώ. Ίσως θα είναι η πρώτη φορά που θα πρέπει να ακούσετε τις συστάσεις των ειδικών για να μπορέσουμε να την περάσουμε σχετικά εύκολα την ημέρα, ειδικά αν ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες. Θα μου κάνετε πολύ μεγάλη χάρη, μην υπερεκτιμάτε τις δυνάμεις σας, γιατί κάποιοι, όχι κάποιοι, ο υπουργός, πώς το λένε, πολιτικής προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, είπε χθες ότι θα μοιάζει η κατάσταση σαν τον καιρό που είχαμε τη μέρα που έγινε δυστυχώς το Μάτι. Όχι ότι θα γίνει μια τέτοια Παναγία μου τραγωδία, αλλά είναι δύσκολες συνθήκες. Έχει αυτούς τους καταβάτες, τους ανέμους που δημιουργούν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μην αρχίσετε τις δουλίτσες έξω στο χωράφι ή στην αυλή ή οτιδήποτε. Χαρούλα,

Λοιπόν, σήμερα κορυφώνεται το κύμα ζέστης. Θα έχουμε το φαινόμενο του Λίβα. Έτσι λένε οι ειδικοί, οι μετεωρολόγοι. Το οποίο αυτό το φαινόμενο του Λίβα θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς, οι υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας θα φτάσουν ή θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς. Είναι ο Λίβας που καίει τα Σπαρτά, που λέγεται το γνωστό ποίημα. Ο Λίβας λοιπόν είναι ένας θερμός και ξηρός άνεμος που δημιουργείται όταν οι αέριες μάζες προερχόμενες από τα νοτιοδυτικά της χώρας κατεβαίνουν επιταχυνόμενες από την Πύρδο προς τα ανατολικά, θερμενόμενες ακόμη περισσότερο κατά την κάθοδό τους. Ο Λίβας αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα υγρασίας, σημαντική επιβάρυνση των συνθηκών θερμικής καταπώνησης και πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης των πυρκαγιών. Η πρόγνωση λοιπόν του καιρού για σήμερα λέει τα εξής πράγματα. Θα έχουμε συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης και πιο αναλυτικά θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία από 25 έως 36, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 25 έως 39, στην Ήπειρο από 25 έως 36 επίσης, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 27 έως 43 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 25 έως 43, στην Κρήτη από 25 έως 40, στα Επτάνησα από 24 έως 36, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 26 έως 40 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο τώρα, οι άνεμοι τώρα το πρωί θα πνέουν, θα έχει νοτιάδες 2 με 3 μποφόρ, στις Κυκλάδες νοτιοδυτική 2 με 3 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα βόρειο-δυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Από το απόγευμα οι εντάσεις των ανέμων θα ενισχυθούν στο Βόρειο Αιγαίο και στις Κυκλάδες, θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Στο Βόρειο Αιγαίο θα στραφούν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο δεν θα φυσάει καθόλου, να ξέρετε, αλλά από το μεσημέρι θα γίνει βορειαδάκι 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5. Αρχίζει δηλαδή και προετοιμάζεται η κατάσταση για την αυριανή ημέρα που λένε ότι θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Θα μου πεις, μα αυτό είναι 43 και πέσει 10, 33 ήταν καλοκαίρι, ήταν πάλι. Ναι. Εδώ λοιπόν στην Αττική θα έχει νοτιάδες οι οποίοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ τώρα το πρωί. Το απόγευμα θα γίνουν δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 29 έως 41 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5 και η θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς.

Γκέρκερ είχε πολλά προβλήματα το βράδυ από την, την επιδείνωση του καιρού που είχαμε, γιατί είχε μπουρίνει και σε λίγα λεπτά ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια κεντρική Κέρκυρα. Κόπηκε το ρεύμα. Θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στο νησί και πώς είναι τα σήμερα το πρωί δηλαδή, γιατί προκλήθηκαν και δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, γιατί έπεσαν δέντρα σε καλώδια και όμως γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο.

Καλημέρα στο Μάκη από τη Σύρο που έχει 30 βαθμούς όπως μας ενημερώνει. Καλημέρα και στην Κατερίνα από Αγιώργη Λίλιας Πηλίου με 22 βαθμούς. Ω, δροσούλα είχε, ωραία είναι. Και στοιχείο που τιμούν σήμερα την Αγία Μαρκέλα, μας στέλνει η Σόφη. Καλημέρα, βοήθειά σας. Σήμερα λοιπόν που είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 22, θα το λέω να το εμπεδώσω ότι είναι Τετάρτη, γιορτάζουν η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος, και χρόνια σας πολλά, χρόνια τους πολλά, να τους χαίρεστε, να σας χαίρονται και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, λείπει σε πολλούς, θα τα πούμε, να τα λέμε αυτά. Και σήμερα είναι και μέρα του ποντικοπιάστη, Rat Catcher's Day, στις αγγλοσαξονικές χώρες, σε ανάμνηση του γερμανικού λαϊκού μύθου του παρδαλού αυλητή, του Piet Piper, που παραμένει ζωντανός αυτός ο μύθος σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1894 γίνεται το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμπις Ντε Ντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22 χιλιόμετρα την ώρα. Το σανίδωσε, το πάτησε, το τελίκωσε. Το 1943, 200.000 άνθρωποι στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μια μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 100 διαδηλωτές πέφτουν νεκροί και κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. Το 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται λοιπόν δύο νέοι οργανισμοί, αγαπημένοι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λατρεμένο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως το μέσο διεθνών συναλλαγών. Το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας, ο Νίκος Σάμψον, κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Νέοι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγίρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάσσει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 το πρωί, από τις 5 το απόγευμα, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. Το 1980 ο Στέλιος Μηγιάκης, τον είδα να αγωνίζεται, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Και το 1987 πρωτοφανής καύσωνας... Πρωτοφανής καύσωνας λοιπόν το 1987, και αυτό το ζήσα, Γιάννα, πόσο χρονών είσαι. Συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς. 1.300 νεκροί ήταν η επίσημη εκτίμηση τότε των αρχών, με τους 1.115 να είναι στην Αθήνα. Θυμάμαι ότι δεν υπήρχαν νεκροτομία, δεν είχε χώρο στο νεκροτομείο να βάζω τους νεκρούς τότε. Σαν σήμερα γεννιέται ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πινακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Ο Ντον Χένλεϊ το 1947, πολύ μου άρεσε ο Ντον Χένλεϊ, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Eagles και με σημαντική προσωπική καριέρα. Και το 1955 ο Νταφόε, ο Βίλεμ Νταφόε, ο Αμερικανός ηθοποιός που έχει παίξει και εδώ σε έργα ελληνών σκηνοθετών και το Αγγελόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ή κάνω λάθος, μπορεί και να κάνω, δεν ξέρω. Μονολογώ. Τέλος πάντων, σαν σήμερα χάσαμε το 1920 τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, Έλληνα μυθοστοριογράφο, ποιητή, διηγηματογράφο, μεταφραστή και δοκιμιογράφο, από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Σαν σήμερα χάσαμε το 1988 τον Τόνι Μαρούδα, σπουδαίο Έλληνα τροβαδόρο. Το λέγανε ελαφρύ τραγούδι, σιγά που ήταν ελαφρύ, υπέροχο τραγούδι ήταν. Αυτό το πράγμα που το χωρίζουν σε κατηγορίες δηλαδή. Σαν σήμερα το 2018 χάσαμε έναν άνθρωπο τον οποίο είχαμε γνωρίσει, είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε και η Μαρία Παπακηρίτση και εγώ εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, τον Μάνο Ελευθερίου, ένα σπουδαίο Έλληνα ποιητή, στιχουργό και πεζογράφο. Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1969, βρήκα έναν άνθρωπο μεγαλύτερο από μένα, επιτέλους, η Δέσποινα Μπάντεθ. Χρόνια πολλά στη Δέσποινα Βανδύ, χρόνια της πολλά. Το βάζω το τραγούδι πρώτον γιατί μου αρέσει και το θεωρώ καλοκαιρινό πάρα πολύ. Στη συνάδελφο Δέσποινα Βανδύ και μεγαλύτερη από μένα.

Καλημέρα στο Σταύρο από τη Θεσσαλονίκη. Λέει καλημέρα, τα φιλιά μου από τη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στη Βανδύο συνάδελφο. Είσαι φιλόλογος? Όχι παιδιά, τραγουδίστρια. Δεν πρέπει να το εμπεδώσετε αυτό το πράγμα.

Ωραία τα λέει η συνάδελφος Δέσποινα. Είπαμε, δεν είμαι φιλόλογος, είμαι τραγουδίστρια. Γι' αυτό είμαστε συνάδελφοι με το Δεσποινάκι. Ξέρω ότι έχει σπουδάσει, ότι έχει τελειώσει τη φιλοσοφική, αλλά ακολούθησε άλλο δρόμο. Άλλο δρόμο. Αυτόν που έχω ακολουθήσει κι εγώ. Τι, για δημοσιογράφου με πρινάτε. Λοιπόν, καλημέρα στον αγαπημένο μου κύριο Παύλο. Κάλιστον μεν, εγώ λείπω, φάος η Ελίο. Το πιο καλό που αφήνω στη γη είναι το φως του ήλιου, είπε ο Άδωνης στον ύμνο που του έγραψε η Σικιόνια ποιήτρια Πράξυλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παύλο, ήταν υπέροχο, υπέροχο. Καλημέρα στην Μέρη. Το 87 στον καύσωνα ήμουν 5 χρονών. Μας έβαζε η μαμά μου τα στρώματα στο μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη για να κοιμηθούμε το βράδυ που έπεφτε κάπως η θερμοκρασία. Θυμάμαι κάθε μέρα υπήρχαν χαρτιά για κηδείες στις κολόνες ΔΕΗ. Παιδιά, ήταν τραγική η κατάσταση τότε. Λοιπόν, στη σκόνη του χρόνου, Θόδωρο Αγγελόπουλου μου τη θυμίζει Φωτεινή για τον Βίλεμ. Πολύ τη άρεσε το τραγούδι τη Δέσποινα. Λοιπόν, πάμε μουσικά με τη Σερ, επίσης συνάδελφος, εξαιρετική τραγουδίστρια. Πάμε μέχρι τους τίτλους και θα επιστρέψω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακραία ζέστη και ισχυρή άνεμη το επικίνδυνο σκηνικό του καιρού σήμερα στη χώρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου. Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο, παύση υπαίθριων εργασιών 1 έως 5 σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, περιοχές 13 νομών. Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νεκρός εντοπίστηκε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις ντρόνς και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του δημοσίου. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη.

0: χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
1: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
2: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
1: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
2: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στο Air News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή δύναμη εύχομαι σε όλες και σε όλους. Φροντίστε να βρείτε κάτι δροσερό, μια δροσερή γωνιά, ένα δροσερό spot, ένα δροσερό σημείο που λένε στα ελληνικά, δεν θυμόμουν πως το λέγανε, και καθίστε ακίνητοι εκεί. Ακίνητοι. Πάρτε και ένα μπουκαλάκι νερό δίπλα σας ή ένα θερμός, αλλά να μην κουνιώσαστε πάρα πολύ. Να κάνετε οικονομία. Οικονομία κινήσεων. Και να πίνετε και άλλα υγρά, αν θέλετε. Δηλαδή, λεμονάδα, ωραία, σπιτική. Ένα χυμό, πορτοκάλι ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Όχι με πολύ ζάχαρη και να τρώτε και φρουτάκια. Αυτό λέει. Είπα, η Μαρία Παπακυρίτση εδώ έχει συστάσεις να τρώτε φρούτα, λαχανικά, σαλατίτσες που είναι πολύ ωραίες και ελαφριές. Μην αρχίσετε τις γουρνοπούλες και τα σουβλάκια και να πάρω και ένα διπλόπιτο και να πάρω και ένα μπέργκερ κτλ. Καταρχήν, είναι κρίμα να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εξωτερικά ή στις κουζίνες. Δηλαδή, το μυαλό μου, η σκέψη μου είναι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Καλημέρα στα άσπρα σπίτια, στην Αντωνία. Ο Βαγγέλης με ρωτάει πού τραγουδάω προς το παρόν στο μπάνιο. Και εδώ βεβαίως, όταν μου δίνεται η ευκαιρία. Αλλά δεν έχει γούστο να τραγουδάω χωρίς το Διονύση. Για να βλέπω τη φάτσα του πως κάνει όταν τραγουδάω. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Φωτεινή στέλνει την αγάπη της και την καλημέρα της στον κύριο Παύλο, τον οποίο θεωρεί μοναδικό και υπέροχο. Τα ίδια αισθανόμαι και εγώ και ο Διονύσης, έτσι αισθανόμαστε και αγαπιόμαστε πια πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα και στο Θοδωράκι στην Ελασσόνα, για να δω πόσο τι θερμοκρασία έχει σήμερα στην Ελασσόνα. Για δεύτερη μέρα ψινόμαστε σαν το γάβρο στο τηγάνι. 24 βαθμούς για αρχή. Εντάξει, 24 βαθμοί, παιδιά, 6 και 36 είναι πολύ.

Προσπαθώ να αποφύγω να λέω δυσάρεστες ειδήσεις. Εντάξει, και ο κάψωνας δεν είναι ευχάριστο πράγμα, η ζέστη. Αλλά υπάρχουν ακόμη πιο δυσάρεστα. Είχαμε χθες το βράδυ από το αστυνομικό δελτίο μία είδηση για την απώλεια ενός πολύ γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο από αυτό, από τα ευρήματα και από την κατάσταση που αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί, το εγκληματικής ενέργειας, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, γιατί δεν υπήρχαν επίσης ίχνη παραβίαση στο γραφείο του. Δηλαδή, προφανώς ο άνθρωπος που μπήκε μέσα ή οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα τον γνώριζαν. Τον αναζητούσαν για πάρα πολλές ώρες οι κόρες του και δεν τον έβρισκαν, και έτσι ειδοποίησαν τις αρχές και γίνονται έρευνες από χθες το αργά το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα έγινε γνωστή αυτή η δυσάρεστη είδηση.

Επίσης από το εξωτερικό έχει ενδιαφέρον η είδηση που μας έρχεται από την Ουκρανία, ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας προχώρησε στην απομάκρυνση του Υπουργού Άμυνας, του Μιχαήλου Φεντόροφ, και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, του Αλεξάνδρ Σύρσκι. Υπήρχε κόντρα ανάμεσα στους δύο, πολύ μεγάλη κόντρα, δηλαδή ο Φεντόροφ ήθελε να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και στα drones, ενώ ο Σύρσκι ήθελε τις παραδοσιακές στρατιωτικές μεθόδους και τον τρόπο διοίκησης του στρατεύματος. Και επειδή στον πόλεμο δεν χωράνε τέτοια πράγματα, ο Ζελένσκι πήρε και την απόφαση, έκανε δύο από τις σημαντικότερες αλλαγές που έχει κάνει τώρα, δηλαδή στην κορυφή της ουκρανικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Σας είπα, προσπαθώ να αποφύγω τα δυσάρεστα. Χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη απώλεια στον χώρο των γραμμάτων, τον Αλέξη Σταμάτη, τον συγγραφέα. Εγώ δεν τον γνώριζα προσωπικά, δεν είχε τύχει να τον πάρω κάποια συνέντευξη. Όμως συνάδελφοι όλοι μαζί να μιλάνε με τόσο καλά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, για το χαρακτήρα του, για αυτό που εξέπεμπε, είναι σπάνιο αυτό να το συναντήσει, για το λένε και δημοσιογράφοι κιόλας για κάποιον άνθρωπο, και αυτό είναι σπάνιο να ξέρετε, δεν έχουμε τον καλό τον λόγο. Τέλος πάντων, δυστυχώς έφυγε χθες από τη ζωή, πολύ νέος, 67 ετών. Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό την Εύα Σημάτου. Μητέρα του ήταν η σπουδαία ηθοποιός, πρωταγωνίστρια του θεάτρου μας και του κινηματογράφου, η Μπέτη Αρβανίτη. Ήταν ένας πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Αν βρείτε βιβλία του και διαβάσετε κείμενά του ή διηγήματα ή ποίηματα, πραγματικά θα καταλάβετε γιατί κλαίει όλος ο κόσμος των γραμμάτων από χθες για την απώλεια του Αλέξη Σταμάτη. Κλαίνε και για τον σπουδαίο δημιουργό, κλαίνε όμως και για τον άνθρωπο.

Στην κυρία Σούλα είπα καλημέρα. Παράληψή μου στην Αρτέμιδα είναι η κυρία Σούλα και λέει πράγματι πολύ ωραίο τραγούδι, της άρεσε το τραγούδι της Βανδής. Που το κάνω πλάκα τώρα, έτσι, που το λέω έτσι. Ναι, δημοσιογράφος, τραγουδίστρια, με καλή φωνή μπορώ να σου πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σούλα. Στείλτε μου διεύθυνση να σας στείλω γλυκά. Καλημέρα και στο Γιάννη το Φούρναρη, στον αγαπημένο μου το Γιάννη μου, στον πανέμορφο και πολύ δροσερό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Εσείς είστε δροσερά. Δεν πιστεύω να το λες έτσι αυτό. Μην αρχίσω να ανηφορίζω για το Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Καθόμαστε εκεί έξω από το φούρνο να τρώμε τυρόπιτες και να πίνουμε μπύρες. Στην άδεια το λέω αυτό. Στην αρχή θα πίνουμε καφέ και μετά, εντάξει. Όχι πολύ μπύρα, δεν κάνει αλκοόλ αυτές τις μέρες. Δεν λέω για τώρα. Ω, Ιάννα, Αργοστόλη, 27 βαθμοί και υγρασία. 7 παρά 20 το πρωί.

ήταν Γιάννη Κάνιμπαλς. Του θυμάμαι όταν είχαν βγει. Τόσο αρχαία είμαι. Και τότε μαλώναμε μεταξύ μας τα κορίτσια. Αν όντως μας άρεσε ή δεν μας άρεσε. Ήταν χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Ο τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αλλά κάποιοι ήταν πολύ ερωτευμένες μαζί του. Άγνωστο γιατί. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Εγώ ήμουν από την άλλη πλευρά.

Τραμπ από τις Ηνωμένες Πολιτείες που αλλού πνίγονται, γιατί στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, για παράδειγμα, έριξε τρελό νερό χτες. Πνιγήκανε χτες και προχτές και φοβερές πλημμύρες. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου βρίσκεται ο Ντόναλντ, ανακοινώνει δασμού στο παιδί με το πορτοκαλί μαλλί. Αποφάσισε τώρα ότι θα έχει δασμό 100% στα γεννόσιμα φάρμακα από τον Αύγουστο του 2028 όμως. Προσέξτε με. Τον Αύγουστο του 2028. Θα βάλει λοιπόν δασμούς 100% στα γεννόσιμα φάρμακα, έτσι ώστε να έρθει η παραγωγή εντός Ηνωμένων Πολιτειών, να βρεθούν δουλειές, άνθρωποι να έχουν δουλειές, να φτιάχνουν τα γεννόσιμα τα δικά τους και να μην κάνουν εισαγωγές. Το 2028.

Γεια σου Άρη στην Καλαμάτα φούρναρη. Πού έχεις φούρνο? Ο Χρήστος είναι στον Άρη, στο χωριό, έξω, απ' έξω από την Καλαμάτα είσαι ή είσαι ο Άρης από την Καλαμάτα? Γιατί Χρήστος βλέπω τώρα στο τέτοιο. Εγώ δεν είμαι γεωγράφητη σαν το Διονύση, ξέρω ότι υπάρχει και χωριό Άρης, το ξέρω. Καλημέρα στο Βαγγέλη μας από τις Σέρες. Στην Καλαμάτα είναι ο φούρνος. Έρχομαι. Ακούστε να δείτε, έχω αδυναμία στους φούρνους. Φαίνεται άλλωστε.

Λοιπόν, σήμερα, να ξέρετε, επιστρέφω στα καιρικά. Ποιες περιοχές είναι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, δηλαδή στο 5. Στο 5. Είναι εδώ η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία. Και υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος σε άλλες 7 περιφέρειες. Αρκαδία, Λακωνία, Τελοκαρνανία, Χαΐα, Φωκίδα, Εύβοια, Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Τρίκαλα, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Σε όλη τη χώρα, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική προστασία είναι σαν να είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα. Είναι σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό πρέπει να τους διευκολύνουμε. Να τους διευκολύνετε από όπου χρειάζεται να περάσουν. Αν σας ζητήσουν κάτι, ακούστε να δείτε, δεν θα σας ζητήσουν να βάλετε τα ξαφνικά σας αλουμινόχαρτη και να τους τα δώσετε. Προσέξτε με τώρα. Εννοώ να τους διευκολύνουμε στη μετακίνησή τους, αν ζητήσουν κάτι, να τους έχουμε το νου μας. Επίσης, αυτές τις μέρες που έχει πάρα πολύ ζέστη, βγάζετε ένα ταπεράκι, ένα μπολάκι με νεράκι δροσερό, το οποίο να το ανανεώνετε για τα δεσποτάκια.

Ο Διονύσης της Σέρρες είπα, καλημέρα δεν είπα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, με τον Κώστα Παπαχλιμίτζο, αν φύγει ο Θοδωρής Βιεννής, ο οποίος εξακολουθεί το ίδιο το βιολί και κατσικώνεται εκεί και δεν φεύγει, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει κρατήσει ο Παπαχλιμίτζος αυτό το δόλιο το κορίτσι, την Εύη της Πανού, που λέει το βράδυ τα δελτία, την έχει κρατήσει μέχρι τώρα το πρωί εκεί, για να έχει παρέα, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν ακούσετε άλλη γυναικεία φωνή, σας το λέω από τώρα, ότι είναι η Εύη Πανού. Άρα λοιπόν κάνουμε στην άκρη να περάσουν πυροσβεστικά, επιστρέφω στο προηγούμενο, κάνουμε στην άκρη να περάσουν οχήματα της πολιτικής προστασίας, αυτό εννοώ διευκολύνουμε, κάνουμε στην άκρη να περάσουν και οχήματα του στρατού, γιατί θα κάνουν περιπολίες και οι ενόπλες δυνάμεις, γιατί είναι κλειστά πάρκα σήμερα, είναι κλειστά με δάση, περιαστικά, όχι μόνο στην Αττική αλλά και στη Θεσσαλονίκη και όπου υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι να πάμε βόλτα στο δάσος σήμερα, λυπάμαι.

Μεταξύ από χθες κυκλοφορεί μια είδηση που λέει ότι ο Βινίσιος, ο ποδοσφαιριστής, έγινε άλλος άνθρωπος γιατί έκανε λίγο μια διορθωτική επέμβαση στο σαγόνι. Εγώ δεν τη βλέπω. Δεν ξέρω. Φωτογραφήθηκε για να διαφημίσει το γιατρό και τα λοιπά και πολύ καλά έκανε το παλικαράκι, αλλά δεν βλέπω για καμιά φοβερή αλλαγή εγώ. Δεν ξέρω, με συγχωρείτε. Και φορά και τα γυαλιά μου, μια χαρά, καινούργια είναι τα γυαλάκια μου, βλέπω πάρα πολύ καλά, κοντά. Αλλά μακριά, έχω αιτήσιο μάτι. Είναι στην Αθήνα, στη Μύκονος και η Σοφία Βεργκάρα και περνάει πάρα πολύ ωραία. Που πολύ τη έχουμε αδυναμία ως εκπομπή και ο Διονύσης και εγώ. Και διασκεδάζει, έχει πάει στη Μύκονο, χορεύει. Έτσι κι αλλιώς είναι και χορευταρού η Σοφία σαν και εμένα. Και ανεβάζει βίντεο και φωτογραφίες και διαφημίζει την Ελλάδα. Η Σοφία.

0: ξέρετε επίσης ότι μέχρι και την Παρασκευή θα γίνει η ανακοίνωση των βάσεων για τις πανελλαδικές. Έτσι λένε, μέχρι την Παρασκευή και μπορεί να δούμε, λέει, και εκπλήξεις. Εκπλήξεις, όχι στις βάσεις, να δούμε εκπλήξεις και να ανακοινωθούν νωρίτερα. Να μην είναι την Παρασκευή, να την Πέμπτη, αύριο δηλαδή. Δεν ξέρω, μήπως ανακοινωθούν και σήμερα, μακάρι. Για να τελειώνει και η αγωνία των παιδιών. Λοιπόν, τώρα θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
1: Γεια σας, Ρετή.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Καλημέρα, Εύη, παιδί μου. Να σου πω. Ναι. Έχεις το κορίτσι και από τη μαύρη νύχτα και το κρατάς.
1: Ναι, γιατί κοίτα, είναι μια παρηγορία, γιατί λέω εγώ. 4 ώρα ξυπνάω, ας πούμε, λέω πω ξυπνάω κάθε πρωί 4 ώρα. Και μετά βλέπω την Εύη που 4 ώρα ξεκινάει ήδη δελτίο. Οπότε λέω, βλέπεις. Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Τι κάνετε. Άρα,
1: πολύ ωραία, εσύ.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Εδώ, λέμε.
1: Και βλέπω.
0: Τα τη ζέστας.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, το θέμα με την ζέστη προκύπτει σιγά σιγά το εξής. Επειδή εμείς συνδεόμαστε με κάποιες παραλίες κάθε μέρα.
0: Τα βλέπω.
1: Αυτό που βλέπω είναι ότι, ας τώρα είναι το μονσουνινό, η ζέστη θα έρθει, ξανάρθει κλπ. Με το θέμα της παραλίας στην Αττική. Γιατί είμαστε και έτσι μπόλικος πληθυσμός, δεν είμαστε πως είμαστε. Παλιά είμαστε κάπου 4 εκατομμύρια στην Αττική. Αρχίζει σιγά σιγά και θα υπάρχουν στην Αττική, θα είναι πιο ακριβό, να το πω έτσι, θα κάνεις το μπάνιο σου. Και είναι ένα μεγάλο debate.
0: Είναι ακριβό.
1: Ναι, ένα μεγάλο debate αυτό το οποίο θα γίνει και γίνεται.
2: Η χρονοβόρο.
1: Η χρονοβόρο θα είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά χρονοβόρο, ναι, αφήστε το.
1: Αντέφτασες. Ναι. Μετά, δηλαδή, άμα το δεις και πάρεις όλο από το παλαιό φάλιρο μέχρι το Σούνιο, σου λέει όλο το κομμάτι το μέτρα που βλέπει στον Σαρονικό, είναι το λένε και περισσότερο που μπαίνουν, φτιάχνουν ξενοδοχεία, φτιάχνουν παραλίες με είσοδο, φτιάχνουν παραλίες που δεν έχουν είσοδο, αλλά ξαπλώστρα κάνουν, ξέρω εγώ, απεντάρικο. Η μπροστινή.
0: Έχω πάει πέρυσι, ξεκίνησα να πάω, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια. Εδώ, σε μια κοντινή. Και φτάνω εκεί και λέει, για εσύ, έχετε κάνει κράτηση. Λέω, όχι, δεν έχετε.
1: Με ένα μπουκάλι ουίσκι.
0: Ναι, όχι. Λέω, δεν έχετε κάποια ξαπλώστρα, λέω, ελευθερία. Δεν με νοιάζει να είναι μπροστά, λέω. Είναι πίσω, είναι στη μέση, δεν έχω πρόβλημα. Λέει, άλλε, πρέπει να κάνετε την κράτηση online. Λέω, οκ. Okay. Και έφυγα. Και...
1: Ήταν ο μέτρη αυτό.
0: Ναι, ήταν εκεί. Όχι, πρόκειται. Υπάρχει διαβάθμιση. Αυτό κι αν με κούρασε. Δηλαδή, έχει πάει με τα νεύρα σου τσατάλια. Λες, άντε να πάω να κάνω μια βουτιά, αλλά να έχω μια ξαπλώστρα, βρε αδερφέ, να καθίσω. Δηλαδή, να μην είμαι κάτω στην άμμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πας και λες, γεια σας. Μπορώ να παραγγείλω. Α, δεν είμαι εγώ για τις παραγγελίες. Μισό λεπτό να ειδοποιήσω την υπεύθυνη.
1: Μα υπάρχει μια καθοποιημένη δομή,
0: ναι,
1: παιδί μου.
0: Βέβαια. Είναι 2-3 νομίζω που περνάς. Έχει γραφειοκρατία.
2: Είναι και αυτός ο λόγος που πάρα πολλοί κόσμος φεύγει Παρασκευή με το που σχολάσει, αν έχει τη δυνατότητα, ή να μείνει κάπου ή να πάει αυθημερών κάπου εκτός Αττικής για μπάνιο. Να πάει στην Εύβοια, να πάει προς Ναύπλιο, να κάνει τέλος πάντων κάτι για να μην μείνει στην Αθήνα. Κάπως να ξεσκάσει κάτι.
0: Ναι, παιδιά, να αλλάξει λίγο,
2: παραστάσεις.
0: Ναι, και να μην πέφτει σε αυτές τις διαδικασίες κιόλας.
2: Κοίταξε, αν χρειάζεται μία ώρα να πάει, μία το λιγότερο, 2 ώρες να πας στην. Στον Άλυμο, στη Βουλιαγμένη.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Στο Λαγωνίσι.
2: Μια μισή ώρα. Ναι, να βρεις να παρκάρεις, να κάτσεις, να φας, να ξαναγυρίσεις άλλη μια μισή, 2-3 ώρες και να σου έχει βγει και ο κούκος αειδώνει που λένε, άστο καλύτερα.
1: Λοιπόν, άλλο τα ρεπορτάζ στον site εδώ και τα τελευταία 15 χρόνια που λέει η κρυφή παραλία στην Αττική. Πού είναι αυτές οι κρυφές παραλίες?
0: Δεν υπάρχουν, δηλαδή, πια, παιδί.
1: Από το Φάλιρο όλοι μέχρι το Σούνιο, και αν το γυρίσεις και από πίσω και φτάσεις και μέχρι τον Οροπό, δεν υπάρχει καμία κρυφή
0: παραλία. Δεν υπάρχουν πια κρυφές, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει τέτοιο.
1: Αν πας, ναι, όλες εκεί στη Βουλιαγμένη, κατεβαίνεις στα βραχάκια αυτά, στο πιο το μαύρο λιθάρι, πριν το μαύρο λιθάρι, μετά τις ξέρουμε όλες.
2: Βρίσκεις εκεί όμως?
1: Όχι.
2: Πλέον.
0: Δεν βρίσκεις, παιδιά, δεν βρίσκεις. Και το ιδανικό είναι να πας σε μια παραλία, εδώ γύρω-γύρω, ας πούμε, να έχει και κάνα ταβερνάκι πάνω, για Κώστα.
1: Ωραίο, ναι.
0: Ταβερνάκι στην παραλία. Ναι. Λοιπόν, ταβερνάκι.
1: Κάνα ταβερνάκι σε παραλία στην Αττική, δεν υπάρχει που να μην να πληρώνεις 100 ευρώ το άτομο τώρα, εντάξει. Να είναι πάνω στην παραλία. Δεν παίζει αυτό.
0: Εντάξει, είσαι λίγο πιο μέσα, ρε παιδάκι μου. Και
1: α, πιο μέσα, εντάξει. Πιο μέσα.
0: Έχει όμως. Έχει ταβερνίνια, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, ταβερνίνια είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βρίσκεις ένα τέτοιο, κάθεσαι, βάζεις και την πετσέτα σου στην πόλη τέτοια, παραγγέλνεις, ρίχνεις μια βουτιά, βγαίνεις, ρίχνεις μια βουτιά.
1: Πώς να μπακαλιάρω.
0: Ρίχνεις μια βουτιά. ναι.
1: Άμα έχει φάμε στο μπακαλιάρο, δεν μπορείς να ξαναβουτήξεις.
0: Είναι δύο σε. Άμα φά τώρα μπακαλιά σου, είναι ελαφρύ, το ψάρι είναι φρούτο.
1: Α.
2: Αυτά τα ταβερνίνια με Κατερίνα, μετά θέλω να μου τα πει.
0: Τα ταβερνίνια, παιδιά, εγώ θα σα τα πω, μην ανησυχείτε. Τα ξέρω όλα. Από, ναι. Αλλά ξέρω από ότι από περιοχή προ Ανάβησο και τέτοια, έτσι.
1: Για από Ανάβησο,
0: να οδηγήσω, ναι, προ τα εκεί. Δεν είμαι πολύ του προ τα δω, Πορτοράφτη και τέτοια. Δεν τι ξέρω πολύ καλά αυτέ τι περιοχέ. Τι από κάτω τι ξέρω.
1: Α, στο Πορτοράφτη αλήθεια είναι ότι έχετε τα ταβερνάκια εκεί πάνω, σε όλο.
0: Όχι, στον
1: πιο πριν. Ναι, έχει, τα οποία ναι, δεν είναι τόσο ακριβά. Είναι σχετικά, ούτε φτηνά είναι, αλλά τόσο μόνο είναι μια αξιοπρεπή.
0: Φτηνό δεν υπάρχει πια.
1: Ναι,
0: πολύ δύσκολα βρίσκει φτηνό. Αλλά πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στην περιφέρεια, σε πάρα πολλές περιοχές. Και στη Μεσσηνία, για παράδειγμα, που έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και πολύ ωραία ταβερνίνια και ταβερνάκια και έχουν και λογικές τιμές. Και στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή σκέψω ότι η παραλία, ας πούμε, της Πιερίας, που είναι χιλιόμετρα ολόκληρα, οι άνθρωποι δεν σε χρεώνουν τις ξαπλώστρες.
1: Ισχύει. Καμία σχέση. Παραλία δηλαδή, εμείς που είναι Πιερία, Καβάλα, αυτά που έχει παραλιάρες φανταστικές.
0: Πρέπει να πάρεις ένα καφέ, αδερφέ, θα τον πάρεις τον καφέ.
2: Ναι.
0: Καλημέρα μας και στην Πιερία.
1: Καλημέρα σε όλη την Πιερία, σε όλη την Καβάλα. Πολύ ωραία μέρη, παιδιά, να τα προτιμάτε. Γιατί πράγματι, εγώ επιμένω ότι επιλογές υπάρχουν. Μπορεί η Σαντορίνη να είναι πανάκριβη, η Μύκονος πανάκριβη, η Πάρος και αυτή σιγά σιγά να γίνεται πανάκριβη, η Πάτμος πανάκριβη. Έχουμε άλλα 110 νησιά. Εγώ είπα 4, άλλα 110. Ναι. Και άλλες 200 περιοχές που είναι από την Αλεξανδρούπολη, αν το πάρεις γύρω-γύρω και πας στην Πελοπόννησο και αυτά και φτάνεις μέχρι τα Σίβωτα. Άπειρες περιοχές.
2: Ο Έλληνας έχει συνδυάσει το καλοκαίρι με το να μπαίνει στο πλοίο.
0: Όχι, εντάξει, νομίζω ότι πια δεν μπορεί να μπαίνει στο πλοίο.
2: Πλέον όμως, αυτό ήθελα να πω.
1: Το πλοίο. Ορωπός ενέτρια.
2: Έχει αλλάξει λίγο την νοοτροπία. Θέλει να δει και άλλα πράγματα.
0: Ειδικά μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο.
2: Είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Είναι πολύ.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε
0: σας φιλώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ντυθείτε ζεστά.
1: Ήδη μας
0: έκανε. Πλάκα έκανε έτσι, τον ντυθείτε ζεστά. Λοιπόν, θα πάω κι εγώ για λίγο και θα επιστρέψω αμέσως μετά. Στέλνω την καλή μέρα μου στο Βασίλη, που στέλνει πολύ ωραία φωτογραφία της Ανατολής από τη Βρέβεζα. 26 βαθμούς έχουν τώρα. Στη Νεάπολη, Λακωνία, στην Ελαφόνσο. Πω, τι θάλασσα είναι αυτή, 26 βαθμοί στον Παναγιώτη. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα και του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Στις περιοχές αυτές είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Κλειστοί θα παραμείνουν μεταξύ άλλων ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλυσος, το Πεδίον του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά, καθώς και η Λόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις των δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Από την αστυνομία εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στην Μεσσηνία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Συστήματα αεράμινας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρο Σαξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά drones. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία που μπορεί να επιτρέψει στο βασίλειο να εμπλουτίζει ουράνιο, λένε πηγές του Associated Press. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμόσει ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρα. Από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 7 πρώτα λεπτά. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και μπορεί να είπα στον αέρα προχθές χρόνια πολλά στον Ηλία τον Κούκο. Μετά ξεχάστηκα με στη μέρα, δεν τον πήρα τηλέφωνο, γιατί είναι φίλος πάνω απ' όλα, εκτός από εξαιρετικός συνάδελφος. Καλημέρα, Ηλία μου.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα στις πλαίσεις τους φίλους που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, έχουμε μια δύσκολη κατάσταση καταρχήν λόγω του καιρού, αλλά είχαμε και μια είδηση το βράδυ η οποία μας ευνηδίασε όλους. Βρέθηκε ένας πολύ γνωστός ποινικολόγος νεκρός μέσα στο γραφείο του.
1: Ναι, περί τις 10 η ώρα, λίγο μετά τις 10 ενημερώθηκε η αστυνομία και πήγε ότι γνωστός ποινικολόγος ήταν νεκρός στο γραφείο του. Πήγαν αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν τον χώρο, άρχισαν να πραγματοποιούν τη σχετική έρευνα και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό έχει αναλάβει και τις έρευνες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Κατερίνα. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή κάτω από ποιες συνθήκες εντοπίστηκε, εννοώ πώς ήταν ο γνωστός ποινικολόγος. Δεν έφερε κάποιο εμφανές τραύμα σε πρώτο χρόνο. Βέβαια θα μάθουμε περισσότερα από την νεκροψία, νεκροτομή. Όμως το ότι μας μεταφέρεται από πηγές ενημέρωσης ότι πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας, χωρίς προς το παρόν να έχουμε περισσότερη πληροφόρηση. Είναι γνωστός ποινικολόγος, έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει και τη δημοσιότητα, γνωστές υποθέσεις, και περιμένουμε μέσα στην ημέρα να μάθουμε περισσότερα τόσο για τις συνθήκες θανάτου, όσο και αν έχουμε κάτι νεότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, ανοίγουν ομόκεντροι κύκλοι, όπως λέμε, ερευνών από τους εγκληματολόγους, από τους θεωρητές της αστυνομίας, και αρχίζουν και κοιτάνε ανάλογα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν. Θα έχουμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες από αυτού πάντως.
0: Οι άνθρωποι είναι έμπειροι, θα ψάξουν κάθε στοιχείο, και πάντως από την πρώτη εικόνα που, τέλος πάντων, που έχουν από χθες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα που βρέθηκε ο άνθρωπος νεκρός, είναι ότι πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας.
1: Πράγματι.
0: Σήμερα λοιπόν ξημέρωσε η πιο δύσκολη μέρα του καλοκαιριού, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γιατί θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έχουμε πολλές απαγορεύσεις.
1: Κοίταξε, είναι σε δύο επίπεδα είναι δύσκολη η σημερινή ημέρα. Πρώτον, στις μετεωρολογικές συνθήκες, γιατί θα κάνει πολύ ζεστή, νομίζω θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού μέχρι τώρα. Το δεύτερο είναι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Δηλαδή είναι ενδεικτικό ότι στην Αττική είμαστε σε red code, δηλαδή είμαστε στο κόκκινο για πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα και με το χάρτη πρόβλεψης εκτίμησης πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, και θα έλεγα αρκετές περιοχές στο πορτοκαλί και μεγάλο τμήμα της υπηρετικής χώρας στο κίτρινο. Ναι. Αν δει κάποιος το χάρτη, δηλαδή, Κατερίνα, το μόνο μπλε στην υπηρετική χώρα είναι στη Θράκη και σε νησιά του Αιγαίου. Ναι. Όλο το υπόλοιπο τμήμα είναι κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο. Το κόκκινο είναι κατηγορία 5, ακραίος κίνδυνος. Το πορτοκαλί, θυμίζω, πολύ υψηλός κίνδυνος. Το κίτρινο, υψηλός κίνδυνος για κλήρωση πυρκαγιάς. Τώρα έχουμε, όπως καταλαβαίνεις, απαγορεύσεις σήμερα στην Αττική. Η περιφέρεια Αττικής είναι στο κόκκινο για κλήρωση πυρκαγιάς. Έχουμε απαγορεύσεις, δεν μπορούμε να πάμε στον Ημιτό, δεν μπορούμε να πάμε στο Σχοινιά. Ελεγχόμαστε και σε άλλα μέρη τα οποία υπάρχουν. Υπάρχει πράσινο, άλτσι, αλσίλια και τα λοιπά. Ισχυρή έκκληση της πολιτικής προστασίας να αποφεύγουμε ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα.
0: Ναι, δεν είναι μέρα για δουλειές σήμερα, ναι, δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι για καμία δραστηριότητα σε υπαίθριο χώρο που μπορεί να προκαλέσει το παραμικρό. Δουλειές, ψισταριές, μελίσια, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, αποφεύγεται, εκτός ότι απαγορεύεται. Είναι και ισχυρή η έκκληση, είπα, την πολιτική προστασία, να αντιληφθούμε κάποια πυρκαγιά, καπνό. Επικοινωνούμε άμεσα με το 191 ή φυσικά και με το 112, τον πανευρωπαϊκό αριθμό εκτακτής ανάγκης. Τώρα, όσον αφορά τον καύσωνα, θα τα πείτε, τα έχετε πει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χρειάζεται προσοχή, Κατερίνα. Αρκετή ζέστη όσο πάμε προς το μεσημέρι. Αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην είμαστε στον ήλιο. Επίσης, να σημειώσω κλείνοντας, χωρίς να σου τρώω χρόνο, ότι απαγορεύεται σήμερα, είναι και σχετική εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Απαγορεύονται υπαίθριες εργασίες, δηλαδή από οι εργαζόμενοι, ιδίως σε τεχνικά έργα αλλά και άλλα. Απαγορεύεται 1 με 12 με 5 να εργαστούν για να αποφύγουν τη θερμική καταπώνηση. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα που αναφέρει η συγκεκριμένη εγκύκλειος, το γνωρίζουν οι εργοδότες, το γνωρίζουν και οι εργαζόμενοι, οφείλουν να το εφαρμόζουν οι εργοδότες.
0: Βέβαια.
1: Και να παίρνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας για να αποφύγουν οι εργαζόμενοι τη θερμική καταπώνηση.
0: Πρέπει να γίνονται διαλύματα, αν πρέπει να εργάζεσαι τουλάχιστον σε εξωτερικό χώρο και όχι τις θερμές ώρες της ημέρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία μου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, καλή
0: γιατί
1: καλή
0: και εσείς στο δρόμο είσαστε, να τα λέμε αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημερίζουμε στο Μίτσο, στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή Βοΐου. Χθες 18 και σήμερα 20 βαθμοί. Εδώ, λέει, στο χωριό, έχει 4 χρόνια που ήρθε ένας επιχειρηματίας. Και πέραν του ότι γέμισε με πλαστικές καρέκλες όλη την πέτρινη πλατεία, άλλαξε το παραδοσιακό καφενείο, το έκανε γκουρμέ ρέστοραν. Όταν άνοιξε πρώτη φορά, πήγαν οι παππούδες για καφέ και τους έλεγε κράτηση κάνατε, μέχρι και που ο Μπαρμπαργύρης του είπε κάτσε να δω, άρα στο δικό μου του χωριό κράτηση θα κάνω. Καλά έκανε και το αυτό πράγμα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη και στην κυρία Σουλτάνα που γιορτάζουν σήμερα τα 47 τους χρόνια γάμου. Να σας χαιρόμαστε, να είσαστε γεροί και να πορευόσαστε έτσι αγαπημένοι πάντα στη ζωή. Καλημέρα στον Στρατή. Του αρέσει πάρα πολύ από τη Λίμνο ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε την εκπομπή. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Δεν λέμε το όνομα του γνωστού ποινικολόγου γιατί ακολουθούμε μέχρι να δημοσιοποιηθεί και επίσημα από τις αρχές, να δοθούν στη δημοσιότητα και να το θέλει η οικογένειά του, δεν μπορούμε να το πούμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά από τα μηνύματά σας. Α, όχι, ξέχασα την Άννα από το Αργοστόλι που έχει 27 βαθμούς και υγρασία. 28 βαθμούς βλέπω έχουμε στην Στυλίδα. Ωραία ξεκίνησατε κι εσείς. Και ο Παναγιώτης λέει Σέρες 20 βαθμούς. Έκανε χθες ένα καλό μπουρίνι και έτσι λίγο έριξε τη θερμοκρασία. Έκανε ένα διάλειμμα, μου λέει, αδειούλα 2 ημερών από τοξίνωση από εσάς. Πήγα για μπανάκι. Είμαι κατακόκκινος. Ο ήλιος καίει πάρα πολύ. Δεν είναι να κάθεσαι καθόλου. Όχι, δεν πρέπει να κάθεσαι κατευθυμένος. 2 ώρες, λέει, κάτω από την ομπρέλα κάθισε και έγινε κατακόκκινος. Πρέπει να προσέχετε.

0: Watch me now.
1: Λοιπόν, χθες ξεκίνησε την πιλωτική του λειτουργία ένας συμμετοχικός χάρτης δροσιάς, έτσι λέγεται, το Cool Roots. Το οποίο αφορά το κέντρο της Αθήνας σε πρώτη φάση. Είναι μια πρωτοβουλία, τρομερά καινοτόμα, το διάβασα με πάρα πολύ ενδιαφέρον, που δίνει τη δυνατότητα σε όσους είσαστε και κυκλοφορείτε πεζοί στο κέντρο της Αθήνας να μπορείτε να σχεδιάζετε τις διαδρομές σας με βάση τη θερμική σας άνεση, δηλαδή να πηγαίνετε από τα πιο δροσερά σημεία της πόλης. Αυτό όμως, σε αυτό πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Δηλαδή, όπως έχεις το χάρτη, ας πούμε, στο αυτοκίνητο, λέω εγώ τώρα, και κινείσαι και βλέπεις ότι έχει γίνει ένα τρακάρισμα ή ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στο σημείο που είσαι και ενημερώνεις το χάρτη εσύ, γιατί υπάρχουν και τέτοιες δυνατότητες. Κάπως έτσι θα ενημερώνεται αυτός ο χάρτης δροσιάς, δηλαδή να λέτε που έχει μέρη με σκιά, που έχει με νερό, που έχει δημόσιες βρύσες, που μπορείς να κάνεις μία στάση και να καθίσεις να ξαποστάσεις λίγο. Λοιπόν, αυτός, για να το φτιάξουν αυτό το χάρτη, εργάστηκαν πάρα πολύ ανάμεσά τους, γιατί είναι υπό την αιγίδα του ΜΕΤΕΟ. Είναι όμως και έχει την υποστήριξη του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, βοηθάει και ο ΑΣΑ. Και εμείς έχουμε καλέσει τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, που είναι διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλημέρα, κύριε Χαραλαμπίδη.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Σερέτη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τα καλά σας λόγια. Όντως, είναι μια πρωτοβουλία η οποία προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη. Όλοι μας κυκλοφορούμε στο κέντρο της πόλης, είτε με τα πόδια, είτε με ποδήλατο, είτε με το μετρό, είτε με το λεωφορείο, είτε και με αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή θα περπατήσουμε.
1: Αναπόφευκτα.
2: Ακόμα λοιπόν και να βγούμε από τον απόλυτο κλιματισμό, θα χρειαστεί να κάνουμε από λίγα μέχρι αρκετές εκατοντάδες μέτρα μέσα σε μια πόλη η οποία δεν είναι πάντα φιλόξενη. Για να μην πω ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ αφιλόξενη και ειδικά τις ημέρες του καύσωνα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εκεί λοιπόν ερχόμαστε εμείς, η τεχνολογία βοηθάει, αλλά ερχόμαστε εμείς οι ίδιοι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας. Για παράδειγμα, περνούσα χθες από τη Μικράς Ασίας και θυμήθηκα ότι έχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι σκιερό. Αν κάποιος λοιπόν είναι στο κομμάτι εκείνο κοντά, γιατί να μην ξέρει ότι, χωρίς να ξέρει το δρόμο ή τη γειτονιά, μπορεί να περάσει από εκεί αντίστοιχα από την Ξενοκράτους, αντίστοιχα από εδώ ή από εκεί. Ή ότι περνώντας από το τάδε δρομάκι, επειδή κοντά έχει ένα πάρκο, κατεβαίνει δροσερό αεράκι. Ή επειδή εκεί υπάρχει μια δημοτική βρύση, η οποία μάλιστα είναι βαλμένη και σε ένα βολικό σημείο, γιατί είναι μέσα στη σκιά. Δεν είναι ντάλα ήλιο, ναι, όπως είναι, ναι, την Κοραή, με την βαρά ήλιος και να κάθεσαι σαν να μαρτυράς εκεί πέρα. Αυτή η πληροφορία λοιπόν είναι εκεί για να έρθει να μας βοηθήσει. Και όπως είπατε πολύ σωστά, έχει δύο. Το ένα είναι η τεχνολογία, μια ιδέα πάνω στην οποία δουλέψαν εθελοντές από αρκετές οργανώσεις, και στη συνέχεια είμαστε εμείς οι πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να τις δώσουμε ζωή για να δούμε αν είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει, κάτι το οποίο μας βολεύει. Και όλο αυτό ξεκινάει από μια πολύ βασική ιδέα. Ο καύσωνας πρέπει να είναι η καινούργια μας πραγματικότητα. Mm-hmm. Θα πρέπει να επιλέξουμε ή θα μένουμε στο κλουβί μας και να περιμένουμε μέσα ένα κλιματιστικό πότε θα περάσει. Βλέποντας όμως όπως μας δείχνει και το ΜΕΤΕΟ και οι χάρτες και αυτό φαίνεται να είναι όλο και πιο συχνό, όλο και πιο ισχυρό, αλλά θα πρέπει να βρούμε τρόπους να προσαρμοστούμε στα καινούργια κλιματικά δεδομένα και σε μια πόλη η οποία δεν είναι φιλόξενη. Άρα θα αρχίσουμε λοιπόν πρώτον να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να την κάνουμε πιο δροσερή, πώς μπορούμε να την κάνουμε να είναι πιο φιλόξενη για τον κόσμο, πώς μπορούμε οι ίδιοι να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτήν την ιστορία, αντί απλώς να περιμένουμε ένα 112 να μας πει μείνε σπίτι σου, κλείσου, φύγε, απόφυγε, κάνε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσει το γεγονός ότι είναι συμμετοχικό. Δηλαδή ότι εγώ που ξέρω μία γωνιά, για παράδειγμα κάπου στα Εξάρχεια, μπορώ να βάλω ένα πιν. Νομίζω με πίνς δεν γίνεται αυτό.
2: Σωστά,
1: και να πω εδώ υπάρχει αυτό. Γιατί μπήκα λίγο και το χάζευα χτες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και σου δίνει και μια ικανοποίηση, γιατί βοηθάς τους υπόλοιπους.
2: Είδα τη γωνιά μου, ναι. Είδα τη γωνιά μου, είδα το σημείο που το έχω περάσει 300 φορές από την πλατεία Εξαρχή, από την τάδε γωνία και όχι από την άλλη γωνία. Και το έδωσα αυτό, το μοιράστηκα, δεν το κράτησα, δεν είναι το μυστικό μου. Το μοιράστηκα με άλλο κόσμο για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί και αυτός, για να μην ταλαιπωριέται. Είναι πιλωτική εφαρμογή προφανώς, δηλαδή θα βρούμε όλοι τρόπους για να βελτιωθεί και να κτλ. Προφανώς θέλουμε να δούμε πώς θα πάει φέτος, πώς θα δοκιμαστεί, με την ελπίδα να γίνει κάτι πολύ πιο λειτουργικό, πολύ πιο ολοκληρωμένο, αλλά όπως λέτε πολύ σωστά, είμαστε εμείς πλέον. Είναι στα χέρια μας, εμάς των πολιτών, να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, να δώσουμε την πληροφορία, να μοιραστούμε, ώστε αυτό να γίνει κάτι δικό μας, διαδραστικό και ζωντανό.
1: Τώρα είπαμε η πιλωτική εφαρμογή. Όταν θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, τι παραπάνω θα μπορεί να έχει? Το έχετε οραματιστεί, το φτιάχνετε, το...
2: Δυστυχώς το όραμα πολλές φορές περιορίζεται ή ανοίγει ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη, γιατί αυτό είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι σχεδόν μηδενικού μπάτζετ. Άρα θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Και επίσης το άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι επειδή ακριβώς είναι πρωτοβουλία πολιτών, ανάλογα με τους πολίτες που θα εμπλακούν, μπορούν να γίνουν από θαύματα μέχρι επαναλήψεις πραγμάτων ήδη γνωστών. Δηλαδή μπορεί να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να, στο κομμάτι της τεχνολογίας, να βοηθήσουν στο να γίνει κάτι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο εύληπτο και με λιγότερο διοικητικό κόστος. Μπορεί να μπουν και άλλα στοιχεία μέσα, μπορεί να προσθεθούν πληροφορίες και από άλλες γειτονιές. Αυτή η στιγμή περιορίζεται.
1: Να απλωθεί δηλαδή.
2: Ακριβώς. Γεωγραφικά θα μπορούσε να απλωθεί. Υπάρχουν σημεία της πόλης γύρω, γιατί πλέον η Αθήνα είναι ένα τεράστιο λεκανοπέδιο οικοδομημένο όλο. Δηλαδή τα διοικητικά όρια των Δήμων είναι τυπικά, δεν είναι ουσιαστικά για τον πολίτη ο οποίος περπατάει. Το αν πέρασε από το Γαλάτσι στο Δήμο, αν είναι στο Δήμο Αθηναίων ή στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν ξέρω τι, του είναι παγερά διάφορο.
1: Σωστά, και ο χάρτης του λεκανοπεδίου ένας είναι τώρα, τι να λέμε.
2: Ακριβώς, ναι. Είναι ένα συνεχές πράγμα, δεν υπάρχει κάτι το οποίο τον διακόπτει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις δυσκολίες, σε τι βαθμό λεπτομέρειες μπορεί να χωθεί να μπει μια τέτοια πρωτοβουλία. Θα μπορούσε για παράδειγμα να μπει λεπτομέρεια και σε σχέση με την ώρα, γιατί η σκιά αλλάζει και τα λοιπά. Μπορεί να προχωρήσει πάρα πολύ. Το βασικό πάντως, η βασική ανάγκη πέρα από τους κάψονες που είναι μια πραγματικότητα, ήταν οι πολίτες, να βοηθήσουμε τους πολίτες να μοιραστούμε μια θετική πληροφορία που λέει ότι ρε παιδί μου, από εδώ μπορεί να ταλαιπωριέσαι λιγότερο, ή από εκεί μπορεί να είναι ευχάριστα, ή εδώ έχει μια βρυσούλα, εδώ έχει μια σκιούλα, εδώ έχει ένα πολύ ωραίο παγκάκι σε ένα πολύ καλό σημείο. Αυτή την πληροφορία θέλαμε να μοιραστούμε, γιατί όλοι μας είμαστε πολίτες οι οποίοι κυκλοφορούμε στο κέντρο της πόλης και υποφέρουμε τις ημέρες αυτές.
1: Σωστά. Είναι το coolroots.gr που μπορείτε να μπείτε και να το χαζέψετε και να το δείτε, και αν σας αρέσει να περπατάτε και είσαστε εδώ στην Αθήνα, να το επεκτείνουμε και σε άλλες πόλεις όμως. Δηλαδή θα ήταν ωραία.
2: Μακάρι να είναι μια πρωτοβουλία την οποία αγκαλιάζουν οι πολίτες και αρχίζει και απλώνει, εξελίσσεται και γίνεται ακόμη καλύτερη. Μακάρι. Αυτό είναι το ζητούμενο, και όχι να καπαρώσουμε την ιδέα και να πούμε εδώ 4, 5, 10 εθελοντές ξεκίνησαν αυτό και είναι δικό μας. Όχι, το ζητούμενο είναι αυτό να απλωθεί.
1: Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
2: Και να γεννήσει ενεργούς πολίτες.
1: Ναι, καλή επιτυχία.
2: Που βοηθάει ένας τον άλλον.
1: Και αν μας ακούνε και χωρίς, να βοηθήσουν. Να χρηματοδοτήσουν.
2: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, για την πιλωτική εφαρμογή αυτού του χάρτη. Αναζητήστε το, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Cool Roots και σας δείχνει ποια είναι τα σημεία της δροσιάς σε πρώτο χρόνο. Τώρα το φτιάξανε μόνο για την Αθήνα. Παιδιά, μου στέλνετε το όνομα του ποινικολόγου. Το ξέρω εγώ το όνομα του ποινικολόγου. Απλά δεν μου επιτρέπετε να το

Ο Χρήστος λέει: τέτοιες μέρες σκέφτεσαι ότι σε άλλες χώρες ξυλώνουν άσφαλτο και τσιμέντο για να μειωθεί η θερμοκρασία, ενώ εμείς το αντίθετο. Π.χ. στη Δάφνη, στο παλιό εργοστάσιο της Πυρκάλ, θα μεταφέρουμε 10 υπουργεία αντί να κάνουμε πάρκο. Και να ξυλώσει την άσφαλτο δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα υλικά τα οποία να μειώνουν τη. Μακάρι να υπάρχουν και να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν αντιλέγω εγώ. Πριν πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων, θέλω να σας μεταφέρω μια ιστορία, έτσι λίγο γιατί, για να δροσιστούμε λίγο, όχι για κανένα λόγο, που άκουσα να λέγεται, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Βγήκαν λοιπόν δύο νέα παιδιά ραντεβού, ένα γόρι και ένα κορίτσι. Και πήγαν, τέλος πάντων, πήγαν το ποτό τους και τα λοιπά. Στο τέλος του ραντεβού, είπε, λέει, ο νεαρός στην κοπέλα, θέλεις να πάμε σπίτι μου? Του είπε, ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω πόσο καιρό είχαν γνωριστεί, ήταν πρώτο, δεύτερο ραντεβού, δεν το γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια. Τώρα σας λέω, μου το είπαν αυτό. Και λέει, πήγανε, λέει, στο σπίτι και με το που μπήκανε μέσα η κοπέλα άρχισε να μιλάει στα έπιπλα. Γεια σου καναπέ, τι κάνεις κρίνιο, τα χάιδευε, λέει, και όλα στα έπιπλα. Γεια σου πολυθρονίτσα, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι τραπέζι. Τώρα, ή τον τρόλαρε, τα χάιδευε, λέει, και όλα στα έπιπλα. Γεια σου πολυθρονίτσα, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι τραπέζι. Τώρα, ή το

Μία επίσης ενδιαφέρουσα είδηση, την οποία θα σας πω αργότερα όταν θα επιστρέψουμε, γιατί σιγά σιγά θα πάμε στο τύπλο των ειδήσεων σε λίγο. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, παιδιά. Χάνει έδαφος ο γυμνισμός σε όλο τον κόσμο. Γυρίζουν την πλάτη οι νέοι. Και φταίνε τα smartphones και τα social media. Από ξενωνόμαστε. Το καταλαβαίνετε. Βρε Παναγιώτη, μπορεί να προετοιμαζόταν λίγο να μιλήσει αργότερα στο κρεβάτι. Μην μιλάς στο έπιπλο, στον άνθρωπο πρέπει να μιλήσεις. Για όνομα του Θεού. Στα οριστά άγρια βουνά. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε λίγο. Προς το παρόν πάμε μουσικά στους τίτλους με τον φίλο μου το Σιλ. Και αυτός υπήρχε διάσταση απόψεων, αν άρεσε ή δεν άρεσε. Με να μ' άρεσε ο Σιλ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό καύσωνα και ακραίου κινδύνου πυρκαγιών η χώρα πορτοκαλεί προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Παύση υπαίθριων εργασιών 1 έως 5. Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για 11 τη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις ντρόνς και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Η Γαλλία, η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου και θα σας ταξιδέψουμε τώρα, θα πάμε στην Ιταλία, η οποία μας έχει τροφοδοτήσει με πολλές ειδήσεις τελευταία. Για λίγο έλειψε ο Κρίστιαν για να ξεκουραστεί λίγο, ο Κρίστιαν Μαυρής, ο ανταποκριτής μας, αλλά δόξα τω Θεώ η επικαιρότητα και στην Ιταλία βρίθει ειδήσεων και με ειδήσεων που προκαλούν και εντύπωση πολλές από αυτές. Καλημέρα Κρίστιαν.
1: Καλημέρα Καθερίνη, σε εσένα και τους ακροτές μας.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Το ένα θέμα που κυριαρχεί νομίζω πάρα πολύ στην Ιταλία είναι αυτή η υπόθεση με τον Κοσματοπόλη, ο οποίος είχε καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή κάθειξη 14 ετών για το φόνο δύο ληστών. Είχε γίνει ένοπλη ληστεία στο μαγαζί του και πήρε θέση. Σωστά. Και η Τζόρτζια Μελόνι, έτσι δεν είναι?
1: Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Στις 28 Απριλίου του 2021 ένας κοσμηματοπόλης ονόματι Μάριο Ρότζερο έπεσε για πολλωστή φορά θύμα ληστεία στο κατάστημά του στο χωριό Τζενσάνε Καβού στο Πεδεμόντιο. Τώρα υπάρχει ένα βίντεο το οποίο είναι αποκαλυπτικό και πόσο μάλλον ξεκάθαρο της υπόθεσης, το οποίο δείχνει πως έπεσε θύμα ληστείας, ήταν εκεί με τη σύντροφό του και την κόρη του, με τη σύζυγό του μάλλον. Έδεσαν χειροπόδα, έδεσαν στα χέρια μάλλον την κόρη του και στη συνέχεια, αφού οι ληστές τον υποχρέωσαν να τον ανάγκασαν μάλλον να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο για να πάρουν κοσμήματα και ελία ήταν ύψος περίπου 68.000 ευρώ, οι δύο ληστές και ο οδηγός που είχαν μπει στο κατάστημα βγήκανε από την πίσω πόρτα και πήγανε προς το όχημα. Ο κοσμηματοπόλης, αφού οι ληστές βγήκανε, άνοιξε ένα σιρτάρι, πήρε ένα περίστροφο, κυνήγησε τους τρεις ληστές, τους πυροβόλησε ψυχρό και σκότωσε ύστερα από ουσιαστικά μία μικρή καταδίωξη δύο από τους τρεις. Και γι' αυτό το λόγο καταδικάστηκε ουσιαστικά σε 14 χρόνια μάλλον και 9 μήνες κάθειρξης συν αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων με θεματική αμοιβή ύψους 780.000 ευρώ. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά σύμφωνα με τις αρχές δεν πρόκειτο για αυτοάμυνα αλλά για εκτέλεση. Αυτό το πράγμα, αυτή η είδηση δίχασε την Ιταλία στα δύο. Ξεκάθαρα, γιατί δίχασε την Ιταλία, την χώρισε σε δύο μέρη. Από τη μία αυτή που τον θεωρούν δολοφόνο και εκτελεστή εφόσον ο φόβος και πόσο μάλλον η απειλή για τη ζωή του και της του ιδίου και της οικογένειάς του είχε τελειώσει πλέον, γιατί οι ληστές είχαν φύγει, και από την άλλη αυτοί που λένε πως αρκετά είναι αρκετά, δεν μπορείς να μπει στη ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μόλις υποστεί από πολλωστή φορά ληστεία, πόσο μάλλον ένας κοσμηματοπόλης ηλικιωμένος ο οποίος είναι εκτεθειμένος σε ένα τέτοιο κίνδυνο. Και μέσα σε αυτό πρέπει να τονίσουμε πως 20 περίπου χρόνια νωρίτερα ο ίδιος ο κοσμηματοπόλης, στον ίδιο τον κοσμηματοπόλη μάλλον, είχαν αποσύρει την άδεια όπλο κατοχής, γιατί ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει το περίστροφο για να πάει στο σπίτι του πρώην, της πρώην σχέσης της κόρης του, και είχε απειλήσει και αυτό το παιδί αλλά και την οικογένειά τους. Οπότε του απέσυραν την άδεια πλοκατοχής και φαίνεται μάλιστα πως αυτό το περίστροφο το οποίο χρησιμοποίησε για να σκοτώσει δύο από τους τρεις ληστές ουσιαστικά τον κατήχε παράνομα. Οπότε συσσωρεύτηκαν όλες αυτές οι πληροφορίες και στην Ιταλία υπάρχει αυτή η μεγάλη συζήτηση και υπάρχει και μια δυνατή τοποθέτηση και από πλευράς της πολιτικής ζωής του τόπου, που υπάρχει ουσιαστικά η κέντρο δεξιά, η οποία περίπου σύσσωμη, θα μπορούσα να σας πω, μπαίνει μέσα και αναρωτιέται ποιος μπορεί να κρίνει τελικά την ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος πλέον μπαίνει σε ένα πλαίσιο ουσιαστικά σχεδόν μη λογικό πλέον, το οποίο είναι αυτοάμυνας από τη μία αλλά από την άλλη ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μόλις δεχτεί μία ληστεία. Και έτσι έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις. Για παράδειγμα, ο Ματέο Σαλβίνη της Λέγκα φαίνεται πως σκέφτεται πολύ σοβαρά την ιδέα να τον κατεβάσει στις επόμενες εκλογές ως υποψήφιο.
0: Α, τόσο πολύ?
1: Ναι, το οποίο μάλιστα έχει και ένα προηγούμενο από την άλλη μεριά. πολιτικά μιλώντας, γιατί το κόμμα EVS, το οποίο είναι η Συμμαχία Αριστερών της Ιταλίας, πριν από μερικά χρόνια, θα θυμάστε πως είχαμε στην Ιταλία την περίπτωση της λεγόμενης αλυσοδέσμιας, που ήταν μια ακτιβίστρια της αριστερής ακτιβίστρας, η οποία στη Βουδαπέστη είχε συμμετάσχει σε κάποια επεισόδια κατά ακροδεξιών
0: στοιχείων. Το θυμάμαι, ναι.
1: Και η οποία ουσιαστικά ήταν στις λεγόμενες φυλακές του Ορμπάν. Για να την σώσουν λοιπόν, την είχαν κατεβάσει σαν υποψήφια ευρωβουλευτή και εξελέγει και βρίσκεται ως Ιταλίδα ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή. Οπότε υπάρχει αυτό το σκεφτικό από τη Λέγα. Όμως για να κατεβάσουν αυτόν τον άνθρωπο και με μια τέτοια καταδίκη στην Ιταλία, το νομικό πλαίσιο δεν το επιτρέπει. Οπότε υπάρχει και μια άλλη συζήτηση μέσα σε αυτό, η οποία ουσιαστικά βρίσκεται μέσα στα πλαίσια μιας εκτενέστερης συζήτησης. Είναι πολύπλοκο το θέμα και έχει απασχολήσει πάρα πολύ την Ιταλική κοινή γνώμη την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον.
0: Τώρα, η παρέμβαση της Μελώνη και του Υπουργού Δικαιοσύνης για να δοθεί χάρη στο συγκεκριμένο άνθρωπο, μπορεί να προχωρήσει, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό η Μελώνη?
1: Αυτή τη στιγμή γενικότερα το νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί να κάνει κάτι εκτός και αν ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκινήσει με τη διαδικασία χάριτος για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σχετικό πλαίσιο, γιατί φαίνεται πως ο Ιταλός Υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο την περασμένη εβδομάδα είχε ξεκινήσει ο ίδιος μια πρωτοβουλία για να μπορέσει να προχωρήσει προς την χάρη. Όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο τον κάλεσε η ίδια Προεδρία της Δημοκρατίας, λέγοντας ουσιαστικά ναι, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπαίνει μέσα στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οπότε υπάρχουν όρια του Υπουργού και του Υπουργείου, και πέρα από αυτά τα όρια υπάρχουν οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και από ό,τι φαίνεται ήταν μια κίνηση η οποία ο ίδιος ο Υπουργός της Δικαιοσύνης γνώριζε πως θα γινόταν ούτως ή άλλως, και γι' αυτό το λόγο γίνεται και λόγο για ιταλική προπαγάνδα ιταλικής κεντροδεξιάς, πόσο μάλλον σε μια στιγμή όπου η ιταλική κεντροδεξιά αντιμετωπίζει μια κρίση εσωτερική περισσότερο. Και γι' αυτό το λόγο η συζήτηση είναι εκτενέστερη, θα έλεγα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Τώρα, μάθαμε χθες ότι κυκλοφορούσαν κάποιες ψηφιακές φόρμες που ζητούσαν από τους πολίτες να καταγγέλουν να λένε, ξέρω εγώ, στην περιοχή μου έχει Ισραηλινούς πολίτες, έχει Ιταλούς Εβραίους, στο ξενοδοχείο τάδε μένουν 5 Ιταλοί Εβραίοι. Αυτό το πράγμα το κατήγγειλε ο πρόεδρος Εβραϊκής Κοινότητας του Μιλάνου.
1: Ναι.
0: Από πού εκπορεύεται αυτό τώρα?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο
0: είναι ένα τριχιαστικό
1: και μας φέρνει πίσω σε πολύ κατάμαυρα χρόνια τα οποία ζήσαμε πριν από περίπου έναν αιώνα και που δεν θέλει κανείς να ξαναζήσει ξεκάθαρα πράγματα, γιατί αυτές είναι εμέσως πριν σαφώς λίστες απαγόρευσης, έτσι. Είναι οι λίστες οι οποίες θυμόμαστε πως ουσιαστικά έλεγαν μακριά οι Εβραίοι και τα σκυλιά από τα καταστήματα.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό το πράγμα ακριβώς είναι κάτι το ανατριχιαστικό και κάτι το οποίο μας δείχνει πως πράγματι υπάρχει ένα αντισημιτικό κίνημα το οποίο κινείται, και πρέπει να τονίσουμε επίσης πως αυτές οι φόρμες ουσιαστικά ήταν ένα σύνδεσμος το οποίο κυκλοφορούσε μέσα σε διάφορα chat, και μέσα σε αυτό το σύνδεσμο ουσιαστικά ξεκινούσε μια διαδικτυακή εκστρατεία καταγγελιών για να γίνει μια καταγραφή της παρουσίας Ισραηλινών ή Εβραίων πολιτών σε ξενοδοχεία, είτε οι οποίοι είχαν καταστήματα, τουριστικά πλαίσια που σύχναζαν γενικότερα οι Ισραηλινοί, για να μπορέσουν να δείξουν ουσιαστικά μέσα στο χάρτη που συχνάζουν. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος ήταν ο τελικός σκοπός, αλλά το θέμα πως υπάρχει μια λίστα απαγόρευσης γενικότερα, η οποία γίνεται μέσω database, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή μέσω λίστων δεδομένων, Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο φοβίζει. Και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο, πριν από δύο μέρες περίπου, μίλησε και ένας Ιταλός γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Γκρατσιάνο Ντελ Ρίο, ο οποίος είναι και πρώην υπουργός στην Ιταλία και μάλιστα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ σχετικά με όλο το κίνημα το αντισημιτικό. Κίνημα, το αντισημιτισμού, συγγνώμη, που υπάρχει στη χώρα, αλλά και πιο εκτενέστερα. Και μάλιστα υπενθυμήθηκε πως στα τέλη Μαρτίου η Ιταλική Γερουσία ενέκρινε ένα κείμενο σύμφωνα με αναφορά στον ορισμό της λεγόμενης Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος. Τώρα τι γίνεται, υπήρξε μια αποχή από το Δημοκρατικό Κόμμα για διάφορους λόγους, όμως αυτοί που ψήφισαν υπέρ αυτού του κειμένου, μεταξύ αυτών ήταν και αυτός ο γερουσιαστής, ο οποίος μάλιστα υπογράμμισε το ότι μιλάμε για ένα κίνημα αυτό της λίστας που μόλις είπαμε, της λίστας απαγόρευσης, το οποίο μας θυμίζει τα παλιότερα χρόνια όπου ξεκινούσαμε με λίστες και βγαίναμε πλέον στους φιλετικούς νόμους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τρομάζει και μάλιστα πρέπει να πούμε πως υπήρξαν και διάφορα επεισόδια τα οποία έχουν καταγραφεί στην Ιταλία, τα οποία ήταν σκόρπια σε καταστήματα, για παράδειγμα όταν έρχονταν Ισραηλινοί πελάτες. Υπήρξαν διάφοροι καταστηματάρχες, διάφοροι σερβιτόροι, οι οποίοι ουσιαστικά είτε τους εξέβριζαν, είτε αρνόντουσαν να τους σερβίρουν, είτε τους έδιωχναν κυριολεκτικά από το κατάστημα. Και στις αρχές της χρονιάς υπήρχε μια υπόθεση στο Στούνι, σε ένα τουριστικό θέρετρο της Απουλίας, όπου ουσιαστικά ακτιβιστές εξαπέλυσαν επίθεση κατά τουριστών με Ισραηλινή προέλευση, γιατί τους κατηγορούσαν ότι ουσιαστικά πίσω από την παρουσία τους υπήρχε μια Ισραηλινή αποικιοκρατία στην εν λόγω περιοχή.
0: Ότι αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Και με σταθερά βήματα και πολύ γρήγορα, από ό,τι φαίνεται. Γιατί το πράγμα έχει αρκετά. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις πλέον και είναι κάτι το οποίο βγαίνει κατά καιρούς προς τα έξω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, το κίνημα είναι αρκετά σημαντικό και εξού και ο φόβος του Προέδρου της Εβραϊκής Κοινότητας του Μιλάνου, του κ. Μεγνάγη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστιαν μου, για αυτά που μας μετέφερες από τη γειτονική μας Ιταλία. Σου στέλνω την αγάπη μου και την καλημέρα μας από την καυτή Αθήνα, καυτή όμως στην κυριολεξία, αλλά το περάσατε κι εσείς αυτό.
1: Το περάσαμε κι εμείς, πιστεύω πως είναι το τρίτο κύμα καύσωνα το οποίο έχει την ουρά του και πλέον κατέβηκε κάτω στην Ελλάδα. Οπότε ναι, συμφωνώ. Το περάσαμε κι εμείς και ήταν αρκετά δύσκολο. Οπότε καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ο Χριστιανός Μαυρής, ο ανταποκριτής μας στην Ιταλία. Θέλω να πω το εξής. Το περιέγραψε και ο Χριστιαν αυτό. Είπε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πάει και είχε απειλήσει με όπλο τον φίλο της κόρης του. Του είχαν πάρει την άδεια οπλοφορίας, αλλά εκείνος εξακολουθούσε να το κατέχει το όπλο. Δεν είναι. Είναι μια πολύ μπερδευμένη περίπτωση. Απλά έχει προκαλέσει ένα debate στην Ιταλία, γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε πέσει θύμα πολλές φορές. Αλλά και το να οπλοφορείς και να παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου δεν είναι θέμα και αυτό. Δεν είναι τώρα κανονικό, μην το λέμε, μην το συζητάμε. Εμένα προσωπικά τα όπλα από θέση με τρομάζουν, όποια μορφή κι αν έχουν, τα αποστρέφουμε, δηλαδή.

Για τον Έρος Ραματσότη δεν υπάρχει debate. Είναι κούκλος, είναι όμορφος. Και θέλουμε να μας τραγουδάει. Είναι τραγουδιστής του έρωτα. Το λέει και το όνομά του. Που λέτε η Ευρώπη μας θεωρείται η πιο φιλική ήπειρος για τους γυμνιστές. Για τους γυμνιστές. Σε Δανία, Σουηδία, ο γυμνισμός επιτρέπεται σχεδόν σε όλες τις παραλίες. Η Γερμανία διαθέτει οργανωμένες ζώνες, όχι μόνο σε παραλίες, αλλά και σε δημόσια πάρκα. Στην Ιταλία επιτρέπεται σε επίσημα αναγνωρισμένες παραλίες. Γερμανοί και Αυστριακοί επισκέπτονται συχνότερα παραλίες γυμνιστών με ποσοστό 28%. Αυτά τα στοιχεία τα διαβάζω από ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου της Μαρίας Φιλιοπούλου από τον Ελεύθερο Τύπο. Όμως ο γυμνισμός υποχωρεί, σου λέει. Υποχωρεί πάρα πολύ. Το κίνημα ξεθοριάζει των γυμνιστών. Οι νέοι του γυρνούν την πλάτη. Γιατί παλιά δεν φοβόσουν όταν θα πας σε μια παραλία να κάνεις γυμνισμό ότι θα σηκώσει ο άλλος το κινητό και θα σε τραβήξει. Και δεν ξέρεις τι θα κάνει με αυτή τη φωτογραφία ή με αυτό το βίντεο. Και τώρα σου λέει κάτσε να. Φύλαγε τα ρούχα σου. Γι' αυτό τα φυλάνε τα ρούχα τους τώρα, καταλάβατε. Οι ρίζες, σου λέει, του σύγχρονου γυμνισμού βρίσκονται στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γερμανία μέσα από το κίνημα επιστροφής στη φύση, που γεννήθηκε ως αντίδραση στη βιομηχανοποίηση και την αποξένωση των πόλεων. Η ιδέα ήταν ότι ο άνθρωπος έπρεπε να επανασυνδεθεί με τη φύση. Αυτά τα λέει η καθηγήτρια συγκριτικής ιστορίας του πολιτισμού και κοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, η Μάρεν Μέριγκ. Και έχουν γίνει διάφορες επιστημονικές έρευνες που λένε ότι όταν έχεις όλο σου το σώμα εκτεθειμένο στον ήλιο και στο νερό, βελτιώνει την σωματική και ψυχική υγεία. Με τα χρόνια, όπως περνούσαν τα χρόνια, αυτό έγινε και σύμβολο προσωπικής ελευθερίας. Ήτανε και αισθανόταν πιο ελεύθεροι οι άνθρωποι. Μετά τους περιόρισαν σε οργανωμένους χώρους, τους γυμνιστές, γιατί ήταν παντού ελεύθερο κάποτε. Και τώρα η Γερμανική Ομοσπονδία Γυμνισμού εκπροσωπεί 120 συλλόγους και αριθμούσε 65.000 μέλη πριν από 25 χρόνια και πλέον έχουν μείνει μισή.

Να είναι και κάποια τραγούδια τώρα, αυτό που ακούω τώρα τον R.E.M. ας πούμε για παράδειγμα, σου θυμίζουν κάποια πράγματα σε κάθε άνθρωπο, κάποια τραγούδια μπορεί να του θυμίζουν. Εμένα μου θυμίζει ας πούμε ένα καλοκαίρι, τώρα που δεν θυμάμαι και ποια χρονιά να ήταν. Πρέπει να ήταν του 1991, τόσο παλιά είμαι, σοκάρομαι και εγώ με τα ακούω, στην Αλόνισο. Την καλημέρα μου στο όμορφο νησί των Σποράδων, στην Αλόνισο, πανέμορφο μέρος με υπέροχα νερά, πολύ ωραίους ανθρώπους, πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραία είχαμε περάσει τότε. Είχε μία δίσκο τότε στο νησί που πηγαίναμε όλοι. Η Κατερίνα Σερέτη θυμάται. Λοιπόν, είχε μια δίσκο τότε στο νησί που πηγαίναμε όλοι και το θεωρούσαμε πολύ μεγάλο γεγονός, ας πούμε. Και είχε και έναρξη το πρόγραμμα, όπως είχε παλιά που κάναν έναρξη το πρόγραμμα. Αλλά πού να τα ξέρετε εσείς τα νιάνιαρα. Λοιπόν. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Είναι πολύ όμορφα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και σήμερα, όπως ήταν και χθες, τουλάχιστον τώρα, αυτή την ώρα που σας μιλάω. Το μοναδικό πρόβλημα που εντοπίζω είναι ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και στη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού. Κατά τα λοιπά, η κίνηση είναι σχετικά καλή. Δεν είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε άλλες εποχές. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης όμως έχει πολύ αυξημένη κίνηση από ό,τι βλέπω επίσης. Η ανηφόρα του Καρέα είναι εξαιρετική. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή. Μόνο εκεί πηγαίνοντας να μπείτε προς Πειραιά, γιατί πάτε να πάρετε τα πλοία να φύγετε για διακοπές, και σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Εκεί δηλαδή έχει περισσότερη κίνηση, μόνο προς Πειραιά. Κατά τα λοιπά και το κέντρο μια χαρά το βλέπω. Και την άνοδο της Συγκρού εκεί στο Νέο Κόσμο που συνήθως πίζει είναι πάρα πολύ καλή. Και η Ηλιουπόλεως είναι εξαιρετική. Μέχρι και η Φιλολάο είναι καλή σήμερα, δηλαδή πραγματικά. Εντάξει, επίτηδες το κάνετε τώρα και βάζετε Simply Red και R.E.M. και τέτοια για να θυμηθώ τα παλιά και να με πιάσει ψυχή μου. Τότε που ζούσαμε, που λέω εγώ. Έτσι, καταλάβατε.

Η Θεσσαλονίκη είναι λίγο πιο φορτωμένη κίνηση. Στον περιφερειακό βλέπω ότι υπάρχει. Είναι και τα έργα που γίνονται εκεί και σας ταλαιπωρούν, αλλά μετά θα έχετε το fly over και θα είσαστε over excited με όλο αυτό που θα συμβαίνει. Και θα είναι, γιατί θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα δώσει ανάσα στην πόλη αυτό το έργο. Κατά τα λοιπά, βλέπω ότι δεν υπάρχει κίνηση στους κεντρικούς δρόμους. Τσιμισκή είναι καλή, η Εγνατία είναι καλή. Η Νίκης δεν το συζητώ. Να είμαστε τώρα στη Νίκης, ρε Παπακύριτσι, να κάνουμε τις βόλτες μας, να πιούμε τον καφέ μας, να πάρουμε τα πρωινά μας.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω να προσέχετε τον εαυτό σας, να πίνετε αρκετά υγρά σήμερα, να περιορίσετε τις μετακινήσεις σας, αν δεν είναι απαραίτητο, να περάσει αυτή η μέρα, να πάει στο καλό, να έρθει η αυριανή, να πέσει η θερμοκρασία, να δροσίσει λίγο, να αισθανθούμε το κανονικό καλοκαίρι που είχαμε πριν από δύο μέρες, που ήταν πολύ όμορφα. Να μείνετε εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο Earth News Radio 105,8. Η ενημέρωση είναι διαρκής. Στέλνω την καλημέρα μου και στο Σίμω. Ναι, τι θυμάμαι πρωί-πρωί, ναι, δικός μου είναι και ο Σίμος. Λοιπόν, να μείνετε εδώ λοιπόν στο Earth News Radio 105,8 που συνεχίζεται η ενημέρωση αδιάκοπα. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάσεις και εθνικούς δρυμούς. Στις περιοχές αυτές είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, να αποφεύγουν δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και να επικοινωνούν άμεσα με την πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η απότομη επιδείνωση του καιρού, όπου δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού βυθίστηκε στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Χαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Από τις αστυνομικές αρχές εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ όπως έγινε γνωστό δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίαση στο γραφείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Συνεχίζει να κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του, που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας, που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμονα.
3: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβα Λεπτά 2-9, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
2: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
3: 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Κασοσιάτιστας.
2: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
3: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός Amstel.
4: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και η χώρα βρίσκεται για ακόμη μια ημέρα στη δίνη του ισχυρού κύματος ζέστης, ενώ και η Δυτική Μακεδονία δοκιμάζεται από τις υψηλές θερμοκρασίες και τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Η πολιτική προστασία θέτει ολόκληρη την περιφέρεια σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής με δίκτυο επικινδυνότητας κατηγορίας 3, ενώ σε ισχύ τίθεται απογορεύσεις, στήθονται απογορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές και περιοχές Natura στις 4 περιφερειακές ενότητες. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς ακόμα και μία μικρή αμέλεια μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική. Οι Δήμοι λαμβάνουν μέτρα προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες, Κοζάνη και Καστοριά, Εορδαία διαθέτουν κλιματιζόμενες αίθουσες για τους πολίτες, ενώ οι υγειονομικές υπηρεσίες συνιστούν περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων και ιδιαίτερη φροντίδα σε ηλικιωμένους και παιδιά και ανθρώπους με χρόνια νοσήματα. Είμαστε εδώ, όπου από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης, στους 100,2 στα FM και στους 96,6 στα FM από τη Φλόρινα, θα δώσουμε όσο μπορούμε το στίγμα της καθημερινότητας, το στίγμα της επικαιρότητας. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας πάντα αυτή την ώρα είναι ο Γιάννης ο Κάτανος, στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Κουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Καλογαύρου. Την ίδια ώρα η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται δυσκολότερη εξαιτίας των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι έργα μικρά ή μεγάλα που πραγματοποιούν ή υλοποιούν ειδικότερα το καλοκαίρι οι δημοτικές αρχές. Έτσι λοιπόν θα μείνουμε εδώ στο Δήμο Κοζάνης, όπου από αύριο ξεκινά ο αποκλεισμός της γέφυρας της οδού Ιωνίας στην Κοζάνη, στο τμήμα προς Ακρόκου, ξέρετε εκεί μόλις φεύγουμε από την πόλη. Για περίπου 3 εβδομάδες η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσα από άλλες διαδρομές, με το Δήμο να καλεί τους οδηγούς να οπλιστούν με υπομονή, καθώς και τους πολίτες και αυτούς που περπατάνε, καθώς πρόκειται για ένα έργο που θα προκαλέσει προσωρινή ταλαιπωρία, αλλά στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών της πόλης. Στα Γραβένα τώρα η εικόνα είναι διαφορετική, αλλά η Δημοτική Αρχή επιτυχάνει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αστικών αναπλάσεων των τελευταίων ετών, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, να βρίσκεται σε εξέλιξη σε παρεμβάσεις στο ιστορικό Βαρόσι και σε δεκάδες κοινότητες, με νέους δρόμους, πεζοδρόμια, φωτισμό και αναβαθμισμένους χώρους. Παράλληλα, θα μείνουμε στα Γραβενά, στο Δήμο Δεσκάτης ανοίγει ο δρόμος για 3 σημαντικές παρεμβάσεις αγροτικής οδοποίησης συνολικού ύψους 1,9 εκατομμυρίων ευρώ. Στο περιφερειακό μέτωπο, εκεί χθες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου υπήρχε μια έντονη συνεδρίαση, ήταν το ζήτημα της συνύπαρξης ανθρώπων και άγρια ζώων, ειδικότερα με τις αρκούδες. Έτσι λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να αποστείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων για την αντιμετώπιση των ολοένα και συχνότερων εμφανίσεων καφέ αρκούδας κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Αυτές έτσι μέχρι στιγμής ήταν κάποιες από τις πιο σημαντικότερες ειδήσεις. Μετά το τραγουδάκι θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με τους συναδέλφους, όσοι μας ακούτε αυτήν την ώρα, να συνδεθούμε με όλους τους συναδέλφους από τη Δυτική Μακεδονία για να μας δώσουν αναλυτικό ρεπορτάζ, ειδήσεις για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα σε όλη την Δυτική Μακεδονία. Μείνετε μαζί μας, ξεκινάμε με ένα τραγουδάκι, επιστρέφουμε να σας πούμε ακόμη μια καλημέρα.

0: Συνεχεύς το πρόγραμμα, είμαστε μαζί εδώ από τις 8, είμαστε σε δίκτυο, να, βέβαια να θυμίσουμε παράληψή μας ότι στη ρύθμιση του ήχου από την Φλόρινα είναι ο Νίκος ο Δούγλας. Δεν θα μείνουμε στην Φλόρινα, θα μείνουμε εδώ Κοζάνη, όπου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει ο συνάδελφος ο Αντώνης Οδοβόνης να μας δώσει έτσι τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας, αλλά και βέβαια τι θα δούμε, τι έχουμε μπροστά μας για τα επόμενα 24 ώρα. Καλημέρα Αντώνη.
1: Καλημέρα Φωτεινή σε εσένα και στους ακροατές μας. Φυσικά η είδηση που κυριαρχεί είναι οι υψηλές παρουσίες που θα έχουμε αύριο, αλλά και οι ανακοινώσεις. Φυσικά ας μην ξεχνάμε πως η σημαντικότερη είδηση δεν είναι άλλη από τα εγγένεια που θα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου του Ε65. Πρόκειται, ας μην ξεχνάμε, για ένα τμήμα 46 χιλιόμετρων. Ουσιαστικά μιλάμε για μια απόσταση που θα κάνει τα Γρεβενά με την Αθήνα να είναι σε 4 ώρες. Ένα τεράστιο έργο το οποίο οι κάτοικοι των Γρεβενών, όπως αναφέραμε και στην χθεσινή εκπομπή, περίμεναν εδώ και πολλά χρόνια να υλοποιηθεί. Αυτό το έργο φαίνεται πως παίρνει σάρκα και ωστά. Βέβαια, δεν θα είναι η μόνη επίσκεψη ούτε ανακοίνωση που θα έχουμε αύριο, αφού η επίσκεψη του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, τόσο στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο, που αναμένονται κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με την ογκολογική κλινική, όσο και στο Κέντρο Υγείας των Σερβίων, αλλά και στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο της Κοζάνης, όπου θα επισκεφθεί και την Νέα Πτέρυγα. Νομίζω πως θα βγάλουν αρκετές ειδήσεις, θα έχουμε σημαντικές εξαγγελίες. Επιπλέον αναμένεται στο Δημαρχείο της Ορδέας να έχουμε και την επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Παπαθανάση, ο οποίος αναμένεται να μιλήσει για την τεράστια επένδυση της Water Plant με το θερμοκήπιο υδροπονίας Τομάτας, όπου θα μιλήσει για τις θέσεις εργασίας που θα απασχολήσουν αρκετό κόσμο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες αναμένεται να ανακοινωθούν περίπου 300 με 400 νέες θέσεις εργασίας, ενώ κουβέντα αναμένεται να γίνει και για την μεταλιγνητική εποχή, αλλά και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Βέβαια, μία ώρα πριν συμβούν όλα αυτά, συγκεκριμένα στις 9:30, έχει προγραμματιστεί διαμαρτυρία από τη ΣΕΕΝ στο Δημαρχείο της Ορδέας. Η ΣΕΕΝ καλεί όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον τομέα της ενέργειας να υποστηρίξουν μια δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή για τον τόπο μας, και φυσικά ζητούν να μην κλείσει ο ΑΕΣ Πτολεμαΐδας 5, ο οποίος λειτουργεί εδώ και σχεδόν περίπου 3 χρόνια, ενώ ζητούν να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας μόνιμου και έκτακτου προσωπικού στην ΔΕΗ. Τώρα, δυστυχώς βλέπουμε να συνεχίζονται τα περιστατικά απάτης τηλεφωνικής, με πρόσφατο παράδειγμα ένα περιστατικό που έλαβε χώρα την Δευτέρα το βράδυ στο Καρπερό Γρεβενών. Μια ηλικιωμένη 72 ετών φαίνεται να παρέδωσε ένα ποσό που φτάνει και ξεπερνά τις 45.000 ευρώ, καθότι έδωσε μαζί και κάποια κοσμήματα αλλά και χρυσές λίρες σε δύο επιτίδιους που τις τηλεφώνησαν. Τις είπαν πως υπάρχει βλάβη στο ρολόι της ΔΕΗ. Μάλιστα τις είπαν και κάποια απίστευτα πράγματα, όπως ότι θα συνέβαινε έκρηξη αν δεν το επιδιόρθωναν. Η γυναίκα ανήσυχησε και μέσα από τα κάγκελα του σπιτιού, μέσα στη σακούλα, τους παρέδωσε το ποσό αυτό μαμούθ για τα δεδομένα του χωριού. Σοκαρισμένοι μετά οι κάτοικοι όταν το έμαθαν και τους ενημέρωσε οι ηλικιωμένοι, ειδοποίησαν τους οικείους της, οι οποίοι με τη σειρά της ειδοποίησαν την αστυνομία προκειμένου να κινηθούν νομικά, κάνοντας μήνυση κατά γνωστών. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι ένα περιστατικό το οποίο το έχουμε δει ούκο λίγες φορές σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και δυστυχώς συνεχίζεται. Τώρα, να επιστρέψουμε στην Κοζάνη, όπου κλειστή για 3 εβδομάδες αναμένεται να είναι η γέφυρα στην Οδό Ιωνίας. Τα έργα ξεκινούν από αύριο 5η 23 Ιουλίου. Αναμένονται να έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα της γέφυρας, στη συμβολή με την Οδό Σαραντάριο, στη συμβολή με την Οδό Πρωταγόρα και Κακρίδη. Για την εκτροπή της κυκλοφορίας των νοσημάτων αναμένεται να τοποθετεί και σήμερα και η προβλεπόμενη προσωρινή εργοταξιακή σήμανση. Θα χρειαστεί λοιπόν οι οδηγοί να οπλιστούν με μεγάλη υπομονή αυτές τις 3 εβδομάδες και να δείξουν τη μέγιστη κατανόηση. Επιπλέον να πούμε πως ο υδράργυρος σήμερα μπορεί λίγο να έπεσε, ωστόσο έχουν προγραμματιστεί να ανοίξουν κλιματιζόμενες αίθουσες για όλους τους δημότες της πόλης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ο Δήμος Κοζάνης θυμίζουμε πως από τις 9 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι, αλλά και από τις 5 έως τις 8 θα λειτουργεί την αίθουσα ψήξης στο 3ο καπί στην οδό Λέσβο 7, αλλά και το Κηφί επιστρατεύεται στην οδό Πλακοπίτη 11. Όσοι μπορούν, κυρίως ηλικιωμένοι, να θελήσουν μία ανάσα δροσιάς, μπορούν να τα επισκεφτούν. Επιπλέον να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ειδήσεις, στο Βόλιο συνεχίζεται η έκθεση αγιογραφίας και ψηφιδωτού στο Τσοτήλι. Σήμερα Πέμπτη και Παρασκευή, αύριο από τις 7 το απόγευμα έως και τις 8.30 το βράδυ, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή από τις 10.30 έως και τη 1.30 το μεσημέρι, ενώ θα λειτουργεί και το απόγευμα το Σαββατοκύριακο από τις 7 έως και τις 8.30.
0: Μάλιστα, κάπου εδώ τις επόμενες μέρες δεν θα σε δούμε, δεν θα σε ακούσουμε, Αντώνη. Περιμένουμε.
1: Μεγάλη μέρα η Πέμπτη.
0: Περιμένουμε από εσένα μετά την Κυριακή αποκλειστικό ρεπορτάζ από το δικό σου μυστήριο, με το καλό. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα και από τον συνάδελφο τον Αντώνη Τοδοβόνη, όπου μας έδωσε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και βέβαια για ό,τι θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες. Θα αλλάξουμε κατεύθυνση, θα πάμε εκεί που θα έπρεπε να είμαστε, στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία, στην Τάμια Δάμου, εκεί στη Φλόρινα. Θα μας δώσει ειδήσεις και από την Καστοριά. Ταμί, καλησουμέρα.
1: Καλημέρα από την Φλόρινα, που είχαμε μια βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας προς ξημερώματα της σημερινής ημέρας και λίγο έτσι δρόσησε εδώ στην περιοχή ομολογουμένως, καθώς η θερμοκρασία χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας έφτασε και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα προβλήματα βέβαια δεν αντιμετωπίστηκαν, καθώς η βροχόπτωση μπορεί να ήταν έντονη, κράτησε όμως για λίγα λεπτά και ήταν μια ανάσα δροσιάς για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες εδώ της περιοχής. Από την άλλη, να πούμε πως προτάσεις που μπορούν να δώσουν ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ορίζοντα και την επόμενη τετραετία ως το 2030, τόσο για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώνας όσο και για τη στήριξη του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατέθεσε κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Φλόρινας Σταύρος Παπασωτηρίου. Στην ομιλία του ανέφερε την περιορισμένη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό και στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, που είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, ιδίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί αφενός με τη λειτουργία αποτελεσματικών μηχανισμών εγκαιοδοσίας και αφετέρου με περισσότερες στοχευμένες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ που θα αφορούν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι που έθεσε πρόσφατα και με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμποροβιοτεχνών Φλόρινας, ο κ. Σάββας Σαπαλίδης, και πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Φλόρινας, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ένταξή του στα προγράμματα που αφορούν τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές στην μετά λιγνίτη εποχή. Κάτι βέβαια που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και βλέπουμε, όπως είπε ο κ. Σαπαλίδης, κάθε επιχείρηση να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα όχι μόνο με το δανεισμό, αλλά και με την ένταξή του σε προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που τόσο επιθυμεί η περιοχή της Φλόρινας, προκειμένου να διατηρήσει τους επιχειρήσεις. Με την ένταξή του σε προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που τόσο επιθυμεί η περιοχή της Φλόρινας, προκειμένου να διατηρήσει.

0: τόσο στην πόλη της Φλώνας, όσο βέβαια έχουμε εκδηλώσεις και σε άλλες περιοχές της περιφερειακής μας ενότητας, όπως είναι το Αμίντεο και το Αντάμωμα το Ποντιακό που θα πραγματοποιηθεί στη Λεβέα στις 25 και 26 Ιουλίου το Σαββατοκύριακο, το ένατο Ποντιακό Αντάμωμα που διοργανώνει και ο Σύλλογος Ποντίων της περιοχής της Λεβέας, πολύ σημαντική δράση που διατηρεί τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις και πραγματικά δίνει μία άλλη νότα στη διάρκεια του καλοκαιριού στην περιοχή της Λεβέας και γενικότερα του Αμιντέου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τάμι, καλή συνέχεια.

0: Τώρα θα φύγουμε, φύγαμε από την Αφλόρινα και την Καστοριά, εκεί από την Τάμη Αδάμου. Θα αλλάξουμε πάλι κατεύθυνση. Θα πάμε στα Γρεβενά, όπου εκεί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος, ο Μάκης Ωνασιάδης. Μάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε έτσι με αυτό το μικρό πέρασμα. Ευτυχώς ήταν ένα έτσι ξαφνικό πέρασμα αυτής της κακοκαιρίας, αυτού του μπουρινιού που χθες εκεί λίγο εκεί κοντά στα μεσάνυχτα ξαφνικά υπήρχαν θυελώδες άνεμοι, με λίγη βροχή, όχι πολύ. Και ήταν ένα πέρασμα που το αισθάνθηκαν πάρα πολύ, γιατί πραγματικά κάποια στιγμή έλεγε σαν αυτό συνεχιστεί, γιατί ήταν περίπου 5-6 λεπτά, αν συνεχιστεί για παραπάνω και δυναμώσει, τότε θα είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό το αισθάνθηκαν και προς την περιοχή των Γρεβενών και προς την περιοχή του Βοΐου, όσοι χθες το βράδυ βρισκόταν σε αυτή την περιοχή. Στα υπόλοιπα τώρα, αναφέρθηκε ο συνάδελφος Αντώνης Δοβώνης για τον Ε65. Εμείς να πάμε και λίγο έτσι, χρηστικά θα το έλεγα. Όσοι λοιπόν κινηθούν και όσοι θα κινηθούν μάλλον στον Ε65 πλέον από την Παρασκευή το μεσημέρι, υπολογίζεται γύρω στις 2 με 3 το μεσημέρι θα ανοίξει ο Ε65 το τμήμα αυτό.

0: από Γρεβενά, δηλαδή από εκεί μετά τον Βενέτικο ποταμό, μετά όσοι κινούνται από Γρεβενά προς Αθήνα, μετά το Βενέτικο ποταμό, μετά το τούνελ δηλαδή, το πρώτο τούνελ, θα μπουν στον κόμβο του Ε65, εκεί θα συναντήσουν και τα διόδια της Οξίνιας, εκεί λίγο πριν τη Μοργάνη. 3 και 15 είναι τα νέα αυτά διόδια, για όσους λοιπόν θελήσουν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον δρόμο, και φυσικά τα υπόλοιπα ισχύουν αυτά που τα πει όπως ήταν. Θα υπάρχουν και πλευρικά διόδια στο Αγίο Φιλοκή, εκεί στα όρια Γρεβενών Τρικάλων, εκεί όπου θα υπάρχει και σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, εκεί όπου θα γίνουν και τα εγγένεια. 1 και 10 θα είναι τα πλευρικά διόδια για όσους λοιπόν μπουν από εκείνο το σημείο, είτε προς την κατεύθυνση των Γρεβενών, είτε προς την κατεύθυνση Τρικάλων, Καλαμπάκας, γενικά ή προς Αθήνα. Αυτά έτσι μια χρηστική πληροφορία.
1: Ένα και δέκα τα διόδια είπες εκεί.
0: Είπαμε τα
1: Τα
0: πλευρικά 1 και
1: πλευρικά,
0: 10,
1: έτσι.
0: 3 και 15 τα μετοπικά.
1: 3 και 15. Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες υπήρξε μια συνάντηση, μία
1: Ναι,
0: ακόμη
1: αλλά
0: συνάντηση.
1: στη διάρκεια του ταξιδιού αυτού, πόσα είναι συνολικά όλα μαζί.
0: Δεν τα έχουμε. Μέχρι τη Λαμία είναι, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι, περνάς αμέσως μετά της Καλαμπάκας, είναι των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας.
1: Τέσσερα.
0: Τώρα, τέσσερα, παραπάνω είναι.
1: Πέντε.
0: Πέντε.
1: Πέντε.
0: Αν βάλουμε Γρεβενών, ας πούμε,
1: Ναι.
0: μάλλον Τρικάλων, ένα Καλαμπάκας. Δύο, το δεύτερο Καλαμπάκας, ο οποίο υπάρχει, είναι στην είσοδο της Καλαμπάκας. Τρίτο είναι των Τρικάλων. Τέταρτο της Καρδίτσας, που φαίνεται ότι είναι το ακριβότερο, αν θυμάμαι καλά. Πέμπτο είναι της Λαμίας. Πέντε μέχρι Αμβής, στην Πάτρα Αθηνών Θεσσαλονίκης. Δεν μιλάμε τώρα για μείωση της απόστασης του χρόνου και της απόστασης. Υπολογίζεται εκεί γύρω στις 3,5 με 4 παρατέταρτο, ούτε καν 4 ώρες θα βρίσκεται κάποιος από τα Γρεβενά στην Αθήνα. Είναι μέχρι.
1: 4 ώρες και 30 λεπτά, λέει ο συνάδελφος, ο Περικλής, ο Καραφιλίδης,
0: Εντάξει,
1: στο δελτίο ειδήσεων που έχει ετοιμάσει και θα το ακούσουμε σε λίγη ώρα.
0: Λοιπόν, τώρα δείξτε 4 και 30, αν είσαι μέσα στο κέντρο, εκεί μπορεί να κάνεις που λέει
1: Και
0: και 2 και
1: βγαίνει
0: 3 ώρες.
1: το 20άρικο τα
0: Απέστε.
1: διόδια, κάπως έτσι. Okay.
0: Λοιπόν, είναι σίγουρα ένα τεράστιο, θα το έλεγα έτσι, μια τεράστια πρόκληση, θα το έλεγα, για τα Γερμανικά. Πολλοί λένε ότι, όχι τα Γερμανικά, γιατί τη Μακεδονία, ότι ένας ακόμη δρόμος που ενδεχομένως θα διώξει παρά θα φέρει κατοίκους, θα διώξει κατοίκους προς τα Γερμανικά και παρά θα φέρει, ας πούμε, επισκέπτες. Εν πάση περιπτώσει,
1: Και το
0: αυτά
1: ίδιο
0: θα
1: έλεγαν
0: τα
1: και για
0: δούμε.
1: την
0: Τι
1: Εγνατία, μα
0: γραφεία τα λέγαμε αυτά, τα
1: πριν
0: λένε.
1: από κάποια χρόνια.
0: Εντάξει, αυτό που θα πρέπει επίσης να επισημανθεί, γιατί το θυμόμαστε. Θυμόμαστε ότι είχε περάσει αυτός ο δρόμος 1.000 κύματα. Αυτός ο δρόμος αρχικά είχε σχεδιαστεί να ανέβει πιο ψηλά, να μην κουμπώσει προς την περιοχή εκεί στα όρια Γρεβενών Τρικάλων, στην άλλη πλευρά, δηλαδή προς τα Σαγιάννα, μετά την Καλυθέα. Και μάλιστα εκεί το κόστος ήταν τεράστιο. Τελικά επιλέγει αυτή η ήπια, θα τα έλεγα, έτσι, διαδρομή, η ήπια διέλευση, σε μία από τις βλαχόστρατες, να το χαρακτηρίζω εγώ, γιατί είναι, όσοι περάσουν, αν δεν κάνω λάθος, είναι δύο τούνελ, μικρά, πολύ μικρά τούνελ που περνάει κάποιος, ενώ από την άλλη πλευρά θα χρειαζόταν περισσότερα και μεγαλύτερη ανάβαση και περισσότερα τούνελ και περισσότερο κόστος, δηλαδή, για να πήγαινε κάποιος. Είχε κάποια στιγμή, θυμάμαι, ακόμη και τον νυν δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αγγελοντή, όταν ήταν γενικός γραμματέας επί τότε κυβέρνησης Πασόκ, εκεί στα περίπου αρχές της δεκαετίας, αρχές του αιώνα μας μάλιστα, εκεί 2003-2004, που ζητιόταν ακριβώς εκεί το πώς, πού θα πάει, γιατί τότε, μέχρι τότε υπήρχε αυτή η πρόταση να φύγει, να πάει να κουμπώσει προς την Καλυθέα. Τότε έχω την αίσθηση ότι άλλαξαν τα δεδομένα και τότε επιλέγει, γιατί το έβλεπα ότι όλοι, ότι ποιος συμφέρουσα για όλους είναι η ιστορία το να κουμπώσει προς τα Γραβενά για έναν και μοναδικό λόγο, γιατί ήταν πιο ήπια, επαναλαμβάνω και πάλι, αυτή η χάραξη. Δηλαδή δεν περνούσες από πολλά βουνά, λίγες, πολύ λίγες σύραγγες, ή πλέον απαραίτητες, και όσοι το έχουν κάνει, λίγοι εντάξει, αυτοί, ανάμεσα στους ήμασταν και εμείς και το έχουμε κάνει αυτή τη διαδρομή, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή φεύγεις σχεδόν, αισθάνεσαι ότι πας σε μια ευθεία. Είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Να αφήσουμε αυτό, να πούμε ότι χθες ήταν στην Αθήνα, δεν ξέρω αν γύρισαν ίσως ταξιμότητα ή αν θα γυρίσουν σήμερα, και οι δύο δήμαρχοι των Γραβενών και ο αντιπεριφερειάρχης ο Γιάννης Παναγιωτίδης, και με τον βουλευτή Γραβενών επισκέφθηκαν διάφορα υπουργεία. Ανάμεσα σε αυτό να πούμε ότι επιλέγει και είχαμε και μια συνάντηση και με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου εκεί τέθηκαν ζητήματα που έχουν σχέση με τους αδικούς, με τους οδικούς δρόμους, με τους αγροτικούς δρόμους στο αγρόκτημα Δασοχωρίου, όπως επίσης και στην δημοτική περιοχή του θέση Αγιόφυλλο. Και μάλιστα βγήκε ένα ποσό της τάξης σχεδόν του 1,9 εκατομμυρίων ευρώ για αυτά ακριβώς, για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Εκεί όμως αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε, αυτή η περιοχή του πρώην Δήμου Χασίων, νυν Δήμου Δασκάτης, της Δημοτικής Ενότητας Χασίων, εκεί προς Τριφύλλη, Άνοιξη, γενικά κατάκαλοι όλα αυτά, εκεί κατακλείζονται με πολλά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι αρκετά, γίνονται πάρα πολλά, και μάλιστα οι πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχουν και όχι μόνο από την χώρα μας επενδυτές, αλλά και από άλλες χώρες, οι οποίοι εκεί βρίσκουν πλέον εκτάσεις και τις αγοράζουν, έτσι ώστε να κάνουν τα έργα αυτά, τα οποία πολλές φορές διχάζουν κάποιες κοινωνίες. Να αφήσουμε το θέμα αυτό και να πάμε να πούμε ότι σήμερα και αύριο στην κεντρική πλατεία των Γραβενών θα υπάρχει ένα φεστιβάλ ψωμιού, ζυμώματα και γεύσεις Γραβενών, το Επιμελητήριο Γραβενών, σε συνεργασία φυσικά και με τους μήλους της περιοχής, και διοργανώνουν τον Δήμο και την Περιφέρεια. Διοργανώνουν λοιπόν αυτό το φεστιβάλ τοπικών προϊόντων σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει, θα είναι η ανακτήρια τελετή, και φυσικά στην κεντρική πλατεία εκεί θα ψήνονται και ψωμιά και διάφορα έτσι παρασκευάσματα και σήμερα αλλά και αύριο από τις 11 το πρωί. Όσοι λοιπόν βρέθουν στα Γραβενά, σίγουρα δεν θα φύγουν νηστικοί, θα το έλεγα έτσι. Okay. Λοιπόν, με το δεξί, όπως λέμε πάντοτε, η Εθνική Ομάδα Κοριτσιών K16 ξεκίνησε χθες τις υποχρεώσεις στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, το οποίο διεξάγεται στα Γραβενά μέχρι και την Κυριακή. Επικράτηση της Ρουμανίας με 3-0 σετ. Φαίνεται το 3-0 σετ είναι το σκορ αυτό.
1: Το αγαπημένο.
0: Είναι το αγαπημένο και των ομάδων που κέρδισαν. 3-0 κέρδισε η Σερβία το Μαυροβούνιο, 3-0 η Βουλγαρία την Τουρκία, και σήμερα η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Σερβία, που θεωρείται έτσι από τα φαβορί. Ρουμανία-Βουλγαρία. Ναι, Ρουμανία-Βουλγαρία. Εντάξει, υπάρχει αδύναμος κρίκος, θα έλεγα, η Ρουμανία. Και Μαυροβούνιο-Τουρκία. Και εδώ θα δούμε. Φαίνεται ότι εδώ θα είναι και οι δύο έτσι αδύναμοι. Μέχρι στιγμής λέει χάσανε χθες με 3-0. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι χαρακτηριστικό, είναι ότι οι αγώνες αυτοί ξεκινούν από τις 3 το μεσημέρι. Η Ελλάδα παίζει κάθε βράδυ στις 8. Θα μου πείτε, 3 το μεσημέρι, χθες ήταν 39 και κάτι στην πόλη των Γραβενών, και όμως μέσα στο κλειστό επικρατούσαν συνθήκες που ήταν ιδανικές για βόλεϊ. Θα σε ένα κλειστό γυμναστήριο, το οποίο θα πρέπει να επισημανθεί ότι εκεί χρησιμοποιείται το σύστημα θέρμανσης ψήξης με γεωθερμία. Και πραγματικά όσοι το επέλεξαν αυτό, οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, θα έλεγα ότι δικαιώθηκαν, γιατί το ίδιο ακριβώς επιλέγει και για το κολυβητήριο, πιο φθηνή θέρμανση και ψύξη, όπως επίσης και διάφορα κτίρια της πόλης των Γρεβενών.
1: Ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, Μάκη, στην προσπάθεια της Εθνικής, της Εθνικής Ομάδας K16. Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Αυτά προς το παρόν.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Πότε είναι Ελλάδα-Σερβία?
0: Ελλάδα-Σερβία σήμερα είπαμε στις 8.
1: Στις 8. Πρέπει να είναι λοιπόν πολύ καλός αγώνας.
0: Καλός αγώνας.
1: Ναι, καλός αγώνας. Μακάρι να μπορούσαμε να βρεθούμε εκεί να τον παρακολουθήσουμε.
0: Και, και χθες είχε αρκετό κόσμο, λέει, γεμάτο το γήπεδο. Ναι, ναι. Ήταν πραγματικά. Το άλλωστε το βόλι ήταν και είναι από τα αγαπημένα αθλήματα στην πόλη των Γρεβενών.
1: Και σε ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία, γιατί και εδώ και στην Κουζάνια έχει ομάδες. Και βέβαια υπάρχουν και αθλήτρες, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται και στην Αμερική σε κάποιο κολέγιο και προσπαθούν για το καλύτερο. Αναφέρουμε στην Δήμητρη Τινάνου, είχε κάνει και εσύ ρεπορτάζ, θυμάμαι, πέρυσι το καλοκαίρι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
2: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: συνέχεια στο πρόγραμμα και λένε πως ο πλούτος ενός τόπου δεν μετρέται μόνο στα έργα που κατασκευάζει ή στις επενδύσεις που προσελκύει, που προσπαθεί να κάνει την καθημερινότητά μας καλύτερη, μετρέται και στους ανθρώπους του, σε εκείνους που χωρίς προβολή, χωρίς ανταλλάγματα και χωρίς δεύτερη σκέψη επιλέγουν να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους. Στον Φούφα Εορδέας, μια κοινότητα, έχουν καταφέρει κάτι που για πολλούς μοιάζει ή θα έμοιαζε ακατόρθωτο, να μετατρέψει την εθελοντική αιμοδοσία σε τρόπο ζωής, να δημιουργήσει μια κουλτούρα προσφοράς που ξεπερνά τα όρια του χωριού και αγγίζει ολόκληρη τη χώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Εθελοντών Φούφα, τον κύριο Σίφα Παρλάνη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί σε αυτή την κοινότητα. Κύριε Παρλάνη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Χωτεινή.
0: Σε ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας και βέβαια μιλήστε μας λιγάκι για το Σύλλογο Εθελοντών Φούφα. Μην το χρειαστείς αν δεν κάνω λάθος. Που, ναι. Πότε ξεκίνησε, τι έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα και βέβαια τι γίνεται, πώς παλεύετε, να το πω έτσι απλά, καθημερινά ολόκληρη αυτή η διαδικασία για την συλλογή και διάθεση αίματος.
1: Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 2015 από μία παρέα 5 ανθρώπων. Στην αρχή ήταν μονοψήφιο αριθμός αιμοδοτών και τώρα έχουμε φτάσει γύρω στους 250.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουμε 2 αιμοδοσίες στον χρόνο.
0: Ναι.
1: Και πέρυσι κατορθώσαμε και συγκεντρώσαμε 190 φιάλες όλο τον χρόνο.
0: 190. Πώς το έχετε καταφέρει ένα χωριό που δεν είναι μεγάλο να δημιουργήσει μια εθελοντική οικογένεια, θα το έλεγα εγώ. Ξεκινήσατε με πολύ λίγους ανθρώπους, φτάσατε να έχετε 25 άτομα, έχετε τα τελευταία χρόνια...
1: 250, όχι 25.
0: Ναι, 250, ναι. 250, συγγνώμη, έχετε 190 φιάλες. Είναι, εντάξει, μου ακούγεται δύσκολο.
1: 190 φιάλες συγκεντρώσανε το 2025.
0: Ναι.
1: Μόνο το 2025.
0: Να μην πάω σε βάθος χρόνου να σας πω αν έχετε γνωρίσει.
1: 1174.
0: 1174. Μάλιστα.
1: Και έχουμε βοηθήσει με χίλες, μία φιάλες,
0: ναι,
1: στους ανθρώπους μας.
0: Μάλιστα. Μεγάλος αριθμός.
1: Είμαστε ένα πολύ μικρό χωριό. Είναι 230 μόνιμοι κάτοικοι και οι περισσότεροι είναι και συνταξιούχοι. Αλλά το μικρόβιο το περάσαμε στα διπλανά χωριά και στην πόλη της Πτολεμαίδος και το τρέχουμε καλά.
0: Μάλιστα. Εκτός από τις αιμοδοσίες υπάρχουν, έχετε, πάμε και σε άλλες διαδικασίες, έτσι, για αιμοπετάλια, για δότες.
1: Δείγμα σάλιου, έχουμε τα κουτιά βλαστοκυτάρων που τα δίνουμε δωρεάν στις νέες μητέρες. Είμαστε και δωρητές οργάνων.
0: Μάλιστα. Μέχρι τώρα, ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις που είναι δύσκολες, δωρητές οργάνων, ότι έχει σχέση με αιμοπετάλια, υπάρχουν κάποια στοιχεία, έχουν από αυτή την προσφορά, την εθελοντική προσφορά, έχουν σίγουρα σωθεί κάποιοι συνάνθρωποι μας, υπάρχουν στοιχεία καταγεγραμμένα?
1: Έχουν βρεθεί 3 δότες μυελού των οστών.
0: Ναι.
1: Κουτιά λαστοκυτάρων δεν έχουμε στοιχεία για αυτά.
0: Ναι.
1: Έχουμε άψογη συνεργασία με τον Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Ενημερώνουμε τις νέες μητέρες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έχουμε. Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Ναι, ναι. Έχουμε τα τους απεινιδωτές εδώ στην περιοχή μας. Εμείς σαν σύλλογος φέραμε έναν απεινιδωτή που τον έχουμε τοποθετήσει στο φαρμακείο του χωριού, που είναι προσβάσιμο 24 ώρες το 24ωρο. Πρόσφατα αλλάξαμε τις μπαταρίες.
0: Ναι.
1: Για τους μεγάλους ανθρώπους, και τον Αύγουστο θα αλλάξουμε και τα ηλεκτρόδια για τα μικρά παιδιά.
0: Μάλιστα. Ακούω ότι είστε πάρα πολύ έτσι οργανωμένοι, αλλά είναι δύσκολο. Οι νέοι σήμερα φοβούνται ακόμα την αιμοδοσία και πολλές φορές και εμείς και οι μεγαλύτεροι λέμε «Θε βαριέσαι, ας δώσει κάποιος άλλος», και βλέπουμε όμως ότι οι ανάγκες για αίμα καθημερινά είναι τεράστιες. Τι λέτε εσείς εκεί στους νέους του χωριού, και όχι μόνο, πώς τους πείθετε, αν θέλετε, για να γίνουν και εθελοντές αιμοδότες?
1: Όταν έχουμε αιμοδοσία εδώ στο χωριό, είναι η μέρα γιορτής. Μαζεύεται πάρα πολύ κόσμος. Στην πρόσφατη αιμοδοσία είχαμε 63 φιάλες που είχαμε συγκεντρώσει σε μία αιμοδοσία, σε 4 ώρες. Έχουμε άψογη συνεργασία με το Ποδοστάκιο Νοσοκομείο και έχουμε τον γιατρό μας, τον Χαραξή, τον Ιωάννη, που έχει κάνει 14 αιμοδοσίες αφιλοκερδός.
0: Η επόμενη αιμοδοσία, ναι, πότε είναι, κύριε Παρανάνη?
1: Είναι 7 του Οκτώβρη, ναι. Στο παλιό δημοτικό σχολείο του Φούφα.
0: Ναι.
1: Και πιστεύουμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο πάλι.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παρλάνη. Αύριο μεταβαίνει εδώ στην περιοχή ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπου θα στις 2.30 θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών, και τον αναμένουμε να προβεί σε ανακοινώσεις για την ογκολογική κλινική.
1: Στο Ποδοσάκιο.
0: Ναι. Η συνεργασία ανάμεσά σας πιστεύω ότι δεν υπάρχει, είναι καλή η συνεργασία. Αν βρισκόσασταν, αν είχατε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε με τον Υπουργό, τι θα του ζητούσατε περισσότερο?
1: Να αφήσει την αιμοδοσία έτσι όπως λειτουργεί. Γιατί ο κ. Γεωργιάδης θέλει να την πουλήσει την αιμοδοσία, να την κάνει ιδιωτικιά.
0: Τι εννοείτε?
1: Αυτό που ακούσατε, θέλει να την κάνει ιδιωτικιά όπως είναι στην Αμερική.
0: Δώστε μου περισσότερο στοιχεία, δηλαδή υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, παρακαλώ. Ναι,
1: δεν υπάρχουν ακόμα αποφάσεις. Στην Αμερική είναι σε ιδιώτες η αιμοδοσία και πηγαίνουν και δίνουν όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη το χρήμα. Το πουλάνε το αίμα δηλαδή εκεί. Εμείς θέλουμε να το δωρίζουμε το αίμα.
0: Άλιστα.
1: Να το χαρίζουμε.
0: Ασχολήθηκε με τα αιμοπετάλια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο Ποδοσάκιο αντίστοιχο τμήμα όπου θα διαχειρίζεται. Οι περισσότεροι που θέλουν να προσφέρουν αναγκάζονται να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι δύσκολο να γίνει, να φύγει από εδώ, από την Πτολεμαϊδα, από την Κοζάνη, θέλοντας να προσφέρει στο συνάνθρωπό του. Δεν θα ήταν μια καλή κουβέντα να ζητήσετε κάτι περισσότερο όσον αφορά εκεί το τμήμα αιμοδοσίας στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας?
1: Το ζητάμε και από τον διοικητή του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου και από τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας της Δυτικής Μακεδονίας, να γίνει κάπου στην Δυτική Μακεδονία. Δεν το ζητάμε αποκλειστικά εμείς, επειδή είμαστε από την περιοχή της Πτολεμαϊδος, να γίνει στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο.
0: Δεν έχει καμία σημασία που θα γίνει, Παρλάνη. Ναι. Δεν θα μείνουμε εκεί, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι όμως που το ζητάτε και το ζητάνε και οι σύλλογοι αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στην Δυτική Μακεδονία, αλλά και ο απλός κόσμος που θέλει να βοηθήσει, αλλά πολλές φορές δυσκολεύεται να φύγει και να πάει Θεσσαλονίκη.
1: Καταρχήν θα χάσει το μέρογάμα του.
0: Ναι.
1: Έχει 50 ευρώ έξοδα, τα οποία οι σύλλογοι της Κοζάνης τα δίνουν, τους τα δίνει η περιφέρεια και τα δίνουν στα παιδιά. Εμείς σαν σύλλογος τα δίνουμε από τον σύλλογο τα έξοδά τους.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένα κίνητρο, εάν γίνει εδώ πέρα, να τους παρακινήσουμε να δίνουν περισσότερα άτομα αιμοπετάλια. Γιατί οι αιμοπετάλια δίνουν εδώ από την περιοχή μας πιο πολύ για αυτούς που χρειάζονται.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παρλάνη. Ένα μήνυμα να στείλετε στα νέα παιδιά, τουλάχιστον μέσα από το μικρόφωνο της ΕΡΤ Κοζάνης.
1: Να έρθουν όλοι, σε όλους τους συλλόγους. Δεν έχει σημασία αν είναι στο σύλλογο του Φούφα ή αν είναι στο σύλλογο της Κοζάνης, της Θεσσαλονίκης, οπουδήποτε. Ή ας δώσουν για τον εαυτό τους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Καλό μεσημέρι. Με υγεία πάντα.
0: Εμείς είμαστε 57 λεπτά μετά τις 8, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Σε λίγη ώρα στις 9 πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Να σας δώσουμε και μία είδηση έτσι της τελευταίας στιγμής. Από τις 9 μέχρι τις 3 δεν θα εκπέμπει το κέντρο εκπομπής του Βιτσίου. 9 λοιπόν θα έχουμε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Μετά ακολουθεί η εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον Αντώνη Μαυρίδη. Και βέβαια λίγο αργότερα μετά τις 10 θα έχουμε και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Όπου και αν πάτε, ό,τι και να κάνετε, τουλάχιστον αυτές τις μέρες το ξέρετε, απλά εμείς μια μικρή υπενθύμηση, ας έχετε καπέλο, ας φοράτε γυαλιά, αντιλιακή κρέμα, ένα μπουκαλάκι νερό και βέβαια καλό είναι τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία να μείνουν στο σπίτι ή να πάνε αν θέλουν σε χώρους όπου υπάρχει air condition. Για ακόμη μία φορά, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105. Η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την κυρία Παπαβραμοπούλου, οι πολίτες καλούνται σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά να ενημερώσουν αμέσως την πυροσβεστική, δίνοντας όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες, ενώ τόνισε ότι ο συναγερμός αφορά τη σημερινή ημέρα. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία ανέφερε ότι οι φορολογικές παρεμβάσεις έχουν ελαφρύνει περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια, έκανε λόγο για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα στήριξης την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσους παραμένουν κλειστά χωρίς αιτιολογία. Παράλληλα, συνέδεσε το στεγαστικό με το δημογραφικό, τονίζοντας ότι η στήριξη της οικογένειας απαιτεί όχι μόνο οικονομικά μέτρα, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνικών αξιών. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτήρισε πατριωτική την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη θέσπιση φρένου στο δημόσιο χρέος, ασκώντας κριτική στη του ΠΑΣΟΚ, ενώ για τις δικαστικές υποθέσεις και τη διαδικασία κάθαρσης, όπως στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσουν τα πολιτικά κόμματα και ορισμένοι δημοσιογράφοι να υποδίονται τους δικαστές πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News, η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Συνεχίζει να κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα. Ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι η Αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Κοζάνης, 100,2 στα FM.
1: Διαφημίσεις.
2: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμονα.
3: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Πόλκαρ, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
2: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
3: 23 με 26 Ιουλίου, μικρό Κασοσιάτιστας.
2: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
3: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός Amstel.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
6: Έχει Ερτέκο.
7: Έχω Ερτέκο.
6: Έχει Live Radio.
7: Έχω Podcasts.
6: Έχει On Demand.
7: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Music Mixes.
7: Έχει Music Mixes.
6: Έχω μουσικά σύνολα.
7: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλημέρα σε μεσοβδομαδιάτικη. Καλημέρα από την Δυτική Μακεδονία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στην συχνότητά μας στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο εντός και εκτός Δυτικής Μακεδονίας, εντός και εκτός χώρας, στο rteco.gr / radio / Κοζάνη. Μετά από την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με τη συνάδελφο Φωτεινή Γαλογάβρου, από τώρα 9 λεπτά μετά τις 9 μέχρι και τις 11 μαζί σας, με την επόμενη ματιά της ειδησιογραφίας, με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, με σχόλια και οτιδήποτε νεότερο προκύψει και ό,τι άλλο βεβαίως και μέσα από τα δικά σας θέματα, τις επισημάνσεις και τις αναφορές σας στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών και των ακροατριών. Μέχρι τις 11 μαζί σας, ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής και οι συνάδελφοι, ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στην μουσική επιμέλεια και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Την καλημέρα μας και πάλι, καλή σας ακρόαση.

Καλημέρα λοιπόν, μεσοβδομαδιάτικη καλημέρα για όλες και για όλους. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία οι πρωινές διαδρομές που έχουν ξεκινήσει, σημαντικά ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα στην ατζέντα μας, και ενώ η ζέστη κυριαρχεί πολύ περισσότερο σε άλλες περιοχές της χώρας, και εδώ όμως υπάρχει ζέστη και δυσφορία. Δεν είναι βέβαια οι θερμοκρασίες που καταγράφονται αλλού, και αυτό το σαραντάρι που λέμε κοινώς σε άλλες περιοχές. Ωστόσο υπάρχει ζέστη και υπάρχει ακριβώς και ως θέμα συζήτησης παντού. Οι θερμοκρασίες, το καιρικό, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με μια σειρά από γεγονότα και εξελίξεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ανακοινώσουν συμφωνία πυρηνικής ενέργειας με τη Σαουδική Αραβία, ενώ στη Βενεζουέλα έχουμε πάνω από 5.340 νεκρούς από το διπλό καταστροφικό σεισμό και αδιευκρίνιστο αριθμό αγνοωμένων. Στην χώρα μας μια σειρά από θέματα στα πολιτικά μας κυριαρχεί. Η οικονομία και η τσέπη μας κυρίως καθορίζουν πάρα πολλά, και αυτό φαίνεται ότι ολοένα και περισσότερο δημιουργεί στένομα και στενότητα στις επιλογές που έχουμε. Ακόμα και με τις καλοκαιρινές διακοπές βλέπετε ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν άνετα διακοπές, οικονομικά εννοώντας. Ψάχνουν να βρουν λύσεις, είτε να φιλοξενηθούν κάπου, είτε κάποιες λίγες μέρες, άλλοι να αξιοποιήσουν κάποια προγράμματα κοινωνικού τουρισμού όσο μπορούν, γιατί και βεβαίως και αυτά έχουν άλλου τύπου κριτήρια και μια σειρά από άλλες ανάγκες που προκύπτουν. Μέσα σε όλα αυτά, αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής με στόχο 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες και 5.500 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, όπως λέει η αρμόδια υπουργός. Πάντως αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και ήδη στο διαδίκτυο, στα μέσα ενημέρωσης, έχουμε τις συμβουλές των ειδικών για το πώς θα αναζητήσει κάποιο παιδί με τους γονείς του ένα σπίτι, και βεβαίως τι κοστίζει ένα σπίτι με όλα τα έξοδα, κατά τα άλλα δωρεάν παιδεία, φίλες και φίλοι. Κατά τα άλλα δωρεάν παιδεία, έτσι και αλλιώς φαντάζεστε τι σημαίνει και με ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλαδή και με δίδακτρα, επιπλέον του κόστους ενοικίων, προϋπολογισμού όλων των εξόδων, λειτουργικά έξοδα και. Αύριο λοιπόν οι βάσεις, και ήδη κάποιοι που φαίνεται ότι αύριο θα έχουν και τις βάσεις υπόψη τους, θα ξέρουν ακριβώς σε ποια σχολή, σε ποιο τμήμα μάλλον ποιας σχολής περνούν, για να ξεκινήσουν και την ανίχνευση των φοιτητικών κατοικιών. Και γι' αυτά εδώ στην Κοζάνη και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Αύριο λοιπόν με τις βάσεις των Πανελλαδικών και με την κίνηση που αναμένεται να υπάρξει και τώρα αλλά και αργότερα μετά το 15 Αύγουστο. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αυτά λίγο πολύ έτσι σταχυολογώντας κάποια θέματα ευρύτερα, γιατί εμείς εδώ θα επικεντρωθούμε στο τι γίνεται στη Δυτική Μακεδονία, και έχουμε αρκετά που θα δούμε και εδώ και μας αφορούν. Τα εγκαίνια του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά του Ε65, παρουσία του Πρωθυπουργού αύριο, αναφερθήκαμε και τις προηγούμενες ημέρες, και η επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης του Υπουργού Υγείας. Αναμένονται και ανακοινώσεις για την ογκολογική κλινική του Μποδοσάκη νοσοκομείου Πτολεμαϊδας. Να σημειωθεί ότι πριν από πολλά χρόνια ιδρύθηκε το τμήμα χημειοθεραπείας, άρχισε να λειτουργεί ως τμήμα χημειοθεραπείας. Μετά, πριν από περίπου 8 χρόνια, 9 χρόνια μάλλον για την ακρίβεια, είχαμε τη μετατροπή του τμήματος χημειοθεραπείας σε ογκολογικό τμήμα, αλλά δεν υπάρχει ακόμη αυτόνομη ογκολογική κλινική. Το ογκολογικό τμήμα μπαίνει μέσα στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου και λειτουργεί στο πλαίσιο της παθολογικής κλινικής, ενώ υπάρχει ξεχωριστή πτέρυγα ογκολογικού τμήματος, και φαίνεται ότι θα πάμε και στο επόμενο βήμα που είναι η ογκολογική κλινική. Η ογκολογική κλινική σημαίνει αυτονομία με αυτόνομο διευθυντή, επιμελητή Α, επιμελητή Β, στο πλαίσιο αυτόνομης και ξεχωριστής κλινικής και όχι ενταγμένη μέσα στην παθολογική κλινική. Θα δούμε τι θα ανακοινώσει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αναμένεται επίσης, όπως είπαμε, να έρθει αύριο με επισκέψεις στις 8 στα Σέρβια το πρωί, στις 9 στο Μαμάτσο νοσοκομείο, αργότερα και στα εγκαίνια του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών, και βέβαια
συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο Ορδέας μαζί με τον Αναπληρωτήπουργο τον κύριο Νίκο Παπαθανάση και αργότερα επίσκεψη στο χώρο που αναπτύσσεται η επένδυση του Water Plan με το θερμοκήπιο υδροπονίας ντομάτας, καθώς και στην πρώην ΕΒΑΛ για την επένδυση με χρηματοδότηση από το ΔΑΜ για τον κόμβο υδρογόνου. Στις 2.30 στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο ο Υπουργός Υγείας και τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών, όπου θα προβεί και σε ανακοινώσεις, όπως είπαμε, για την ογκολογική κλινική. Αυτά λίγο πολύ. Έχουμε και πολλά ακόμη, θα τα πούμε και στην πορεία. Έχουμε και την διαμαρτυρία του Σωματείου Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια ΣΕΕΝ για την εκδήλωση της μετάβασης που θα πραγματοποιηθεί αύριο επίσης στην Πτολεμαϊδα, ενώ έχουμε και εκδηλώσεις για άλλα θέματα, πολιτιστικές και άλλες. Μέσα στο πλαίσιο αυτών των ημερών, των τελευταίων ημερών του Ιουλίου αυτού του τρέχοντος έτους. Πάντως, να πούμε ακόμη ότι στα Γρεβενά, στα τέλη του έτους, αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανάπλαση και η οικιστική αναβάθμιση οικισμών στην περιοχή. Επίσης, για το θέμα αυτό θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας.

Πρωινές διαδρομές, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή, πάντα συντονισμένη λοιπόν εδώ στις συχνότητές μας, αλλά και με τα τηλέφωνα που μπορείτε και τώρα να καλείτε για την δική σας πρωινή καλημέρα της Τετάρτης, με ό,τι θέλετε να καταγράψουμε, να δημοσιοποιήσουμε, αμέσως να το μεταφέρουμε, να το κάνουμε γνωστό στους πάσης φύσεως αρμοδίους όπου και αν αναφέρετε το θέμα που θέλετε να θίξετε. Ακόμη και αν θελήσετε απευθείας να βγείτε στην εκπομπή επώνυμα ή και ανώνυμα να μιλήσετε, έχετε κάθε δυνατό τρόπο επικοινωνίας με email, στο email του σταθμού μας ertkozanis@gmail.com, SMS, Messenger, στα προσωπικά μας, αλλά και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές που έχετε και τώρα στη διάθεσή σας. Είναι το 24-61-022-918 και 24-61-041-211. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε σε χώρους εργασίας, είτε είστε σε μετακίνηση, είτε είστε στο σπίτι σας, στο κατάστημά σας, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, είτε μας ακούτε από την εφαρμογή AirTeco στο κινητό σας, φίλες και φίλοι, στο airteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη. Από όπου και αν έχετε την δυνατότητα, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλέφωνα, αλλά και οποιασδήποτε άλλες δυνατές μεθόδους επικοινωνίας. Τα τηλέφωνα και βεβαίως η επικοινωνία είναι στη διάθεσή σας για να ακούσουμε εσάς και κυρίως να ακούσουμε τα θέματα που θέλετε επίσης να δημοσιοποιηθούν. Σε λίγο θα έχουμε και την επισκόπηση του τοπικού τύπου, αλλά να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι στη συνέχεια της εκπομπής μας θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων πέραν των πολιτικών μας και έχουμε αρκετά, όπως είπαμε, για τον Ε65, την παρουσία του Πρωθυπουργού αύριο στον Ε65 και στο Βόρειο Τμήμα και τα εγγένεια, αλλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας και οτιδήποτε άλλο και αυτοδιοικητικά. Πέραν αυτών θα έχουμε και τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της Εράτηρας, τον κύριο Βάρκα, για το θερινό σχολείο και πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα του θερινού σχολείου και της λειτουργίας του στην περιοχή, στη συνέχεια της εκπομπής μας. Επίσης θα σταθούμε στο προϊστορικό μαμούθ στον Μπερδίκα Εορδέας, επίσης ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του συναδέρφου Αντώνη Δοβόνη, στη συνέχεια της εκπομπής και του προγράμματος μας. Ενώ έχουμε και πολλά πολλά άλλα μέχρι και τις 11 εδώ μαζί σας και πάντα και με ό,τι νεότερο προκύψει.

Και πάμε τώρα στην επισκόπηση του τοπικού τύπου, φίλες και φίλοι, στην επισκόπηση των εφημερίδων, των διαθέσιμων εφημερίδων που έχουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤΕ στην Κοζάνη, και να ξεκινήσουμε σήμερα από την εφημερίδα «Ο Χρόνος». Στον αέρα, η προσφυγή για το 13ο νηπιαγωγείο Κοζάνης, διαφορετικές νομικές θέσεις, ενώ περιορίζεται ο χρόνος για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουμε νέα εμπλοκή λοιπόν στην προσπάθεια ακύρωσης ουσιαστικά της συγχώνευσης του 13ου με το 5ο νηπιαγωγείο, που προκαλεί γνωμάτευση του δικηγόρου του Δήμου, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αντίθετη άποψη εκφράζουν η Επιτροπή Αγώνα και η Ελπίδα Κουιμψίδου, ενώ ήδη έχει παρέλθει το μισό της προθεσμίας των 60 ημερών, όπως γράφει χαρακτηριστικά σήμερα στο πρωτοσέλιδο θέμα της και στο ρεπορτάζ της η εφημερίδα «Ο Χρόνος». Στην ίδια εφημερίδα «Ο Χρόνος» διαβάζουμε: Γιάννης Κοκαλιάρης, δήμαρχος Κοζάνης, στο τέλος Σεπτεμβρίου η ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου. Τίτλοι «Τέλους» για τη λειτουργία του παιδικού σταθμού στη Βογατσικού. Επίσης από την εφημερίδα «Ο Χρόνος», ομόφωνη έγκριση για την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΠΕΠΟΚ. Φίλες και φίλοι, θα λέγαμε αυτό το θέμα τώρα με τη ΔΕΠΕΠΟΚ κρατάει πολλά χρόνια. Τι γίνεται με αυτήν την επιχείρηση, το κεφάλαιο και μια σειρά από μεγάλα ζητήματα δεκαετιών, θα λέγαμε. Οι αλήθειες του David Lynch στην αυλή του Φιλοπρόοδου, βεβαίως μια εκδήλωση πολύ σημαντική, πετυχημένη εκδήλωση στο Φιλοπρόοδο Σύλλογο Κοζάνης. Με τον David Lynch μιλήσαμε πριν από την εκδήλωση της Δευτέρας στην αυλή του στεκιού του Φιλοπρόοδου Συλλόγου στην Κοζάνη. «Οκνηροί αναγνώστες» είναι το άρθρο της Ιωάννας Κοσταρέλα στη στήλη «Μεταξύ μας», επίσης σήμερα Τετάρτη από την εφημερίδα «Ο Χρόνος». Από την εφημερίδα «Ο Χρόνος» στην εφημερίδα «Πρωινός Λόγος», οριοθετήθηκε ο χώρος εξκαφής στην πλατεία Αλόνια στην Κοζάνη. Είναι το κεντρικό θέμα σήμερα της εφημερίδας «Πρωινός Λόγος». Γιώργος Ευκολίδης: «Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους όλων των συναδέρφων», λέει χαρακτηριστικά ο διπλωμάτης Τέργιος Κιάνας και ο φωνακλάς Σωτήρης Βόσδου. Αυτό έχει να κάνει βεβαίως με το Περιφερειακό Συμβούλιο, διότι είναι Περιφερειακή Σύμβουλη με τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη, τον πρώην Περιφερειάρχη, στην αντιπολίτευση δηλαδή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Απορρίφθηκε η προσφυγή κατοίκων της Αιανής κατά της απόφασης του Δήμου Κοζάνης, ένα ακόμη θέμα από τον πρωινό λόγο. Τα παλιά μη εξυπηρετούμενα δάνεια της ΔΕΠΕΠΟΚ, 1,5 εκατομμύριων ευρώ, και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για να προχωρήσουν τα έργα ΣΔΙΤ στην ΖΕΠ. Φίλες και φίλοι, επαναλαμβάνω, θέμα δεκαετιών όλη αυτή η ιστορία με την ΔΕΠΕΠΟΚ. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Πάμε παραπέρα σε άλλα θέματα. Από τον πρωινό λόγο, ο δήμαρχος Κοζάνης για την αγορά 2 ακινήτων απέναντι από το Λαογραφικό Μουσείο ήταν επιτυχία του Δήμου στο σύνολό του. Λέει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Κοζάνης για αυτά τα 2 ακίνητα που τα αγοράζει τελικά ο Δήμος απέναντι από το Λαογραφικό Μουσείο, και είναι μια πραγματικά θετική εξέλιξη, πρέπει να πω, γιατί μπορούν να αξιοποιηθούν πολλά απλώς και ανοίγουν ένα χώρο ολόκληρο και μάλιστα μέσα στην πόλη της Κοζάνης και μέσα στο κέντρο της Κοζάνης, θα μπορούσαμε να πούμε. Ένα καλοκαιρινό τετραήμερο γεμάτο μουσική και μοναδικές εμπειρίες έρχεται στο Φιέστα Βόιο, φίλες και φίλοι, 23 με 26 Ιουλίου. Ξεκινά αύριο λοιπόν και τις επόμενες μέρες ένα τετραήμερο στο Βόιο, το Φιέστα Βόιο.

που ήδη καθιερώνεται τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον ως θεσμός στην περιοχή του Βοΐου. Αυτά και από την εφημερίδα σήμερα Πρωινός Λόγος. Και να ολοκληρώσουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου με την εφημερίδα Πτολεμαίος. Μάστιγα οι ελληνοποιήσεις για τους αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Και βεβαίως, εκτός από το να το λέμε και να το λένε και οι αρμόδιοι, κατά καιρούς πέρασαν πόσοι και πόσοι υπουργοί, δεν έχουν κάνει κάτι στο να μειωθεί έστω, να περιοριστεί δραστικά αυτό το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων. Και τι δεν αφορά μήλα, πατάτες, στάρι, όσπρια, βαφτίζονται ελληνικά από επιτίδιους και γύρι και ζήτημα επικινδυνότητας όλη αυτή η κατάσταση στην κατανάλωση λόγω χρήσης φυτοφαρμάκων. Αυτά λέει και ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπιστημονικής Οργάνωσης Οσπρίων. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Πτολεμαίος. Η Γόντερ Πλάν βάζει θεμέλια στη Δυτική Μακεδονία την πέμπτη επίσημη έναρξη εργασιών και ακόμη διαβάζουμε Τσάφος, ο Υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, δεν βγάλαμε από το κεφάλι μας την απολιγνητοποίηση. Η Καλλιόπη Βέτα έκανε σχετική ερώτηση στην Βουλή, ανεξάρτητη πλέον βουλευτής, η κυρία Καλλιόπη Βέτα στην περιφέρεια κοινότητα της Κοζάνης. Εγκληματική, λέει η κυρία Καλλιόπη Βέτα, η καταστροφή των υποδομών στα ορυχεία. Ο κύριος Τσάφος μας λέει ότι δεν βγάλαμε από το κεφάλι μας την απολιγνητοποίηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλα κεφάλια Ευρωπαίων βεβαίως αυτή η απολιγνητοποίηση, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο που έχει γίνει στην χώρα μας, και όχι μόνο με τον τρόπο και με τις διαδικασίες και, διότι αλλού φαίνεται ότι άλλα κεφάλια, ευρωπαϊκά είναι και αυτά τα κεφάλια, στην Πολωνία, στη Γερμανία, στην Ιταλία τώρα, έχουν προφανώς άλλο μείγμα. Και το μείγμα αυτό, γιατί πολλά μας λένε, αλλάζει πάλι και ξαναλλάζει και θα ξαναλλάξει. Τα τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι 45% ηλεκτρισμός θα είναι το μείγμα το 2040. Εκεί λοιπόν κάποιες από τις λεγόμενες επενδύσεις ΑΠΕ και με την τεχνολογία αυτή που δεν πήραμε και την καλύτερη δυνατή τεχνολογία θα είναι κυριολεκτικά άχρηστα. Φίλες και φίλοι, και τότε να δούμε ποιοι θα απολογούνται και τι θα λένε όταν άλλοι κάνουν πολύ μεγάλα βήματα και στην τεχνολογία, χρησιμοποιώντας πολύ καινούργιες τεχνολογίες, αλλά και βεβαίως σε ό,τι έρχεται και στο χώρο της ενέργειας. Δεν νομίζω ότι πρωτοπορούμε σε αυτή την κατάσταση, γιατί βλέπουμε και τι είδους φωτοβολταϊκά, τι είδους ΑΠΕ, τι είδους τεχνολογία, τι είδους εξοπλισμός χρησιμοποιείται αλλού, σε άλλες χώρες και με ποιο τρόπο και τι κάνουμε εδώ, φίλες και φίλοι, που μας πουλάνε ό,τι να είναι κυριολεκτικά σε κάποιες τουλάχιστον των περιπτώσεων. Όχι σε όλες, επαναλαμβάνω, αλλά σε κάποιες τουλάχιστον των περιπτώσεων. Και παραμένουμε με ένα άναρχο τοπίο. Φουλ πρόγραμμα επισκέψεων του Άδωνη Γεωργιάδη σε Σέρβια, Κοζάνη και Πτολεμαίδα. Αναφερθήκαμε στο θέμα. Ανακοινώνει και την ακτινοθεραπεία στο Ποδοσάκιο. Καλώς να έρθει κάτι τέτοιο, φίλες και φίλοι, γιατί είναι άκρως απαραίτητο για την περιοχή μας. Θα ακούσουμε και τις ανακοινώσεις του Υπουργού αύριο Πέμπτη. Κυκλοφοριακό στην Κοζάνη για 3 εβδομάδες. Ομάδες, φίλες και φίλοι, ξεκινούν εργασίες στη γέφυρα εδώ στην περιοχή και αυτό είναι ένα από τα θέματα σήμερα που αναφέρεται στην Κοζάνη στην εφημερίδα Πτολεμαίος. Για να ολοκληρώσουμε με την εφημερίδα Πτολεμαίος, αν έχουμε και άλλες εφημερίδες στη συνέχεια της εκπομπής μας τοπικού χαρακτήρα, τοπικές εφημερίδες, θα σταθούμε επίσης στα πρωτοσέλιδα θέματά τους.

0: πρωινές διαδρομές, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή για να δώσουμε συνέχεια και με κάτι που ήδη έχουμε προαναγγείλει. Θα μιλήσουμε για το θερινό σχολείο που και φέτος θα λειτουργήσει στην Εράτυρα, εδώ στην περιοχή του Βοΐου, όπου έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της Εράτυρας, τον κύριο Γιώργο Βάρκα, για να μιλήσουμε για αυτό το θερινό σχολείο και τη φετινή του λειτουργία. Κύριε πρόεδρε, κύριε Βάρκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους. Δεν ξέρω πώς εξελίσσεται εκεί το καλοκαίρι στο χωριό, αν έχουμε επισκεψιμότητα, αν στον οικισμό όλα πάνε καλά και βεβαίως αν έχουν επιστρέψει οι άνθρωποι που κατάγονται από την περιοχή και όχι μόνο.
1: Σιγά σιγά θα κορυφωθεί αυτό τέλος Ιουλίου. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Τον Αύγουστο θα είμαστε πλήρεις πάντα. Όπως είπατε κι εσείς, για 7η συνεχόμενη χρονιά. Λειτουργεί, με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως, σας ακούμε κύριε Πρόεδρε. 7η χρονιά λοιπόν το θερινό σχολείο.
1: Το σχολείο, ναι, έχει γίνει θεσμός. Έχει καθιερωθεί ένα σχολείο επιστήμης, τεχνολογίας και δημιουργίας. Το θερινό σχολείο δεν είναι σχολείο, να προλάβω να πω. Δεν είναι ένα παραπανήσιο σχολείο όπου τα παιδιά δεν θα κάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές. Λέμε πολύ παιγνιώδη τρόπο. Πολύ καλό τρόπο. Πρέπει να σας πω ότι και το πλάσμα δεν γίνεται τόσες ημέρες πουθενά στην Ελλάδα, ναι, τέτοιο σχολείο. Και μάλιστα εδώ είναι όλα δωρεάν και η ύλη είναι πολύ σημαντική. Αρκεί να σας πω ότι από κάποια, έχουμε πάρει από κάποια κολέγια που κάνουν,
0: ναι,
1: τελεινά σχολεία την ύλη και θα τη διδάξουν κάποιοι επιφανείς επιστήμονες της Εράτυρας. Προφανώς είναι όλα δωρεάν, σπέβδω να πω. Και ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μάθουν πάρα πολλά πράγματα. Τι να σας πω, ακόμα και για τα φράκταλα, ακόμα και για δορυφορικές εικόνες της γης που θα δούμε, τηλεσκόπια. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικά. Και πάρα πολλά, 16 μέρες θα κρατήσει αυτό. Ξεκινάμε από τις 28 Ιουλίου και τελειώνουμε τις 19 Αυγούστου. Άτυρα στη μελεύθερη συμμετοχή όλων, όπως σας είπα.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχετε προσδιορίσει το αντικείμενο αυτού του σχολείου, είπατε για όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την έρευνα, πράγματα που έχουν να κάνουν με θέματα της εποχής, δηλαδή περισσότερο την τεχνολογία ουσιαστικά, έτσι, και ό,τι άλλο βγαίνει μέσα από αυτά, να ρωτήσω, οι νέοι έχουν συμμετοχή αυτά τα χρόνια? Πώς βλέπετε, τι ενδιαφέροντα να δηλώνουν κάθε φορά? Έχετε δει τα ειδικά ενδιαφέροντα των νέων ανθρώπων, γιατί κάθε χρόνο προσαρμόζεται σε ακόμη πιο κοντινό πλαίσιο σε σχέση με την νεολαία τα ενδιαφέροντα αυτού του σχολείου. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Οι νέοι έχουν μεγάλη συμμετοχή. Έχουμε κάθε χρόνο προσέλευση όχι μόνο από την Εράτυρα, και άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός. Θέλουμε από Καστοριά, έρχονται από Πτολεμαϊδα, από όλες τις γύρω περιοχές και μάλιστα ρουφάν ό,τι είναι θέματα τεχνολογίας στην κυριολεξία. Θέλουν να μάθουν, θέλουν να δουν πώς είναι κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζουν και βλέπουμε ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια έχουμε και κάποια πράγματα για μεγάλους, δηλαδή θα έχουμε και τεχνητή νοημοσύνη για μεγάλους. Θα μιλήσουμε για το ChatGPT, παραδείγματος χάρη, που μπορεί κάποιος. Θα μιλήσουμε για τις εφαρμογές του GAV. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με τις εφαρμογές του να βγάλουμε, παραδείγματος χάρη, να έρθει ένας μεγάλος να μάθει πώς να βγάζει μια από τον υπολογιστή του το γνήσιο της υπογραφής, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι. Έχει και πρακτικές εφαρμογές, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Για να τις βγάλουμε, ενώ θα μπορούσε κάποιος, αν τον εξοικειώσουμε, να μπορέσει να κάνει και μόνος του κάποια πράγματα. Από αυτές τις 4 που είναι δημοφιλείς εφαρμογές του GAV.
0: Δεν είναι δηλαδή μόνο θεωρητικό το σχολείο, έχει και τις πρακτικές του εφαρμογές, δηλαδή πράγματα που μαθαίνεις αυτές τις μέρες που όποιοι θέλουν θα το παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο, το θερινό.
1: Παραδείγματος χάρη. Διεκτύπωση, να μάθει ο άλλος πώς γίνεται και να εκτυπώσουμε κάτι. Ναι. Έτσι και με εκτυπώσει. Ναι. Διεκτύπωση.
0: Αυτό επιχείρησα έτσι να μου προσδιορίσετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βάρκα. Κατά πόσον όλα αυτά τα 7 χρόνια, 7ος χρόνος φέτος, βλέπετε να αλλάζουν ενδιαφέροντα των νέων, δηλαδή να μετακινούνται κάποια ενδιαφέροντα, αλλάζει η εποχή, αλλάζουν τα χαρακτηριστικά των νέων ανθρώπων που θέλουν να μάθουν από αυτό το θερινό σχολείο. Γιατί η λέξη τεχνολογία είναι μια γενική λέξη, έτσι. Βλέπετε τώρα, λέγαμε πριν από 7 χρόνια για την τεχνολογία, αλλά τώρα μας προκύπτει η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλάζουν πάλι τα πράγματα.
1: Κοιτάμε πάντα να μαθαίνουμε τι βρίσκεται στον αφρό, τι είναι το πιο νέο. Και αυτό ακριβώς να προσφέρουμε τα παιδιά, σας είπα, όχι με έναν δύσκολο τρόπο, αλλά με έναν τρόπο που να είναι σαν παιχνίδι να το φέρνουμε και ένα βιωματικό εργαστήριο, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά και να μάθουν, αλλά και να προσφέρουν ό,τι καινούργιο υπάρχει. Και μάλιστα δωρεάν. Όταν σας πω κάποια ύλη, όπως είπα και νωρίτερα, σε κάποια κολέγια που δεν θέλω να το ονομάσω, έχουν δυσβάστακτα κόστη. Παραδείγματος χάρη 3 ευρώ την εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ όλα είναι δωρεάν.
0: Είναι δωρεάν λοιπόν για αυτές τις μέρες, από 28 Ιουλίου έως 19 Αυγούστου. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετοχών ή ποιον αριθμό
1: όχι,
0: μπορείτε
1: αλλά
0: να ικανοποιήσετε δηλαδή από τα ενδιαφέροντα
1: των ανθρώπων. Θα έχουμε και δεύτερο τμήμα. Να μην παραλείψω να πω ότι και όλοι οι εκπαιδευτές που είναι πολύ σημαντικοί επιστήμονες, όλοι προσφέρουν στην γενέτειρά τους, στην πατρίδα τους, δωρεάν υπηρεσίες. Δεν πληρώνεται κανείς. Ο εθελοντισμός εδώ στην Ελλάδα είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Πώς είναι οι εκπαιδευτές αυτού του σχολείου, του θερινού σχολείου που έχετε εσείς, κύριε Πρόεδρε?
1: Κάθε ένας κάνει διαφορετικά μαθήματα. Είναι πάνω από 10.
0: Πάνω από 10 εκπαιδευτές λοιπόν και συμμετέχοντες.
1: Πώς?
0: Οι συμμετέχοντες λέω, το πόσοι μπορούν να συμμετέχουν.
1: Πόσοι θα βγουν κάθε μέρα. Υπάρχουν άλλα γνωστικά αντικείμενα. Μπορεί ένα παιδί να έρθει σήμερα να μάθει για την αστρονομία, παραδείγματος χάρη, και να δει αύριο να έρθουν κάποιοι άλλοι. Μπορεί να μην συμμετέχουν σε όλα τα μαθήματα.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Πέρυσι.
0: Είναι ελεύθερη αυτή η συμμετοχή, δηλαδή μπορεί τη μία μέρα να παρακολουθήσουν το σχολείο και τα μαθήματά του ένας αριθμός, την επόμενη μέρα να ο αριθμός αυτός να αυξηθεί ή να μειωθεί. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Και στα πλαίσια του θερινού σχολείου θα υπάρξει και μια ημερίδα προς όλους.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή της 9 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, όπου θα μιλήσει ο καθηγητής ο Γιάννης Οπίτας, που είναι ένας παγκόσμιος φήμης καθηγητής στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική και διάφορα άλλα θέματα. Θα τονώσουμε πάλι και για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για όλους, μικρούς και μεγάλους. Δεν θα αφορά, όπως σας είπα, μόνο μικρούς, έχουμε και για μεγάλους.
0: Και οι μεγάλοι το χρειάζονται αυτό, γιατί έτσι και αλλιώς αλλάζουν πάρα πολλά και με την τεχνητή νοημοσύνη και με όποιες άλλες εξελίξεις έχουμε στον χώρο της τεχνολογίας και κυρίως της σύγχρονης νέας τεχνολογίας. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για αυτό το θερινό σχολείο. Να επαναλάβω και πάλι, 28 Ιουλίου ως 19 Αυγούστου, με 10 και πλέον εκπαιδευτές, θα μπορούσαμε να πούμε, εισηγητές και αυτούς που θα συμμετέχουν, και έναν ανοιχτό αριθμό συμμετεχόντων που μπορούν μέχρι και δεν δηλώνουν τώρα αυτή τη συμμετοχή τους.
1: Να ξέρουμε, είπαμε, γι' αυτό έχουμε κάνει στα δελτία τύπου.
0: Ναι.
1: Ή στο τηλέφωνο ή σε κάποια mail.
0: Άρα πώς μπορούν να επικοινωνήσουν και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, κύριε Βάρκα, κύριε Πρόεδρε?
1: Ή στο τηλέφωνο μου που μπορώ να το δώσω και από αέρους, 6974 ναι. 999 655.
0: Ωραία.
1: Ή σε κάποιο mail που δεν το θυμάμαι απ' έξω, που το έχουμε γραμμένο.
0: Στις ανακοινώσεις.
1: Στο δελτίο τύπου.
0: Στο δελτίο τύπου.
1: Στις ανακοινώσεις.
0: Άρα λοιπόν καλείτε όλους και όλες, μικρούς μεγάλους, να συμμετέχουν σε αυτό το θερινό σχολείο. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες μέρες μπροστά μας για τη συμμετοχή. 28 Ιουλίου ξεκινά την έναρξή του το θερινό σχολείο για 7η χρονιά φέτος στην Εράτερα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε.
1: Ας καλούμε και εσάς να επισκεφτείτε, να έρθετε να δείτε τη σημαντική δουλειά που γίνεται.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βάρκα, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο από αυτά που έχετε κατά νου ως πρόεδρος τώρα αυτή την περίοδο, εν μέσω καλοκαιριού είμαστε.
1: πάρα πολλές εκδηλώσεις καλοκαιρινές, που και αυτές μέσα από ανακοινώσεις μπορείτε να τις δείτε, με πολλή μουσική, με άλλες εκδηλώσεις, ομιλίες κλπ. Δεν είναι μόνο το θερινό σχολείο. Όλους ο Αύγουστος είναι γεμάτος από εκδηλώσεις.
0: Και ενδείκνεται και η περιοχή της Εράτηρας. Ενδείκνεται, λέω, και η περιοχή. Έχετε δροσιά τα βράδια τουλάχιστον. Ναι, δεν σας ακούμε καλά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία. Δεν σας ακούμε καλά. Εγώ τουλάχιστον δεν σας ακούω ιδιαίτερα καλά. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω. Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας και καλή επιτυχία και στο θερινό σχολείο που ο Σονούπο ξεκινά στην περιοχή της Εράτηρας. Την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

Είμαστε πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, φίλες και φίλοι. Επιχειρούμε να μιλήσουμε και για το θέμα αυτό των ελληνοποιήσεων που νομίζω ότι έχει πάντα ειδικότερο ενδιαφέρον. Από την Καστοριά ειδικά υπάρχουν καταγγελίες. Είχαμε ήδη και με αφορμή ένα πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Πτολεμαίος 2 μηνύματα που μας έχουν αποσταλεί προφανώς από αγρότες φασολοπαραγωγούς κυρίως από την περιοχή της Καστοριάς, όπου εκεί θα λέγαμε όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι κατά καιρούς έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν ζητήσει, κάποιοι μάλιστα είχαν απευθυνθεί ακόμα και στον εισαγγελέα για να προστατέψουν την παραγωγή τους από αυτή την ελληνοποίηση προϊόντων, τα γνωστά φασόλια, φίλες και φίλοι, των Πρεσπών ή και άλλα φασόλια της περιοχής. Και ειδικά στο προϊόν αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι κατά καιρούς μάλιστα έχουμε και έξαρση ελληνοποιήσεων σε ό,τι αφορά τα ξακουστά φασόλια της περιοχής, και έχουμε και καταγγελίες και εδώ και με μηνύματα που μας στέλνουν φίλοι παραγωγοί από την περιοχή της Καστοριάς. Τους ευχαριστούμε για τα μηνύματά τους. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας να πούμε περισσότερα, γιατί το θέμα πράγματι καίει και οι αγρότες και οι παραγωγούς. Ουσιαστικά καταστρέφουν την παραγωγή τους, χρησιμοποιούν την επωνυμία ενός προϊόντος και ειδικά κάποια χαρακτηριστικά που έχει το φασόλι των Πρεσπών ή άλλα φασόλια εκεί στην περιοχή, αλλά και άλλα προϊόντα γενικό, και πατάτες και άλλα βεβαίως, αλλά και ειδικά για τα φασόλια γίνεται πολύ μεγάλη, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και διαμαρτυρία από την πλευρά των φασολοπαραγωγών. Χρησιμοποιούν την επωνυμία που κάποιοι έχουν κάνει χρόνια ολόκληρα για να την αποκτήσουν και να κατακτήσουν αγορές, και μέσα από αυτό βαφτίζουν αυτά τα προϊόντα τους ελληνικά, επιτίδητα κυκλοφορούν στην αγορά και βεβαίως προσπορίζονται κέρδη που ανήκουν σε άλλους. Και αυτό το φαινόμενο δεν έχει αντιμετωπιστεί. Δεν είναι απλά ότι κάνουν κάτι ελληνικό, παίρνουν κάτι ελληνικό, το βαφτίζουν ελληνικό και μάλιστα επώνυμο ελληνικό προϊόν το βαφτίζουν ως ελληνικό, προκειμένου να έχουν και αγορά και να εξασφαλίσουν πωλήσεις και κέρδη βεβαίως, τα οποία χρησιμοποιούν το όνομα άλλων για να εξασφαλίσουν αυτά τα κέρδη και μάλιστα επώνυμα τοπικά προϊόντα της περιοχής μας. Το θέμα πρέπει να έχει να δοθεί βαρύτητα από όλους, με όποιους δυνατούς τρόπους, ελέγχους, διαδικασίες ταυτοποιήσεων, πιστοποιήσεων και βέβαιως ένα κύκλωμα που λιμένεται όλη αυτή την κατάσταση. Επιτίδιους τους χαρακτηρίζει σήμερα η εφημερίδα Πτολεμαίος. Βεβαίως είναι και πάνω από επιτίδια, οι χαρακτηρισμοί είναι ακόμη πιο βαρύτατοι σε σχέση με όλο αυτό το κύκλωμα των ελληνοποιήσεων, διότι περικυκλώματος πρόκειται. Αυτά φίλες και φίλοι, για να γνωρίζουμε τι λέμε κιόλας και σε σχέση και με τις διαμαρτυρίες που μας έχετε στείλει εδώ. Είχαμε δύο και ένα επίσης νέο μήνυμα, τρία μηνύματα από την Καστοριά προερχόμενα. Μένουμε σε αυτά, σε λίγο περνάμε σε ένα τραγούδι, σε ένα μουσικό για να ακούσετε στις 10 ακριβώς δελτία ειδήσεων από το Earth News 105,8 και βεβαίως το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας αργότερα με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Πάμε στα δελτία ειδήσεων, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων και πάλι μαζί και με το προϊστορικό μαμούθ στον Περδίκα Εορδέας και με πολλά πολλά άλλα και ό,τι νεότερο προκύψει. Μέχρι τις 11, πάντα εδώ μαζί σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου πέθανε σε ηλικία 90 ετών, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα κατά κόσμων Μαρία Δημητροπούλου γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Παράλληλα, στη μακρά πορεία τη συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε κλειοκαύσωνα σήμερα η χώρα, καθώς σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου και σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Ισχύει σε Ανατολική Στερεά Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Για τις συντάξεις χειρίας ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά, ενώ για τα ροφανά παιδιά το ποσοστό της σύνταξης θα διπλασιαστεί. Αναφερόμενος στις απολύσεις, ο κ. Καραγκούνης είπε ότι οι εκθέσεις του ΟΑΣΑ δεν αφορούν την Ελλάδα και υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια μίλησε για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Συνέδεσε επίσης το ζήτημα με το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις όπως του ΕΠΕΚΕΠΕ να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Τέλος ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την Αρτ Κοζάνης. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάδανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται αύριο το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Η τελετή των εγγενείων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιώφυλου Τρικάλων. Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολο του αυτοκινητόδρομος Ε65, ο οποίος με τα συνολικά 182,1 χιλιόμετρά του συνδέει την Ανατολική με τη Βορειοδυτική Ελλάδα και την Παθέ με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας από τον ημικόμβο του αυτοκινητόδρομου Αθήνα-Θεσσαλονίκη πριν τη Λαμία στο ύψος της Ανθίλης και καταλήγοντας τον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Έτσι, κανείς θα φτάνει στην πρωτεύουσα από τα Γρεβενά σε 4 ώρες, από την Κοζάνη και την Καστοριά σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά. Την Περιφερειακή Ένωτα Κοζάνης θα επισκεφθεί αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 8 το πρωί θα βρίσκεται στα Σέρβια, όπου θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας. Στις 9 στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, ο Υπουργός Υγείας θα παραβρεθεί στα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών. Στις 10.30 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο Εορδαίας μαζί με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Στις 12.30 το μεσημέρι, το πρόγραμμα του Υπουργού περιλαμβάνει συμβολική επίσκεψη στο χώρο που αναπτύσσεται η μεγάλη επένδυση της Water Plant με το θερμοκήπιο υδροπονίας Τομάτας, καθώς και στην πρώην ΑΕΒΑΛ για την επένδυση, επίσης με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης για τον κόμβο υδρογόνου. Στις 2.30 το μεσημέρι, στον Ποδοσάγιο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας θα πραγματοποιήσει τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών και αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις για την ογκολογική κλινική. Εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου δράσης αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο, περιοχές υπομετάβαση, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Μετάβαση ΑΕ, αύριο στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Εορταία στην Πτολεμαΐδα. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως αναφέρει η Μετάβαση ΑΕ, θα παρουσιαστούν τα πρώτα απτά αποτελέσματα και η ουσιαστική πρόοδος που έχουν επιτευχθεί για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα στην Πτολεμαϊδά. Υπογραμμίζει ότι η μετάβαση των λιγνητικών περιοχών δεν αποτελεί πλέον σχεδιασμό για το μέλλον, αλλά μια διαδικασία που ήδη υλοποιείται. Οι εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων προχωρούν, εδάφη έχουν παραληφθεί από τη μετάβαση ΑΕ και η διάθεσή τους σε επενδυτές βρίσκεται σε εξέλιξη, δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας πραγματικότητας αποτελεί, όπως αναφέρει, η επένδυση της Water Plant με την ανάπτυξη υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου καλλιέργειας στο Μάτα στην Πτολεμαΐδα, η οποία θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και η οποία, όπως τονίζει, είναι η πρώτη μεγάλη επένδυση που αναπτύσσεται σε εκτάσεις της μετάβασης ΑΕ, σηματοδοτώντας την αξιοποίηση των πρώην λιγνητικών πεδίων σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση παράγει ήδη επενδυτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέες ανάπτυξης και απασχόλησης για τη Δυτική Μακεδονία. Εν τω μεταξύ, εκδήλωση με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου ανάπτυξη υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου Τομάτας με τη χρήση Σιθιά από την Water Plant Θερμοκήπια ΑΕ θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι και στο χώρο του εργοταξίου. Στην εκδήλωση παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της επένδυσης που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Σύμφωνα με την μετάβαση μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, η εκδήλωση σηματοδοτεί το πέρασμα από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, αναδεικνύοντας ότι η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση εξελίσσεται πλέον με συγκεκριμένα έργα, επενδύσεις και νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τη Δυτική Μακεδονία. Σε διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο Εορδαίας αύριο στις 9.30 το πρωί στην εκδήλωση της μετάβασης ΑΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια, καθώς όπως αναφέρει δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη ανεργία και δίκαιη ενεργειακή φτώχεια. Παράλληλα, όπως τονίζει, συνεχίζεται ο αγώνας να μην κλείσει ο ΑΕΣ Πτολεμαΐδας 5 και τα ορυχεία και να επαναλειτουργήσουν οι λιγνητικές μονάδες με περιβαλλοντική αναβάθμισή τους και
και να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας μόνιμου και έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΗ. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις νέες δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, συνεχίζοντας την πρωτοβουλία ενημέρωσης και διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα παρουσιαστούν νέες δράσεις επιχειρηματικότητας συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιούνται στις υπηρετικές περιοχές εφαρμογής του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και αφορούν χρηματοδοτική στήριξη σε μεγάλες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες και υφιστάμενες, για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, συμβάλλοντας στην παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών δίκαιης μετάβασης, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον ενδιάμεσο φορέα επιχειρησιακών προγραμμάτων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα πραγματοποιηθούν σήμερα στα Γρεβενά, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην Καστοριά στις 4 το απόγευμα, στην αίθουσα του και στη Φλόρινα, επίσης στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, και αύριο στην Πτολεμαϊδα στο Δημαρχείο Εορδέας και στην Κοζάνη στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα και για τις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Λόγω του υψηλού δικτύου επικινδυνότητας, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, σήμερα απαγορεύεται μέχρι και τις 10 το βράδυ η διέλευση παραμονή προσώπων και οχημάτων σε όλες τις δασικές περιοχές της περιφέρειας. Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Επίσης, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, τη χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, τη ρήψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανάπλασης και οικιστικής αναβάθμισης οικιστικών συνόλων του Δήμου Γρεβενών, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και εντός χρονοδιαγράμματος. Αυτό διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία που έκανε ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Σταταρίζδης, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή και Στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στις εργασίες που εκτελούνται στον ιστορικό οικισμό του Βαροσίου. Το έργο με φορέα υλοποίηση στο Δήμο Γρεβενών, συνολικού προϋπολογισμού 10.156.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Αφορά τον οικισμό Βαρόση της πόλης των Γρεβενών, καθώς και 19 τοπικά διαμερίσματα με στόχο τη λειτουργική, αισθητική και κυκλοφοριακή αναβάθμιση των περιοχών αυτών και τη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, χάραξης και εγκατάστασης σύγχρονου ηλεκτροφωτισμού, καθώς και έργα υποδομής για την αποτελεσματικότητα διαχείριση των όμβριων υδάτων. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο που θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα και τη λειτουργία της περιοχής. Δεν πρόκειται μόνο για νέους δρόμους και πεζοδρόμια. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που λύνει προβλήματα της καθημερινότητας, αναβαθμίζει το δημόσιο χώρο και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους. Τόνισε ότι στόχος είναι να παραδοθούν έργα που θα αντέξουν στον χρόνο και θα κάνουν τις γειτονιές και τα χωριά πιο όμορφα, πιο ασφαλή και λειτουργικά. Ο Δήμαρχος σημείωσε επίσης ότι με τον ίδιο ρυθμό συνεχίζονται τα έργα και στους υπόλοιπους οικισμούς που περιλαμβάνονται στο έργο, υλοποιώντας παρεμβάσεις που αφήνουν ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα σε όλο το Δήμο Γρεβενών. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για το Δήμο Δεσκάτης και τον πρωτογενή τομέα της περιοχής χαρακτηρίζει ο βουλευτής Γρεβενών Αθανάσιος Σταυρόπουλος στη συμπερίληψη τριών έργων αγροτικής οδοποίησης στον τελικό πίνακα αποτελεσμάτων της παρέμβασης βελτίωση πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής. Οι τρεις παρεμβάσεις αφορούν έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.896.000 ευρώ, ποσό που έχει πλέον δεσμευθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ενώ αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης με την οποία θα οριστικοποιηθούν οι όροι υλοποίησης και χρηματοδότησής τους. Οι παρεμβάσεις αφορούν τη βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών στο αγρόκτημα δασοχωρίου στις θέσεις Μπάρα και Ρατσίνο, καθώς και τη βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Τρικοκιά της Δημοτικής Ενότητας Χαθσίων στη θέση Αγιόφυλλο. Πρόκειται, όπως αναφέρει ο βουλευτής, για έργα που αναμένεται να ενισχύσουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των παραγωγών
παραγωγών και συμβάλλοντας στη στήριξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας. Ο κ. Σταυρόπουλος σε δήλωσή του τονίζει ότι η ενίσχυση των αγροτικών υποδομών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και την παραμονή των ανθρώπων στην Ήπεθρο. Η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 1.896.000 ευρώ για τρεις σημαντικές παρεμβάσεις στο Δήμο Δεσκάτης είναι ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την περιοχή. Το πράσινο φως για την πρόσληψη 117 σχολικών καθαριστριών για το διδακτικό έτος 2026-2027 άναψε ομόφωνα στην πρόσφατη συνεδρίασή της η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης ψηφίζοντας τη σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Σύμφωνα με την εισήγηση αυτή, προβλέπονται 95 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 22 θέσεις τετράωρης απασχόλησης, εξαλείφοντας ολοκληρωτικά τις τριώρες συμβάσεις. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι από το 2024 η Δημοτική Η Αρχή επενδύει εμπράκτως στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Κοζάνης, αναβαθμίζοντας και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες υπέρ της παιδείας μέσω της ορθής αξιοποίησης ιδιών πόρων. Κάθε χρόνο αυξάνει συνεχώς τις θέσεις πλήρους απασχόλησης των σχολικών καθαριστριών, σεβόμενη την εργασιακή ασφάλεια, σταθερότητα και μονιμότητα, θωρακίζοντας παράλληλα την εύρυθμη και αποτελεσματική καθαριότητα και υγιεινή των σχολικών μονάδων. Όπως είπε ο κ. Κοκαλιάρης, η συγκεκριμένη επιλογή και κατεύθυνση αποτελεί πολιτική απόφαση για το προσωπικό, για τα σχολικά, για τους εκπαιδευτικούς, για τα παιδιά του Δήμου Κοζάνης. Ξεκινά από αύριο και για χρονικό διάστημα περίπου 3 εβδομάδων λόγω εργασιών ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο τμήμα της γέφυρας της οδού Ιωνίας στην πόλη της Κοζάνης από τη συμβολή της με την οδό Σαραντάρη ως τη συμβολή της με τις οδούς Πρωταγόρα και Κακριδί. Για την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται στην περιοχή θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη προσωρινή εργοταξιακή σήμανση. Για περιστατικά τηλεφωνικής απάτης που έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες ημέρες, ενημερώνει τους πολίτες η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Εορδέας. Όπως αναφέρει, άγνωστοι τηλεφωνούν σε καταναλωτές προσποιούμενοι υπαλλήλους της επιχείρησης. Ισχυρίζονται ψευδώς ότι υπάρχει μεγάλο ποσό οφειλής για την κατανάλωση πόσιμου νερού και ζητούν την άμεση τακτοποίηση ή διακανονισμό του ποσού. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Εορδέας τονίζει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα τηλεφωνήματα. Ποτέ δεν ζητά τραπεζικούς κωδικούς, αριθμούς καρτών ή άμεση μεταφορά χρημάτων μέσω τηλεφώνου και η συγκεκριμένη δραστηριότητα των επιτίδιων είναι πλήρως παράνομη. Συμβουλεύει τους καταναλωτές να μην εμπιστεύονται άγνωστους που ζητούν οικονομικά στοιχεία, να μην προβαίνουν σε καμία ενέργεια πληρωμής ή διακανονισμού και να επικοινωνούν πάντα πρώτα με τα επίσημα τηλέφωνα της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης για να διασταυρώνουν την ορθότητα των πληροφοριών. Ολοκληρώθηκαν οι δύο κύκλοι με 3 τμήματα της δράσης στήριξη άτυπων φροντιστών του Δήμου Εορδέας σε συνεργασία με το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα στήριξε δεκάδες πολίτες που φροντίζουν οικία πρόσωπα με αναπηρία ή χρόνια νοσήματα. Οι συμμετέχοντες έλαβαν δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική καθοδήγηση και πρακτική εκπαίδευση για την καθημερινή φροντίδα των ασθενών. Λόγω των εξαιρετικών αποτελεσμάτων, όπως ενημερώνει ο Δήμος Εορδέας, η δράση θα συνεχιστεί με τη δημιουργία νέων τμήματων από τον Σεπτέμβριο. Όσοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή στο νέο κύκλο της δράσης στήριξη άτυπων φροντιστών του Δήμου Εορδέας μπορούν να καταθέσουν τη σχετική αίτησή τους στο τμήμα πρόνοιας. Κλιματιζόμενες αίθουσες για τους δημότες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών διαθέτει σήμερα ο Δήμος Κοζάνης. Στη διάθεση των πολιτών θα είναι μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ το 3ο καπί στην οδό Λέσβου 7 και το κυφί στην οδό Πλακοπίτη 11. Από αύριο μέχρι και την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Φιέστα Βόιο που γίνεται για 5η συνεχόμενη χρονιά στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα στο Μικρό Κάστρο Βόιου. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίους ερμηνευτές από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής και DJ set. Παράλληλα θα είναι διαθέσιμες για το κοινό μια σειρά από πρωτότυπες δραστηριότητες στη φύση για όλες τις ηλικίες όπως η πασία, καγιάκ, βόλτες στο βουνό, zip line και αλεξίπτωτο πλαγιάς. Στη σκηνή του Φιέστα Βόιο θα ανέβουν μεταξύ άλλων φέτος η Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλιου, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Αύριο η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ το εισιτήριο για τις επόμενες 3 ημέρες είναι το ημερήσιο 17 ευρώ με προπόληση και 20 ευρώ στο ταμείο και για το τριήμερο 45 ευρώ με προπόληση και 50 στο ταμείο, το οποίο περιλαμβάνει και θέση κάμπινγκ. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά κάτω των 12 ετών με τη συνοδιακή δαιμόνα.
Το διήμερο εκδηλώσεων, ζυμώματα και γεύσεις γρεβενών με επίκεντρο την τοπική γαστρονομία και την αρτοποιητική παράδοση διοργανώνει το Επιμελητήριο Γρεβενών σήμερα και αύριο στην Κεντρική Πλατεία Γρεβενών. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανές επιδείξεις από την Εθνική Ομάδα Αρτοποιών, καθώς και να γνωρίσουν τοπικά προϊόντα και γεύσεις. Το πρόγραμμα θα πλαισιωθεί από μουσικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή τοπικών συγκροτημάτων και DJs, προσφέροντας ένα διήμερο ψυχαγωγίας για κατοίκους και επισκέπτες. Η έναρξη της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία Γρεβενών και θα συνεχιστεί αύριο από τις 10 το πρωί και όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Γρεβενών αλλά και τοπικών φορέων και επιχειρήσεων. Τη θεατρική παράσταση «Γη της Επαγγελίας» παρουσιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνη σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πρόκειται για μια παραγωγή θεάτρου ντοκουμέντο για τη λιγνητική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και το πώς βιώνει η περιοχή τη μετάβαση στη μετά λιγνίτη εποχή σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγκάνη. Η επόμενη παράσταση θα δοθεί σήμερα στις 9.30 το βράδυ στην τοπική κοινότητα Αγίου Δημητρίου Κοζάνη, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Η παράσταση stand-up comedy «Τραβάω ζόρι» με την Ιωάννα Παπαδημητρίου θα δοθεί σε κοινότητες του Δήμου Σερβίων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό καλοκαίρι». Παραστάσεις στις 9 το βράδυ θα δοθούν σήμερα στο Ροδίτη και αύριο στον Πολύραχο. Με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα «Φλωρινότες» με επιλεγμένο ρεπερτόριο από την έντεχνη και λαϊκή μουσική συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Δήμου Φλόρινας «Πολιτιστικό καλοκαίρι». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στον αύλιο χώρο του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Φλόρινας. Με την προβολή της ταινίας «Λάουρα» σε σκηνοθεσία του Ότο Πρέμιγκερ συνεχίζει τις καλοκαιρινές κινηματογραφικές του προβολές ο φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης. Η ταινία που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά φιλμ νοάρ του κλασικού Χόλιγουτ θα προβληθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην αυλή του στέκιου του Συλλόγου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, ωστόσο προαιρετικά όποιος επιθυμεί μπορεί να προσφέρει τρόφιμα μακράς διαρκείας για το κοινωνικό παντοπολείο του Συλλόγου. Έκθεση αγιογραφίας και ψηφιδωτού των Γιάννη και Όλγας Παπαδοπούλου με τίτλο «Διαψηφίδων, Σμίλης και Χρωστήρος» θα λειτουργεί μέχρι την Κυριακή στο Τσοτήλι Βοΐου στο χώρο δίπλα από την Αλφαμπακ. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι αύριο και την Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Σήμερα η έκθεση θα είναι κλειστή. Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Κορασίδων διεξάγεται στο κλειστό γυμναστήριο Γρεβενών μέχρι και το Σάββατο. Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι εθνικές ομάδες Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Τουρκίας και Μαυροβουνίου. Σήμερα θα παίξουν στις 3 το μεσημέρι Μαυροβούνιο Τουρκία, στις 5.30 Ρουμανία, Βουλγαρία και στις 8 το βράδυ Ελλάδα, Σερβία. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμονα.
2: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Πόλκαρ, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
1: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
2: 23 με 26 Ιουλίου, μικρό Κασοσιάτιστας.
1: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
2: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός Amstel.
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 31 λεπτά μετά τις 10. ΕΡΤΕ, Κοζάνη, Δυτική Μακεδονία, 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertek.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη. Ακούσατε και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη και ό,τι νεότερο βέβαια στη συνέχεια της εκπομπής μας θα το μεταδώσουμε. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12 στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα και βεβαίως ενημερώνεστε και από το ertnews.gr στη στήλη της περιφέρειας με ένδειξη Κοζάνη. ertnews.gr στη στήλη της περιφέρειας με ένδειξη Κοζάνη. Να πάμε τώρα να σταθούμε και σε ένα από τα θέματά μας με τον συνάδελφο Αντώνη Δοβόνη που αφορά αυτό το προϊστορικό μαμούθ στην περιοχή του Περδίκα Εορδέας. Επί πολλά χρόνια υπήρξε αναφορά και ένα σχέδιο για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αρχαιολογικών και πολιτιστικών μνημείων της περιοχής μας προκειμένου να αξιοποιηθεί και να προσελκύσει επισκέπτες και τουρίστες στην ευρύτερη περιοχή για την Εορδέα αλλά και ευρύτερα για τη Δυτική Μακεδονία. Σε αυτό το προϊστορικό μαμούθ λοιπόν του Περδίκα Εορδέας αναφέρεται το ρεπορτάζ του Αντώνη Δοβόνη όπου μιλά ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Περδίκα Εορδέας Λάζαρος Εμμανουηλίδης.
1: Χώρο που βρέθηκε το μαμούθ, ο ελέφαντας ο λεγόμενος, πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια χρονολογείται το έβριμα. Βρέθηκε το 1978 στο αμορυχείο του Ιωάννη Πασαλίδη και από τότε φυλάσσεται εδώ στο συγκεκριμένο χώρο. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να δείτε το μαμούθ, είναι το μπροστά μέρος και από εκεί το πίσω. Στο κουτί βρέθηκαν κατά την ανασκαφή διάφορα εργαλεία που πιστοποιούν ότι οι άνθρωποι της τότε εποχής το σκότωσαν για τροφή, για να το φάνε.
2: Πόσων ετών χρονολογείται το μαμούθ και επειδή το μαμούθ είναι κάτι σπάνιο, δεν το έχουμε ξαναδεί. Αν το έχετε επικοινωνήσει το θέμα, τι σας έχουν απαντήσει?
1: Το μαμούθ χρονολογείται βάσει της μελέτης που έκανε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια και πλέον. Η φιλοδοξία μας και η προσμονή μας είναι να καταφέρουμε κάποια στιγμή αυτό το έβριμα που είναι τόσο μεγάλης ιστορικής σημασίας να το αναδείξουμε και να το καταστήσουμε επισκέψιμο σε αυτόν τον όμορφο και φυλασσόμενο χώρο.

Και φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 36 λεπτά μετά τις 10. Θα σταθούμε λίγο και σε κάποιες πληροφορίες γύρω από την αυριανή επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, μεταξύ άλλων και στην Ογκολογική Κλινική που αναμένεται να κάνει σχετικές ανακοινώσεις ουσιαστικά για ένα σχέδιο που υπήρχε εκεί προκειμένου να προσθεθεί στο υπάρχον Ογκολογικό Τμήμα εξοπλισμός και άλλα μέσα τα οποία είναι άκρως απαραίτητα για τους καρκινοπαθείς, για τους ογκολογικούς ασθενείς και προκειμένου επίσης να υπάρξει και επιπρόσθετο ανθρώπινο δυναμικό για να λειτουργήσουν όλα αυτά. Υπήρχε και ένα παλιό σχέδιο γιατρών το οποίο είχε κατατεθεί και μάλιστα αποτέλεσε και αίτημα του Συλλόγου Καρκινοπαθών και των Συλλόγων Καρκινοπαθών εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Από την άλλη όμως ο Υπουργός Υγείας θα βρεθεί στα Σέρβια, θα βρεθεί στην Κοζάνη, θα βρεθεί στην Πτολεμαϊδα και στην επένδυση εκεί για την ντομάτα στην περιοχή που είναι και η πρώτη επένδυση που έχει να κάνει με εκτάσεις της μετάβασης ΑΕ. Προφανώς υπάρχει μια καθυστέρηση στις εκτάσεις που αποδίδονται για επενδύσεις από την δημόσια εταιρεία μετάβαση ΑΕ, μετάβαση μονοπρόσωπη εταιρεία ΑΕ, είναι μια δημόσια εταιρεία για την οποία βεβαίως έχει πάρει όλο το σύνολο αυτών των εκτάσεων προκειμένου να αξιοποιηθούν με επιχειρήσεις, επενδύσεις και ό,τι άλλο μπορεί να γίνει και από τον ιδιωτικό κατά κύριο λόγο τομέα, αλλά και γενικότερα άλλου τύπου επενδύσεις που μπορούν να γίνουν, για παράδειγμα, με την πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού ή κάποιες άλλες εμβληματικές που είχαν ακουστεί κατά το παρελθόν επενδυτικές δυνατότητες και προοπτικές. Η επίσκεψη λοιπόν του κ. Άδωνη Γεωργιάδη έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά την αρμοδιότητά του ως Υπουργός Υγείας, που σημαίνει τα ανακαινισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα, όπου και αν αναφέρονται, και η δημόσια υγεία και οι υποδομές της δημόσιας υγείας και τα προβλήματα που υπάρχουν. Υπάρχει βεβαίως και μια διαμαρτυρία από το Σωματείο Εργαζομένων στον Ποδουσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας, που υπενθυμίζει δια της ανακοίνωσής του τα αιτήματα στον Υπουργό που έχουν να κάνουν με την πλήρη στελέχωση των κλινικών, με την πρόσληψη γιατρών, εξειδικευμένου νοσηλευτικού και άλλου προσωπικού. Αλλά το ένα αντικείμενο της επίσκεψης του κ. Άδωνη Γεωργιάδη έχει να κάνει με την αρμοδιότητά του ως Υπουργός Υγείας. Το άλλο αντικείμενο έχει να κάνει μαζί με τον κ. Νίκο Παπαθανάση, τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, εδώ με το πώς πάει η διαδικασία των επενδύσεων και της απολιγνητοποίησης που περιμένουμε σε αυτή την απολιγνητοποίηση και στις χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας να έρθει κάτι επιτέλους που θα δώσει 2, 3, 5, 10% έστω αντιστάθμισμα σε αυτό που έχει χαθεί. Και εδώ ακριβώς είναι το δεύτερο σκέλος της επίσκεψης του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Άλλωστε θα βρεθεί μαζί με τον κ. Παπαθανάση και στην παρουσίαση εκεί της επένδυσης στη Water Plan στην Πτολεμαϊδα, όπως είπαμε, η πρώτη επένδυση σε εκτάσεις της δημόσιας εταιρείας μετάβαση ΑΕ. Άρα το δεύτερο σκέλος της επίσκεψης του κ. Άδωνη Γεωργιάδη έχει να κάνει ουσιαστικά με το τι γίνεται με το κυβερνητικό έργο σε σχέση με την απολιγνητοποίηση και αυτό που έχει βάλει μπρος το κυβερνητικό κόμμα και εν όψη των ερχόμενων εκλογών. Δύο επίπεδα λοιπόν στην επίσκεψη αυτή του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Το ένα αφορά αποκλειστικά το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του. Το άλλο έχει να κάνει με την ίδια την περιοχή, τα προβλήματα, τις καθυστερήσεις, τα θέματα, την απολιγνητοποίηση, αλλά και το κυβερνητικό έργο στη Δυτική Μακεδονία σε αντιστάθμισμα της κατάστασης που έχει βρεθεί η περιοχή μας και που έχει περιέλθει από την απολιγνητοποίηση και από τις χαμένες θέσεις εργασίας. Αυτά και για την αυριανή επίσκεψη του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Με λίγα λόγια, αναμένονται αύριο ανακοινώσεις και για το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του, για την Ογκολογική Κλινική βλέπε παράδειγμα, αλλά και για το κυβερνητικό έργο και εν όψη όλων αυτών των πολιτικών συζητήσεων για τις ερχόμενες εκλογές. Να μην το ξεχνούμε και αυτό, είμαστε σε αυτή την περίοδο που όλοι, φίλες και φίλοι, θέλουν να πάρουν θέση, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο νέο σκηνικό που έτσι κι αλλιώς θα δημιουργηθεί όταν θα ανοίξει και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Μένουμε σε αυτά, θα έχουμε αύριο αναλυτικό ρεπορτάζ
Οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξουν και άλλες δηλώσεις και ανακοινώσεις εκτός από την Οικολογική Κλινική στο Μποδοσάκι Νοσοκομείο από την πλευρά του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Άλλωστε, ο ίδιος είναι και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και προφανώς έχει να κάνει και με το κυβερνητικό έργο. Επίσης, να θυμίσουμε ότι αύριο θα έχουμε και τα εγκαίνια του τμήματος εκεί Ε65 στην περιοχή, φίλες και φίλοι εκεί, που έχει να κάνει και με τη σύνδεση με το Υπουργείο στα Γρεβενά, του Πρωθυπουργού του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολλές επισκέψεις λοιπόν, και όλα αυτά δημιουργούν και πολιτικό κλίμα αλλά έχουν και πολιτικό αντίκτυπο. Παραμένουμε σε αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι για να δώσουμε συνέχεια και με άλλα θέματα. Θα πάμε στο χώρο της παιδείας, της εκπαίδευσης και όπως είπαμε ήδη παίρνουμε και επικοινωνούμε να μιλήσουμε και με κτήματο μεσίτες. Θα το κάνουμε σε όλη τη Δυτική Μακεδονία αυτό εν όψη της αυριανής ανακοίνωσης μετά τις 11 το πρωί των βάσεων εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που σημαίνει αρχίζει και το ψάξιμο για την ανέβρεση φοιτητικής κατοικίας.

0: Πρωινές διαδρομές πάντα με ό,τι νεότερο στη Δυτική Μακεδονία. Αναφερθήκαμε και στο διπλό στόχο της επίσκεψης του Άδωνη Γεωργιάδη αύριο. Και βεβαίως είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα και μια ευρύτερη πολιτική και όχι μόνο κινητικότητα. Είμαστε και μέσω καλοκαιριού όμως και όχι μόνο. Και είμαστε και εν αναμονή των βάσεων εισαγωγής. Όπως είπαμε και ξεκινώντας την εκπομπή μας, αύριο μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ήδη με τις βάσεις εισαγωγής ξεκινάει αμέσως και το ψάξιμο για την ανέβρεση φοιτητικής κατοικίας, διότι οι περισσότεροι θα γνωρίζουν, όλοι θα γνωρίζουν λίγο πολύ με βάση και τις δηλώσεις τους, τις δηλώσεις στο μηχανογραφικό, πού περνούν, αν περνούν και βεβαίως ποια πόλη, ποιο τμήμα, σε ποια σχολή εντάσσονται. Θα σταθούμε τώρα σε αυτό το θέμα, στην ανέβρεση φοιτητικής στέγης και θα μιλήσουμε όπως κάθε φορά με κτηματομεσίτες από κάθε περιοχή εδώ της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Αμανατίδη από την Πτολεμαίδα κτηματομεσίτη για να μιλήσουμε μαζί του για το τι γίνεται με την στέγη καταρχήν αλλά και με τη φοιτητική στέγη ειδικότερα μιας που αύριο έχουμε και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Κύριε Αμανατίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαυρίδη, καλημέρα στην φιλόξενη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Κύριε Αμανατίδη, αύριο η βάση εισαγωγής, ωστόσο τελευταία ακούμε και διάφορα περί του τι γίνεται στην περιοχή μας με την κατοικία, εάν θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, θα ψάχνουμε να βρούμε λέει σπίτι, έτσι ακούμε, γιατί λέει θα γίνουν διάφορα πράγματα, κάποιες επενδύσεις και κάποια άλλα που προφανώς θα αυξήσουν τη ζήτηση της κατοικίας στην περιοχή μας και το ερώτημα είναι αν υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες, διαθέσιμα σπίτια για να νοικιάσουν είτε φοιτητές είτε άλλοι που θέλουν να έρθουν στην περιοχή, παρότι έχει φύγει πολλοί κόσμος πρέπει να πούμε από την περιοχή, κυρίως νέοι άνθρωποι προς το εξωτερικό αλλά και προς μεγάλα αστικά κέντρα στην υπόλοιπη χώρα.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι έχει φύγει αρκετός κόσμος. Εμείς εδώ στην Πτολεμαίδα έχουμε την τύχη να υπάρχουν δύο σχολές οι οποίες έχουν σχέση με τον κλάδο της υγείας, η μευτική όπως ξέρετε και το τμήμα εργοθεραπείας. Αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει όπως είπατε τα τηλέφωνα, επειδή οι σχολές μας είναι καλές και έχουν επαγγελματική αποκατάσταση, μας παίρνουν τηλέφωνο συνεχώς τώρα οι γονείς και ρωτάνε πώς είναι οι τιμές και πώς είναι η κατάσταση γενικά στην Πτολεμαίδα. Αυτή τη στιγμή φέτος υπάρχει επάρκεια κατοικιών, πιστεύουμε και τα κτηματομεσητικά γραφεία εδώ πέρα να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο ο οποίος θα ψάξει να βρει ένα σπίτι για το παιδί του. Υπάρχει επάρκεια στα φοιτητικά, εκεί που έχουμε λίγο ζόρι, δεν θα έλεγα και ότι υπάρχει μεγάλη επάρκεια, είναι τα σπίτια με 2 και 3 υπνοδωμάτια για οικογένειες.
0: Μάλιστα. Εκεί υπάρχει θέμα λοιπόν, σπίτια για οικογένειες, έτσι, με 2 και 3 δωμάτια, δηλαδή μια οικογένεια με παιδιά ουσιαστικά. Εκεί υπάρχει θέμα, δεν βρίσκονται, δεν υπάρχουν, δεν έχουν γίνει καινούργια, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε κύριε Μαυρίδη, η οικοδομική δραστηριότητα δυστυχώς μετά το 2000, την κρίση του 2009-2010 η κατασκευή έπεσε στα τάρταρα που λέμε κύριε Μαυρίδη. Δεν χτίστηκαν οικοδομές, επί πολλά χρόνια υπήρξε κενό κατοικίας, δηλαδή όταν δεν χτίζονται κάθε χρόνο έχουμε γένες, έχουμε γάμους, έχουμε ανάγκες για επαγγελματική στέγη. Και λόγω της έλλειψης ας πούμε αυτή τη 15ετία που πέρασε την κατασκευή δεν υπάρχουν σπίτια καινούργια πολλά. Τώρα δειλά-δειλά έχει τα 2-3 τελευταία χρόνια που ξεκίνησαν κάποιοι κατασκευαστές με την όποια μικρή ζήτηση να χτίζουν κάποια σπίτια. Αλλά εκεί που αντιμετωπίζουμε λίγο πρόβλημα είναι όντως αυτό με σπίτια για οικογένειες. Με τους γκαρσονιέρες για φοιτητές πήγαμε καλά, κατασκευάστηκαν πολλές, υπάρχει επάρκεια, θα βολέψουμε τα παιδιά. Το θέμα είναι με τα νέα ζευγάρια.
0: Μάλιστα. Μένουν οι φοιτητές στην πόλη, μένουν στην περιοχή, μένουν στην Πτολεμαίδα.
1: Βέβαια, μένουν. Αν και τα ενίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά. Και πολλοί δυσκολεύονται να βρουν μια τιμή ας πούμε η οποία θα ανταποκρίνεται και στην τσέπη τους. Δηλαδή ενώ υπάρχουν όλα τα βαλάτια, τιμές για όλα τα βαλάτια στην πόλη μας, ξεκινώντας οι γκαρσονιέρες, τα στούντια μάλλον από τα 180 με 200 ευρώ, οι γκαρσονιέρες από τα 230 με 250, και προοδευτικά φτάνουν οι τιμές μέχρι και 380-400 ευρώ. Αναλόγως στην τσέπη του καθενός, κοιτάζει και το τι σπίτι μπορεί να υποστηρίξει η οικογένειά του, και είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, επιβαρύνει τις οικογένειες και αναγκάζει πολλές φορές και τους ίδιους φοιτητές κάποιους να εργάζονται.
0: Αυτές οι κατοικίες, αυτές οι γκαρσονιέρες για φοιτητές και φοιτήτριες, πού είναι περισσότερο διαθέσιμες, στο κέντρο, πού προτιμούν, αλλά και πού είναι διαθέσιμες τέτοιες κατοικίες, τέτοιες γκαρσονιέρες, στο κέντρο ή πέριξ του κέντρου της Πελεμαίδας?
1: Κοιτάξτε να σας πω, κύριε Μαυρίδη, επειδή με την έλευση της δεύτερης σχολής, δηλαδή της εργοθεραπείας, κινήθηκε ο ιδιωτικός τομέας, δηλαδή πολλοί είδαν ότι θα υπάρξει κάποια ζήτηση και έχουν γίνει αρκετά σπίτια και στο κέντρο, περισσότερο στο κέντρο, αλλά και σε άλλες γειτονιές της Πελεμαίδας. Mm-hmm. Κυρίως όσοι έρχονται μη γνωρίζοντας την πόλη μας, μας ζητάνε τέτοιο, μας ζητάνε κυρίως στο κέντρο.
0: Μάλιστα. Στο κέντρο και επιπλωμένες, να υποθέσω.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό, ναι, κοιτάζει το επιπλωμένο, κύριε Μαυρίδη. Έχει γίνει μια τα τελευταία χρόνια η μόδα με τα επιπλωμένα, γιατί ο άλλος για να κάνει μια υποσκευή, εδώ που τα λέμε, θέλει γύρω στις 3.500 ευρώ.
0: Ναι, έτσι.
1: Έτσι. Και το σκέφτονται οι οικογένειες. Αυτό φυσικά επιβαρύνει είναι περισσότερο την τιμή, διότι αλλιώς είναι ένα σπίτι που δεν σου παρέχει έπιπλα ηλεκτρικά και αλλιώς ένα σπίτι το οποίο τα έχει όλα μέσα, έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα είπατε ότι οι τιμές είναι για όλα τα βαλάντια από 170 ευρώ έως και 380 με 400. Για τι κατοικίες μιλάμε εκεί?
1: Μιλάμε στα 170, 180, 200 ευρώ υπάρχουν στούντιο παλαιότερα, μονόχωρα,
0: ναι,
1: με κουτζινάκι, δωμάτιο, ας πούμε, νέο χώρο και μπάνιο. Υπάρχουν τέτοιου είδους σπίτια πάλι στούντιο ανακαινισμένα, τα οποία μπορεί να πιάσουν και 3 και 3,5 κατοστάρια, και υπάρχουν και γκαρσονιέρες οι οποίες ξεκινάνε από τα 230 ευρώ δίχωρες, δηλαδή με χώρια σαλοκουζίνα, χώρια δωμάτιο, τα οποία αυτές, όπως είπαμε, ξεκινάνε από 230 ευρώ, μπορεί να φτάσουν και 350 ευρώ χωρίς έπιπλα και από 380-400 ευρώ επιπλωμένα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά καινούργια, έτσι. Μιλάμε για καλές δουλειές.
0: Κατανοητά. Μιλάμε για καλές γκαρσονιέρες ή για καλά σπίτια, εν πάση περιπτώσει. Να σας ρωτήσω επίσης, τελικά βλέπετε ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνουν και καινούργιες κατοικίες με βάση ενδεχόμενη ζήτηση για τα επόμενα χρόνια? Γιατί αναφέρεται και αυτό, αν πρέπει να γίνουν καινούργιες κατοικίες, θα έχει δηλαδή οικονομικό όφελος κάποιος που θα προχωρήσει να κάνει μια κατοικία ή να την ανακαινήσει?
1: Κοιτάξτε να σας πω, υπάρχει μια σταθερή ζήτηση, διότι από ό,τι βλέπουμε όλοι και καταλαβαίνουμε, όλοι όσοι είναι αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια, στα χωριά, θέλουν να πάνε στις πόλεις, γιατί η πόλη έχει μικρότερο, εμείς είμαστε Βόρεια Ελλάδα, έχει μικρότερο κόστος όσον αφορά τη θέρμανση. Εδώ υπάρχει η τηλεθέρμανση. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι και σε κάποια χωριά θα πάει η τηλεθέρμανση και θα είναι πιο φθηνό να ζεστάνει στο σπίτι το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Αλλά μην ξεχνάμε ότι οι οικογένειες οι οποίες μένουν στα χωριά έχουν και τα φροντιστήρια, έχουν τα παιδιά τους τα οποία τα στέλνουν σε δραστηριότητες. Και κάθε χρόνο έχουμε το φαινόμενο από τα χωριά της γύρω περιοχής να κατεβαίνουν στην πόλη, στην Πελεμαίδα. Επομένως, πιστεύω ότι υπάρχει μια σταθερή ζήτηση για κατοικία. Τώρα, το θέμα είναι και οικονομικό, όπως ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους. Είναι το τι επενδύσεις θα γίνουν, σε πόσο χρόνο θα γίνουν. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια αλλαγή μοντέλου. Σταματάει κάτι το οποίο υπήρχε μέχρι τώρα. Υπήρχαν χιλιάδες εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Πάμε σε νέο μοντέλο. Τι θα γίνει τώρα? Αυτό θα το απαντήσουν οι κυβερνώντες.
0: Είναι άγνωστο. Είναι άγνωστο ακόμα.
1: Είναι άγνωστο.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή ένας διάδρομος για να γνωρίζουμε προς τα πού πορεύεται η περιοχή. Είπατε ότι ξεκίνησε ήδη η αναζήτηση φοιτητικής στέγης, κύριε Μανατίδη.
1: Ναι. Μας
0: τα πρώτα τηλέφωνα έχουν πέσει δηλαδή και στο γραφείο σας.
1: Τα πρώτα τηλέφωνα, αλλά κάναμε και δουλειές με γονείς οι οποίοι είχαν παιδιά τα οποία ήταν σίγουρα για την εργοθεραπεία, διότι δεν είναι πολλές σχολές.
0: Ναι.
1: Μου λέει, πρώτο το είχα, έγραψα καλά, περνάω σίγουρα. Και κλείσαμε και κάναμε δύο σπιτάκια. Ας πούμε, μας ήρθαν από Λαμία, νομίζω, και από Άτα.
0: Μάλιστα.
1: Δύο κορίτσια. Πιστεύω τώρα ότι από αύριο θα έχουμε αρκετή κίνηση, κύριε Μαυρίδη.
0: Έρχονται από όλη τη χώρα τελικά στην περιοχή εκεί?
1: Βέβαια. Έτσι. Εγώ έχω νοικιάσει σε φοιτητές από Κύπρο, από Κρήτη, από Ρόδο, από ΚΟ, από όλα τα νησιά, διότι είναι επαγγέλματα υγείας. Το παιδί το οποίο θα τελειώσει τις δύο σχολές αυτές στην Πελεμαίδα, είτε την εργοθεραπεία είτε την δευτική, έχει μια αποκατάσταση καλή. Δεν είναι δηλαδή ένα ΤΕΙ το οποίο είναι της σειράς, είναι καλές σχολές μας.
0: Μάλιστα. Και τώρα έτσι ως κτηματομεσίτης να μας πείτε η αξία των ακινήτων, τι γίνεται εκεί. Έχουμε άνοδο, έχουμε πτώση, έχουμε σταθεροποίηση, τι γίνεται, ποιες είναι οι διακυμάνσεις με βάση και την οικονομία της περιοχής.
1: Κοιτάξτε κύριε Μαυρίδη, φέτος οι τιμές έχουν μία μικρή σταθεροποίηση, ναι. Διότι τα προηγούμενα χρόνια μετά τον κορονοϊό είχαμε μια μεγάλη αύξηση των τιμών σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εδώ στην περιοχή μας η αύξηση ήταν λόγω κυρίως των προγραμμάτων των οποίων ανακοίνωσε η κυβέρνηση το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, το οποίο και υπήρξε τέλος πάντων ένα μεγάλο ενδιαφέρον όταν στέλνεις όλο τον κόσμο να ψάχνει για σπίτι την ίδια περίοδο, αυτό ανεβάζει τιμές. Εμείς όπως και οι σύλλογοι μας αλλά και οι ίδιοι όποτε ρωτηθήκαμε είπαμε στους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτά και οι ενώσεις μας και τα διοικητικά συμβούλια όλων των μεσητών στην Ελλάδα έχουμε απευθύνει αιτήματα στην κυβέρνηση να γίνει κάτι πιο νόμιμο, πιο μόνιμο σαν θεσμό να μπορούν τα νέα ζευγάρια να δανειοδοτούνται για να μην υπάρχουν αυτά τα προγράμματα τα οποία ταυτοχρόνω στέλνουν 20-30 χιλιάδες ζευγάρια να αναζητήσουν σπίτια με συγκεκριμένη χρονολογία κατασκευής, κάτι το οποίο ανέβασε τις τιμές.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα έχετε και παρατηρείτε μία σταθεροποίηση στην τιμή των ακινήτων στα σπίτια της Τολεμαϊδας, στις κατοικίες της Τολεμαϊδας.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε μία σταθεροποίηση. Οι τιμές φυσικά από τον κορονοϊό μέχρι τώρα έχουν πάρει περίπου 15% με 20% πολλά σπίτια επάνω. Τώρα είμαστε σταθερά, έχουμε περίπου ένα χρόνο τώρα, 1,5 που οι τιμές είναι σταθερές.
0: Ναι. Κύριε Παναγιώτη Αμανατίδη, να σας ευχαριστήσουμε, την καλημέρα μας, καλή συνέχεια και καλό έργο πάντα, έτσι. Την καλημέρα
1: σας μας. Ευχαριστούμε κύριε Μαυρίδη και εσάς και την τέτοια το ράδιο το οποίο πάντα μας δίνει βήμα να εκθέσουμε τις απόψεις μας και να βοηθήσουμε και εμείς από το μετερίζει μας τα πράγματα.
0: Και πάλι την καλημέρα μας. Καλή, γεια σας.
1: Να είστε καλά κύριε Μαυρίδη, χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και στο σημείο αυτό εμείς φίλες και φίλοι, έτσι με κτηματομεσίτες, θα έχουμε και αύριο και σε επόμενες εκπομπές μας και από άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμη πρωινής διαδρομής σε γεγονότα, εξελίξεις, νεότερα και σε ό,τι συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία. Από τον Αντώνη Μαυρίδη που ήταν στο μικρόφωνο παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, του συναδέρφου, τον Γιάννη Κάτανο στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Κουτσομήτρο στη μουσική επιμέλεια, στο γραφείο σύνταξη Φωτεινή Γαλογάβρου και ο Περικλής Καραφιλίδης και σε ρεπορτάζ ο Αντώνης Δοβώνης. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε όλοι καλά. Γεια.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα σε όλη τη χώρα με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου ενώ σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους να αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα ισχύει σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Για τις συντάξεις χειρίας ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά, ενώ για τα ορφανά παιδιά το ποσοστό της σύνταξης θα διπλασιαστεί. Αναφερόμενος στις απολύσεις, είπε ότι οι εκθέσεις του ΟΑΣΑ δεν αφορούν την Ελλάδα και υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο ΕΡΤ News, η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια προώρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια μίλησε για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ΕΝΦΙΑ με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Συνέδεσε επίσης το ζήτημα με το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις, όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μεριλίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών. Η Μεριλίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Παράλληλα, στη μακρά πορεία τη συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
4: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει ερτέκο.
2: Έχω ερτέκο.
1: Έχει live radio.
2: Έχω podcasts.
1: Έχει on demand.
2: Έχει ερτέκο.
1: Έχω music mixes.
2: Έχει music mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει live radio. Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και music mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμονα.
4: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγιοργίου και Πόλκαρ, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
3: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
4: 23 με 26 Ιουλίου, μικρό Κασοσιάτιστας.
3: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
4: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός Amstel.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

0: Ήταν η εκπομπή «Περιπλανήσεις στο δημοτικό μας τραγούδι», μια παραγωγή της ΕΡΤ Κοζάνης.
1: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Αν υπάρχει λόγος να ξεσηκωθείς φέτος, είναι αυτός. Η μοναδική Έλενα Παπαρίζου live στο Άλσος Βελβεντού Κοζάνης. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ζήσε ένα εκρηκτικό πάρτι γεμάτο συνέστημα και ενέργεια. Just Live It. Online προπόληση στο comtogether.live και σε επιλεγμένα φυσικά σημεία. Συνδιοργάνωση Δήμος Βελβεντού, Περιφέρεια και ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ ψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική, τη Φιώτιδα, τη Βιωτία, την Κορινθία και την Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε βενζινάδικο επί της οδού Μυρίδου Σκυλίτσης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό του χώρου για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Με ιδιαίτερη θλίψη αποχαιρέτησε τη Μέρι Λίντα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, επισημένοντας ότι με το ταλέντο και τη χαρακτηριστική ερμηνεία της άφησαν εξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει προστατευτικό πλαίσιο για εργαζομένους και επιχειρήσεις, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, αναφερόμενος στην παρέμβαση του ΑΣΑ, ο οποίος ζητεί να περιοριστεί η προστασία των εργαζομένων στις απολύσεις και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Ο κ. Καραγκούνης τόνισε ότι στόχος είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στις συντάξεις χειρίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και δεν θα ζητηθούν αναδρομικά. Επισήμανε ακόμη ότι για τα ορφανά παιδιά το ποσοστό της εθνικής σύνταξης θα διπλασιαστεί. Όπως είπε, η αύξηση της απασχόλησης και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχουν ενισχύσει τα έσοδα τα οποία θα επιστραφούν στους συνταξιούχους. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Παρατήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου και μία ανάσα από τα 2 ευρώ βρίσκεται η αμόλυβδη και το ντίζελ. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
3: Καιρός.
7: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφίλιδης. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται αύριο το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουριό Γρεβενών. Η τελετή των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιώφυλου Τρικάλων. Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολό του αυτοκινητόδρομος Ε65, ο οποίος με τα συνολικά 182,1 χιλιόμετρα. Του συνδέει την Ανατολική με τη Βορειοδυτική Ελλάδα και την Παθέ με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας από τον ημικόμβο του αυτοκινητόδρομου Αθήνα-Θεσσαλονίκη πριν τη Λαμία στο ύψος της Ανθίλης και καταλήγοντας τον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών. Την περιφέρεια Γέροντα Κοζάνης θα επισκεφθεί αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 8 το πρωί θα βρίσκεται στα Σέρβια, όπου θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας. Στις 9 στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, ο Υπουργός Υγείας θα παραβρεθεί στα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών. Στις 12.30 το πρόγραμμα του Υπουργού περιλαμβάνει συμβολική επίσκεψη στο χώρο όπου αναπτύσσεται η μεγάλη επένδυση της Wonder Plant με το θερμοκήπιο υδροπονίας Στομάτας, καθώς και στην ΑΕΒΑΛ για την επένδυση επίσης με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης για τον κόμβο υδρογόνου. Στις 2.30 το μεσημέρι, στον Ποδοσάγιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας θα πραγματοποιήσει τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών και αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις για την ογκολογική κλινική. Εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου δράσης αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο, περιοχές υπομετάβαση, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης αύριο στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Εορδαίας στην Πτολεμαϊδά. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σε διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο Εορδαίας αύριο στις 9.30 το πρωί, στη διάρκεια εκδήλωσης της μετάβασης ΑΕ, καλεί τους εργαζόμενους, το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια, καθώς όπως αναφέρει, δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη ανεργία και δίκαιη ενεργειακή φτώχεια. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις νέες δράσεις στήριξης επιχειρηματικότητας συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ενημερωτικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα σε Γρεβενά, Φλόρινα και Καστοριά και αύριο στην Πτολεμαϊδά και στην Κοζάνη στις 7 το απόγευμα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Λόγω του υψηλού δίκτυα επικινδυνότητας, με απόφαση του Περιφερειάρχη, για σήμερα απαγορεύεται μέχρι και τις 10 το βράδυ η διέλευση παραμονή προσώπων και οχημάτων σε όλες τις δασικές περιοχές της περιφέρειας. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανάπλασης και οικιστικής αναβάθμισης οικιστικών συνόλων του Δήμου Γρεβενών, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και εντός χρονοδιαγράμματος. Αυτό διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία που έκανε ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Σταταρίδης, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή και Στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στις εργασίες που εκτελούνται στον ιστορικό οικισμό του Βαροσίου. Το έργο με φορέα υλοποίησης στο Δήμο Γρεβενών, συνολικού προϋπολογισμού 10.156.000 ευρώ, αφορά τον οικισμό Βαρό της πόλης των Γρεβενών, καθώς και 19 τοπικά διαμερίσματα με στόχο τη λειτουργική, αισθητική και κυκλοφοριακή αναβάθμιση των περιοχών αυτών και τη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για το Δήμο Δεσκάτης και τον πρωτογενή τομέα της περιοχής χαρακτηρίζει ο βουλευτής Γρεβενών Αθανάσιος Σταυρόπουλος τη συμπερίληψη τριών έργων αγροτικής οδοποιίας στον τελικό πίνακα αποτελεσμάτων της παρέμβασης, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική υγιή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής. Οι τρεις παρεμβάσεις αφορούν έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.896.000 ευρώ για τη βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών στα αγρόκτημα δασοχώρια χωρίου στις θέσεις Μπάρα και Ρατσίνο, καθώς και τη βελτίωση της αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Τρικοκιάς της Δημοτικής Ενότητας Χασίων στη Δέση Αγιόφυλλο. το πράσινο φως για την πρόσληψη 117 σχολικών καθαριστριών για το διδακτικό έτος 2026-2027 άναψε ομόφωνα στην πρόσφατη συνεδρίασή της η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, ψηφίζοντας τη σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Σύμφωνα με την εισήγηση αυτή, προβλέπονται 95 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 22 θέσεις τετράωρης απασχόλησης, εξαλείφοντας ολοκληρωτικά τις τριώρες συμβάσεις. Ξεκινά από αύριο και για χρονικό διάστημα περίπου 3 εβδομάδων λόγω εργασιών ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο τμήμα της γέφυρας της οδού Ιωνίας στην πόλη της Κοζάνης από τη συμβολή της με την οδό Σαραντάρια έως τη συμβολή της με τις οδούς Πρωταγόρα και Κακριδί. Για την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται στην περιοχή θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη προσωρινή εργοταξιακή σήμανση. Από αύριο μέχρι και την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Φιέστα Βόιο που γίνεται για 5η συνεχόμενη χρονιά στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα στο Μικρό Καστροβόιου. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίους ερμηνευτές από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής και DJ set. Παράλληλα θα είναι διαθέσιμες για το κοινό μια σειρά από πρωτότυπες δραστηριότητες στη φύση για όλες τις ηλικίες όπως η πασία, καγιάκ, βόλτες στο βουνό, zip line και αλεξίπτωτο πλαγιάς. Στη σκηνή του Φιέστα Βόιο θα ανέβουν μεταξύ άλλων η Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίλιου, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Το διήμερο εκδηλώσεων ζυμώματα και γεύσης γρεβενών με επίκεντρο την τοπική γαστρονομία και την ταρτοποιητική παράδοση διοργανώνει το Επιμελητήριο Γρεβενών σήμερα και αύριο στην Κεντρική Πλατεία. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανές επιδείξεις από την Εθνική Ομάδα Αρτοποιών, καθώς και να γνωρίσουν τοπικά προϊόντα. Η έναρξη της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία Γρεβενών και θα συνεχιστεί αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θεατρική παράσταση «Γη της Επαγγελίας» παρουσιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνη σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πρόκειται για μια παραγωγή θέατρου ντοκουμέντο για τη λιγνητική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και το πώς βιώνει η περιοχή τη μετάβαση στη μετά λιγνητή εποχή σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη. Επόμενη παράσταση θα δοθεί σήμερα στις 9.30 το βράδυ στην τοπική κοινότητα Αγίου Δημητρίου Κοζάνη στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου. Η παράσταση stand-up comedy «Τραβάω ζόρι» με την Ιωάννα Παπαδημητρίου θα δοθεί σε κοινότητες του Δήμου Σερβιόρ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό καλοκαίρι». Παραστάσεις στις 9 το βράδυ θα δοθούν σήμερα στο Ροδίτη και αύριο στον Πολύραχο. Με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Φλωρινότες με επιλεγμένο ρεπερτόριο από την έντεχνη και λαϊκή μουσική συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Δήμου Φλόρινας «Πολιτιστικό καλοκαίρι». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 στον αύριο χώρο του 1ου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Με την προβολή της ταινίας Λαώρα σε σκηνοθεσία Ότο Πρέμγκερ συνεχίζει τις καλοκαιρινές κινηματογραφικές του προβολές ο φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης. Η ταινία θα προβληθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην αυλή του στεγιού του Συλλόγου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Προαιρετικά, όποιος επιθυμεί μπορεί να προσφέρει τρόφιμα μακράς διαρκές για το κοινωνικό παντοπολείο του Συλλόγου. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με μια αθλητική είδηση, καθώς το συνεχίζεται το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Κορασίδων στο κλειστό γυμναστήριο των Γρεβενών μέχρι και το Σάββατο. Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι εθνικές ομάδες Κορασίδων Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Τουρκίας και Μαυροβουνίου. Χθες η εθνική μας ομάδα νίκησε τη Ρουμανία με 3-0 σετ. Σήμερα θα παίξουν στις 3 Μαυροβούνιο Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία στις 5.30 και στις 8 το βράδυ Ελλάδα-Σερβία. Και με την αθλητική αυτή είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από τον Χρήστο Τζομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμέλυθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια, Ηλένα Ελευθερίου.

0: Με ένα τραγούδι για την αγάπη από τη Ματούλα Ζαμάνη ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστο στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί θα δούμε λοιπόν τι φέρνει η μέρα μας και βέβαια θα αναφερθώ λιγάκι στο χθες το βράδυ που εδώ έπεσε βροχούλα και μάλιστα με τη μορφή καταιγίδας, με αέρα, έτσι με αστραπές, με βροντές και μια δυνατή μπόρα, κάτι που κατέβασε λιγάκι τις θερμοκρασίες. Έτσι στους 32 το μεσημέρι το θερμόμετρο στη Φλόρινα, κάτι περισσότερο θα έχουν οι γύρω μας περιοχές, 35 η Κοζάνη και η Καστοριά, 36 τα Γρεβενά. Ανάσα πραγματικής δροσιάς τα ξημερώματα, στους 15 το θερμόμετρο σαν ελάχιστη.
1: Εγώ ξέρεις τι λέω.
2: Τι.
1: Εδώ που είναι και δροσιά, να ανοίξουμε δύο ωραίους λάκους.
2: Να τους κάνουμε τι.
1: Να μπούμε μέσα και να πεθάνουμε.

0: Η Ρίτα Αντωνοπούλου ήταν στο τραγούδι που ακούσαμε. Ρώτησαν κάποτε ένα Αστέρι το τραγούδι της και βεβαίως το διαδίκτυο και γενικότερα οι υπηρεσίες αυτές μας έχουν φέρει πολύ πολύ κοντά με κόσμο που δεν ζει ούτε καν στη χώρα μας, που είναι μακριά. Έτσι λοιπόν να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσους μας ακούν από το εξωτερικό, ιδιαίτερα στη φίλη μου τη Γεωργία. Και να πούμε πως σήμερα έρχονται γιορτές. Έχουμε δύο ονόματα που έχουν τη τιμητική τους. Η Παρθενομάρτυρα Μαρκέλα, η Χιοπολίτιδα έχει σήμερα τη τιμητική της. Οπότε ο Μάρκελος και η Μαρκέλα είναι δύο ονόματα που γιορτάζουν. Όπως και η Μάγδα ή η Μαγδαληνή. Καθώς ίσωμος ο χριστιανικός κόσμος γιορτάζει τις 22 Ιουλίου τη μνήμη της Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Βεβαίως σήμερα θα έχουν και κάποιοι γενέθλια, να ευχηθούμε λοιπόν σε όλους χρόνια πολλά.
1: Να ζήσεις παιδί μου, σαν τα ψηλά βουνά.

0: Η Πόπη Αστεριάδη λοιπόν ήταν στο τραγούδι που ακούσαμε από την εποχή του νέου κύματος λοιπόν, μια γιορτή ο τίτλος του, και στη θλίψη θα περάσουμε για τη συνέχεια ένα τραγούδι από τις τελευταίες συνεργασίες που είχε η Μέρι Λίντα με το συγκρότημα η Mamba LD, καθώς πρέπει να ποτίσουμε και εμείς από την πλευρά μας φόρο τιμής αυτή τη τεράστια πραγματικά ερμηνεύτρια που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σήμερα σε ηλικία 91 ετών. Υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες και πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Πέθανε στο γεροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Με την απώλεια της σημαντικής του της ερμηνεύτριας, που η φωνή της συνδέθηκε με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού, κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή. Σύμφωνα λοιπόν με μαρτυρίες όλων όσων σχετίστηκαν μαζί της και στη ζωή και καλλιτεχνικά, η Μέρι Λίντα πάντοτε υπήρξε μια αρχοντική, καλοσυνάτη, διακριτική και μετριοπαθής γυναίκα. Να πούμε ότι η κομβική στιγμή στη σταδιοδρομία της αλλά και στην προσωπική της ζωή υπήρξε η γνωριμία της με το σπουδαίο δεξιοτέχνη του μπουζουκιού και μεγάλου συνθέτη αξέχαστων επιτυχιών Μανώλη Χιώτη, τον οποίο αγάπησε και μετά το χωρισμό του τον αγαπούσε ακόμη. Ενώ συνεργάστηκε και με πολύ σπουδαίους επίσης συνθέτες. Όπως είπα και πριν, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σήμερα.
1: Χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ευγνωμοσύνη στο Μανώλη το Χιώτη, που με τα τραγούδια του έγινε αυτό που έγινα. Ήταν ο άνθρωπος που αγάπησα πάρα πολύ και θα τον αγαπώ μέχρι την ώρα που θα κλείσω τα μάτια μου. Χρωστάω πολλά στο Μίκη το Θεοδωράκη, στο Μάνο το Χατζηδάκη, χρωστάω σε όλους. Και τα τραγούδια μας αγαπήθηκαν από τον κόσμο. Αγαπηθήκαμε πολύ σαν ζευγάρι. Μας βοήθησε πολύ και ο ελληνικός κινηματογράφος, το θέατρο.

0: Από ζωντανή ηχογράφηση και σε διασκευή βεβαίως, το τραγούδι «Θλίψη» που έχει γράψει στίχους και η μουσική ο Μανώλης Χιώτης και η διασκευή ανήκει στο Σιμάμπα Ιλντί. Όπως είπα και πριν, ήταν ένα συγκρότημα με πολύ σεβασμό, διασκεύασε τραγούδια μεγάλων συνθετών, ένα από αυτά ακούσαμε μόλις, με την συμμετοχή βέβαια και της ερμηνεύτριας που είχε τη χαρά να το πει και πρώτη, το τραγούδι «Θλίψη» της Μέρης Λίντα, την οποία χάσαμε σήμερα από τη ζωή. Πάμε να ξετυλίξουμε όμως και την υπόλοιπη ημέρα μας και να δούμε τι φέρνει. Να πούμε ότι έχουμε μια παγκόσμια ημέρα σήμερα, Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Ιουλίου, θεσπίστηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Νευρολογίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της υγείας του εγκεφάλου.
1: Και το μυαλό μου είναι θολό! Πω, πω, πω, πω! Πω!

Ένα πολύ ωραίο ντουέτο ανάμεσα στο Γιάννη Κότσιρα και τη Χαρούλα Αλεξίου ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Όλα είναι στο μυαλό, ο τίτλος του. Και πάμε να δούμε την επόμενη ημέρα που μας έρχεται σήμερα, που είναι ευρωπαϊκή αυτή τη φορά. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης καθιέρωσε την 22η του Ιουλίου ως Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Θέλοντας έτσι να τιμήσει τη μνήμη των 77 νέων ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο νησί Ούτεγια της Νορβηγίας από τον νεοναζιστή Μπρέβικ στις 22 Ιουλίου του 2011. Η σχετική απόφαση ελήφθη στις 29 Σεπτεμβρίου του 2014.

0: Ρίκη Ωραίη είναι ένα τραγούδι που ανήκει στιχουργικά στον Μάνο Ελευθερίου, ερμηνευμένο βέβαια από τον Γιώργο Νταλάρα το τραγούδι. Για τον Μάνο Ελευθερίου θα μιλήσουμε τώρα, ο οποίος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πνευματικούς δημιουργούς με πολυσχηδές έργο. Και αν μιλάμε σήμερα για αυτόν, γιατί έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2018. Υπήρξε στιχουργός πολλών τραγουδιών που αγαπήθηκαν, ήταν ποιητής, μυθιστοριογράφος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ιστορικός, ζωγράφος και επιμελητής φωτογραφικών άλμπουμ. Γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου του 1938 στην Ερμούπολη της Σύρου. Τους πρώτους του στίχους τους έγραψε το 1962 και ενώ υπηρετούσε τη θητεία του στα Γιάννενα. Ενώ το πρώτο του τραγούδι δημιουργήθηκε το 1964. Έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε και πριν, στις 22 Ιουλίου του 2018 σε ηλικία 80 ετών από ανακοπή καρδιάς.
1: Ο Μποντλέρ, υπάρχει μια πρόταση του Μποντλέρ που λέει: αν θες να βρεις τον ψυχισμό ενός ποιητή, βρες ποιες λέξεις χρησιμοποιεί πιο συχνά. Σε μένα θα βρείτε το λόγο, το χρόνο, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, τα καφενεία, που με μαγεύουν τα καφενεία. Έχω γράψει πάρα πολλά τραγούδια για καφενεία και βέβαια για το λόγο, για τα λόγια και για τα χρόνια.

Τα λόγια και τα χρόνια λοιπόν, Χαράλαμπος Γαργανουράκη στην ερμηνεία του συγκεκριμένου τραγουδιού, το οποίο έχουμε ακούσει και από τον Νικό Ξυλούρη. Το έχει επενδύσει μουσικά ο Γιάννης Μαρκόπουλος σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Σε έναν τραγουδιστή της ρετρό της λεγόμενης εποχής, θα περάσουμε για τη συνέχεια, ο οποίος τραγούδισε την αγάπη και γεννήθηκε στις 17 Μαρτίου του 1920. Αυτός είναι ο Τόνης Μαρούδας. Παιδί φτωχής οικογένειας, έχασε τον πατέρα του όταν ήταν μόλις 2 ετών και αναγκάστηκε να μπει στη βιοπάλη από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησε την καριέρα του στο τραγούδι το 1936 και την επόμενη χρονιά μπήκε στη δισκογραφία για να κατακτήσει τις καρδιές των ακροατών με αμέτρητες επιτυχίες. Πούλησε διεθνώς πάνω από 2,5 εκατομμύρια δίσκους. Έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο στις 22 Ιουλίου του 1988 στην Αθήνα.

Ένας ακόμα πολύ σπουδαίος στιχουργός έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1987, το όνομά του Κώστας Κοφινιώτης, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1915, έγραψε στίχους σε πολλά ερωτικά κυρίως τραγούδια, πολύ γνωστά μέχρι και σήμερα, όπως «Τα μαγικά νησιά», «Το ήρθε ο χειμώνας», «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει».

0: Εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει λοιπόν, ένα ρετρό τραγούδι που το έφεραν στο σήμερα πολλοί καλλιτέχνες, ανάμεσά τους και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, τον οποίο ακούσαμε μόλις. Να πούμε πως μία μέρα σαν σήμερα το 1894 πραγματοποιήθηκε το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διένυσαν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Να πούμε πως μία μέρα σαν σήμερα, το 1882, γεννήθηκε ένας Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πινακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου, το όνομά του Έντουαρντ Χόπερ. Ο Βίλεμ Νταφόε, ένας Αμερικανός ηθοποιός, γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, το 1955. Ενώ μία μέρα σαν σήμερα το 1920 έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος. Αυτά και άλλα πολλά γίνανε μία μέρα σαν σήμερα, όμως η δική μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, από τις γνωστές μας συχνότητες. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι.
1: Μωρέ, απόψε θα φάω.
2: Και αύριο 21 η πίεση. Πού είσαι, κύριε Νέοκοσμε, άμα φτάσεις 30 να πουλήσεις, είναι καλή τιμή.
1: Ρε, σαφράκια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κορυφώνεται το κύμα καύσων, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε επιφυλακή οι αρχές πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. Απολογούνται σήμερα στην Καλαμάτα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες. 8 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σήμερα λοιπόν καμίνει η χώρα με τον Ιθράργυρο να εκτοξεύεται ως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας αλλά και των ενισχυμένων ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες με τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Η υποχρεωτική πάυση εργασιών μάλιστα θα εφαρμοστεί από αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο αλλά και σε ολόκληρη την Αττική, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Τώρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες το τελευταίο διήμερο καταγράφηκαν σε περιοχές της Ηλίας, όπου είχαμε και κρούσματα μάλιστα θερμοπληξίας. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αυτό το σκηνικό που περιγράφει πριν από λίγο από εσένα είναι αυτό ακριβώς που ζουν οι Ηλίοι εδώ και 2 μέρες, 3 θα έλεγα με την σημερινή, αν και σήμερα υπάρχει ένα αεράκι που κάνει την κατάσταση καλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι από τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν σε κλειό την περιοχή μας, μία από αυτές τις περιοχές, η περιοχή της Ολένης, του Δήμου Πύργου, κράτησε τα σκύπτρα θα λέγαμε της υψηλότερης θερμοκρασίας επί διήμερο. Στην περιοχή αυτή είχαμε από 41,1 μέχρι και 41,5 βαθμούς Κελσίου και χθες και προχθές, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, με αποτέλεσμα να επικρατεί μία αποπνικτική ατμόσφαιρα και να δυσκολεύει τις κινήσεις εδώ των πολιτών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν και στις γύρω περιοχές. Το χειρότερο δεν είναι ότι δεν είναι μόνο ότι είχαμε υψηλή θερμοκρασία, είναι ότι η αίσθηση της ζέστης με βάση την υγρασία που υπήρχε και τα άλλα φαινόμενα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό με βάση τα όσα μας είπαν οι ειδικοί ότι στον πύργο που επικρατούσε θερμοκρασία μεταξύ 38 και 39 βαθμών Κελσίου χθες, η αίσθηση ήταν για 46 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αποπνικτική ατμόσφαιρα υπήρχε. Παράλληλα, σε ετοιμότητα φαίνεται να είναι το νοσοκομείο του πύργου για να αντιμετωπίσει τυχόν περιστατικά. 2 από αυτά τα είχαμε χθες. 2 περιπτώσεις, 2 συμπτώματα θερμοπληξίας. 2 άτομα χρειάστηκαν τη βοήθεια στα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Ευτυχώς όμως όλα είναι καλά. Η παρέμβαση των γιατρών απέτρεψε έτσι κάποιες χειρότερες καταστάσεις. Εξακολουθεί να είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο και πρέπει να προσθέσω εδώ ότι οι υψηλές θερμοκρασίες έφεραν και κλοιό από φωτιές στην Ηλία, με τις περισσότερες να τις έχουμε χθες. Από αυτές 2 ήταν οι σημαντικότερες και οι πιο επικίνδυνες. Μία στην περιοχή του Βαρθολομιού της Βόρειας Ηλίας, όπου κινδύνευσε επιχείρηση, η φωτιά ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, και μία στο κάτω στρέφι του Δήμου της Ολυμπίας. Εν αέρια μέσα σηκώθηκαν στην πρώτη πυρκαγιά, απεσοβήθη ο κίνδυνος την τελευταία στιγμή, ενώ σε έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά στην περιοχή του στρέφιου. Σήμερα να δούμε, κάνουμε υπομονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός εδώ στη Δυτική Ελλάδα και στην Ηλία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όπως είπαμε, οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς, όπως είπαμε, ο συνδυασμός της ακραίας ζέστης αλλά και του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στη Δυτική Ελλάδα. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, και εκεί η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη σήμερα.
2: Αρκετά δεν λέει κάτι. Ναι. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Αχαΐα. Red Hot, κόκκινος συναγερμός, κατηγορία κινδύνου 4 στην Αχαΐα σήμερα, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών μετεωρολογικών συνθήκων και του πολύ έτσι, μεγάλου κινδύνου εκδήλωσης, υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς και το κίνδυνο πυρκαγιάς να βρίσκεται στο κόκκινο, η Αχαΐα λοιπόν περνά ένα από τα πιο δύσκολα τεστ του φετινού καλοκαιριού, με όλες τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας να παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή. Έτσι λοιπόν, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο συνδυασμός ακραίου καύσωνα και πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς δημιουργεί ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η πυροσβεστική, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Δήμη και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα για την προστασία των δασικών εκτάσεων στο Δήμο Πατρέων. Έχουν πάρει απόφαση και ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής πολιτών σε συγκεκριμένες δασικές αλλά και περιαστικές περιοχές κατά τις νυχτερινές ώρες. Μετά τις 9 το βράδυ, λοιπόν, απαγορεύεται εκεί να περνά οποιοδήποτε. Ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς ακόμα και μια μικρή εστία μπορεί κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν να εκτελεστεί πολύ γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά. Η ιδιαίτερη μέρημνα συνιστάται και για την προστασία των ευάλωτων ομάδων, του πληθυσμού, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ώρες. Να πω ότι είχε γίνει και μια έκτακτη συνεδρία του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην περιφέρεια. Mm-hmm. Πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας του Φωτίνα του Ζαΐμη, με συμμετοχή βέβαια όλων των εκπροσώπων, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στόχος η αξιολόγηση της επιχειρησιακής επιθυμότητας και ο πλήρης συντονισμός των δυνάμεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα, και να παραμείνουμε στο θέμα αυτό, καθώς στον 102 FM της ΕΡΤ3 μίλησε ο αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία Γιάννης Σταμούλης, λέγοντας πως πίσω από κάθε πυρκαγιά κρύβεται ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Ας τον ακούσουμε.
3: Η υψηλή θερμοκρασία είναι μια συνθήκη που θα ευνοήσει μια φωτιά που έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει. Άρα πρέπει να γυρίσουμε ένα κλικ πίσω. Τι είναι αυτό που προκαλεί μια πυρκαγιά η οποία με τις συνθήκες αυτές, οι οποίες είναι πολύ κακές φέτος, ενώ κλιματολογικά θα επεκταθούν, το ανθρώπινο χέρι. Το 99%, εγώ θα μπορεί να το έβαζα και λίγο παραπάνω, είναι ανθρωπογενής η αιτία. Δηλαδή κάποιο ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, βάζει τη φωτιά. Οι συνθήκες είναι κακές, έχεις και ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, είναι όλα ξερά. Άρα τι σημαίνει? Ότι αυτό θα επεκταθεί. Όμως επαναλαμβάνω ότι αυτό που έχει σημασία ποιο είναι, ότι όλες αυτές οι εκατοντάδες μερικές φορές τη μέρα πυρκαγιές που εξελίσσονται σε όλη τη χώρα έχουν ένα χέρι από πίσω, ένα ανθρώπινο χέρι. Όλα στην Ελλάδα, λόγω και της έκτασης αλλά και της διαμόρφωσης μας, μπλέκονται. Δηλαδή το δάσος μπαίνει μέσα σε έναν οικισμό, ο οικισμός έχει παράλληλα και βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες στην είσοδό του ή στα όρια του. Άρα τι σημαίνει? Μια μικρή έναρξη πυρκαγιές από ξερά χόρτα, από ένα τσιγάρο σε ένα πρανές ενός δρόμου, θα μεταφερθεί με ταχύτητα λόγω των φαινομένων που είπαμε πριν και δεν θα αγγίξει μόνο ίσως αγροτοδασική έκταση αλλά και βιομηχανική ή βιοτεχνική έκταση δραστηριότητα, η οποία δεν σβήνει εύκολα. Είδατε και πολύ καλά το είπατε και στη Θεσσαλονίκη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο επικέντρο μιας πύρινης δραστηριότητας, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς μια φωτιά η οποία θα μπει σε ένα τέτοιο μειχτό επίπεδο δράσεων ανθρωπίνων και έκτασης ακροτοδασικής και άλλων δραστηριοτήτων.
0: Και να πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και σήμερα τους 40 βαθμούς. Η Μάνια Γκουσιάρη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μάνια, καλώς μεσημέρι.
4: Πώς θα εξελιχθεί η θερμοκρασία? Στους 35 είναι τώρα η θερμοκρασία. Αυξάνεται έτσι ώρα με την ώρα, αρκετά γρήγορα. Στις 10.30 ήταν στους 30, για να καταλάβετε. Uh-huh. Η αίσθηση είναι έτσι, βέβαια, για πιο βαριά ατμόσφαιρα, τουλάχιστον 2 βαθμούς παραπάνω. Οι Λαρισαίοι σήμερα βγήκαν από το πρωί έτσι, για τις δουλειές τους, για τις αγορές τους. Οι περισσότεροι μας είπαν ότι θέλουμε να προλάβουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, το απόγευμα θα είναι πιο δύσκολα, οπότε προτίμησαν να βγουν τις πρωινές ώρες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν βλέπω κόσμο να κυκλοφορεί. Θεωρούσα ότι δεν θα έχει καθόλου κίνηση. Ίσως αργότερα, σε μια ώρα από τώρα, να έχουμε μια διαφορετική εικόνα από το κέντρο της πόλης. Αναμένεται, όπως είπες και εσύ, ο υδράργυρος να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 42 βαθμούς. Θα δούμε. Χθες η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 40,3 και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η αίσθηση της ζέστης και παραμένει για πάρα πολλές ώρες μέσα στην πόλη, ακόμα και κατά τη διάρκεια του βραδιού. Το στοίχημα είναι διπλό, να μην κινδυνεύσουν οι πολίτες εκτεθειμένες υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και να μην έχουμε πυρκαγιές. Το 4 είναι όλη η Θεσσαλία, οπότε όλες οι απαγορεύσεις που ακούσαμε από τους συναδέλφους πριν για τα άλση και τα δάση ισχύουν καθολικά σε όλη τη θέση της Θεσσαλίας σήμερα, ενώ βέβαια σε πλήρη κινητοποίηση, red code, βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, η περιφέρεια στο ρόλο του συντονιστή, με όλα τα σώματα ασφαλείας να ζητούν τη συνδρομή, αν χρειαστεί, και των Δήμων αλλά και της περιφέρειας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Μέχρι στιγμής κυλάνε τα πράγματα ομαλά.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάνια. Και βέβαια, η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει και σε τρεις νομούς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκής. Να πάμε εδώ τώρα στον Τίμο Φακαλή που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και θα μας πει περισσότερα. Τίμο, η κατάσταση πώς είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο? Είναι αποπνικτική, να υποθέσω.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το θερμόμετρο δείχνει τους 34 βαθμούς Κελσίου και στη Νέα Παραλία το πιο γνωστό το πόσιμο της Θεσσαλονίκης είναι άδειο από κόσμο αυτή την ώρα. Μόνο λίγοι τολμηροί τουρίστες είναι αυτοί που περπατούν μέσα στην ζέστη. Από νωρίς το πρωί, από τις 7.30, έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας τόσο στο Σέιχ Σου όσο και στα δασοκτήματα του Ροκάστρου, του Πανοράματος και της Θέρμης. Από νωρίς το πρωί, οι περιπολικά της αστυνομίας έχουν τοποθετήσει κορδέλες και ουσιαστικά επιτηρούν τα δάση εδώ της Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα που κάνουν περιπολίες μαζί με εθελοντές, ενώ πολλές και υδροφόρες των Δήμων. Τώρα αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Κιλκής, ενώ στην Χαλκιδική, και εκεί βρισκόμαστε σε συναγερμό και στα τρία πόδια, απαγόρευση κυκλοφορίας όσο στην Κασάνδρα, τη Σιθωνία, αλλά και μέχρι την Ουρανούπολη στο τρίτο πόδι. Νωρίτερα είχαμε και μια σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με αφορμή την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, με κατηγορία για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς νούμερο 4.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και όπως ακούσαμε είναι όλοι σε επιφυλακή και σε επαγρύπνηση και περιμένουν οδηγίες από την πυροσβεστική αν επιθυμούν να συνδράμουν με μηχανικά μέσα, είπε μάλιστα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Κώστας Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ας τον ακούσουμε.
6: Είναι όλοι σε επιφυλακή, όλη η επιχειρησιακή αλυσίδα με επικεφαλής πάντα την πυροσβεστική. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας και των Δήμων και οι υπόλοιποι φορείς είμαστε σε επαγρύπνηση και περιμένουμε οδηγίες από την πυροσβεστική. Εάν επιθυμούν το οτιδήποτε, δηλαδή να συνδράμουμε με μηχανικά μέσα, θα είμαστε παρόντες σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πάντως, λήφθηκε χθες μια απόφαση το βράδυ, μετά από εισήγηση την οποία δέχθηκα από τον διοικητή της πυροσβεστικής και από τη ΔΑΣΑΡ, και υπάρχει και μια απόφαση και έχουν κλείσει και για πεζούς και για τροχοφόρα η κίνηση σε όλα τα δασοκτήματα και στο ΣΕΙΞΟΥ και στα υπόλοιπα περιεστικά δάση, στο Χορτιάτι, στο Πανόραμα, στη Θέρμη και στο Ρόκαστρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρέπει να το λέμε όλοι. Πρέπει οι εντολές, οι επισημάνσεις, οι οδηγίες, οι οποίες δίνει η πολιτική προστασία του Υπουργείου, να είναι για όλους εμάς εντολές. Η αμέλεια δεν συγχωρείται. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να μεταδοθεί μια φωτιά όταν είμαστε σε κατηγορία επιφυλακής 4-5. Είναι κρίμα από ανθρώπινες βλακίες να καταστρέφονται περιουσίες και να χάνονται ζωές.
0: Τώρα βέβαια να πάμε στον αντίποδα, καθώς εκτός από την σφόδρη ζέστη, τις υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε και μπουρίνια. Ένα εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε μάλιστα χθες βράδυ μπουρίνι στην Βόρεια Κέρκυρα. Παραμένουν τα προβλήματα σε ηλεκτροδότηση αλλά και υδροδότηση, ενώ μηχανήματα του έργου του Δήμου εργάζονται ως και αυτή την ώρα για την αποκατάσταση του δημοτικού δικτύου. Υλικές ζημιές μάλιστα είχαμε και σε σπίτια στην Ερίκουσα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα προκλήθηκαν στο βόρειο τμήμα του νησιού. Mm-hmm. Από τον ισχυρό άνεμο έσπασαν κολόνες στις ΔΕΗ και δέντρα, ενώ έσπασαν δύο φωτιές, τα Χαράδη και Συντάδη, που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία και έτσι δεν είχαμε κάποια συνέχεια. Η πυροσβεστική κλήθηκε συνολικά σε 24 περιπτώσεις και την κλήθηκε δέντρων σε βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, καθώς και για την απομάκρυνση ενός επικίνδυνου αντικειμένου. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές του Βορρά, πολλές εκ των οποίων παραμένουν χωρίς ρεύμα αλλά και νερό. Το μοναδικό συνεργείο που διαθέτει ο ΔΔΕ αντιμετωπίζει βλάβες σε Κασιόπη, Περίθεια, Σιδάρη, Αχαράδη, Ρόδα, Απιώνα και σε πολλά άλλα σημεία. Αυτά που, οι περιοχές που είπαμε είναι και τουριστικές περιοχές. Καθαρά τουριστικές περιοχές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό mm-hmm. για τις επιχειρήσεις αυτό το διάστημα. Τώρα, μηχανήματα έργου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου, ενώ λόγω των διακοπών στην ηλεκτροδότηση επηρεάζεται και η λειτουργία των αντιλιοστασίων και των εγκαταστάσεων ίδρυυσης με αρκετά προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση περιοχών της Βόρειας Κέρκυρας. Οι υλικές ζημίες προκλήθηκαν από τον άνεμο σε κατοικίες στο νησί Ερίκουσα, ενώ σε κάποιες περιοχές υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από πτώσεις δέντρων. Ο ισχυρός άνεμος ξέβρασε και ένα ιστοπλοϊκό στην παραλία του νησιού στην Ερίκουσα, χωρίς να έχουμε όμως κάποιο πρόβλημα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Τώρα, ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
1: Σε εξέλιξη, Νεβίκη, οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για εμπρισμούς από καταξακολούθηση, από πρόθεση τα προηγούμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου του Δήμου Πυλονέστρος. Είναι μια υπόθεση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθότι κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση ένας κοινοτάρχης εκεί της ευρύτερης τοπικής περιοχής, ο αδερφός αυτού, αλλά και ένας εν ενεργεία πυροσβέστης. Είναι χαρακτηριστικά ότι αποδίδονται 7 πυρκαγιές στα συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε ακόμα αρκετές που είχαν ξεσπάσει στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για εκβιασμό. Φαίνεται ότι έβαζαν τις φωτιές όταν οι συγχωριανοί τους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς τους που είχαν να κάνουν κυρίως με τη διακήρυξη του αρδευτικού συστήματος. Όλοι τους αρνούνται τις κατηγορίες. Να σου πω, η διαδικασία έχει ξεκινήσει ενώπιον του ανακριτή, βρίσκονται από τις 9 η ώρα το πρωί, βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα. Είπαμε ότι όλοι αρνούνται τις συγκεκριμένες κατηγορίες και οι τρεις κατηγορούμενοι τις αποδίδουν σε προσωπικές έρευνες που είχαν με κάποιους συγχωριανούς τους και τίποτα παραπάνω. Ωστόσο, είναι μια έρευνα που έχει γίνει δίκη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εδώ και περισσότερα από 2 χρόνια. Στην δικογραφία συμπεριλαμβάνονται, εκτός από πολύ σημαντικές μαρτυρίες, υπάρχουν και τουλάχιστον 5 CD με καταγεγραμμένες νόμιμα συνομιλίες των εμπλεκομένων, που είναι και αυτές που φέρεται πως σκένα. Αναμένουμε λοιπόν την ποινική τους μεταχείριση με την απόφαση της εισαγγελέως και του ανακριτή εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όταν θα ολοκληρωθεί η απολογητική διαδικασία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που, όπως απεδείχθη, μετέφερε παράτυπους μετανάστες να εκτρέπεται της πορείας του. 8 άτομα μάλιστα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής και ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τα νεότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι. 8 άτομα, όπως σωστά είπες, εισήχθησαν στο Σεισμονόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Η τελευταία εξέλιξη έχει ως εξής. 3 άνδρες μετανάστες, παράτυποι μετανάστες, φερόμενης αφρικανικής καταγωγής, έλαβαν εξιτήριο. 2 άνδρες και 2 γυναίκες φερόμενης αφρικανικής καταγωγής παραμένουν για νοσηλεία προληπτικά, ενώ ένας ακόμη άνδρας, οδηγός ενός έτερου οχήματος που ενεπλάκει στο συμβάν, Έλληνας, έλαβε επίσης εξιτήριο. Τι ακριβώς συνέβη τώρα, Βίκη? Στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού από Αλεξανδρούπολη προς Κομωτινή, ανάμεσα στα διόδια της Μέστης και στον κόμβο Σαπών, όχημα τύπου βαν, όπου επέβαιναν 13 παράνομοι μετανάστες, συν ένας Έλληνας διακινητής, ο οδηγός του, για άγνωστη αιτία προσέκρουσε στο προπορευόμενο αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στα παρακείμενα χωράφια. Όπως το ίδιο συνέβη και με το προπορευόμενο όχημα. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστική αστυνομία στον οφόρα του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς δεν έχουμε ανθρώπινο θύμα, δεν χάθηκε καμία ζωή. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και της έντασης του συμβάντος, οι αρμόδιες αρχές τώρα διερευνούν τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, με πιθανότερη την αυξημένη ταχύτητα του οδηγού του βαν, μεταφέροντας τους παράνυπους μετανάστες στην ενδοχώρα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Οι έλεγχοι στις κτηνοτροφικές μονάδες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές καλούν τους παραγωγούς να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, καθώς η νόσος εξακολουθεί να καταγράφει νέα περιστατικά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα και με τις κτηνιατρικές αρχές, εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Σε αυτά, βέβαια, περιλαμβάνεται και η θανάτωση των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές, η επιδημιολογική διερεύνηση, η θηλάτιση πιθανών επαφών, αλλά και η εντατική κλινική έλεγχη στις γύρω μονάδες, καθώς και η επιβολή ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να επιθεωρηθούν καθημερινά τα ζώα τους για πιθανά συμπτώματα όπως το υψηλό πυρετό, εξανθήματα και δερματικές αλλοιώσεις, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση υποψίας. Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των εγωπροβάτων και αυστηρά μέτρα απολίμανσης και βιοασφάλειας. Ταυτόχρονα, η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που κοινωνιοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών για την Υγεία των Ζώων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε νέες εστίες της Νόθου μέσα στον Ιούλιο, μεταξύ των οποίων ήταν και οι δύο στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει και απαιτεί μια συνεχή επαγρύπνηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων αλλά και η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας αποτελούν τα βασικά όπλα για τον περιορισμό της ευλογίας των εγωπροβάτων και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξάνδρα. Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη συνεχίζονται, η δημιουργία δομής στο Ηράκλειο για την προσωρινή φιλοξενία των αλλοδαπών συνεχίζει να δημιουργεί εντάσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι κάτοικοι της περιοχής, όπου βρίσκεται το κτίριο που έχει επιλεγεί ως ο καταλληλότερος χώρος, συνεχίζουν να αντιδρούν την ώρα που το αρμόδιο Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει το θέμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, εντείνεται η αντίδραση των κατοίκων και των τοπικών φορέων για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Είναι στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου Μυρών, ο δρόμος δηλαδή που καταλήγει στην Εσαρά. Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε ακόμα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας με τους κατοίκους του χωριού Αθάνατοι. Είναι ακριβώς απέναντι από τον χώρο που πρόκειται να γίνει η δομή. Διαδήλωσαν ενάντια στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου εγείρει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Βέβαια, να πούμε ότι και στους προηγούμενους χώρους που είχαν προταθεί, πάντα υπήρχαν προσκόμματα και αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να πηγαίνει το Υπουργείο από τον ένα χώρο στον άλλο, να μην υπάρχει καν η υπόδειξη χώρου από την τοπική αυτοδιοίκηση, παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο Ηρακλείου είχε ζητηθεί από τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια να υποδείξουν αυτή ένα χώρο. Αυτό δεν έγινε. Πέρασε πάρα πολύ καιρός. Θυμίζουμε ότι οι αλλοδαποί που έρχονται στα ανατολικά της Κρήτης στηβάζονται στην κυριολεξία στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε ένα χώρο παντελώς ακατάλληλο, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για το προσωπικό του λιμενικού σώματος που τους προσέχει, αλλά και τους γιατρούς που τους επισκέπτονται. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίδραση, και να σας πω ότι για το χώρο αυτόν το έχει επιλεγεί τώρα στις αποθήκες που λέμε του Σκουλούδη, ενώ λειτουργούσε κανονικά η επιχείρηση για δεκαετίες στο συγκεκριμένο σημείο, μόλις έγινε γνωστό ότι πρόκειται εκεί να δημιουργηθεί η προσωρινή δομή, πήγε η πολυοδομία του Δήμου Ηρακλείου, διαπίστωσε ατασταλίες και αυθαιρεσίες και υπέβαλε και τσουκτερά πρόστιμα. Ενώ οι αποθήκες είναι κλειστές εδώ και αρκετά χρόνια και δούλευαν για δεκαετίες. Εν πάση περιπτώσει, τονίζεται από τους τοπικούς φορείς ότι γυπνιάζει με ρέμα, δεν υπάρχει πυρασφάλεια, η προσβασιμότητα είναι δύσκολη. Ωστόσο, παρά όλες αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν, το Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο σύμφωνα με πληροφορίες να προχωρήσει τα αναγκαία έργα, ώστε πολύ σύντομα να έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος και να μετακινούνται εκεί οι αλλοδαποί πριν μετακινηθούν προς τις δομές της υπηρετικής χώρας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες της Νάξου όταν 35 αλλοδαποί μετανάστες, μεταξύ των οποίων 19 παιδιά, εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε παραθαλάσσια περιοχή του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογή του. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πράγματι μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων. Είχαμε χθες τις πρωινές ώρες, όταν το αστυνομικό τμήμα της Νάξου ενημέρωσε λιμενική αρχή του νησιού για τον εντοπισμό μεταναστών στην περιοχή Άγιος Ξόζων, νότια της Νάξου. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη του λιμενικού σώματος, όπου εντόπισαν 35 αλλοδαπούς, 5 άντρες, 11 γυναίκες και 19 ανηλίκους, και στη συνέχεια τους οδήγησαν σε χώρο προσωρινή τωρινής φιλοξενίας του νησιού. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι ίδιοι, είχαν αποπλέψει τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας με πνευστό σκάφος, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, να πούμε, από την περιοχή της Μύρνης. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι 35 μετανάστες θα παραμείνουν στο νησί. Η πρωτοβουλία Νάξου τώρα, να πούμε ότι έχει απευθύνει κάλεσμα για σήμερα στις 4 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο στη χώρα Νάξου, προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα, υπνώσακη, και ήδη απευθύνει κάλεσμα για σήμερα στις 4 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο στη χώρα Νάξου, προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα, υπνώσακη.

0: Μη. Κώστα.
1: Νίκη, μετά τις αναφορές πολιτών, τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πληθυσμούς ακρίδων σε Καβάλα, Παγκαίο, Δράμα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Κοινωνιατικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εξέδωσε μία ανακοίνωση επιχειρώντας να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν εφαρμόζονται εξεταμένοι τσεκασμοί. Σύμφωνα λοιπόν με την υπηρεσία, οι αυξημένοι πληθυσμοί ακριδών που παρατηρούνται αυτή την περίοδο εντοπίζονται κυρίως σε πάρκα, πεζοδρόμια, δρόμους, χώρους στάθμευσης και γενικότερα σε περιοχές οι οποίες συνήθως γυπνιάζουν με ακαλλιέργητες εκτάσεις. Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, η χημική καταπολέμηση στο στάδιο του ενήλικου δεν ενδείκνυται, καθώς οι ακρίδες έχουν ήδη αποκτήσει μεγάλη κινητικότητα, διασπείρονται εύκολα και παρουσιάζουν μικρότερη ευαισθησία στα διαθέσιμα εντομοκτώνα. Επίσης, η νομοθεσία απαγορεύει τους ψεκασμούς σε κατοικημένες περιοχές, όπως οικισμούς, πάρκα, παιδικές χαρές, σχολεία, νοσοκομεία και άλλους χώρους που κινείται ο πληθυσμός. Η περιφέρεια εξηγεί ότι το πρόγραμμα καταπολέμησης ακριδών εφαρμόζεται νωρίτερα, όταν τα έντομα βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της μύμψης, πριν αποκτήσουν φτερά και εξαπλωθούν. Και όπως αναφέρουν και οι γεωτεχνικοί της υπηρεσίας, πραγματοποιούν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε γεωλογικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του. Γιατί τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες για περιπτώσεις που οι ακρίδες προκαλούν έντονη όχληση σε επαγγελματικούς χώρους ή κατοικίες. Η περιφέρεια προτείνει μόνο τοπική χρήση εγκεκριμένων διοκτώνων σκευασμάτων, τα οποία διατίθενται από γεωπονικά καταστήματα και πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες. Ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Νέα συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητούν τοπικοί φορείς της Λέσβου, προκειμένου να δοθεί νέα παράταση για την ανάρτηση του κτηματολογίου στο συγκεκριμένο νησί, όπως και τη Λίμνο, καθώς όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, οι παρατάσεις που δόθηκαν είναι ανεπαρκείς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Ελαχουρή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Μανολοκέλης επεσήμανε ότι στην κλειστή συνάντηση με τη διοίκηση του ελληνικού κτηματολογίου που επισκέφθηκε το νησί, τέθηκαν ζητήματα λαθών στις εγγραφές, ασυμφωνιών στα στοιχεία και δυσλειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση πέρα από την ολικοήμερη παράταση των προθεσμιών που δόθηκε. Γι' αυτό πρόσθεσε, οι τοπικοί φορείς προγραμματίζουν κοινή συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Εξήγησε δε ότι η πίεση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου στη Λέσβο και στη Λίμνο οφείλεται στα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μετέφερε επίσης την προφορική διαβεβαίωση ότι για ένα ακόμη χρόνο οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ατελώς, ακόμα και για ακίνητα που εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, χωρίς όμως να υπάρξει ακόμα γραπτός αυτή η απόφαση. Ο κύριος Μανολακέλης τόνισε ότι σχεδιάζεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα έως το Μάρτιο του 2027, μέσω της οποίας πιστοποιημένοι μηχανικοί θα μπορούν να αναρτούν τοπογραφικά διαγράμματα για διορθώσεις σε χιλιάδες γεωτεμάχια. Τέλος, σημείωσε ότι οι διοκτήτες των αγροτεμαχίων που απαιτούν επαναπροσδιορισμό είχαν ενημερωθεί από το 2005 και αφορά κυρίως τους κύριους νομείς και επικαρποτές αγροτεμαχίων σε περιοχές όπου οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές παρουσιάζουν γεωμετρικά σφάλματα, επικαλύψεις ή αποκλίσεις στα όρια λόγω παλιών ή ελλιπών διανομών. Τέλος, απέδωσε τα προβλήματα της πλατφόρμας στο μεγάλο όγκο των αρχείων και δηλώνει ότι το ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένει τις πρωτοβουλίες των βουλευτών της Λέσβου για συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Σημαντική δικαστική νίκη πέτυχε ο Δήμος Κιάθου, καθώς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου απέρριψε ως μη νόμιμη την κτηματολογική αγωγή ξενοδοχειακής εταιρείας, η οποία διεκδικούσε την κυριότητα δημοτικής έκτασης στην περιοχή των Κουκουναριών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έρχεται από το παρελθόν αυτή.

0: Η δικαστική διαμάχη σχεδόν από το 18 που άνοιξε το συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα και όπως ισχυρίζονταν ο Δήμος και τελικά απέτυχε να αναγνωριστεί τελικά, μία έκθεση 15.350 τετραγωνικών μέτρων, η οποία περιλαμβάνει κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους όπως δρόμους, χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και το δρόμο που οδηγεί στην παραλία Αμπελάκια, την είχε ιδιοποιηθεί το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Αυτοί οι δρόμοι είχαν καταληφθεί, οι χώροι είχαν καταληφθεί αυθαίρετα, λέει ο Δήμος, από το 18 και τώρα από το 19 ξεκίνησε και η συνεργασία με τα ΕΠΕΔΗ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δήμου και τα δικαστήρια βέβαια, για να καταφέρουν τελικά το 22 να καταποριστούν αυτές οι εκτάσεις στο χρηματολόγιο ως δημοτικές. Κατάφερε επίσης το 23 να πετύχει την αποβολή της εταιρείας από τους χώρους αυτούς. Κατάφερε με τη λογική ότι τα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε την απόφαση και όλα αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν το πέρασε, δεν είχε την πλειοψηφία, το κατάφερε όμως το 24. Και η εταιρεία, όταν βγήκε και η απόφαση εκδόθηκε του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε ξαναπήγε στα δικαστήρια και ζητούσε να κυρωθεί το πρωτόκολλο, όπως τα αιτήματά της απορρίφθηκαν. Έτσι, το Μάρτιο του 25, ο Δήμος προχώρησε στην εκτέλεση της διοικητικής αποβολής και στην απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών. Παράλληλα, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θεσπίστηκαν ειδικοί κανόνες για τη χρήση και λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων του παραθωριστικού χωριού Ξενίας Κιάθου, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν τελικά στο ΦΕΚ στο τέλος του 24. Τονίζει δε ο Δήμος ότι συνεχίζει να παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, να υπερασπίζεται τη δημοτική περιουσία γενικότερα και τα συμφέροντα των κατοίκων και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις γύρω από τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή, δίνοντας βέβαια έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του δασικού χαρακτήρα της περιοχής, αλλά και στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας με μηχανοκίνητη πορεία έγινε χθες το πρωί στο Ναύπλιο. Το συλλαλητήριο κατέληξε έξω από την αντιπεριφέρεια της Αργολίδας. Αγρότες, επαγγελματίες και πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής για το νερό στην Αργολίδα και διαμαρτυρήθηκαν για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άρδευση, την ίδρευση και τις υποδομές του νερού. Ζήτησαν ορθολογική χρήση του νερού, συντηρήσεις καναλιών, αρδευτικές υποδομές και έργα επέκτασης του αναβάλου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι ήταν ένα δυναμικό συλλαλητήριο χθες το πρωί για το νερό, παρά την υψηλή θερμοκρασία στο Ναύπλιο από την Επιτροπή Φορέων και Πολιτών που έχει δημιουργηθεί εδώ και 2-2,5 χρόνια. Συγχρόνως έγινε, Βίκη, και μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ. Υπήρξαν ομιλίες και η Επιτροπή παρέδωσε και ψήφισμα με αιτήματα στην αντιπεριφέρεια Αργολίδας. Οι άνθρωποι αυτοί, Βίκη, μιλούν για σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις, ζητούν συντήρηση και εξυγχρονισμό του αναβάλου, αυτός βγάζει πολύ νερό και ζητούν συντήρηση και στο αντλιοστάσιο και στο φράγμα, μιλούν για προβλήματα με το ακαθάριστο όπως λένε δίκτυο, ζητούν να στελεχωθεί και ο ΓΟΕΒ της περιοχής, επίσης επιθυμούν να γίνει και μια επέκταση του δικτύου του αναβάλου σε Μοναστηράκι, Μικίνες, Φίχτια, ενώ θέλουν και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κάλυψης των αναγκών του βόρειου τμήματος για την άρδευση. Ζητούν επίσης στελέχωση υπηρεσιών που έχουν ως βασική αρμοδιότητα τη διαχείριση του νερού. Πάντως, χθες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γιάννης Ανδριανός, βουλευτής Αργολίδας, γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί υποδομών μεταφορών υπέγραψαν απόφαση έγκρισης των επικυρωποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου που έχει να κάνει, Βίκη, με τις βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης στα δίκτυα του αναβάλου σε Κουτσοπόδη, Μικίνες, Μοναστηράκι, Φίχτια. Είναι ένα αίτημα δηλαδή αυτό της Επιτροπής Φορέων και Πολιτών. Ένα έργο επέκτασης συνολικού προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πάντως, ξέχωρα από αυτό, η Επιτροπή δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πραγματοποιεί διάφορες δράσεις και κινητοποιήσεις ώστε να επετύχει σταδιακά κάποιους στόχους που έχουν να κάνουν κυρίως με την άρδευση και με την ορθολογική διαχείριση του νερού. Επίσης ζητούν να μην εμπορευματοποιηθεί και να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταύρο. Σημαντική εξέλιξη χαρακτηρίζει η Δημοτική Αρχή της Σαμοθράκης την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στα ανοιχτά του νησιού. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως έγινε δεκτή από το Διοικητικό Εφετείο των Αθηνών η προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης κατά της εγκατάστασης δύο υπεράκτιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο. Το ένα, να πούμε, είναι τη ΔΕΗ, το άλλο είναι των εταιριών Τέρνα και Μοτορόι. Ενώ η εξέλιξη αυτή ακυρώνει προσωρινά τουλάχιστον και τις σχετικές άδειες παραγωγής. Τώρα να υπενθυμίσουμε ότι η Δημοτική Αρχή της Σαμοθράκης ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 είχε προσφύγει στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Δρόμων Ανθράκων και Ενεργειακών Πόρων με νομικά επιχειρήματα κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων ολικών πάρκων και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αντιτίθεται στεναρά σε τέτοιους σχεδιασμούς. Είχε προηγηθεί μάλιστα και η ομόφωνη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού να πει όχι στην εγκατάσταση των θαλάσσιων ολικών πάρκων. Τώρα, τότε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης είχε πει ότι δεν είναι μια δογματική άρνηση αυτή, αλλά είναι μια επεξεργασμένη θέση βάσει της οποίας ο Δήμος κινείται πολύ προσεκτικά και μεθοδικά. Μετά την απόφαση τώρα λοιπόν του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή, ο κύριος Βίτσας σχολίασε σε ένα πρώτο σχόλιο τουλάχιστον ότι είναι μια πρώτη απόφαση πανελλαδικά στον νησιωτικό αγώνα ενάντια στα γιγάντια αιωλικά πάρκα που θα άλλαζαν, όπως είπε, το τοπίο και θα δημιουργούσαν ανεπανόρθωτες ζημιές στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτή η απόφαση σηματοδοτεί νέα σημαντικά δεδομένα, όμως, όπως επισημαίνουν και οι πηγές από την πλευρά των επενδυτών τώρα, δεν γίνεται ακόμα λόγος για οριστική ακύρωση. Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνουν νομικές ενέργειες από μέρους των επενδυτών, θα να προσβάλλουν την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και να πάνε σε ανώτερα δικαστήρια. Αποτελεί κοινή πεποίθηση πάντως ότι η τελευταία εξέλιξη δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο για την πρόοδο των σχεδιασμών, συνδυαστικά βέβαια πάντα και με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην ανάπτυξη των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησε χθες το βράδυ το Ιωσήφ Κάπα, το οποίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας από τον Ιωγνώμονα μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένης επιθεώρησης το βράδυ της Τρίτης. Το καράβι αυτό ήταν ένα από τα δύο τα οποία είχε εμπλακεί σε ναυτικό ατύχημα. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το πλοίο αυτή την ώρα αναμένεται να προσεγγίζει ναυπηγείο προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές που υπέστη στην αριστερή πλευρά της πλώρης του από τη σύγκρουση του με το Έλυρος χθες το πρωί. Από την εντελεχή επιθεώρηση που διενήργησε ο Νεογνώμονας προέκυψε το πλοίο είναι ασφαλές και πληρεί όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις αξιοπλοείας ώστε να συνεχίσει το ταξίδι του μεταφέροντας με ασφάλεια φορτίο, επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο Έλυρος απέπλεξε χθες το μεσημέρι με 5 ώρες καθυστέρηση από το λιμάνι της Σούδας μετά το πιστοποιητικό αξιοπλοείας που έλαβε από τον Ιωγνώμονα και συνεχίζει κανονικά την ομολογία του. Ωστόσο, επειδή αφενός μεν το Ιωσήφ Κάπα, το ρορό δηλαδή που μετέφερε, είναι τα πλοία που μεταφέρουν τα πιο επικίνδυνα φορτία, αυτά που δεν μπορούν να μπουν στα επιβατικά πλοία, μεταξύ άλλων μετέφερε ακόμα και οξυγόνο και καύσιμα και ο κίνδυνος ήταν μεγάλος από τη σύγκρουση. Είναι και αυτό που έπαθε ζημιά, καταστράφηκε και μια ταλίκα. Αντιπροσκούσια, σε αντίθεση με το Έλυρος που έχει μόνο μερικές ραζινιές, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, έδωσε εντολή για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης με στόχο τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων και των αιτίων της σύγκρουσης. Παράλληλα, στα Χανιά έφτασε σήμερα ο υπαρχικός του λιμενικού σώματος, ενώ σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται να επιληθούν οι προαπαιρεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης του έργου κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων των οικισμών Ψαράδων και Πύλης Δήμου Πρεσπών ανακοίνωσε ο Δήμος Πρεσπών και να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
5: Ένα έργο, Βίκη, ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής με την συμβατική αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης να ανέρχεται σε 142.648 ευρώ Πλέον ΦΠΑ το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει το σχεδιασμό των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών ψαράδων και πύλης, των απαραίτητων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων, τον έργο μεταφοράς των λιμάτων και των αγωγών, διάθεσή τους, υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος των Πρεσπών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη δημιουργία σύγχρονων περιβαλλοντικών υποδομών αντάξιων της οικολογικής αξίας της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμι.

0: Τώρα η πρωτοβουλία, η δικαίωση, μια ανεξάρτητη, μη πολιτική κοινωνική κίνηση φορέων και πολιτών, στην οποία συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, την Πέμπτη έχει προγραμματίσει συνάντηση με τις κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων για τα κόκκινα δάνεια αλλά και για άλλα ζητήματα, για τα οποία τώρα θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Μια πρωτοβουλία, η δικαίωση, στην οποία συμμετέχουν η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, το ΙΛΚΑ δηλαδή, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, δεν συμμετέχει ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Ζακύνθου, ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, με τον πρόεδρο του οποίου μιλήσαμε χθες στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τον κύριο Μιχάλη Μαρκάτο, και η Ένωση Καταναλωτών η Δικαίωση. Να πούμε λοιπόν ότι κατάφερε αυτή η πρωτοβουλία να κλείσει ένα ραντεβού με τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων αύριο στην Αθήνα, προκειμένου να εκθέσει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν σε ένα εξώδικο που έχει προηγηθεί και έχει επιδοθεί στις 26 Ιουνίου 2026 προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με το οποίο εξώδικο καταγγέλλεται από αυτή την πρωτοβουλία ή μάλλον καταγγέλλονται σοβαρές παραλήψεις στην εποπτεία των services και των funds, οι οποίες οδηγούν σε συστηματική παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων, μεταξύ των οποίων προστασία της ιδιοκτησίας, οικονομική ελευθερία, προστασία των καταναλωτών και αρχές εποπτείας και καταστατικού της Τραπέζης της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν έχει αποσταλεί και στις κοινοβουλευτικές ομάδες, έχει κοινοποιηθεί, εκτός από τον κεντρικό τραπεζίτη, το πλήρες εξώδικο και το ψήφισμα αίτηση της πρωτοβουλίας «Η δικαίωση». Θα υπάρξει αυτή η συνάντηση ώστε να παρουσιαστούν στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων και να κληθούν να πάρουν θέση και να πάνε το θέμα στην Ολομέλεια σε ό,τι αφορά τα θέματα δηλαδή που είπαμε και πριν και έχουν να κάνουν με τα funds, τους services και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Συγκεκριμένα η πρωτοβουλία που αποτελείται από φορείς, πολίτες και δανειολήπτες και επαγγελματίες, πρόκειται για φορείς και επιχειρηματίες και δανειολήπτες που έχουν πληγεί, όπως λένε, από την κακοδιαχείριση των κονδυλίων, την έλλειψη εποπτείας των services και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Και θα ζητήσουν την δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και προστασία της ιδιωτικής περιουσίας απέναντι στις πρακτικές του τραπεζικού συστήματος και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μια πρωτοβουλία που έχει δημιουργηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει πετύχει αυτή την συνάντηση που θεωρείται πολύ σημαντική και μένει να δούμε τι μέλη γενέστε για θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως είναι τα κόκκινα δάνεια,
0: βέβαια,
1: τα funds και τα λοιπά.
0: Τα funds και όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου τομάτας με χρήση σιφιά» από την Wonderplant Θερμοκήπη ΑΕ θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πτολεμαϊδα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η πρώτη, να πούμε, μεγάλη επένδυση που αναπτύσσεται σε εκτάσεις της δημόσιας μετάβασης ΜΑΑΕ. Και όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιοι, αυτή η επένδυση θα σηματοδοτήσει την αξιοποίηση των πρώην λιγνητικών πεδίων σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες. Στην αυριανή εκδήλωση θα παρευρεθεί ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και πραγματοποιεί επίσκεψη αύριο στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης. Το πρωί στα Σέρβια, αργότερα στο Μαμάτι Νοσοκομείο Κοζάνης και στα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών και αργότερα και στο Μποδουσάκη Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας το μεσημέρι, όπου και θα πραγματοποιήσει τα εγγένεια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών και στην Πτολεμαϊδα και αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις για την ογκολογική κλινική. Θα βρεθούν σε επισκέψεις στην επένδυση της Wonderplan με το θερμοκήπιο υδροπονίας, το ΜΑΤΑΣ, καθώς και στην πρώην ΑΕΒΑΛ για την επένδυση επίσης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Μετάβασης για τον κόμβο υδρογόνου. Εν τω μεταξύ, αύριο πραγματοποιείται και αυτή η εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη να γίνει της δημόσιας μετάβασης ΑΕ, που έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και την χρηματοδότηση από την Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Μετάβασης στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Εορδές στην Πτολεμαϊδα, όπου θα χαιρετήσει την εκδήλωση ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Τέλος, να πούμε ότι αυτές οι εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων είναι ένα μεγάλο θέμα εδώ στην περιοχή μας, γιατί έχουν να κάνουν με εδάφη που έχουν παραληφθεί από την δημόσια μετάβαση ΑΕ και η διάθεσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να υπάρξουν κάποιες νέες αναπτυξιακές ενέργειες προοπτικές στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Η δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για τη Σάμο είναι πλέον η Μεγάλη Βρετανία μετά τους Ολλανδούς και μάλιστα αφήνοντας πίσω τους Γερμανούς, οι οποίοι παραδοσιακά κατήχαν υψηλότερη θέση στις αφίξεις. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και να μην ξεχνάτε ότι το ένα μετά το άλλο τα δημοσιεύματα έρχονται και εκθιάζουν το νησί μας. Να πω ότι τώρα τελευταία βλέπετε ότι έρχεται και το κουκάρι, το οποίο είναι ένα φάρμα οφθαλμών και είναι από τους νησιωτικούς θησαυρούς στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Lonely Planet αναφέρει ότι η Σάμος είναι πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που διατηρούν την αυθεντικότητά τους. Όλα αυτά συνάδουν στο γεγονός ότι έχουμε 7.600 Βρετανούς τουρίστες που έκλεισαν για τον μήνα Ιούνιο, που σημαίνει ότι είναι η δεύτερη αγορά μετά τους Ολλανδούς και έχουν ξεπεράσει κατά πολύ και την παραδοσιακή αγορά που είναι από τους Γερμανούς. Να σας πω τώρα, όσον αφορά το για το 2026, πιστεύουν οι πράκτορες εδώ στην Σάμο ότι θα είναι η χρονιά ορόσημο μεγαλύτερη και από το 2000 και ίσως να πλησιάσει να φτάσει το 1999 που είχαμε 158.000 τουρίστες. Τώρα, όσον αφορά την Τουρκία, να σας πω ότι η Τουρκία συνεχίζει να είναι πια μια πιο τουριστική αγορά η οποία διαρκώς αυξάνει, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχει αυξήσει κατά πολύ και την ζήτηση και κάποιοι από τους, από τα καταλήμματα, μάλλον κάποιοι από τους ξενοδόχους να δυσκολεύονται να διατηρήσουν κρατήσεις λόγω του γεγονότος ότι έχουν αυξηθεί και η ζήτηση από την Ευρώπη με τους Άγγλους. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή 5 πτήσεις από την Αγγλία, του χρόνου θα έχουμε 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργείται ένα μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη αγορά από την Ευρώπη αλλά και από την Τουρκία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντέξουν οι υποδομές μας. Γι' αυτό λοιπόν και οι πάντες ζητούν να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν σε δημιουργία νέων υποδομών για να μπορέσουμε να αντέξουμε σε αυτή την πίεση που είναι συνήθως στις 3 μήνες. Τέλος, να κλείσω με τις μέχρι τώρα αφίξεις, οι οποίες όπως είπαμε από την γείτονα χώρα θα αγγίξουν και θα ξεπεράσουν τις 152.000 που είχαμε πέρυσι, ενώ οι πληρότητες αυτή τη στιγμή είναι στο 99%. Έχουμε κρατήσει κάποια δωμάτια για τους Έλληνες τις τελευταίες στιγμές που θα έρθουν μέσα στον Αύγουστο. Μάλιστα. Αλλά πάλι η Σάμος θα δοκιμαστεί. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Διευρύνεται η λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας Απόλλων στην Ικαρία, καθώς προσθέθηκε από την περασμένη Δευτέρα και Δεύτερη Φάρδια. Θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία. Γιώργο.
4: Ήταν η προσλήψη που περιμέναμε εποχικού προσωπικού για το Δήμο Ικαρίας για τη συγκεκριμένη λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Αυτό είναι θετικότατο, γιατί από τη Δευτέρα που 20 του μηνός έχουμε τη Δεύτερη Βάρδια που δίνει το δικαίωμα στην πηγή να είναι ανοιχτή μέχρι και τις 8 το βράδυ. Το σκηνικό θα αλλάξει και τις ημέρες του Σαββατοκύριακου, όπου θα επεκταθεί και η λειτουργία του, μια και μέχρι τέλος του Ιούλη θα παραμένουμε μέχρι τις 3.30 ώρα. Επίσης, ξεκίνησε και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, πολύ σημαντικό αυτό για τους παιδικούς σταθμούς του νησιού μας, τους δημοτικούς. Μέχρι Τετάρτη 5 Αυγούστου θα γίνεται και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα δράσης που έχει να κάνει με τον τίτλο Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Είναι ο δεύτερος κύκλος για την περίοδο 2026-2027. Περισσότερες πληροφορίες στο Δήμο του Νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με παραστάσεις στην Αρχαία Μεσίνη συνεχίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Αφιερωμένο στη μαγεία του χορού και στη δύναμη του να ανοίγει νέους δρόμους σε περιόδους αβεβαιότητας, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεχίζεται έως τις 26 Ιουλίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου. Με 17 παραστάσεις, διεθνείς συμμετοχές και έντονη ελληνική παρουσία, το φεστιβάλ μετατρέπει την Καλαμάτα σε σημείο συνάντησης σημαντικών δημιουργών του σύγχρονου χορού. Σήμερα για πρώτη φορά οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης με το Amazing in Situ του Φιλίπ Λουρέντσο και τη συμμετοχική δράση Dancing with the Community του Αμίν Νουρί, όπου το κοινό καλείται να γίνει μέρος της παράστασης. Τις επόμενες ημέρες ακολουθούν οι παραστάσεις Γκίνσε Live Version, Μαλτών, Μαριπόσα, καθώς και οι παραγωγές Superstar και ποια είναι τα σώματα της εποχής μας. Παράλληλα, εκθέσεις, προβολές και δράσεις σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας και άλλων πόλεων της Πελοποννήσου συμπληρώνουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Και να πούμε τέλος, η αυλή απέφτει στις 26 Ιουλίου με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την παράσταση «Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι» σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και ποιήση Κωνσταντίνου Καβάφη.
0: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Ο καιρός. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται μάλιστα από αύριο το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις απογευματινές ώρες, στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Είμαστε βέβαια στην πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη μέρα του καύσωνα. Ο λίβας εκτοξεύει κι άλλο τη θερμοκρασία, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι οι υψηλές θερμοκρασίες από τη μία, υγρασία και θερμική καταπώνηση δημιουργούν αποπνευστικές συνθήκες σε πάρα πολλές περιοχές. Και από την άλλη, βεβαίως, αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ, δηλαδή ακραία ζέστη, ξηρασία και ισχυρή άνεμη, αυτοί που πνέουν κατηφορικά από τους ορεινούς όγκους προς τις πεδιάδες και τις ακτές, αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Τύπα ξύλο τέτοιες ώρες και τέτοιες ημέρες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στον Πειραιά σε εξέλιξη έλεγχος της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων στην οδό Ομυρίδιου Σκυλίτσι. Αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών και καταστημάτων, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Γρηγορή Λαμπράκη και την οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Σε ισχύ προσωρινές έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 1 του μετρό και στη γραμμή 7 του τραμ. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Ζωνιανιά Ρεθύμνου στην Κρήτη. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπροτημάτων και 5 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα και έκτατα μέτρα προστασίας, κορυφώνεται το κύμα καύσωνα. Στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, τις μεταναστευτικές ροές και την κλιματική κρίση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των Πανελλαδικών. Αύριο στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Earth News. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα που κορυφώνεται σήμερα και το οποίο πλήττει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να εκτοξεύεται έως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Από νωρίς το πρωί, στο λεκανοπέδιο, ειδικές θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες και σε οροφές αυτοκινήτων. Το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους συγκεκριμένων κλάδων. ΕΣΥ και ΕΚΑΒ έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση. Οι ακραίες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, θέτοντας σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής όλων τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας κατατάσσει την Αττική, τη Θερέα και την Πελοπόννησο σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης να προειδοποιεί ότι οι καιρικές συνθήκες παραπέμπουν σε εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή, τη ρεπόρτη μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από σένα.
6: Καλό μεσημέρι. Σε κατάσταση συναγερμού 5 ακραίου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορυνθία, ενώ πολλές ακόμα περιοχές βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 4 και 3. Μέχρι στιγμής τα ευχάριστα νέα της ημέρας είναι ότι στην Αττική δεν έχουν εξασφαλίσει καμία πυρκαγιά. Δύο μικρότερες, οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ήταν νωρίτερα στην Κρήτη, η οποία έχει συναγερμό 3. Βέβαια, περισσότερα φαινόμενα αναμένουμε στη διάρκεια της ημέρας, όταν θα αυξηθούν και οι άνεμοι, γιατί αυτή την ώρα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους. Σε επιφυλακή και σε επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι όλο το πυροσβεστικό σώμα, μαζί με τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, τους εθελοντές, τους πυροσβέστες και τους δήμους, να συνδράμουν όπου χρειαστεί. Μέχρι στιγμής, όπως είπα, δεν έχει χρειαστεί ευτυχώς.
8: Ευτυχώς και να μην χρειαστεί όλη την ημέρα, το ευχόμαστε όλοι αυτό, Σπυριδούλα.
6: Πράγματι, ενώ να πούμε ότι νωρίτερα συνελήφθησαν και δύο άτομα για φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο Κρυονέρι Αττικής στην 21 Ιουλίου. Δύο μεδαπή ηλικία 48 και 46 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια εργασιών αλλαγής λαμπτήρων με καλαθοφόρο όχημα προκάλεσαν σπινθήρες, οι οποίοι προκάλεσαν και την εκδήλωση της φωτιάς. Τους επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 2.000 ευρώ.
8: Λοιπόν, παραμένουμε σε επαφή για ό,τι είπε το νεότερο προκύψη. Ευχαριστούμε πολύ, Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας, όπως είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ή εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου. Τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Η ίδια, μάλιστα, είπε τι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερως οι πολίτες στις περιοχές αυτές.
9: Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σήμερα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Τονίζουμε επίσης ότι θα πραγματοποιούνται αυξημένοι ελέγχοι και πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, λοιπές ευπατείς περιοχές, στις περιοχές που έχουν κόκκινο συναγερμό. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι αν δει κάποιος καπνό, φλόγες, οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει πυρκαγιά, τηλεφωνεί αμέσως στο 199 ή στο 112 και εκεί δίνει σαφείς πληροφορίες, την τοποθεσία, το ακριβές σημείο, αν μπορεί να μας πει την κατεύθυνση πυρκαγιάς, την ένταση, αν έχει άνεμο ή όχι, και μετά ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που θα το πούμε των αρμόδιων αρχών.
10: Άρα, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
9: Για κανένα λόγο σήμερα.
10: Αποφεύγουμε τις εργασίες που προκαλούν σπινθυρισμούς, έτσι δεν είναι?
9: Δεν έχουμε εργασίες σήμερα.
10: Απαγορεύεται αυστηρά.
8: Λοιπόν, είναι τα αυτονόητα αυτά, αλλά πρέπει να τα λέμε διαρκώς κάθε φορά που έχουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Θα ακούσουμε τα νεότερα σε λίγο από τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλη, η οποία θα μας πει την προοπτική του καιρού και το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Καμίνει εντωμεταξύ ήδη το κέντρο της Αθήνας, περιορισμένες οι μετακινήσεις του κόσμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
11: Βρισκόμαστε στην πλατεία Κοραή, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, όπου είναι λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και η θερμοκρασία αγγίζει ήδη τους 33 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση φυσικά να είναι υψηλότερη λόγω του κύματος καύσωνα που διανύουμε. Να σας δείξουμε ευθύς αμέσως λοιπόν τη δημόσια βρύση, εδώ που οι περαστικοί μπορούν να έρθουν να γεμίσουν τα παγούρια τους και φυσικά να συνεχίσουν τη βόλτα τους από πολύ νωρίς το πρωί. Πολλοί περαστικοί έχουν έρθει, έχουν βρει έτσι μια σκιά προκειμένου να καθίσουν να πάρουν μια ανάσα δροσιάς. Αυτό είναι λοιπόν και η πιλωτική εφαρμογή που θα σου αναλύσω σε λίγο. Έχει σκιά, έχει δέντρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν, όπως μας είπαν και οι ίδιοι στο ρεπορτάζ που κάναμε προηγουμένως στον καύσωνα. Είναι μια πιλωτική λειτουργία του Cool Roots, λοιπόν, ένας διαδραστικός χάρτης που βοηθά τους πολίτες να εντοπίζουν αυτά τα δροσερά σημεία. Σε ένα από αυτά βρισκόμαστε και εμείς εδώ στην πλατεία Κοραή. Ανάμεσα σε αυτά, μάλιστα, έχουν ήδη καταγραφεί είναι ο Εθνικός Κήπος, η πλατεία Κλαθμόνος, φυσικά το Συντριβάνι στο Σύνταγμα, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και η Διονυσίου Αεροπαγίτου.
8: Λοιπόν, κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα με 40 τιάρια, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζεκοπούλου, τη μετεωρολόγο του Τερνιούς, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
12: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη, και πραγματικά δεν είναι μόνο η μέρα γενικώς δύσκολη. Οι ώρες αυτές ακριβώς είναι κομβικές, διότι θα συνυπάρχουν όλες οι επικινδυνότητες. Όλα τα καιρικά μέτωπα θα είναι ανοιχτά μαζί ταυτόχρονα. Δηλαδή, και θα έχουμε τις επόμενες ώρες, αυτές τις ώρες, την κορύφωση του καύσωνα, όντως με 41-42, πιθανώς τοπικά και 43 βαθμούς, ειδικά σε περιοχές σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Ήδη έχουμε φτάσει εκεί τους 41 σε περιοχές της Μεσσηνίας. Επίσης, από εδώ και πέρα θα αρχίσει να ενισχύεται και αυτός ο λίβας, ο δυτικός άνεμος, που ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει και τον κόκκινο συναγερμό στις περιοχές που θα είναι στα υπήνεμα του δυτικού ανέμου, δηλαδή και εδώ στην Αττική, σε Κορινθία, Αργολίδα, Βιωτία και Φθιώτιδα. Και επίσης από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν και τα μπουρίνια στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Κάθε μέρα εκεί έχουμε βία και απότομα φαινόμενα, οπότε προσοχή, διότι το μέτωπο θα είναι τριπλό. Τώρα, αύριο Πέμπτη, κάποια από αυτά τα μέτωπα θα κλείσουν. Σίγουρα θα κλείσει το μέτωπο του καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές. Ουσιαστικά από τα 40 θα μεταπηδήσουμε στα 30 και νομίζω ότι δεν θα έχουμε και μπουρίνια αύριο. Δηλαδή θα είναι μια μέρα που οι βροχές θα είναι πολύ λίγες. Επίσης θα έχουμε και έναν βοριά στα 6 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε ανάσα, θα έχει πιο χαμηλή υγρασία, δεν θα έχει σκόνη. Και αυτός ο βοριάς θα κρατήσει την επικινδυνότητα στις πυρκαγιές μόνο σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο, όχι σε κόκκινο και ιδιαίτερα σε περιοχές της Εύβοιας, της Αττικής και της Ρόδου. Δεν είμαι το ίδιο αισιόδοξη για την Παρασκευή, διότι επιμένουν τα στοιχεία ότι οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές, η κακοκαιρία έντονη, ιδιαίτερα σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Θα έχουμε μπόρα και στην Αττική, ειδικά στο δεύτερο μισό της ημέρας της Παρασκευής, με πολύ χαμηλή θερμοκρασία για την εποχή. Παρασκευή και Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς πουθενά στη χώρα μας, αλλά θα ενισχυθούν και οι άνεμοι την Παρασκευή στα 7 με 8 μποφόρ. Γενικώς βελτίωση του καιρού περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, που θα πάμε ξανά σε καλοκαιρινά μοτίβα κανονικότητος.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ για τις αυτές τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Λάρισα, στο κόκκινο ο υδράργυρος και στη Θεσσαλική πρωτεύουσα. Ο Άρης Ψύχας θα μας πει περισσότερα. Άρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και περιμένουμε πώς και πώς θα επιβεβαιωθεί η πρόγνωση της κυρίας Ζιακοπούλου για πτώση της θερμοκρασίας από αύριο. Μετά από ένα τριήμερο καύσωνα που σήμερα αναμένονται την κορύφωσή του, η θερμοκρασία, Γρηγόρη, να πούμε ότι περιμένουμε να φτάσει στους 42 βαθμούς σε περιοχές της Θεσσαλίας, ενδεχομένως τοπικά να φτάσουμε και τους 43. Χθες η Λάρισα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία σε επίπεδο Θεσσαλίας, έφτασε στους 40,3, και το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν για αρκετές ώρες της ημέρας. Δηλαδή χθες έφτασε 6 το απόγευμα, 6,5 ακόμα ο υδράργυρος, η Βελόνα ήταν καρφωμένη στους 40 βαθμούς. Κατά τα άλλα, επειδή είναι πορτοκαλί ο χάρτης για τη Θεσσαλία, να πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο σοβαρό περιστατικό που να απασχολεί ιδιαίτερα την περιβιστική υπηρεσία. Αυτό είναι καλό. Ο κόσμος έχει αραιώσει, είναι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Πάει προς να βρει μια. Πάει να κλειστεί μέσα σε δροσερές συνθήκες. Ισχύουν και τέθηκαν από χτες και παραμάχθηκαν και σήμερα όλα τα μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους σε εξωτερικές συνθήκες και περιμένουμε να περάσει και αυτή η μέρα για να επέρθει αυτή η δροσιά αύριο. Τώρα από Παρασκευή με τα μπουρίνια θα δούμε.
8: Θα δούμε. Βήμα-βήμα. Καλό κουράγιο σε όλους. Άρα, ψύχα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βράζει η Λάρισα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Βράζει όμως και η Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά. Και μάλιστα τις επόμενες ώρες μέχρι το απόγευμα περιμένουν μετεωρολόγοι περαιτέρω αύξηση θερμοκρασίας, Νίκο.
14: Και αυτό οφείλεται στην στροφή των ανέμων, καθώς οι άνεμοι θα γυρίσουν από νότιο που είναι τώρα σε δυτική, με αποτέλεσμα να έχουμε και αύξηση των ανέμων ως προς την ένταση, αλλά και στη διαφορά προς τα πάνω για τη θερμοκρασία. Είναι χαρακτηριστικό να πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή στην πόλη της Πάτρας έχουμε γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο με την αλλαγή αυτή των ανέμων το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει και πάλι κατά τη διάρκεια του μεσημεριού προς το απόγευμα στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Μαζί με την υγρασία δημιουργούν έτσι μια αποπνιστική ατμόσφαιρα, κάνοντας και το αίσθημα δυσφορίας των πολιτών να είναι μεγαλύτερο, ενώ από την άλλη ακριβώς επειδή θα έχουμε και ανέμους, αύξηση των ανέμων στα 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια του απογεύματος, είναι σε επιφυλακή όλος ο μηχανισμός για την εκδήλωση πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει απαγόρευση ήδη κυκλοφορίας στα δάση, ενώ έχουν ήδη συγκληθεί και έχουν συνεδριάσει τα σχετικά συμβούλια τόσο του Δήμου Πατρέων όσο και της περιφέρειας για την πολιτική προστασία. Ενώ ο Δήμος Πατρέων, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι και έχει κάνει παύση των εργασιών προκειμένου και οι εργαζόμενοι να προστατευτούν από το κύμα αυτό της ζέστης. Πάντως από αύριο αναμένεται να έχουμε πτώση της θερμοκρασίας στη Δυτική Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κινηθεί ο υδράργυρος.
8: Μακάρι να πάνε όλα καλά και στην Πάτρα. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε και στην αρχή ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτατα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε συγκεκριμένους κλάδους. Υποχρεωτική παύση εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα για χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, είπε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
15: Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, στο σύνολο της Αττικής, υποχρεωτική παύση εργασιών σήμερα από τις 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτό τι αφορά χειρονακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, σε τεχνικά έργα, οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυτικοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή, μεταφορά προϊόντων, αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα, δηλαδή όλα τα delivery, έτσι. Συν τις υπόλοιπες που σας είπα. Εδώ λοιπόν γίνεται υποχρεωτικά διότι ξέρετε τι έγινε στην Ευρώπη τις προηγούμενες εβδομάδες. Είχαμε χιλιάδες νεκρούς.
10: Το θέμα είναι αν γίνονται έλεγχοι, αν οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και τι αποτελέσματα έχουν, τι ψάρια έχουν βγάλει μέχρι στιγμής.
15: Οι έλεγχοι γίνονται αρκετοί και να ξέρετε είναι και υψηλά τα πρόστιμα να εργαζόμενοι, 2.000 ευρώ. Έτσι, εάν υπάρξει ή οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του εργοδότη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Πάμε σε μια είδηση που έχει σημάνει συναγερμό σε μεγάλο κομμάτι του Πειραιά, έπειτα από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση. Πάμε στη ρεπορτέρ μας Στέλλα Χρυστοδουλή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Στέλλα.
16: Ναι, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά, όπου λίγο νωρίτερα σήμανε συναγερμό όταν υπήρξαν αναφορές για διαρροή υγραερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων. Δεν επιτρέπεται ούτε εμείς μέχρι και αυτή την ώρα να προσεγγίσουμε εκεί για λόγους ασφαλείας. Πρόκειται για κλειστό βενζινάδικο, όπως μαθαίνουμε, και την ίδια στιγμή υπό τον φόβο εκβίωσης τυχόν πυρκαγιάς έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών το συμβάν. Εδώ λοιπόν στον τόπο του συμβάντος έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ξύλας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11.30 το πρωί. Το γεγονός ανησύχησε κατοίκους σε περίπους προκλήθηκε πανικός, διότι σε τέτοιες περιπτώσεις μια σπίθα από αναπτήρα, μια φλόγα μπορεί να είναι αρκετή για να προκληθεί φωτιά. Ακριβώς γι' αυτό έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση παρακείμενων πολυκατοικιών προκειμένου να προστατευτούν οι ένοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος τουλάχιστον από τους αρμόδιους φορείς και ενώ για λόγους ασφαλείας είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε πλέον προσωρινή άρση τους προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία στους οδικούς άξονες που βρίσκονται περιμετρικά από το σημείο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι αρχές παραμένουν καυξημένοι επί φυλακή.
8: Στέλλα Χριστοδουλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Αύριο, μετά τις 11 το πρωί, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής, όπως γνωστοποίησε μέσω του ΕΡΤ News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια διδακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μετρούν ήδη αντίστροφα οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και τα αποτελέσματα θα μπορούν να πληροφορούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας στο results.it.minetou.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα προσωπικά στοιχεία που θα τους ζητηθεί από την πλατφόρμα. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως ακριβώς έλαβαν και τις βαθμολογίες τους. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βάσεις αγωγής, οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν μία μικρή πτώση στις σχολές του του επιστημονικού πεδίου, νομικές ψυχολογίες, κυρίως γιατί εκεί είχαμε χαμηλότερες επιδόσεις στα αρχαία. Στο δεύτερο πεδίο, στις πολυτεχνικές σχολές, οι καλύτερες επιδόσεις στη φυσική και τα μαθηματικά θα ανεβάσουν τον ανταγωνισμό για τις δημοφιλείς σχολές. Μικρή ανωδική κίνηση αναμένεται στις ιατρικές, ενώ στις οικονομικές θα δούμε μικρές αυξομοιώσεις. Τώρα, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, αυτό που περιμένουν και οι περισσότεροι και οι γονείς των παιδιών είναι η έβρεση φοιτητική στέγης για τα παιδιά που θα σπουδάσουν μακριά από το σπίτι τους.
8: Μάλιστα, και εντωμεταξύ, η κυρία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ακόμα ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο πλέον, Ελίνα.
17: Ναι, που δεν ξέρουμε πώς, αν θα εγκριθούν όλα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι κάποια δεν εγκρίνονται. Μένει να το δούμε αυτό από την ΕΦΑΕ. Είναι η έγκριση. Μένει να το δούμε αυτό την Παρασκευή.
8: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Πολύ δυσάρεστη η επόμενη είδηση. Μια πολύ μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό τραγούδι. Πέθανε σε ηλικία 99 ετών η θρυλική Μεριλίντα, η τραγουδίστρια που έγινε η ψυχή και έκφραση του λαϊκού πενταγράμμου. Έζησε μια πολυτάραχη ζωή με δυσκολίες αλλά και έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε και το θρυλικό του έτος στη ζωή και στο πάλκο με τον Μανώλη Χιώτη. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, τα ξημερώματα στο Γεωργικό Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
18: Σήμερα λοιπόν έχασε τη μάχη για τη ζωή, η σπουδαία ερμηνεύτρια Μεριλίντα. Να σου πω ότι το γυριακομείο Αθηνών, όπου φιλοξενούταν από το 2018, έβγαλε δελτίο τύπου σχετικά με την αναγγελία του θανάτου της, στο οποίο αναφέρει με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία σε ηλικία 91 ετών άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα στις 5 το πρωί στις εγκαταστάσεις του γυροκομείου Αθηνών. Η Μεριλίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31 Δεκάτου του 2018, όταν αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί στο γυροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες προδίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενους του. Έφυγε λοιπόν ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και το προσωπικό του γυροκομείου Αθηνών. Επίσης, αναφέρουν στο δελτίο τύπου ότι έχει καλό κατεβόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού. Είχε μια μεγάλη καλλιτεχνική πορεία με τον κύριο Θεώτη βεβαίως και να πούμε ότι έφυγε σήμερα λοιπόν από παθολογικά αίτια λόγω της ηλικίας της.
8: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 μίλησε και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, μίλησε ο πρόεδρος του Γεωργικού Αθηνών, Σπύρος Χαμακιώτης, ο οποίος είπε ότι μέχρι και λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, η Μεριλίντα τραγουδούσε συνήθως καθημερινά στο Γεωργικό. Για να τον ακούσουμε.
19: Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, που ήταν λίγο θα έλεγα, κάποιους μήνες που είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας της. Τον προηγούμενο χρόνο, από το 18 που φιλοξενούνταν στις δομές μας, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, μια σπουδαία ερμηνεύτρια, που με φωνή, ήθος και πολιτική καλλιτεχνική πορεία άφησαν εξίτυλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Μέχρι και πριν από 6 μήνες τραγουδούσε, ήταν σε πλήρη διάβια, θα έλεγα. Ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, με το χαμόγελο πάντα στα χείλη. Μας τίμησε με την παρουσία της εδώ, όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω έφυγε ευχαριστημένη, και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση για τις διοικήσεις του γυροκομείου Αθηνών που την περιέβαλαν με τη σειρά του με πολύ αγάπη.
8: Μέχρι και πριν λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, τραγουδούσε μες στο γυροκομείο. Ακούσαμε τον κύριο Χαμακιώτη, τον πρόεδρο του γυροκομείου Αθηνών, να λέει εδώ στο News Radio 105,8. Πάμε να ακούσουμε την Μερλίντα να τραγουδάει μέσα από το γυροκομείο.
20: Θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις μια βραδιά, σε μένα θα γυρίσεις.

0: Συγκινητικό απόσπασμα από συνέντευξη της παλαιότερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ και στο Ελευθέρη Παπαδόπουλο που περιέγραψε το πώς γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη. Για να την ακούσουμε.
1: Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον αποδιπανωστάρο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω: Κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα. Λέει: Άμα μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω: Σ' αγαπάω. Λέει: Όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ.
0: Με ιδιαίτερη θλίψη αποχαιρέτησε τη Μέρη Λίντα, υπουργός πολιτισμού Λίντα Μενδώνη, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Έλενα Νοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, πολύ μεγάλη απώλεια για το ελληνικό πεντάγραμμο.
2: Ακριβώς. Η Μέρη Λίντα δεν είναι πλέον μαζί μας. Τελευταία σελίδα μιας ερμηνεύτριας που, όπως πολύ σωστά είπες, χαρακτηρίστηκε από την υπουργό πολιτισμού ως μία μεγάλη του ελληνικού τραγουδιού. Η Μέρη Λίντα, η κατά κόσμο Μαρία Δημητροπούλου, που χάρισε ζωή και χαρά με τις ερμηνευτικές της ικανότητες ακόμα και μέχρι το τέλος της ζωής, είχε και το απόσπασμα, δεν είναι μαζί μας. Γεννήθηκε στις 9 του Νοέμβρη του 1935 στο πύργο Ηλίας από μικρή και παρά τις όποιες δυσκολίες. Το αντίδοτο για αυτήν ήταν το τραγούδι. Ο Ρέστης Λιάσκος ήταν ο άνθρωπος που της χάρισε το καλλιτεχνικό της όνομα και, αυτός που στην ουσία την ανακάλυψε σε ηλικία μόλις 7 ετών. Η Μέρη Λίντα γεννήθηκε μέσα από έναν διαγωνισμό τραγουδιού για ταλέντα και την επόμενη μέρα έπιασε αμέσως δουλειά. Κεφάλαιο για τη Μέρη Λίντα φυσικά δεν ήταν άλλος από τον Μανώλη Χιώτη, ο μέτρη του μπουζουκιού, ο ασπρόμαυρης εικόνας από τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 50 και του 60, έρχονται στη μνήμη όλων με τη Μέρη Λίντα να στέκεται όρθια πλάι στο Χιώτη, καινοτομία απόλυτη, αν σκεφτούμε τις ερμηνεύτριες της εποχής, καθισμένες και σχεδόν ακούνητες. Η ιστορία του Μανώλη Χιώτη και της Μέρη Λίντα ξεκίνησε όταν αυτή ήταν μόλις 11 χρόνων. Στο Πιγκάλ, το πρώτο κέντρο πολυτελείας της Αθήνας, έγινε γνωριμία με τον μαέστρο Χιώτη και αυτή ήταν η αρχή μιας καθοριστικής σχέσης για πρώτη φορά. Και Λίντα Χιώτης από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια κοινή πορεία και ένας γάμος που ξεκίνησε το 58 και ένα διαζύγιο το 67. Ο Χιώτης παρόλα αυτά είναι ο άνθρωπος της ζωής της, έλεγε η Μέρη Λίντα. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα πονάω. Αυτά λοιπόν, Μέρη Λίντα Χιώτης, έχει ερμηνεύσει η Μέρη Λίντα πάνω από 1200 τραγούδια. Και έχει συνεργαστεί με μύθους του λαϊκού τραγουδιού όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μητσάκης, πολλούς συνθέτες όπως και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Το πρώτο δικό της τραγούδι ήταν το «Ήρθε ο χειμώνας», ο στίχος και η μουσική του Κώστα Καπλάνη, το οποίο ηχογράφησε το 1953. Σε όλη την καλλιτεχνική της πορεία και ιδιαίτερα σε αυτή με το Χιώτη υπήρχαν στιγμές ιδιαίτερες όπως αυτή του 1964 που τραγούδισε προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Στις εμφανίσεις φυσικά ήταν με Χαρούλα Αλεξίου Γαλάνη, όλες αυτές οι ερμηνεύτριες που λίγο πολύ κάτι κλέψαν από αυτήν.
0: Βέβαια. Με μια μυθική μορφή για το ελληνικό τραγούδι. Λένε να φωτίσουν, σε ευχαριστούμε πολύ. Για την τεράστια προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Μανώλης Μητσιάς.
3: Ήταν υπέροχη η Μέρη Λίντα, σαν τραγουδίστρια και σαν άνθρωπο βέβαια. Πρόσφερε πάρα πολλά από τις ερμηνείες. Ο Μίκης Θοδωράκη όταν ξεκίνησε μαζί με την επανάσταση που έκανε με τον Μανώλη Χιώτη στο μοναδικό τρόπο που τραγούδισε το τραγούδι του Χιώτη, υπήρξε μια κορυφαία ερμηνεύτρια, μια κορυφαία παρουσία γενικότερα στο ελληνικό τραγούδι. Ο τρόπος που το τραγουδούσε, αυτός ο αέρνος τρόπος, η παρουσία της όλη απάνω, η κίνησή της, δεν ήταν η τραγουδίστρια που θα κάνουν στην καρέκλα κάτω στο πατάρι. Λοιπόν, έκανα ένα σόου η Μέρη Λίντα πιο μπροστά από την εποχή της εκείνων τα χρόνια, καταλάβατε.
0: Αέρινη παρουσία της λοιπόν, αέρινος τρόπος που τραγουδούσε, έκανε ένα σόου μπροστά από την εποχή της. Ακούσαμε να λέει ο Μανώλης Μητσιάς για την Μέρη Λίντα. Η Άβρα της ήταν μοναδική, είπε επίσης στο σταθμό μας και ο συγγραφέας και στιχουργός Κώστας Μπαλαχούτης.
4: Η Άβρα της Λίντα, ας πούμε, ήταν μοναδική. Σε κέρδιζε. Όχι μόνο στο ξεκίνημά της και εκείνη την εποχή με τον Μανώλη Χιώτη τα χρόνια του 50 και του 60. Όποιος την είχε παρακολουθήσει σε σχετικά τις τελευταίες δεκαετίες πριν αποσυρθεί, ας το πούμε έτσι, καταλάβαινε ότι έχει να κάνει με μια καλλιτέχνητα που την πίστα την κατάπινε, ας πούμε. Είχε την επικοινωνία, ήξερε τους κώδικες πολύ καλά, το έχει, οι άνθρωποι γεννιούνται με αυτό το χάρισμα.
5: Και παρά το γεγονός ότι ήταν λαϊκή τραγουδίστρια, νομίζω ότι τα τραγούδια του Χιώτη, εντάξει, είναι λαϊκά, αλλά έχουν επιρροές από στοιχεία και της αμερικάνικης και της ευρωπαϊκής μουσικής. Είναι πιο, αν να το πω, έντεχνος, πιο σύνθετος, πιο πολύπλοκος.
4: Η ερμηνεία της είναι κατηγορία από μόνη της. Ταιριάξε πάρα πολύ. Ο Χιώτης ήξερε γιατί ήξερε το εργαλείο για το οποίο δούλευε, να το πω έτσι.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Γιατί ξέρετε το εργαλείο για το οποίο δούλευε, να το πω έτσι.

0: Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γίνεται από αυτό το μέτωπο?
1: Περίπου στις 2 ξεκίνησε η φωτιά εδώ, θα εξέλιξε η κατάσταση της οποίας λαμβάνουμε μέρος 65 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, δυστρόβους, εμοδές, αθελοντές, 20 αιτήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εμείς βρισκόμαστε στο σημείο, ευτυχώς και οι τρανοί καμινή διάσταση στον παράδρομο της Εθνικής Οδής χωρίς να κινδυνεύουν σπίτια και κατοικίες. Ωστόσο, συνεχίζουν να ύψονται τα εναέρια μέσα και να ρίχνουν νερό. Οι επίγειες λιμάνες προσπαθούν να καταβέσουν τη φωτιά, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το καλό από την αποτυπώση είναι ότι τα μισθά σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουμε 5 στο χάρτη της βρυσκότητας ακραίους κίνδυνους πυρκαγιάς. Κατευθείαν εδώ που είμαστε και εμείς, εδώ δεν φυσάει όλη μέρα. Ξεκίνησε να φυσάει στο σημείο, αυτό έφερε γρήγορα κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου είναι και σε επιφυλακή και μαζεύτηκαν και εθελοντές και εθελοντές πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος. Όλοι εδώ πέρα να βοηθήσουν για την κατάσταση. Είναι σε εξέλιξη, φαίνεται να την έχουν περιορίσει σε συγκεκριμένο λόγο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Ναι, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος στην επεκτροφή αλλού. Γιατί γύρω από τον συγκεκριμένο λόγο έχει οδόστρωμα που πολύ δύσκολα μπορεί φωτιά να περάσει προς την απέναντι πλευρά. Ωστόσο, λόγω της επικινδυνότητας έχει εδώ πάρα πολλούς πυροσβέστες που επικυρώνουν στο σημείο.
0: Και μακάρι γύρω να θέσουν υποέλεγχο. Ο Σπυριδούλα Κακλατζής, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό αστάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την πληροφορία και τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα. Παραπέμπουν σε βίο ξυλοδαρμό. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα του ιατροδικαστή, το πρώτο συμπέρασμα που ανέφερες, ότι προφανώς μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος του άτυχου ποινικολόγου οφείλεται σε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Φαίνεται ότι ο δράστης ή οι δράστες δεν χρησιμοποίησαν για να τον χτυπήσουν κάποιο αντικείμενο, αλλά τον χτύπησαν με γροθιές, ίσως και κλωτσιές, ενώ έφερε και χτυπήματα από κάποια σκληρή επιφάνεια ή βαριά αντικείμενα. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Φαίνεται ότι στο γραφείο που χρησιμοποιούσε κάποιες φορές και για να κοιμάται, δούλευε μέχρι αργά και είχε διαμορφώσει ένα δωμάτιο με κρεβάτι σαν κρεβατοκάμαρα, το κίνητρο δεν έχει αποσαφινιστεί. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Δηλαδή ήταν γνωστά τα πρόσωπα που μπήκαν εκεί ή χρησιμοποίησαν κάποιο τέχνασμα για να τους ανοίξει το θύμα. Μένει να διαπιστωθούν αυτά. Δεν παρουσίαζε ο χώρος εικόνα έρευνας που να συνάδει με ανθρωποκτονία με ληστεία μεταφώνου. Είναι άγνωστο αν αφαιρέθηκαν κάποια αντικείμενα. Αυτό θα διαπιστωθεί και σε συνεργασία των αστυνομικών με τα άτομα και τους συνεργάτες του από το περιβάλλον του θύματος. Από εκεί και πέρα αναζητούν οπτικά υλικά από κάμερες ασφαλείας. Φαίνεται να έγινε την προηγούμενη μέρα η δολοφονία, από την μέρα που στο βράδυ είχαμε την ανέβρεση του πτώματος από συγγενικά πρόσωπα του ποινικολόγου που τον αναζητούσαν στα τηλέφωνα και δεν τον έβρισκαν. Ψάξουν λοιπόν κάμερες, υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, θα ψάξουν φυσικά το κινητό του, παίρνουν καταθέσεις από άτομα του περιβάλλοντος του και να βρουν την άκρη του νήματος σε αυτή την άγρια δολοφονία, όπως όλα δείχνει.
0: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο κόκκινο η κατάσταση με τον καύσωνα στη χώρα μας. Στο κόκκινο όμως η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή. Για 11 συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν και τα Ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί ότι θα πλήξει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Πίκαξ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη γενίκευση του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε, ένα ψάχνει ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Για 11η λοιπόν νύχτα οι Αμερικανοί βομβάρδισαν το νότιο Ιράν, τις ίδιες περιοχές, τα λιμάνια, όπου εκεί έπληξαν σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και

0: καταστάσεις εκτόξευσης πύραυλων και ντρόουν του Ιράν, προκειμένου να μην μπορεί να πλήξει τα στενά του Ορμούζ και χώρες της περιοχής, αλλά αναφέρθηκαν εκρήξεις και βορειοδυτικά στην Ταμπρίτζ, ενώ ενεργοποιήθηκε και η αεράμνη και υπήρξε συναγερμός και στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ, καταρρίφθηκε ένα εχθρικό ντρόουν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν δύο βάσεις στην Ιορδανία, που με τη σειρά της ανέφερε ότι κατέριψε τουλάχιστον 4 πυράβλους, ενώ οι στόχος έγιναν και πάλι βάσεις στο Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, καθώς βλέπουμε ότι οι επιθέσεις αυτές κατέρωθεν συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τώρα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν που υπάρχει κάτω από το βουνό Πίκαξ. Είναι μια εγκατάσταση που είναι περίπου 220 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης και κοντά στην άλλη πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, οι Ιρανοί έχουν μεταφέρει πολλούς πυρηνικούς φυγοκεντρητές. Βέβαια, πριν από λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι σε αυτό το βουνό Πίκακ δεν υπάρχει καμία πυρηνική δραστηριότητα. Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι εάν πληγούν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τότε με τη σειρά τους θα πλήξουν στόχους, αμερικανικούς στόχους και στόχους των συμμάχων τους σε ολόκληρη την περιοχή. Επίσης, να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τις Φιλιππίνες, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της ASEAN, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν πολύ μια διπλωματική λύση, εξέβρεση διπλωματικής λύσης και συμφωνία με το Ιράν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι ότου σταματήσει και το Ιράν να επιτίθεται στα στενά του Ορμούζ, ενώ πολύ σημαντικό, ενώ συνεχίζεται η απειλή των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό του
1: Ορμούζ. Νέο μέτωπο από εκεί, άλλο μέτωπο.
0: Ακριβώς, Μπαμπαλ Μαντέμ. Σύμφωνα με το Reuters, άλλα 4 τάνκερ ανέστρεψαν την πορεία τους και απομακρύνθηκαν από την Ερυθρά Θάλασσα υπό το βάρος αυτών των απειλών για την αυσιπλοεία. Κλείνοντας, να σου πω ότι σε μια θυελλώδη κατάθεση του στο ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Χέξες ανέφερε ότι το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής είναι στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ζήτησε ακόμη 67 δισεκατομμύρια για τη συνέχιση του πολέμου.
1: Όλο αυτό τώρα παραπέμπει σε μια νέα καθημερινότητα, μια νέα κανονικότητα εισαγωγικών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μίλησε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Μεσημείο της Νίκαια στη Γαλλία, Γιώργος Ζωγόπουλος. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο.
2: Θα έλεγα ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα, δηλαδή
1: μάλιστα,
2: κάτι μεταξύ ειρήνης και πολέμου.
1: Μάλιστα.
2: Δεν αποκλείεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε και σε κάποιο χτύπημα πιο ισχυρό σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν και σενάρια εντός των Ηνωμένων Πολιτείων ακόμα και για χερσαία επέμβαση, αλλά με δεδομένο ότι πολύ δύσκολα μπορούν να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο έχουν πετύχει τους τελευταίους μήνες, είναι κάπως ρυψοκίνδυνο για τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει αυτή την απόφαση. Βέβαια, ο ίδιος είναι που αποφασίζει την τελευταία στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας είναι ότι δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κερδίσουν αυτό τον πόλεμο με δεδομένη τη στρατιωτική ισχύ την οποία έχουν.
3: Και βέβαια αυτό συνεπάγεται μια νέα κανονικότητα, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών η λέξη κανονικότητα, και για την κατάσταση στις οικονομίες, έτσι. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα.
2: Ακριβώς, διότι και τα πλοία, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεράστια αβεβαιότητα, προφανώς βιώνουν μια καινούργια κατάσταση. Είναι και τα ασφάλιστρα, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα αυτή τη στιγμή.
1: Η νέα κλιμάκωση λοιπόν ανεβάζει και πάλι το θερμόμετρο στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις επιπτώσεις να περνούν ήδη στις τιμές των καυσίμων στην χώρα μας. Η Πινέλοπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα, γιατί το πετρέλαιο κινείται πάλι στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 6 εβδομάδων, Πινέλοπη.
4: Πράγματι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 94,4 δολάρια και το αργό της Αμερικής στα 87,3, και όπως καταλαβαίνεις αυτό το γεγονός επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία. Στην Ελλάδα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης κάθε μέρα παίρνει και από λίγα λεπτά, έτσι μάλλον χθες σύμφωνα με τις τιμολειψίες χθεσινές του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν στο 1,982, ενώ προχθές ήταν στο 1,977. Και το ντίζελ, το οποίο προσεγγίζει επικίνδυνα θα λέγαμε την αμόλυβδη, είναι σήμερα στο 1,966, ενώ χθες ήταν στο 1,950. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η τιμή του ντίζελ πολύ σύντομα θα μηδενίσει τη διαφορά με την αμόλυβδη και θα πωλείται στα ίδια επίπεδα. Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές Ιουλίου η τιμή του ντίζελ ήταν στο 1,65 ευρώ το λίτρο. Έχει ενδιαφέρον, Γρηγόρη, να πω κάτι ακόμη. Σε δηλώσεις που έκανε το πρωί αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Κωστής Χατζηδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Είπε ότι από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν διαθέσιμα άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κυρίως στον ντίζελ.
1: Θα μείνουμε σε αυτά λοιπόν, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει ανησυχία σε όλο τον κόσμο για το πού βαδίζουν οι οικονομίες και τι γίνεται και με την ενέργεια βεβαίως, με φόντο όλη αυτή την κρίση και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρνταμ σε μία από τις πρώτες κινήσεις του ανακοίνωσε την κατάρριση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα σε μία προσπάθεια, λέει, να ελευίζουν να καταπολεμήσει το ολοένα και αυξανόμενο κόστος ζωής.
0: Ναι, ο Άντι Μπέρνταμ δήλωσε και στις πρώτες δηλώσεις του και πριν αναλάβει πρωθυπουργός ότι η προτεραιότητά του είναι η ανακούφιση των πολιτών και η καλυτέρευση του τρόπου διαβίωσής τους, να μειωθεί δηλαδή το κόστος ζωής στη Βρετανία που επίσης είναι πολύ υψηλό. Από αυτή την κατάργηση που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου, τα νοικοκυριά στη Βρετανία θα ωφεληθούν κατά περίπου 50 λίρες, είναι περίπου 60 με 65 ευρώ το χρόνο. Κάτι που μπορεί να φαντάζει μικρό, αλλά σίγουρα είναι κάτι για τα νοικοκυριά που έχουν διάφορα βάρη στην καθημερινότητά τους. Τώρα, ο Άντι Μπέρνταμ, ο οποίος χθες προείδρευσε για πρώτη φορά και στον Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται να κάνει και άλλες ανακοινώσεις που αφορούν και άλλους κοινοφελείς οργανισμούς και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το νερό ή τους σιδηροδρόμους. Έχει ήδη δώσει κάποια στοιχεία και για αυτά. Ενώ όλα αυτά καλείται να τα εφαρμόσει και να βρει τρόπους και το δημοσιονομικό περιθώριο να τα εφαρμόσει ο νέος Υπουργός Οικονομικών, ο νέος Τσάρος της Οικονομίας στη Βρετανία, ο Τζον Κίλι, πρώην Υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε αυτό το πολύ δύσκολο πόστο.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε και πάλι.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Η διμερή σχέση Ελλάδος και Πορτογαλίας, αλλά και το θέμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας εν ώψη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντερέγκο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή. Άγιο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις που είχαμε αμέσως μετά τη συνάντηση και τις αναφορές στις αιχμές που είχαμε από πλευράς του Πρωθυπουργού για την αντιπολίτευση και την παροχολογία. Όπως ανέφερε και σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε πως οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Προσπαθούμε πάντα, είπε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά ξέρουμε πως μόνο αυτή η πολιτική που ακολουθούμε είναι η πολιτική που τελικά εγγυάται καλύτερες μέρες. Μάλιστα, επεσήμανε πως αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτή πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος, είπε απευθυνόμενος και στον Πορτογάλο ομολογό του, πως και εγώ και εκείνος είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο, είπε σήμερα, να ήμασταν ευχάριστοι και να μοιράζουμε χρήματα. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη και πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέσα στις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου βλέπουμε δυστυχώς δυνάμεις να μην έχουμε μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 9, το 10, το 11, το 14, το 15. Είναι μάλλον, είπε, πολύ εύκολο να είσαι στην αντιπολίτευση, να υπόσχεσαι τα πάντα τους πάντες με το αζημίωτο. είναι τζάμπα. Είναι όμως αυτή τη στιγμή, πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι. Όσον αφορά την επίσκεψη και το τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο Πρωθυπουργών, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, οι μεταναστευτικές ροές αλλά και η κλιματική κρίση ήταν ανάμεσα στα ζητήματα τα οποία ανέφεραν και βέβαια τα ζητήματα που αφορούν τον νέο κοινωνικό προϋπολογισμό. Με τον Πρωθυπουργό να αναφέρει πως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο με τις ανάγκες του χθες.
1: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού που έκανε στις δηλώσεις αυτές με τον Πορτογάλο ομολογό του στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας, μέρα που είναι σήμερα, με τους πάντες να βρίσκονται σε επιφυλακή.
7: Οι δύο χώρες μας βρίσκονται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, η οποία πια πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Η Πορτογαλία δοκιμάστηκε και πέρυσι και σε έναν βαθμό και φέτος από μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ακραία φαινόμενα, το βαρύ τίμα των οποίων δυστυχώς οι Έλληνες γνωρίζουμε καλά. Σήμερα, αγαπητέ Λουίς, είναι η πρώτη πολύ δύσκολη μέρα με τον μέγιστο δείκτη ετοιμασίας ως προς την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών και θέλω για ακόμα μια φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο, τους πυροσβέστες μας, τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, τους εθελοντές μας, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που κάθε καλοκαίρι δίνουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, όπου μένει την πολιτική αντιπαράθεση. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, με φόντο τις κάλπες όποτε και αν διεξαχθούν οι εκλογές και με τις προετοιμασίες του επιτελείου του Πρωθυπουργού να εντείνονται για το καλάθι της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άρη Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες υπό το πρίσμα αυτό και με αυτά τα δεδομένα, ότι η Νέα Δημοκρατία ξεδιπλώνει την προεκλογική στρατηγική της, εστιάζοντας σε τρεις άξονες, όπως λένε. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Γόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, κοίταξε, η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης παραδοσιακά είναι το βήμα για την ανακοίνωση ενός βασικού πακέτου οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον που αυτή η έκθεση είναι τελευταία πριν από τις εκλογές. Δεν έχει μάλλον βαρεθεί ο Πρωθυπουργός να παραλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά και έτσι, σε κάθε περίπτωση η φετινή έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία πριν τις εκλογές. Και αυτό παρά το γεγονός ότι θέλει η κυβέρνηση να εμφανίσει ένα πακέτο μέτρων όχι με στόχο μόνο τις εκλογές, αλλά με βάθος τετραετίας. Γι' αυτό γίνεται και αναφορά στην Ελλάδα 2030. Δηλαδή,
1: στο ζήτημα σταθερότητας δηλαδή.
8: Ναι, να παρουσιάσει ένα πλαίσιο που πολιτικά θα στηρίζεται στην σταθερότητα και οικονομικά σε μια μεσοπρόθεσμα, θα έλεγα, γιατί 4 χρόνια δεν είναι μακροπρόθεσμη, αλλά μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης. Εν πάση περιπτώσει, αναμένεται να δοθεί έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στέγηση και τις επενδύσεις. Αυτά τα τρία θεωρούνται ότι είναι τα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική βαρύτητα. Η ακρίβεια και η οικονομία είναι το ένα μεγάλο ζήτημα, γι' αυτό οι φορολογίες ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και με μέτρα ενίσχυσης της μεσαίας τάξης, εκεί θα πρέπει.
1: Είπε στη μαγική λέξη μεσαία τάξη και ελεύθερη επαγγελματία.
8: Ακριβώς. Μα παραδέχονται άλλωστε και ο Παύλος Μαρινάκης, συναντεύξη που έδωσε σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραδέχεται ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Και η αναφορά στην μεσαία τάξη συναντά την συνέντευξη ότι ναι, πρέπει να την στηρίξουμε. Η στεγαστική πολιτική και να πακέτο μέτρων για νέους και οικογένειες και, όπως είπαμε, ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2006-2030 με έμφαση σε μεγάλα έργα υποδομών, Γρηγόρη.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ακούμε τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε στην δηλώση του Sky ότι η κυβέρνηση δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια και θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών.
9: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
1: Ναι.
9: Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
1: Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει φέρει έσοδα με αποτέλεσμα να μειωθούν οι φόροι από την πλευρά του Παύλος Μπαρινάκη στη συνέντευξη που έδωσε στην Αυτεμπορική.
10: Το ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτού που συνέβη στο Μουντιάλ με την κατάκριση τότε στην Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα, άρα το σύνολο, το δέσιμο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότεροι ικανότητες των παικτών, με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal. Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση. Δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
1: Εν τω μεταξύ, τα σενάρια για τις εκλογές, η εκλογολογία και οι δημοσκοπήσεις οξύνουν την κόντρα της κυβέρνησης με τον Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα. Στον Πασόκ υπάρχει προβληματισμός για την καταγραφή της απήχησης του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Πάνω στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, δημοσκοπήσεις αλλά και μεταγραφές στο πλαίσιο της διεύρυνσης, Ευγενία.
11: Όπως θα λες Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, ανεβάζει ταχύτητα στο Πασόκ προκειμένου να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος, το οποίο βεβαίως έχει δημιουργηθεί από τα χαμηλά δημοσκοπικά νούμερα. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη είναι να εντάξει στο κόμμα, στο πλαίσιο πάντα της διεύρυνσης που επιχειρεί, βουλευτές οι οποίοι τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στα έδρανα των ανεξαρτήτων. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι επίκειται συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη τις αμέσως επόμενες ημέρες, μπορεί και αύριο, με τον ανεξάρτητο βουλευτή πρώτης Θεσσαλονίκης, τον Μιχάλη Χουρδάκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσχώρησή του στο Πασόκ. Πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο εξελέγει βουλευτής με την πλεύση Ελευθερίας το 23 και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η διεύρυνση όμως, Γρηγόρη, που επιχειρεί το Πασόκ με τις μεταγραφές δεν σταματά εδώ, καθώς σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, σαν ντε πόρτας, βρίσκεται και ο ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης. Επιπρόσθετα, σίγουρες είναι και οι μεταγραφές του πρώην βουλευτή Καστοριάς του βουλευτή Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπίας Τελιγιορίδου, αλλά και του πρώην βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ Ελευθέρη Αβραμάκη.
1: Μάλιστα, Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον χώρο της αριστεράς τώρα, ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Στην παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε νωρίτερα ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Ωστόσο, τα φώτα είναι στερμένα στην Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρα, η οποία παρουσιάζει σταδιακά τις προτάσεις για διάφορους τομείς. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να τα πάρουμε έτσι όπως τα είπες με τη σειρά. Δηλαδή, αναμενόμενη δεν είναι κεραυνός ενεθρία για το ΣΥΡΙΖΑ, αναμενόμενη ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελου, ύστερα και από την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Το είχε προαναγγείλει ουσιαστικά, θα έλεγα, ο ίδιος, αναμένοντας και την τυπική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Άλλος ένας βουλευτής λοιπόν που αποχωρεί, ούτως ή άλλως δεν είχε προσέλθει στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του νέου Προέδρου, της νέας Προέδρου, της κυρίας Ρεναδούρου. Μια και λέω τώρα και της νέας Προέδρου Ρεναδούρου, να πούμε και την είδηση ότι έχουμε ξεδώθει ανακοίνωση πριν από μία ώρα περίπου, σύμφωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα παρευρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Δημοκρατίας. Καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν πολλά σταγονίδια και θειασότητες της Χούντας που καλούνται εκείνη την ημέρα. Όσον αφορά την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή, το νέο κόμμα, εισέρχεται στην τελική οργανωτική ολοκλήρωση των όποιων διαδικασιών. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να ανακοινωθούν μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι υπεύθυνοι στις περιφέρειες, τις κομματικές δηλαδή οργανώσεις, σαν συντονιστές ας πούμε του νέου κόμματος, οι οποίοι απαραίτητα δεν θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές. Αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες. Οι υποψήφιοι βουλευτές ή τουλάχιστον οι πρώτες λίστες θρυλείται ότι θα ανακοινωθούν λίγο πριν τη ΔΕΘ ή μετά τη ΔΕΘ.
1: Ανάλογα και με τις εξελίξεις, βέβαια.
12: Ανάλογα και με τις εξελίξεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, από την πολιτική καθημερινότητα πάμε στην καθημερινότητα των πολιτών στους δρόμους. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από τις λεγόμενες έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής. Ενώ μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η περιφέρεια Αττικής. Ο διοικητής τροχιάς Αττικής, ο Θεοδωρής Καλταμπάνης, μίλησε πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
13: Το επόμενο 15ημέρο νομίζω, εντάξει, βέβαια είναι της περιφέρειας οι κάμερες, νομίζω ότι το επόμενο 15ημέρο θα είναι σε σταδιακά βέβαια, όχι όλες μαζί, οι 388 κάμερες που θα καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη σε διάφορες σημεία στην Αττική.
14: Αυτό είναι, μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 4.000 κλήσεις όπου έχουν σταλεί.
13: Σωστά, σωστά.
14: Καήκαμε. Και το Μπουγιουρντή είναι μέσω GOV.
13: Μικρός αριθμός.
14: Μικρός είναι, έτσι.
13: Ναι, γιατί έχουμε για ένα backup υλικό το οποίο το επεξεργαζόμαστε και κάθε φορά
14: το αξιολογούνται προφανώς, έτσι, γιατί
13: φυσικά
14: κάθε...
13: Φυσικά αξιολογούνται για να μην έχουμε λάθη και τα λοιπά. Φυσικά υπάρχει αξιολόγηση και για να είμαι ειλικρινής δεν είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό το κομμάτι.
1: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίου, στην Σύνταξη, να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία, εκεί όπου υπό το βάρος διαδηλώσεων χιλιάδων πολιτών κατά της απομάκρυνσης του Υπουργού Άμυνας Σφεντόροφ, ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την αποπομπή του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, Έλενα.
0: Ναι, του στρατηγού Σίσκι, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι αναβάθμισε το Υπουργείο Άμυνας και την ικανότητα των Ουκρανών να επιτίθενται στη Ρωσία μέσα σε μόλις 6 μήνες. Και γι' αυτό το γεγονός υπήρχαν οι διαδηλώσεις στην Ουκρανία τις τελευταίες 6 ημέρες. Χιλιάδες άνθρωποι σε πολλές πόλεις. Ο πρόεδρος Ζελένσκι λοιπόν απομάκρυνε τον Σίσκι, τον αντικατέστησε. Ως προς τον Φέντοροφ όμως δεν είναι σίγουρο αν θα γυρίσει στο Υπουργείο Άμυνας. Ο Ζελένσκι φέρεται να του πρότεινε θέση συμβούλου, την οποία ο ίδιος δεν δέχεται, και αναμένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ωστόσο, να πούμε ότι υπήρξε νέα επίθεση της Ουκρανίας με drones, η δεύτερη μέσα σε 4 ημέρες, κατά 2 μεγάλων αποθηκών της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου της Ρωσίας, αυτή τη φορά στα νότια της χώρας, με τουλάχιστον 5 τραυματίες. Έλενα, και επίσης να σου μεταφέρω από τις Φιλιππίνες πολύ σύντομα ότι αύριο, όπως ανακοινώθηκε, θα υπάρξει συνάντηση Ρούμπιο Λαυρόφ στο περιθώριο της Συνόδου των ΑΣΕΑΝ.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας, διεμήνυσε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Χαραγκούνης, ο οποίος μιλώντας στο News 35,8 και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο, διεύσευσε δημοσίευμα των νέων, σύμφωνα με το οποίο αλλαγές στο θεσμό των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα θέτει όσα, ζητώντας να περιοριστεί η προστασία που παρέχουν τα σημερινά συστήματα προειδοποίησης και αποζημίωσης απόλυσης, τόσο όσο χρειάζεται για να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χαραγκούνης.
15: Αυτές οι εκθέσεις που κάνει όσα γίνεται σε πάρα πολλές χώρες.
1: Ναι.
15: Δεν είναι καν σύσταση. Είναι μια αποτύπωση κάποιων πραγμάτων που θεωρεί ο ίδιος και στις μελέτες που κάνει. Προφανώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο πολύ προστατευτικό και για τους εργαζομένους, αλλά και πολύ ευέλικτο και για τις επιχειρήσεις. Αυτές είναι λοιπόν κάποιες αποτυπώσεις που κάνει, ούτε καν συστάσεις κτλ. Όσα. Δεν αφορά προφανώς τη χώρα. Εμείς έχουμε το προστατευτικό αυτό πλαίσιο, αλλά και την ευελιξία στις επιχειρήσεις με προσπάθεια μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή του μη μισθολογικού κόστου, για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτές τις διαδικασίες, με ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Σύντομα ανεβαίνει και στην πλατφόρμα, αυτή η πλατφόρμα για τις fast track προσλήψεις, όχι απολύσεις, προσλήψεις. Εξαιρετικά κρίσιμο έρχεται, θα το ανακοινώσει ο Υπουργός στις επόμενες ημέρες, όπως είχαμε δεσμευτεί. Θέλω να πω να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Έφη Γεωργοπούλου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
16: Η ώρα είναι 3.
5: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπούλου. Καλύτερη είναι αυτήν την ώρα η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πριν από τα διόδια Φιδνών. Στο έργο της κατάσβεσης, 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 οχήματα και από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Λήξη συναγερμού για τη διαρροή υγραερίου στον Πειραιά. Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Ομυρίδους Κυλίτσης στα όρια Νέου Φαλήρου. Στην περιοχή νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός λόγω διαρροής σε κλειστό πρατήριο καυσίμων. Οι κάτοικοι επιστρέφουν, καθώς νωρίτερα με εντολή των αρμόδιων αρχών πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών. Οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες για να εντοπιστεί η ακριβής αιτία της διαρροής και να αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια στην περιοχή. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική, τη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, την Κορινθία και την Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, δήλωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις δηλώσεις του εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στον Πορτογαλικό λαό για τις απώλειες πολιτών από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Στη συζήτηση κεντρική θέση είχαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δύσκολες αποφάσεις και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις αναμένονται, ενώ η χώρα ετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε λιγότερο από έναν χρόνο. Από την πλευρά του, ο κ. Μοντενέγκρο μίλησε μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή των δύο χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και συνεχάρει την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την πορεία της οικονομίας και τη σταθερότητα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος σε βίντεο μήνυμα που ανήρτησε σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα, καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Χιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη στη μοναδική γυναίκα πολιτικό αρχηγό επειδή αποκαλύπτει, όπως είπε, τα σκάνδαλα της κυβέρνησης. Επίσης, η Ολομέλη αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ο κύριος Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση της Νοβάρτης. Για 11η συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να απειλεί ότι θα πλήξει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Πίκαξ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη γενίκευση του πολέμου.
5: Ο καιρός.
16: Αύριο στα βόρεια και ανατολικά επιρροτικά τις ποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
18: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
17: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
19: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 η ώρα εδώ, παρέα. Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας βρίσκεται αυτό το κύμα καύσωνα που δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας. Σήμερα έχουμε την κορύφωση αυτού του φαινομένου καύσωνα, αυτού του ισχυρού κύματος σε καύσωνα που πλήττει τη χώρα και τοπικά θα δούμε και 43 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον αυτά αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εννοείται ότι υπάρχει μια κατάσταση επιφυλακής για τον κρατικό μηχανισμό, γιατί έχουμε από τη μία τις υψηλές θερμοκρασίες, από την άλλη έχουμε και ισχυρούς ανέμους τοπικά, οπότε όπως καταλαβαίνετε μόνο και μόνο από αυτό δημιουργούνται εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Έχουμε και υποχρεωτική πάυση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους. Αυτά μέχρι σήμερα, έτσι. Από την Παρασκευή, για παράδειγμα, το σκηνικό θα είναι εντελώς διαφορετικό. Με πτώση θερμοκρασίας, με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Και αυτό δεν πάει πολύ καλά. Δηλαδή, τρεις μέρες κάψωνα, τρεις μέρες με χαμηλές θερμοκρασίες. Κάπου το καταλαβαίνουμε. Ότι ακόμα και για τον οργανισμό μας, όλα αυτά τα πάνω κάτω είναι λίγο, αν μη τι άλλο, δημιουργούν μια σύγχυση. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είναι εδώ, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Τώρα, στο πεδίο της οικονομίας, η προσοχή επικεντρώνεται στις Βρυξέλλες. Η συζήτηση για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αναδεικνύει σοβαρές γεωπολιτικές ισορροπίες. Η ελληνική πλευρά διατυπώνει συγκεκριμένες ενστάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη διακίνηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οπότε εκεί υπάρξει εξέλιξη, ένα διπλωματικό θρίλερ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογενειών τους, αυτή κορυφώνεται. Αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για την ανακοίνωση των βάσεων των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News, την Πέμπτη, αύριο, 23 Ιουλίου, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής.

Λοιπόν, για την επικοινωνία σας, καλύτερα αξιοποιήστε το Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις στα λατινικά. Βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Βεβαίως υπάρχει το τηλέφωνο 210-6009-604.

Λοιπόν, λαμβάνω κάποια μηνύματα αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν διακοπές ηλεκτροδότηση σε Κολωνάκι, σε Άλυμο, σε Αργυρούπολη. Από ό,τι βλέπω, υπάρχει κάποια βλάβη και υπάρχει σχετική ανακοίνωση από τον ΔΔΕ ότι

0: Λοιπόν, εμείς θα επιμείνουμε λίγο στο θέμα καύσωνα στη σημερινή εκπομπή, γιατί η σωστή ενημέρωση ή η πρόληψη μπορούν να αποτρέψουν σοβαρές επιπλοκές. Ο καύσωνας δεν είναι απλώς μια περίοδος έντονης δυσφορίας. Για χιλιάδες συμπολίτες μας που πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, μπορεί να εξελιχθεί σε μια δοκιμασία, πραγματική δοκιμασία για την υγεία τους. Άλλωστε, αυτό δείχνουν και τα επιστημονικά δεδομένα. Δηλαδή, ότι οι μέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες συνήθως συνοδεύονται με προβλήματα, ειδικά όταν ο καύσωνας διαρκεί πολλές ημέρες. Ο κύριος Αθανάσιος Τρίκας είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, είναι Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, αναπληρωτής καθηγητής καρδιολογίας, και είναι μαζί μας να μας βοηθήσει. Χαίρετε, κύριε Τρίκα.
1: Γεια σας, κύριε Μπίτα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, βγάλατε και μια ανακοίνωση ως καρδιολογική εταιρεία ως ό,τι αφορά τους κινδύνους, πώς επηρεάζει η ζέστη, την καρδιά, τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, για τα φάρμακα, ας πούμε, μήπως πρέπει να αλλάξουν κάποια φάρμακα, άρα να έχουν και επικοινωνία με το γιατρό τους. Και θέλω να ξεκινήσω με το ερώτημα ότι γενικά μια περίοδος έντονης ζέστης μπορεί να είναι επικίνδυνη για την καρδιά, ή εδώ μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες όπως ένας καύσωνας?
1: Βασικό κριτήριο για τις επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει ένας καύσωνας ή υψηλή θερμοκρασία στους καρδιοπαθείς ή ακόμα και στους υγιείς, και όταν μιλάμε για τους καρδιοπαθείς, είναι πόσο είναι η άνεση θερμοκρασίας και για πόσο καιρό θα έχουμε αυτή τον καύσωνα, για πόσες μέρες και η διάρκεια του. Φαίνεται λοιπόν από ανάλυση 54 επιδημιολογικών μελετών από 20 χώρες ότι τα κύματα καύσωνα συνδέονται με αύξηση περίπου 15% στη θνητότητα από τα καρδιαγγειακά νοσήματα σε σύγκριση με περιόδους φυσιολογικών θερμοκρασιών. Και επιπρόσθετα σας λέω ότι για 4 συνεχόμενες ημέρες πάνω από 35 βαθμούς η καρδιαγγειακή θνητότητα αυξάνεται κατά 10%, ενώ μετά την 5η ημέρα μπορεί να φτάσει ακόμα και το 51%. Επομένως, έχει άμεση σχέση και για πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία
0: και πόσο θα κρατήσει αυτό,
1: και πόση διάρκεια. Βέβαια, οι μεγαλύτερες ηλικίες, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζονται δυσανάλογα περισσότερο. Δηλαδή, στους ανθρώπους άνω των 65 ετών, δεν μιλάμε άνω των 80, άνω των 65, η θνητότητα κατά τη διάρκεια αυτών των καυσώνων αυξάνεται σημαντικά περισσότερο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.
0: Και φαντάζομαι, για να βγάλετε μια τέτοια ανακοίνωση ενημερωτική, έχετε δει κι εσείς ότι αρκετοί συμπολίτες μας που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες, που έχουν δηλαδή πάσχουν από κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα, κάνουν κάποια λαθάκια τέτοιες μέρες.
1: Εννοείται. Εννοείται τους καρδιοπαθείς.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχουν λάθη που εσείς βλέπετε ότι κάνουν συχνά ασθενείς σε τέτοιες μέρες ή δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε?
1: Εννοείται. Ξέρετε ότι η ζέστη επιβαρύνει την καρδιά όχι μόνο λόγω του περιβάλλοντος, αλλά και λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, έτσι. Η θερμοκρασία δεν είναι μοναδικός παράγοντας, αλλά είναι και η επιβάρυνση ατμόσφαιρας. Επομένως, το να βγαίνεις έξω σε τέτοιες περιόδους, εννοείται ότι παραλύζεις την αυξημένη θερμοκρασία που συνοδεύεται μια αφυδάτωση, με αλλαγές ηλεκτρολιτών, με επηρεασμό πολλών συνθήκων, ειδικά στην καρδιακή λειτουργία. Αλλά συγχρόνως τα σωματίδια τα οποία αιωρούνται προκαλούν φλεγμονή, δυσλειτουργία κενδοθυλίου των αγκιών και πολλά άλλα. Επομένως, οι καρδιοπαθείς δεν πρέπει να βγαίνουν σε τέτοια περιβάλλοντα έξω, αλλά να είναι σε δροσερά περιβάλλοντα. Επιπλέον, παίρνουν φάρμακα. Πολλοί από αυτούς δεν ρωτάνε τους γιατρούς, τους θεράποντες γιατρούς τους, πώς πρέπει να χειρίζονται τα φάρμακα.
0: Δηλαδή, μπορεί σε μια τέτοια περίοδο, με ένα φαινόμενο καύσωνα, με υψηλές θερμοκρασίες τόσο, να πρέπει να χρειάζεται να αλλάξουν κάπως τα φάρμακα.
1: Εννοείται. Παραδείγματος χάρη, να σας πω κάτι που έχει σχέση με τη Στεφανία Νόσο και κάποια φάρμακα που δίνουμε β' αποκλειστές. Που είναι σε πολύ μεγάλη αναλογία στη φαρμακευτική φαρέδρα αυτών των ασθενών. Επηρεάζουν πάρα πολύ στην υπέρταση που χρησιμοποιούνται στην καρδιακή ανεπάρκεια στις αριθμίες και μπορεί να επιδιορίσουν την ικανότητα του οργανισμού να αυξήσει τους καρδιακούς παλμούς όταν χρειάζεται. Και αυτά απαιτούνται σε αυτές τις καταστάσεις, να έχει μια αντιρροπιστική προσαρμοστικότητα ο οργανισμός. Επομένως, ρωτάς στον γιατρό σου, θα κάνεις αντανιώσεις, θα παραμείνουν στα δεσολογία, όπως επίσης και τα διουρητικά. Ενδέχεται να επιδεινώσουν την αφυδάτωση που προκαλείται από την αυξημένη θερμοκρασία. Και παράλληλα, ορισμένα αντιπερταστικά φάρμακα μπορεί να συμβάλλουν σε σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης και να έχουμε υπόταση και αίσθημα εξάντλησης. Ειδικά σε υψηλές θερμοκρασίες και σε μεγάλες ηλικίες, αυτές οδηγούν σε τέτοιες κλινικές καταστάσεις στο νοσοκομείο και σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Επομένως, πρέπει να γίνει πρόληψη πάνω σε αυτά και θα πρέπει πάντα στη συνεργασία με το θεράποδο γιατρών να προσαρμόζεται η θεραπευτική αγωγή του ασθενούς του καρδιοπαθούς.
0: Και φαντάζομαι ότι μια τέτοια ενημέρωση πρέπει να γίνεται συχνά πυκνά. Θέλω να πω ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Με δεδομένο ότι τα καλοκαίρια, ας πούμε, θα γίνονται όλο ένα και πιο θερμά, θα πρέπει οι άνθρωποι που πάσχουν από κάποιο νόσημα καρδιακό, καρδιαγγειακό, να γνωρίζουν ότι τις αλλαγές που πρέπει να κάνουν, ότι πρέπει να επικοινωνούν με τον γιατρό τους, ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές ενδεχομένως στη δοσολογία και στα φάρμακα και εκείνοι και οι οικογένειές τους, για να περάσουν με ασφάλεια το όποιο κύμα καύσωνα.
1: Εννοείται, και ειδικά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Περιλαμβάνουν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ιστορικό εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου, αριθμιών, μη ελεγχόμενης υπέρτασης, υψηλές μεγάλες ηλικίες. Η καλύτερη στρατηγική για αυτούς είναι η πρόληψη. Επαρκής ενυδάτωση, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο τις θερμές ώρες της ημέρας, παραμονή, όπως είπα, σε δροσερούς κλιματιζόμενους χώρους, τακτική μέτρηση αρτηριακής πίεσης και άμεση επικοινωνία με τον γιατρό όταν εμφανίζονται συμπτώματα και όχι μόνον. Πριν εμφανιστούν, πρέπει να συμβουλεύονται αυτές οι ηλικίες, ειδικά άνω των 65 ετών, πώς θα προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους αυτές τις μέρες του καύσωνα.
0: Κύριε καθηγητά, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε. Σας ευχαριστώ πραγματικά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Τρίκας, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Γιατί η σωστή ενημέρωση, η πρόληψη, όπως μας είπε και ο γιατρός, και η έγκαιρη επικοινωνία με το γιατρό σε ένα προληπτικό επίπεδο, δηλαδή δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι ώστε να πάρεις το γιατρό, μπορείς, αφού ξέρεις ότι θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε ένα κύμα καύσωνα, να επικοινωνήσεις προληπτικά με το γιατρό σου για να δεις αν χρειάζεται να αλλάξει κάτι.

Το Reuters σήμερα έχει ένα δημοσίευμα, ένα άρθρο που είχε να κάνει με το τι είναι αυτό που κάνουν οι Έλληνες στις ακραίες θερμοκρασίες. Δηλαδή, κατέγραψε την καθημερινότητά μας στον καύσωνα. Περισσότερο για να λειτουργήσει και αυτό το άρθρο ως με καλή πρακτική και για άλλες χώρες που δεν γνώριζαν τι σημαίνει καύσωνα σε τέτοια επίπεδα. Έχουμε δει ήδη από τον Μάιο μέχρι τώρα 3 τέτοια κύματα καύσωνα να σαρώνουν δυτική, κεντρική Ευρώπη και δυτική Ευρώπη. Οπότε το Reuters βρήκε έναν τρόπο να δώσει κάποιες καλές πρακτικές. Να, τι κάνουν οι Έλληνες, για παράδειγμα, αναφέρθηκε σε κλειστά παντζούρια κατά τις μεσημεριανές ώρες. Τα κλιματιστικά σε μια συνεχή λειτουργία, τις αλλαγές στο ωράριο καταστημάτων αλλά και στις καθημερινές μετακινήσεις. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα μιας χώρας που έχει μάθει να ζει με υψηλές θερμοκρασίες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο, στο Αγρίνιο Αιτωλοκαρνανίας. Ισχυρές επιγείες και αέριες δυνάμεις στο σημείο. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτατα μέτρα προστασίας. Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες μετά από ισχυρές καταιγίδες στα Βαλκάνια. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα νεοφιλελεύθερο σκληρό φορομπηκτικό που λέει ότι σου μειώνω 10 ευρώ τον άμεσο φόρο και σου παίρνω 50 ευρώ από την έμεση φορολογία, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο Open. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Με ψήφους 160 υπέρ, έναντι 63 κατά και 6 παρών, ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντε, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. Αύριο στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και το πρωί στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική. Του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Και πάμε να συναντήσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στις αγορές. Εν μέσω της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το Μεσανατολικό, δηλαδή οι Χούθοι έχουν ανεβάσει το θερμόμετρο στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπήρχε ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Αυσιπλοεία. Και νωρίτερα είχαμε κάποιες δηλώσεις του Ρούμπιο ότι το Ιράν δεν είναι σοβαρό στις συνομιλίες, με αποτέλεσμα να το πετρέλαιο να κάνει ένα μικρό άλμα προς τα πάνω. Πάμε να δούμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή όμως. Παντελή.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Έρετε. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Νωρίτερα είχαμε και μία δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι δεν έχει καμία διάθεση προς το παρόν, άμεσα δηλαδή, να διαπραγματευτεί με το Ιράν. Mm. Και αυτό ήταν αρκετό ικανό για να εκτινάξει εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλό 7 εβδομάδων. Δηλαδή από τις αρχές Ιουνίου είχαμε να δούμε το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, με ένα άλμα σχεδόν 5%, όπως και σχεδόν 5% έχει αυξηθεί το αμερικανικό αργό, είναι στα 88,53 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, στα 95,23 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε μια κίνηση ανωδική και για, και για τα χρηματιστήρια, όμως παράλληλη κίνηση που περισσότερο επικεντρώνονται στα αποτελέσματα των εταιριών που ανακοινώνουν αυτό το χρονικό διάστημα και είναι καλύτερα από τις εκτιμήσεις, και γι' αυτό ανεβαίνουν και οι χρηματιστηριακοί δείκτες. Έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 να ενισχύεται κατά 0,28%, κατά 0,82% υψηλότερο ο CAC 40 στο Παρίσι, 1,16% είναι ο δείκτης υψηλότερο στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ στο χρηματιστήριο Αθηνών η συνεδρίαση είναι ως μη γενόμενη, θα λέγαμε. Είναι μια συνεδρίαση θερινής ραστόνης, χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα με συνολικές συναλλαγές μέχρι στιγμής μόλις 150 εκατομμύρια ευρώ, και ο γενικός δείκτης έχει οριακές μεταβολές στην περιοχή των 2.500 μονάδων. Αυτή τη στιγμή είναι οριακά μόλις χαμηλότερα κατά 0,08%.

0: Έχουμε επίσης μια αυξητική τάση εκ νέου που συνεχίζουν δηλαδή την ανωδική πορεία. Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, έχει αυξηθεί σημαντικά το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, έφτασε στο 4% ακριβώς η απόδοση των δεκαετών ιταλικών ομολόγων, ενώ είναι στο 3,98% η απόδοση των γαλλικών και στο 3,18% ανέβηκε και η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων, που είναι το σημείο αναφοράς. 3,88% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αυτό είναι το κλίμα σήμερα. Και στα πολύτιμα μέτρα έχουμε και εδώ μια αυξητική τάση και για το χρυσό και το ασίμι. 4.121 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός, είναι στα 60 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε μια παράλληλη ανάπτυξη για όλα τα επενδυτικά προϊόντα, και αυτό θα μου επιτρέψει να πω ότι δεν είναι και τόσο καλός ο αιωνός, διότι κάπου πρέπει να ανεβαίνουν, κάπου πρέπει να πέφτουν.
1: Ναι, αυτό που είχαμε συνηθίσει είναι όταν ανέβαινε το πετρέλαιο έπεφτε ο χρυσός και το αντίθετο. Τώρα χάνουμε την μπάλα και εμείς την ανάλυση.
0: Είναι κάποια παράδοξα που συμβαίνουν στις αγορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα, και σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει οι επενδυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί οι αγορές είναι ευμετάβλητες. Το βλέπουμε αυτό, δηλαδή από μία δήλωση μπορεί να γυρίσουν προς τα κάτω ή προς τα πάνω ανάλογα με το ποια είναι η προοπτική στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κυρίως. Και δευτερευόντως βέβαια βλέπουν τώρα και τις κεντρικές τράπεζες. Αύριο είναι και συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το αφήσαμε για τελευταίο αυτό, επειδή οι αναλυτές δεν αναμένουν κάποια εξέλιξη, δηλαδή δεν θα αλλάξει νομισματική πολιτική, δεν θα αυξηθούν τα επιτόκια αύριο, θα μείνουν αμετάβλητα. Ωστόσο όμως οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών κάνουν λόγο για αυξήσεις των επιτοκίων από Σεπτέμβριο και μετά. 1 με 2 αυξήσεις αναμένουν οι αναλυτές, αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι ο πληθωρισμός από ό,τι φαίνεται είναι επίμονος λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου.
1: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και εσύ καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, από τη μία είναι ένας πονοκέφαλος για τους ψαράδες. Από την άλλη, θεωρείται, από εκείνους που ξέρουν, ένας εξαιρετικός μεζές. Εμείς θα σταθούμε κάπου στη μέση και θα μιλήσουμε για το μπλε καβούρι, ένα ξενικό είδος που προέρχεται από τις ακτές του Ατλαντικού και έχει εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια, δεν μιλάμε και τώρα για 1-2 χρόνια, στις εκβολές του ποινιού και κάθε καλοκαίρι εμφανίζεται σε μεγάλους πληθυσμούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή κόβει δίχτυα, προκαλεί ζημιές, ταυτόχρονα όμως έχει αποκτήσει και εμπορική αξία, οπότε θα τα βάλουμε όλα αυτά στην κουβέντα μας, ξεκινώντας από το, για παράδειγμα, πόσο απειλητικό μπορεί να είναι για το οικοσύστημα και δευτερευόντως αν μπορεί να μετατραπεί από πρόβλημα, γιατί όχι, σε οικονομική ευκαιρία για την Αλία. Μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Κλαουδάτος, είναι αναπληρωτής καθηγητής Αλίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας εδώ μεσημεριάτικα. Χαίρετε κύριε Κλαουδάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Αμπίτρα, σε εσάς και στο κρατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, καταρχάς, τι είναι αυτό το μπλε καβούρι και πώς έφτασε από εκεί, από τόσο μακριά, από τον Ατλαντικό, στις ελληνικές θάλασσες?
1: Να τα πάρουμε από την αρχή. Το είδος, το μπλε καβούρι ή Ιταλός όπως το ονομάζουν εδώ, επιστημονικό όνομα είναι το Καλλινέκτες άπιδους, κατάγεται από τις δυτικές ακτές του Ατλαντικού ωκεανού. Μεταφέρθηκε ουσιαστικά με το νερό του έρματος των πλοίων και στην Ευρώπη περίπου καταγράφηκε το 1900 στις γαλλικές ατλαντικές ακτές. Στη Μεσόγειο επίσημα έχει καταγραφεί το 1949 στον κόλπο της Βενετίας, αν και ενδείξεις για το Αιγαίο όμως είναι ότι έχει εμφανιστεί από τη δεκαετία του 30.
0: Από το 30, είναι τόσα χρόνια εδώ μαζί μας.
1: Είναι πολλά χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά από περίπου το 2000, έχουμε δει αυτή τη μεγάλη πληθυσμιακή του αύξηση, η οποία ουσιαστικά οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή, στην κλιματική κρίση. Δηλαδή, το βοηθάει αυτή η θερμοκρασία, η αυξημένη θερμοκρασία.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, είναι ένα από τα είδη τα ξενικά που μπορούν να προσαρμοστούν και σε ζεστά νερά, για παράδειγμα.
1: Έχει δημιουργήσει πληθυσμούς αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα είδος το οποίο θεωρείται, πρώτα απ' όλα ονομάζεται Ιταλός γιατί η λαϊκή παράδοση θέλει το είδος να ήλθε στα νερά μέσω των Ιταλών στρατιωτών στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αν και αυτό δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, αλλά δείχνει πόσο έχει
0: πόσο πολλά χρόνια είναι και ανάμεσά μας βρίσκεται εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχει ενταχθεί πλέον στο οικοσύστημα των ελληνικών θαλασσών.
1: Βεβαίως και πολύ καλά μάλιστα. Είναι ένα είδος το οποίο είναι ευρύαλο και ευρύθερμο, δηλαδή αντέχει μεγάλο εύρος αλατότητας και θερμοκρασίας, και έτσι μπορεί να ζει εξίσου καλά και σε γλυκό υφάλμιο και θαλασσινό νερό, σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών. Αναπαράγεται, έχει μεγάλη αναπαραγωγική ικανότητα και είναι πανφάγο αρπακτικό. Οπότε μπορεί πολύ εύκολα να δει φαγητό όλοι αυτοί οι παράγοντες σε συνδυασμό με την αύξηση της θερμοκρασίας, του δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα και είναι και ένα είδος το οποίο εκτοπίζει άλλα ενδυμικά είδη, όπως είναι ο πράσινος καβούρας ο ελληνικός.
0: Τώρα οι ψαράδες βέβαια εκεί στο Μπίνιο παρατηρούν ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι πληθυσμοί του. Δεν είναι ότι δεν το ξέρανε, αλλά τα τελευταία χρόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται και επιστημονικά, δηλαδή από καταγραφές.
1: Ο θερμαϊκός κόλπος είναι ο κύριος πυρήνας εγκατάστασης του συγκεκριμένου είδους. Τα προβλήματα που έχουμε είναι κυρίως από αρχές Ιουνίου μέχρι μέσα Αυγούστου, και είναι η σεζόν που οι ψαράδες προσδοκούν να έχουν τα καλύτερα λεύματα, οπότε εμφανίζονται σε εκείνη την περίοδο σε μεγάλους αριθμούς τα καβούρια τα συγκεκριμένα, και ουσιαστικά κάνουν τη ζωή των ψαράδων δύσκολη, αυξάνουν τον χρόνο εργασία τους.
0: Γιατί δημιουργεί, κόβει δίχτυα, έχει δαγκάνες έτσι που
1: ισχυρές τα δίχτυα, μειώνουν τα λεύματα. Είναι πολύ επιθετικό είδος, δηλαδή μηχανικά μπορεί να σου δημιουργήσει έτσι, να σε τραυματίσει αν δεν προσέξεις, δημιουργούν ζημιά στα ληστικά εργαλεία
0: και επηρεάζουν και τους πληθυσμούς εκεί, τα ντόπια ψάρια δηλαδή
1: επηρεάζουν και τους πληθυσμούς. ναι, ναι. Mm. Είναι και αυτό ένα, θεωρείται ένα από τα 100 χειρότερα ξενικά εισβολικά είδη στη Μεσόγειο. Mm. Είναι πολύ ανταγωνιστικό, εκτοπίζει τα ντόπια είδη, συρρεύει ένα μεγάλο φάσμα οργανισμών.
0: Α, τα θέλει και όλα δικά του δηλαδή.
1: Ναι, αλλοιώνει και τη δομή των κοινοτήτων, των θαλάσσιων κοινοτήτων, στις λιμνοθάλασσες και στα εκβολικά συστήματα.
0: Τώρα, και, διορθώστε με αν θυμάμαι λάθος, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι το μπλε καβούρι θεωρείται ένα πολύτιμο προϊόν. Δεν ξέρω, μήπως στην Ελλάδα
1: θέλω... Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω. Υπάρχουν δύο πλευρές στο νόμισμα. Εγώ σας είπα τώρα την αρνητική πλευρά. Υπάρχει μια θετική, μάλιστα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά μπορούμε να το κρέας, το πρώτα απ' όλα είναι εξαιρετικά νόστιμο. Το λατινικό του όνομα Καληνέχτε Σάπιδους σημαίνει, αν το μεταφράσει κανένας από τα λατινικά, σημαίνει νόστιμο καβούρι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί εθνικό πιάτο, ειδικά στο κόλπο του Τσέσαπικ, στις ανατολικές ακτές. Εκεί έχει και μεγάλη εμπορική αξία. Εκεί δεν θεωρείται εισβολικό είδος, θεωρείται βασιλικό είδος, έτσι.
0: Και αναρωτιέται κανείς, όταν το έχουμε τόσα χρόνια ανάμεσά μας, θα έλεγε κανείς ότι θα το είχαμε μάθει και εμείς ως καταναλωτές, για παράδειγμα, να το αναγνωρίζουμε, να το ζητάμε σε μαγαζιά, να έχει αξιοποιηθεί, θέλω να πω, ως τέτοιο προϊόν. Και όσο θα μπορούσε να αποτελέσει και πηγή εισοδήματος για τους Έλληνες ψαράδες.
1: Θα έπρεπε να γίνει μια εμπορική αξιοποίηση και ουσιαστικά είναι αυτή η βασική στρατηγική στη Μεσόγειο. Ο στόχος είναι να γίνει βιώσιμη αλία του καβουριού, στοχευμένη αλία για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα να ελεγχθούν οι πληθυσμοί και δεύτερον για εισόδημα για τους ψαράδες. Οι Τούρκοι έχουν μετατρέψει το μπλε καβούρι σε εξαγωγικό προϊόν, κυρίως προς τη ΣΥΠΑ. Στην Ευρώπη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια αγορά σταδιακά και μάλιστα νομίζω το 2025 έφτασαν η αλία τους 570 τόνους περίπου, αξία πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να το αναγνωρίζει ο κόσμος. Επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί και τα κελίφη του, μπορούν να αξιοποιηθούν τα υποπροϊόντα, να εξαχθούν δύο πολυμεροί και τα οποία έχουν εφαρμογές στη φαρμακοβιομηχανία, στα τρόφιμα και στη γεωργία.
0: Άρα, εν μέσω αυτού που συμβαίνει με τα ξενικά είδη γενικώς στις θάλασσές μας, είτε είναι τα τελευταία χρόνια είτε περισσότερα χρόνια, εδώ το κλειδί, η λύση είναι να βρεθεί μία συνταγή επιτυχίας μεταξύ επιστημόνων, δηλαδή εσείς που γνωρίζετε για αυτά τα είδη εννοείται, και της πολιτείας, έτσι ώστε να βρεθούν τρόποι διαχείρισης αυτών των ειδών και για να περιοριστούν οι επιπτώσεις αλλά και για να αξιοποιηθούν εμπορικά.
1: Εδώ χρειαζόμαστε μία ρεαλιστική αντιμετώπιση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει μία στοχευμένη αλία. Χρειαζόμαστε παγίδες σχεδιασμένες για αυτά τα μπλε καβούρια. Δεύτερον, πρέπει να δημιουργηθεί μια εμπορική αλυσίδα, μονάδες μεταποίησης, εξαγωγής, ώστε να βρει δρόμο το καβούρι προς αγορές των ΗΠΑ, προς ασιατικές χώρες και στην εγχώρια αγορά. Χρειαζόμαστε έρευνα, δηλαδή δεδομένα για την πληθυσμιακή δομή του είδους, για τη χωρική κατανομή του, τη δομή του, την ηλικιακή του δομή, τις αλληλεπιδράσεις που έχει με άλλα είδη, ώστε οποιαδήποτε πολιτική να μην διαχείρισης, αληθική διαχείριση, να έχει ερευνητική βάση από πίσω, να μην πέσει στο κενό. Και πρέπει επίσης να ενημερωθεί και το κοινό. Πρέπει να μάθει ο καταναλωτής.
0: Βέβαια, να ζητάω κι εγώ να είμαι εκεί στον ποινίο και να λέω, μήπως έχετε μπλε καβούρι, ας πούμε, που ακούσατε ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο και που όλη η Αμερική το θεωρεί βασιλικό είδος.
1: Και έχει και εξαιρετική θρεπτική αξία. Είναι πολύ ψηλό σε πρωτεΐνη. Μεγάλο ποσοστό του κρέατος μπορεί να καταναλωθεί. Πραγματικά είναι εξαιρετικός μεζές και πολύ θρεπτικός.
0: Και εξαιρετική περίπτωση προς εξέταση για ένα ξενικό είδος, πώς δηλαδή μπορεί να μετατραπεί μια περιβαλλοντική πρόκληση σε ευκαιρία.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία,
1: ακριβώς. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται να φύγει αυτό, ευνοείται από την κλιματική αλλαγή, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς. Πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την εισβολή σε μια ευκαιρία για τους ψαράδες, για την οικονομία, και να δράσουμε οργανωμένα και με βάση επιστημονικά δεδομένα.
0: Κύριε Κλαδόπουλο.
1: Και ουσιαστικά να μετατρέψουμε αυτό σε μια ευκαιρία, όπως είπατε και εσείς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ουσιαστική κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Και εσείς, γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κλαοδάτος, αναπληρωτής καθηγητής Αλίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, κυρίες και κύριοι.

Πάντως σε αρκετά σημεία της πρωτεύουσας, το οδόστρωμα, οι δρόμοι και οι υπόλοιπες σκληρές επιφάνειες έχουν αναπτύξει θερμοκρασίες μέχρι και 57 βαθμούς Κελσίου. Έγιναν μετρήσεις το πρωί στο πεδίο του Άρεως, για παράδειγμα, αλλά και σε άλλους κεντρικούς οδικούς άξονες, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Πατησίων, και προέκυψε ότι η άσφαλτος, το τσιμέντο, όλα τα δομικά υλικά τέλος πάντων, έχουν απορροφήσει τόσο μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας που έφτασε ακόμα και τους 57 βαθμούς Κελσίου. Σε όλους εσάς που ακούτε, που έχετε σκυλάκια, που μπορεί να μην ξέρετε τέλος πάντων να το έχετε αποκτήσει πρόσφατα ένα κατοικίδιο, υπάρχουν, ξέρετε, αυτά τα ειδικά παπουτσάκια που μπορείτε να τα βγάζετε όταν έχει τόσο υψηλές θερμοκρασίες, γιατί και αυτά ταλαιπωρούνται. Κρίμα είναι, κρίση δεν έχουν, μόνο τους δεν μπορούν να κάνουν κάτι, να προστατευτούν. Οπότε να έχουμε λίγο το νου μας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν εδώ παρούσα, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο και πάλι λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Προς το παρόν, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για Αττική, Φθιώτιδα, Βιωτία, Κορινθία και Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Η υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λούις Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συζήτηση κεντρική θέση είχαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δύσκολες αποφάσεις και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις αναμένονται, ενώ η χώρα ετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε λιγότερο χρόνο. Από την πλευρά του, ο κ. Μοντενέγκρο μίλησε μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή των δύο χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και συνεχάρει την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την πορεία της οικονομίας και τη σταθερότητα. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι είναι πολύ εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε ο κύριος Φάμελος, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Χιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη στη μοναδική γυναίκα πολιτικό αρχηγό επειδή αποκαλύπτει τα σκάνδαλα της κυβέρνησης. Επίσης, η Ολομέλη αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ο κύριος Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση της Νοβάρτης. 4 δεξαμενόπλοι άλλαξαν σήμερα πορεία πλεύσης στην Ερυθρά Θάλασσα, με 2 από αυτά να αναφέρουν τη διόρυγα του Σουέζ ως νέο προορισμό τους μετά την προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης να αποφεύγουν τον πλού προς λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, όπως δείχνουν στοιχεία εντοπισμού πλοίων. Όλα τα πλοία άλλαξαν κατεύθυνση, με τα άλλα 2 να αναφέρουν ως προορισμό τους ανοιχτά ύδατα στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

1964, 26η εκπομπή. Όλες υπάρχουν στο Ερτέκο. Σήμερα το πρόγραμμα είναι κυρίως Rolling Stones. Την εβδομάδα που οι Rolling Stones καταφέρουν το απίστευτο, αυτό το συγκρότημα που ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 60, να έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ στη Βρετανία και σε όλη την Ευρώπη, αν δείτε τα hit parade Γερμανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, Βέλγιο, παντού είναι το νούμερο ένα άλμπουμ. Γιατί αυτά τα hit parade, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερο βασίζονται στις πωλήσεις παρά στα streaming, όπως είναι το hit parade της Αμερικής. Νούμερο ένα άλμπουμ λοιπόν στην Ευρώπη, το καινούργιο των Rolling Stones, και εμείς θα πάμε πίσω στο 1964 για να ακούσουμε τραγούδια από το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος, να δούμε τι ηχογράφησαν τότε, και εσείς αν θέλετε θα συμμετέχετε με τα μηνύματά σας στο Viber, όπως συνήθως, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, και σε όλα τα άλλα Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Το ντεμπούτο λοιπόν άλμπουμ των Stones κυκλοφόρησε 17 Απριλίου του 64 στη Βρετανία από την Decca. Η αμερικάνικη έκδοση, που είναι κάπως διαφορετική στη λίστα των κομματιών, θα προσπαθήσω να παίξω και από τις δύο εκδόσεις, κυκλοφόρησε από την London στις 29 Μαΐου στις Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια χρονιά. Για μία ακόμη φορά θα τονίσω πόσο σπάνια και ανάλογα με τα πόσα αντίτυπα είχαν βγει είναι όλα αυτά τα άλμπουμ και τα τραγούδια εκείνης εποχής, γιατί σήμερα κανείς δεν δίνει σημασία αν βγαίνουν σε βινίλιο, σε CD ή στα streaming. Αυτά όλα είναι συλλεκτικά άλμπουμ και είναι η εποχή που ακόμα δεν κυκλοφορούσαν οι δίσκοι, όπως έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, οι ίδιοι και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Είμαστε το 1964. Να ξεκινήσουμε.

Route 66. Οι Rolling Stones 62 χρόνια πριν, στο ντεπούτο άλμπουμ τους. Στην Βρετανία το άλμπουμ έμεινε 12 εβδομάδες στην πρώτη θέση και καθιέρωσε απόλυτα το συγκρότημα, παρόλο που δεν υπάρχουν τραγούδια τόσο πολλά δικά τους. Είμαστε πριν από το Satisfaction. Την επόμενη χρονιά γίνεται αυτό. Η σύνθεση του συγκροτήματος, αυτό το άλμπουμ, Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman, Brian Jones και ο ίδιος που ακούγεται στα τελευταία τραγούδια, ο Mick Jagger. Διασκευή βέβαια, το Route 66, τραγούδι Rhythm and Blues, από το 1946.

I just want to make love to you. Ένα blues από το 1954. Willie Dixon. Ηχογραφήθηκε από τον Muddy Waters. Να σκεφτεί κανείς ότι με διασκευές, όπως έκαναν και οι Beatles στα πρώτα άλμπουμ τους, με διαφορά ότι είχαν ένα ποσοστό περισσότερα δικά τους τραγούδια από ότι οι Stones στα δικά τους πρώτα, το άλμπουμ έγινε νούμερο ένα στη Βρετανία με διασκευές από τραγούδια παλαιότερα. Για να καταλάβετε τι εντύπωση είχε κάνει το συγκρότημα το 1964. Θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ που συμμετέχουν ο Uncle Phil και ο Uncle Gene, δηλαδή ο θείος Phil και ο θείος Gene. Θα σας πούμε σε λίγο ποιοι είναι αυτοί.

Αυτό λοιπόν είναι ένα instrumental. Δεν ξέρω, οι οπαδοί των Stones το ξέρουν. Υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ. Now I've Got a Witness. Υπάρχει κι άλλο ένα τραγούδι Witness. Θα το ακούσουμε αργότερα. Με στίχους. Ο θείος Phil είναι ο Phil Spector. Και ο θείος Gene είναι ο Gene Pitney. Για τον Phil Spector ξέρετε αρκετά. Για τον Gene Pitney πολύ λιγότερα, υποθέτω οι νεότεροι. Από τους καλύτερους τραγουδιστές της δεκαετίας του 60. Και οι δύο συμμετέχουν σε αυτό το άλμπουμ. Και ιδιαίτερα στο κομμάτι που έπαιξα μόλις τώρα. Και έτσι κάνω μία παρένθεση για να ακούσουμε ποιος είναι ο Gene Pitney, μια και είναι ένας από τους καλύτερους μου τραγουδιστές της δεκαετίας του 60. Και αφού βρήκα και την ευκαιρία, βλέποντας προχθές αυτή την εξαιρετική ταινία του 62 του John Ford, ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον Liberty Valance, σας το προτείνω να το δείτε αυτό το φιλμ με James Stewart και John Wayne μεταξύ άλλων. Εκεί λοιπόν το τραγούδι αφορά την ταινία, μόνο που δεν ακούστηκε στην ταινία και έγινε επιτυχία από τον Gene Pitney. Ένα τραγούδι που έχουν γράψει οι Bacharach David. Αυτός είναι ο Gene Pitney.

The Man Who Sat Liberty Valance από τον Theo Gin. Όπως αναφέρεται στο εξώφυλλο του άλμπουμ, του πρώτου άλμπουμ των Stones. Οι Keith Richards και Mick Jagger έγραψαν ένα τραγούδι που ποτέ δεν το κυκλοφόρησαν οι ίδιοι, παρόλο που το είχαν προτείνει στην εταιρεία τους τότε. Αντίθετα, το έδωσαν στον Gene Pitney. Ένα από τα λίγα τραγούδια που οι Stones το έδωσαν σε κάποιον, είναι και 2-3 ακόμα αργότερα, και το έκανε επιτυχία. That Girl Belongs to Yesterday, τραγούδι των Jagger και Richards.

Με ρωτάτε εδώ σε ποια πλατφόρμα είδα την ταινία. Είναι στο Netflix και επίσης η Βιβί γράφει ότι αυτός είναι που τραγουδήσε αργότερα, βέβαια με τον Mark Almond.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα. Από αέρος κάνουν ρήψεις νερού, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα σήμερα. 43 ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Σεβίας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Ανταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση. Για πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ στο στενό του Ορμούζ έκανε λόγο το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ την Παρασκευή. Στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Μέρι Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paufestival.uth.gr.
1: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Όχι δεκάδες, χιλιάδες συγκροτήματα στον πλανήτη θέλησαν να γίνουν συγκροτήματα τα παιδιά τότε, από τους Beatles και τους Rolling Stones. Υπάρχουν και τραγούδια που αναφέρονται ακριβώς σε αυτό το γεγονός. Από τη Γουατεμάλα μέχρι τις Φιλιππίνες, από την Αυστραλία μέχρι την Αλάσκα, όλοι ήθελαν να πάρουν κιθάρα, μπάσο και drums για να γίνουν συγκρότημα. Και έτσι έγινε αυτή η μουσική τα επόμενα χρόνια. Το 1972 ο David Bowie κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που λέγεται Gin Ginny. Αργότερα είχε πει στο Rolling Stone ότι το τραγούδι αυτό είναι αναφορά σε αυτό το πρώτο άλμπουμ του Rolling Stones. Δεν το πλησίασα τόσο πολύ, αλλά έχω την αίσθηση ότι έκανα ό,τι μπορούσα.

Αυτό το συγκρότημα έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ στην Ευρώπη σήμερα, το καλοκαίρι και αυτή την εβδομάδα του 2026. Εμείς ακούμε πώς ξεκίνησαν και μας ήρθε κουτί με το αφιέρωμα που έχουμε το 1964 με το ντεμπούτο άλμπουμ. Σε αυτό το κομμάτι που ο τίτλος είναι Little by Little, εκτός από τους πέντε συμμετέχουν ο Ian Stewart στο πιάνο, χωρίς να αναφέρεται, ο Phil Spector και ο Gene Pitney επίσης παίζει πιάνο και ο παραγωγός, το αντίστοιχο του George Martin στα πρώτα άλμπουμ των Stones, Andrew Long Oldham. Well, I'm a

αν και δεν κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο, θεωρείται ένα από τα σημαντικά τραγούδια στις ηχογραφίες της πρώτης των Rolling Stones, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Η ενορχήστρωση ακολουθεί αυτήν του Slim Harpo και υπάρχει και η slide κιθάρα του Brian Jones, ο Jagger τα φωνητικά και φυσαρμόνικα, ο Jones κιθάρα, ο Keith Richards ακουστική κιθάρα, ο Bill Wyman μπάσο, ο Charlie Watts drums. Ο Mick Jagger έχει σχολιάσει για το τραγούδι ποιο είναι το νόημα να μας ακούσει εμάς όταν υπάρχει το A King Bee με τον Slim Harpo.

Οι Beatles ήταν έτσι λίγο πιο κοντά στο Lee Richard. Οι Rolling Stones έτσι λίγο πιο κοντά στον Chuck Berry. Και οι δύο προσκυνούσαν και τον Chuck Berry και τον Lee Richard. Και οι δύο έχουν ηχογραφήσει το κομμάτι αυτό του Chuck Berry που μόλις ακούσαμε. Οι Beatles βγήκε σε εκείνο το άλμπουμ αργότερα, το Live at the BBC. Για αυτούς όμως, για τους Stones, ήταν ένας φόρος τιμής σε αυτόν που και αργότερα το είδαμε πώς συμπεριφέρθηκε ο Keith Richards σε συναυλία με τον Chuck Berry όταν έδωσαν στα επόμενα 30-40 χρόνια. Λοιπόν, από το debut το άλμπουμ ήταν και αυτό, το έχουν γραφεί και ζωντανά, το Carol.

Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι των Rolling Stones που μπήκε μέσα στα hit parade της Αμερικής. Στην Αγγλία δεν νομίζω ότι είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο. Το πρώτο δικό τους, γιατί είναι γραμμένο από τους Jagger και Richards σε αυτό το άλμπουμ. Είχαν ξεκινήσει πιο πριν να κυκλοφορούν το «I Wanna Be Your Man» που έχουμε ακούσει τον Lennon McCartney και το «Not Fade Away» που έχουμε ακούσει επίσης του Buddy Holly.

Σας έχω πει και άλλη φορά ότι δυστυχώς στη χώρα μας ο Marvin Gaye έγινε γνωστός κυρίως από το What's Going On και μετά. Στη δεκαετία του 60, επαναλαμβάνω για χιλιοστή φορά, ότι έχει βγάλει το ίδιο σημαντικά τραγούδια. Πολύ σημαντικά. Πάρα πολλά. Εκεί είναι η εποχή του. Το Can I Get a Witness είναι ένα από αυτά. Το ηχογράφησαν στο πρώτο άλμπουμ του οι Rolling Stones, μόλις το ακούσαμε, και το instrumental που έπαιξε στο πρώτο μέρος είναι μια δική τους ορχιστρική συνέχεια σε αυτό που μόλις ακούσαμε. You can make it.

Ένα όχι τόσο γνωστό τραγούδι και τόσο διασκευασμένο, το έχουν διασκευάσει βέβαια μεταξύ άλλων ο Τζιν Βίνσεντ, πρωτοπόρος του ροκ, αλλά αργότερα το 70 τόσο, νομίζω, και ο Buddy Guy σε άλμπουμ του αργότερα. Υπάρχει στον ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος και λέγεται You Can Make It If You Try, τραγούδι της δεκαετίας του 50.

Από το πρώτο άλμπουμ θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Αυτό το είχαμε παίξει στη χρονιά του 63 που μόλις τελείωσε. Το Walk in the Dock του μεγάλου Ρούφους Τόμας. Και ποιοι δεν το έχουν πει? Aerosmith, Green Day, John Cale, Johnny Rivers, Georgie Fame, Sonics, Kingsmen. Classic. Το τραγούδι εδώ, σε αντίθεση με άλλα που ακούσαμε σήμερα, στο ρεφρέν έχουμε τον Brian Jones. Και σκεφτείτε ότι τον έχουμε δει στην Αθήνα, όσοι είμαστε τυχεροί, στο γύρο του Παναθηναϊκού, όταν ήταν η Rolling Stones, στην πρώτη σύνθεση αυτή εδώ. Έχουν έρθει στην Αθήνα με τον Brian Jones. Επίσης, κάνουν φωνητικά οι άλλοι, ο Bill Wyman και ο Keith Richards. Αυτό που ακούμε, για ακούστε ποιο είναι.

αυτό που ακούσαμε και αυτό που έρχεται τώρα είναι σε ένα άλλο άλμπουμ που βγήκε μόνο στην Αμερική, το 12x5. Βγήκε το φθινόπωρο και θα το παρουσιάσουμε σε επόμενη εκπομπή, καθώς ολοκληρώνουμε το 1964. Βάλατε το Gene Pitney. Δεν είναι αυτό, ήταν ο Gene Pitney. Το 12 από το ίδιο ήθελα. Αυτό είναι ο... Δεν είναι αυτό, παιδιά. Εντάξει. Είναι ο Gene Pitney αυτό. Θέλουμε. Όχι, δεν είναι από αυτό το CD. Εν πάση περιπτώσει, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς, όπου υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Ήχησε και δεύτερο μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα που αέρος κάνουν ρήψεις, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική, τη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, την Κορινθία και την Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Υποχρεωτική πάυση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι είναι πολύ εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Ο Πρωθυπουργός δεν χρειάζεται να τάζει διότι ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες και τους ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλους του με τα χρήματα των Ελλήνων, τα οποία εμείς δεν τάζουμε αλλά δεσμευόμαστε να τα επιστρέψουμε στους Έλληνες, υποστηρίζει σε σημερινή του δήλωση ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη ημέρα, καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση. Η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ο κύριος Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση της Νοβάρτης. Για πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ στο στενό του Ορμούζ έκανε λόγο το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Στο μεταξύ το Ιράν διέψευσε εκ νέου ότι υπάρχει οποιοδήποτε μυστικό υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα στο βουνό Κολάνγκ, το οποίο απείλησε να πλήξει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η αιμονή της Ουάσιγκτον για το Κολάνγκου, όπου καμία πυρηνική δραστηριότητα δεν έχει λάβει χώρα, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα καθαρό πρόσχημα για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα, την καταστροφή και τη δολιοφθορά, δήλωσε στο X ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγαΐ. Στη διακρύβωση της δράσης δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη των οποίων είχαν ρίξει βόμβες Μολότοφ μετά το πέρας της μεγάλης διαδήλωσης στο Σύνταγμα για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου, προχώρησαν οι αρχές. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο 18χρονών τη Δευτέρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Μέρι Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Πολύ καλό σας απόγευμα, προσοχή στη ζέστη, αλλά όχι πανικός. Στην ενημερωτική σουίτα του ενημερωτικού ξενοδοχείου Earth News Radio 105,8, στη σουίτα απολύτως σχετικό εμφανίζονται οι αετοί.

Καλώς ήρθατε λοιπόν ή καλώς σας βρίσκουμε αν ήσασταν από πριν συντονισμένες και συντονισμένοι. Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Μια Τετάρτη που εκτός από το καύσωνα κουβαλάει και μια μεγάλη στεναχώρια, καθώς έφυγε μια σπουδαία μορφή του ελληνικού τραγουδιού. Για την οποία θα πούμε κάποια πράγματα. Ξέρετε, τέτοια πρόσωπα, τέτοιες μορφές, δεν είναι εύκολο να αναφερθεί σε αυτές και να το καλύψεις πλήρως και στο πλαίσιο μιας ενημερωτικής εκπομπής που έχει έναν χαρακτήρα ευρύτερο κτλ. Γι' αυτό επιλέξαμε μια καλεσμένη πολύ σημαντική και πολύ σπουδαία καλλιτέχνηδα επίσης, τουλάχιστον έτσι να αποδώσουμε μια τάξη μεγέθους στην αναφορά μας στη σπουδαία Μέρι Λίντα. Και επειδή καλοκαίρι είναι και τουρισμός, είναι και ταξίδια, στο τέλος της εκπομπής, θυμίζω ότι και σήμερα η διάρκεια της εκπομπής είναι αυξημένη, ενώ σε σχέση με τα τακτικά μας ραντεβού, ξεκινήσαμε λίγο μετά το δελτίο των 5 και μέχρι τις 7 θα πορευτούμε μαζί. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, εκεί 6.30 με 7, θα μιλήσουμε και για τον ελληνικό τουρισμό και τις επιπτώσεις της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αλλά προς το παρόν, κοιτώντας το μουσικό μας ημερολόγιο, πριν πάμε στο άλλο της επικαιρότητας, αν και εδώ συνήθως κάνουμε μια τομή του επίκαιρου με το διαχρονικό, όπως είναι το τραγούδι που ακούμε. Και το ακούμε από τον Don Henley, που είναι από αυτές τις σπάνιες σχετικά περιπτώσεις που ο ντράμερ τραγουδάει και πάρα πολύ καλά, ο Don Henley, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947.

Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου και γιορτάζουν η Μαγδαληνή, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος. Χρόνια καλά, χρόνια πολλά. Γιορτάζουν όπως πάντα τις συναντήσεις μαζί σας στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, στις γενικές εργασίες και το μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο ωραίες και δωρεάν μεθόδους στο Viber. Πρώτα απ' όλα μπορείτε να στείλετε μηνύματα για να μπείτε στη δική μας διεύθυνση. Δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε δύο λέξεις, Earth News, κενό, radio, και μετά μπορείτε να στέλνετε με το Viber εδώ τα μηνύματά σας. Στο Facebook, γιατί μπορεί να έχετε διάφορες δουλειές εκεί, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες παρακαλώ, και μπαίνοντας στη σελίδα μας χρησιμοποιείτε το Messenger για τα μηνύματά σας.

σήμερα έχει πάρα πολλές, πώς να το πω, πάρα πολλές ειδήσεις, ως συνήθως. Πάρα πολλές βέβαια από αυτές είναι επίσης πάρα πολύ βαριές σε σχέση με τον καύσωνα. Θα κάνουμε εμείς μια αναδρομή και μετά σιγά σιγά θα μπει το επίκαιρο σε μεγαλύτερες δόσεις από το διαχρονικό. Αλλά βλέπω εδώ ότι μια τέτοια μέρα, δηλαδή 22 Ιουλίου του 1974, γιατί είπαμε ο Ιούλιος είναι ένας μήνας που έχει σημαδέψει και με άσχημο τρόπο τον ελληνισμό και Ελλάδα και Κύπρο. Τέτοια μέρα λοιπόν ο Σαμψόν, ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας, κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αυτό τους ένοιαζε το βαρύ γδουπό. Την ίδια ώρα που οι Τούρκοι έβγαζαν τα τάγκ στην Κερίνια, έριχναν λεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, έστελναν νέα πλοία και αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. Αλλά κοιτάξτε τώρα μια συγκυρία. Είναι μερικές φορές που η σύμπτωση, η συγκυρία, η τομή δύο αναγκαιοτήτων, λες ρε παιδί μου δεν μπορεί. Αυτό και στημένο δεν θα ήταν εύκολο να γίνει. Το 1987, τέτοια μέρα, είχαμε έναν, ήταν νομίζω η δεύτερη μέρα, ενός πρωτοφανούς καύσωνα για τα δεδομένα τα ελληνικά, πολύ ψηλές θερμοκρασίες και όλα τα σχετικά, και εκείνη την ημέρα, 22 Ιουλίου του 1987, από θερμοπληξία φεύγει ένας πολύ σπουδαίος στιχουργός του ελληνικού τραγουδιού, ο Κώστας Κοφινιώτης, ο οποίος είχε γράψει πάρα πολλές επιτυχίες, και έμελε μια τέτοια μέρα, 22 Ιουλίου του 2026, να φύγει από κοντά μας η σπουδαία Μέρι Λίντα, που είχε τραγουδήσει βέβαια και Κώστα Κοφινιώτη.

0: Αφήσαμε και το χειροκρότημα, είναι το κοινό στο Ηρώδιο που κάποια στιγμή και πολύ καλά άνοιξε για όλη την γκάμα του ελληνικού τραγουδιού, το οποίο κάποια στιγμή να το κουβεντιάσουμε. Είναι ένα μοναδικό, δεν το λέω επειδή είμαστε Ελληνίδες, Έλληνες, είναι ένα μοναδικό τραγούδι στον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο χάρτη, και μάλιστα η στιχουργική του, πιστεύω εγώ, χωρίς να είμαι κάποιος ειδικός, ότι είναι από τις κορυφαίες. Γι' αυτό διαλέξαμε να ακούσουμε, είναι ένα από τα τραγούδια της Μεριλίντα που θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, το συγκεκριμένο σε στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, που έφυγε και αυτός μια τέτοια μέρα το 87, με καύσωνα επίσης. Είναι αυτές οι συγκυρίες, οι παράξενες, οι σημαδιακές. Μια μέρα λοιπόν που μοιραζόμαστε, γιατί έτσι είναι με τα σπουδαία πρόσωπα που έχουν μια θέση στην καρδιά και στην ακοή μας, μοιραζόμαστε τη θλίψη για την απώλεια μιας τέτοιας καλλιτέχνηδας, η Μαρία Δημητροπούλου, η Μεριλίντα. Και επειδή ξέρετε, σας το είπα και από την αρχή, όση ώρα και να κάνεις αφιέρωμα για μια σπουδαία τόσο μεγάλη καλλιτέχνηδα, δεν μπορείς να τα καλύψεις όλα. Αυτό που αξίζει είναι να ακούσεις τη θέαση μιας σπουδαίας επίσης καλλιτεχνικής μορφής, γιατί αλλιώς εμείς ως κοινό βλέπουμε αυτά τα πρόσωπα, αλλιώς μια τραγουδίστρια που έχει και το προνόμιο αυτού του ηχοχρώματος, ξέρετε, με υπογραφή, με ονοματεπώνυμο, είναι κάποιες τραγουδίστρες και τραγουδιστές που πέρα από τη δουλειά που κάνουν για να φτάσουν εκεί που φτάνουν, έχουν όμως και αυτό το δώρο. Ακούς τη φωνή, το μέταλλο της φωνής, εν προκειμένου έχει και γυαλί αυτή η φωνή, όμορφο, τελικά το αλανθεκτικό, και κατευθείαν σου έρχεται το όνομα. Θα μπορούσα να μην σας συστήσω την καλεσμένη μας, να πει μόνο ότι πει καλό απόγευμα, γεια σας κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή το επιβάλλει έτσι και θεσμικά ο ρόλος μου, καλωσορίζω και ευχαριστώ για την ανταπόκριση την κυρία Ελευθερία Αρβανιτάκη. Κυρία Αρβανιτάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι που σας ακούω και μιλάτε τόσο συγκινητικά για την...
0: Εγώ θα χαιρόμουν διπλά αν
1: δεν ήταν... Η μορφή αυτή που έφυγε.
0: Δεν ήταν τόσο δυσάρεστη. Το μόνο καλό είναι ότι εμείς δεν έχουμε την ενοχή ότι θυμόμαστε σπουδαίες καλλιτέχνηδες και καλλιτέχνες μόνο με τέτοιες αφορμές. Είναι δηλαδή ένα υλικό... Ναι, είναι ένα υλικό που το έχουμε, που ακούμε συχνά, και έτσι δεν νιώθουμε ότι τώρα κάνουμε κάτι. Χωρίς να σας ρωτήσω κάτι, γιατί θα έχω κάποιες ερωτήσεις, όταν μια τραγουδίστρια του δικού σας Βεληνικούς, με αυτή τη διαδρομή που έχετε ξεκινήσει και από τα λαϊκά χρώματα, και φαντάζομαι ότι θα είχατε μελετήσει και στα πρώτα σας βήματα την Μεριλίντα, όταν έρχεται μια τέτοια είδηση, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκεφτήκατε, κυρία Αρβανιτάκη?
1: Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, είπα ότι μου φάνηκε ότι έφυγε νέα, ενώ ήταν τελικά 91. Ναι. Η αίσθησή μου ήταν ότι ήταν πολύ πιο νέα, και βεβαίως στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί είναι μια σπουδαία καλλιτέχνης, είναι μια φωνή που ακουμπήσαμε όλοι επάνω της και έχει αφήσει μια μεγάλη ιστορία πίσω της μαζί με το Χιώτη. Τι να πω, είναι μια μεγάλη απώλεια στη μουσική μας.
0: Η Μεριλίντα βέβαια τραγούδησε και Θεοδωρά και τα λοιπά, με το Χιώτη όλοι την έχουμε στο μυαλό μας. Αυτές οι διαδρομές, γιατί εσείς έχετε μια βιωματική εμπειρία, είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εμείς απ' έξω, δόξα και χαρά, ή έχουν και άλλα στοιχεία για να μπορέσει κάποιος, κάποια, εν προκειμένου να κρατηθεί σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το ύψος?
1: Δίνεις την ψυχή σου, δίνεις το μυαλό σου, δίνεις τη διάθεσή σου, τα δίνεις όλα όταν θέλεις να χαράξεις μια πορεία και να κινηθείς εκεί που θέλεις να κινηθείς. Η Μεριλίντα είχε και το προνόμιο το ότι ξεκίνησε με τον Μανώλη το Χιώτη, που της εξασφάλισε κάποια τραγούδια τα οποία έχουν γράψει μεγάλη ιστορία και θα συνεχίσουν να γράφουν. Είναι από τα τραγούδια που δεν ξεχνούνται ποτέ, Και αντιθέτως οι νέες γενιές που παίζουν, έχουν πάρει στα χέρια τους μέσα στα μουσικά σχολεία, έχουν πάρει στα χέρια τους τα παραδοσιακά μας όργανα, παίζουν και τραγουδάνε με ρελίντα.
0: Ναι, είναι μια ταυτότητα που δεν πρόκειται να χαθεί και μ' άρεσε γιατί πριν είπατε η Μέρι Λίντα που είναι, δεν χρησιμοποιήσατε παρελθόντα χρόνο γιατί φαντάζομαι...
1: Ναι, για μένα ζει, ναι, ήταν έκπληξη σήμερα αυτό το ότι πέθανε, μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι, και το ότι τη νιώθατε πολύ νεότερη, γιατί νομίζω ότι οι καλλιτέχνες και καλλιτέχνες αυτού του Βεληνικούς στο μυαλό μας, ακόμα και το δικό σας που είστε μέσα σε αυτό το χώρο και πρωταγωνιστείτε, δεν περνούν τα χρόνια στη δική μας εικόνα όπως για τους άλλους ανθρώπους. Είναι,
1: ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Ο τρόπος που τραγουδούσε λαϊκά και τα λοιπά ήταν ένα είδος, πέρα από τη σκηνική παρουσία, που νομίζω πρέπει να ήταν από τις πρώτες που και λόγω του είδους, γιατί ο Χιώτης μπόρεσε να παντρέψει λαϊκό, να βάλει μέσα τζαζ, ακόμα και ροκ στοιχεία.
1: Και μάμπο.
0: Ναι, και να βάλει και το Λάτιν.
1: Ναι.
0: Αυτό το πάντρεμα είναι εύκολο για να τραγουδιστεί μια τραγουδίστρια? Γιατί αλλάζει, νομίζω, και η τοποθέτηση και ο τρόπος, εσείς ξέρετε.
1: Νομίζω ότι ένας καλός τραγουδιστής μπορεί να κινηθεί σε διαφορετικά είδη. Και μπορεί να χρειάζεται λίγο μελέτη παραπάνω, αλλά μπορεί να κάνει πολλά. Μπορεί να κάνει πολλά, πολλά είδη μουσικής, θέλω να πω. Mm-hmm. Η Μέρι Λίντα είναι μία από αυτές, οι οποίες τα τραγούδια που τραγούδησε του Χιώτη, που είχαν αυτή τη διαφοροποίηση και τον έκανε και έναν πάρα πολύ χαρισματικό και ιδιαίτερο καλλιτέχνη,
0: mm-hmm.
1: μπόρεσε να τα πει η Μέρι Λίντα με το δικό της τον τρόπο και να περάσει στα λαϊκά, στη λαϊκή μας μουσική, ένα άλλο είδος.
0: Και άλλα στοιχεία. Όταν τραγούδησαν με το Χιώτη στο Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τζόνσον, ο Λίντον Τζόνσον ήτανε, τους εξασφάλισε κατευθείαν πράσινη κάρτα και τους ζήτησε. Έτσι έμειναν 4 χρόνια εκεί. Φανταστείτε τώρα τι ακούσματα μπορεί να έχει ένας Αμερικανός πρόεδρος. Και άκουσε μπουζούκι και τραγούδι, βέβαια, από τη Μέρι Λίντα και γοητεύτηκε. Έτσι έγινε. Έμειναν 4 χρόνια εκεί και μετά επέστρεψαν.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Να, που κάτι, ναι. Κάτι έχουμε να πούμε κι εμείς.
1: Ναι, εσείς οι δημοσιογράφοι, βέβαια. Ναι. Εσείς μας δίνετε πληροφορίες που για μας θα ήταν δύσκολο να τις.
0: Ακόμα και για εσάς θα μπορούμε, αλλά θα το κάνουμε μια άλλη φορά με αφορμή μια ωραία σας δουλειά. Θα κάνουμε μια κουβέντα να έχουμε μια καλή αφορμή για να σας φιλοξενήσουμε.
1: Ναι, με τα χαρά.
0: Να σας πω πραγματάκι. Τι θα θέλατε να πείτε έτσι... σε όλο αυτό τον κόσμο που δεν είναι προσπίτω, ότι νιώθουμε τη θλίψη αυτής της απώλειας, γιατί ακούσαμε χθες, θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε και όταν ακούσα αυτή τη φωνή, σ' αρέσει να λες είναι εδώ ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία, ενώ τώρα έχεις την αίσθηση ότι...
1: θα είναι εδώ για πάντα. Έχει γράψει ιστορία, το ελληνικό τραγούδι, η οποία δεν φεύγει ποτέ.
0: Έχετε ζηλέψει ποτέ μια καλλιτέχνηδα τέτοιου Βεληνικούς, με την καλή έννοια?
1: Πολλές.
0: Φαντάζομαι...
1: Η Μέρι Λίντα είναι μία από αυτές.
0: Και με τη σχέση με το Χιώτη.
1: Ναι. Πολλές.
0: Είναι μια τραγουδίστρια, θα ήθελα έτσι να βάλετε εσείς έναν μικρό επίλογο, τι χάνει το ελληνικό τραγούδι. Και τι θα το ψάξει κάποια στιγμή να το ξαναβρει, βέβαια.
1: Χάνεται μια προσωπικότητα μεγάλη, μια τραγουδίστρια η οποία όμως θα μείνει στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Αυτό είναι το δύσκολο να πετύχεις. Να πετύχεις να μείνεις στην ιστορία, και η Μέρι Λίντα τα κατάφερε.
0: Το έκανε αβίαστα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Αρβανιτάκη.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Γοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τη Μέρη Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα βόρεια και στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια. Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Πραγματικά, γιατί αυτή η 22η μέρα του Ιουλίου τα έχει όλα τα κακά, έχει και ένα καλό μαντάτο. Για την Κύπρο είπαμε, για τον Κώστα Κοφινιώτη, το σπουδαίο στιχουργό που έφυγε από θερμοκρηξία μια τέτοια μέρα στον καύσωνα το 87, τα είπαμε. Για τη Μέρι Λίντα τα λέμε από το πρωί και θα τα λέμε για μέρες, γιατί όταν φεύγει μια τέτοια παρουσία δεν φτάνουν μερικές μέρες για να αναφερθείς. Τέτοια μέρα το 2018 έφυγε και ο σπουδαίος μας Μάνος Ελευθερίου. Σε καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγά. Και αν υπάρχει ένα καλό σε αυτή τη μέρα, είναι ότι τέτοια μέρα το 1932 γεννήθηκε ένας από τους σπουδαίους μας συνθέτες, ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Και έχει στα πτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες. Εδώ έχουμε παντρέψει τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου με τη μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Όχι εμείς δηλαδή, οι ίδιοι το έκαναν. Είναι το κρεβάτι της η μέρη του φωνιά. Αυτούς τους δύο σπουδαίους δημιουργούς, το Σταύρο Κουγιουμτζή που γεννήθηκε σαν σήμερα και το Μάνου Ελευθερίου που έφυγε σαν σήμερα, τους δένει κι άλλη μία σύμπτωση, άλλη μία συγκυρία. Την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Κουγιουμτζής είναι τα γενέθλια του Μάνου Ελευθερίου.

εδώ είμαστε με το απολύτως σχετικό, όπου ανοίξω εκτός από όλα τα άλλα, εκτός από τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, εκτός από την συμμετοχή πια πολύ πιο ενεργητικά των Χούθη σε αυτή την σύγκρουση και ότι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια ναυτιλία και οικονομία. Εκτός από όλα αυτά, βλέπω συνέχεια και για τα πύρινα μέτωπα σε Ισπανία και Γαλλία, χιλιάδες πυροσβέστες, άνηση μάχη με τις φλόγες. Εμείς τα έχουμε πάει... Χτυπάω ξύλο, παιδιά. Τα έχουμε πάει πολύ καλά μέχρι τώρα και να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Ενδεχομένως αυτό το σύστημα επιτήρησης με τα drones και τα λοιπά να έχει βοηθήσει πολύ την αμεσότητα της επέμβασης. Θα ξαναμιλήσουμε κάποια στιγμή για την συγκεκριμένη αυτή δυνατότητα παρακολούθησης με τα drones που βοηθούν πολύ και στο συντονισμό των επιχειρήσεων. Να τα καταφέρουμε φέτος, ρε παιδιά, να μείνουμε όσο το δυνατόν μακριά από τις καταστροφές, από τις πυρκαγιές και από όλα αυτά.

Κάτσε να δω. Ναι, Γιάννη μου, έχω δει όλες αυτές τις ωραίες, όχι προτάσεις, τις ενημερωτικές σου αναφορές στο μουσικό ημερολόγιο για τον Don Henley. Το καλύψαμε, νομίζω μου το στείλες και στο messenger της εκπομπής. Α, να το υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα με το Viber Earth News, μία λέξη και no radio, δύο λέξεις, και στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι εύκολο, γρήγορο και δωρεάν. Αν είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες και τέτοια, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας, της εκπομπής δηλαδή, στο Facebook, με ελληνικούς χαρακτήρες, και με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Τι έγινε πάλι με την επιδείνωση, Κώστα μου? Okay, λέει, το ραδιόφωνο μας ενημερώνει ότι κάποια προβλήματα που είχε στην ακρόαση στα Χανιά έχουν λυθεί. Άλλωστε ενημερώσαμε εμείς αμέσως τον κεντρικό έλεγχο και όλα ακούγονται όπως πρέπει. Πολύ χαίρομαι, αγαπητέ μου Κώστα. Για να δούμε του Γιάννη τα ενημερωτικά, θα τα παρουσιάζουμε κατά την εξέλιξη της εκπομπής. Μόνο της Ειρήνης να διαβάσω τώρα, είναι απολύτως σχετικό με ό,τι συζητήσαμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά, γράφει η Ειρήνη, τραγουδιστές όπως ο Καζαντζίδης, η Μέρι Λίντα, τους ανακάλυψα μέσα από το Μίκη Θεοδωράκη. Άκουσε λίγο το «Αν θυμηθείς τον ήρό μου» με τη Μέρι Λίντα και θα με θυμηθείς. Το έχω ακούσει πάρα πολλά, και ίσως ξεκινώντας τη δεύτερη ώρα ακούσουμε τη Μέρι Λίντα να τραγουδάει Θεοδωράκη. Θα δω αν θα είναι αυτή η άλλη επιλογή. Βέβαια, αυτές οι φωνές και έδειξαν αυτό, ότι μπορούν να σταθούν και σε διαφορετικές προσεγγίσεις, και στο πιο διασκεδαστικό, καλά εκπληκτικό βέβαια είδος, αυτά που πάντρεψε ο Χιώτης με Ηρίστο Εμπαρόδο όταν είχαν πάει στην Αμερική. Βρέθηκε με μπλουζίστες, βρέθηκε με τέτοιους, και όταν άκουγαν τι μπορούσε να κάνει με το μπουζούκι, έμεναν με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν το ήξεραν και το όργανο. Αλλά η Μέρι Λίντα απέδειξε ότι μπορούσε να σταθεί σε πολύ, όχι απλώς να σταθεί, να δώσει το στίγμα και τη σφραγίδα της σε διαφορετικές εκδοχές λαϊκού ή λαϊκότροπου, ας το πούμε έτσι, τραγουδιού. Να σας πω και κάτι που δεν έχει πολύ προβληθεί, αλλά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ίσως πρέπει να το συζητήσουμε μετά στην άλλη ώρα με τον Τάσο Επιτρόπου, αλλά δεν κρατιέμαι. Σύμφωνα, παιδιά, με τους New York, με την New York Post, όχι τους Times, την New York Post, δεν είναι καθόλου απίθανο ο πρόεδρος Τραμπ, εκτός από τα άλλα καταπληκτικά που κάνει, να προωθήσει τον κύριο Ινφαντίνο για επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Ποιος είναι ο Ινφαντίνο, θα μου πείτε, ή δεν θα μου το πείτε αν το ξέρετε? Για όσους και όσες δεν το ξέρουν, είναι ο πρόεδρος της FIFA, είναι αυτός που διοργάνωσε το Μουντιάλ, είναι αυτός που τον πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος και του είπε: «Μα κόκκινη κάρτα στον παίχτη το δικό μου των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα παίξει το άλλο παιχνίδι?» Και ο κύριος Ινφαντίνο, που του έχει δώσει και βραβείο ειρήνης εκ μέρους της FIFA, δεν ξέρω από πότε η FIFA δίνει βραβεία και τα λοιπά, κάποιες πηγές, κάποιες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων οδηγούν σύμφωνα με την New York Post στο συμπέρασμα ότι μπορεί να τον προτείνει για επόμενο γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Ινφαντίνο θέλει και άλλη θητεία στη FIFA, αλλά πληθαίνουν πια οι φωνές που λένε ότι η FIFA έχει κάνει το ποδόσφαιρο κάτι άλλο από αυτό που είναι, και ίσως θα ήταν καλό σιγά σιγά να φεύγει. Θα δούμε αν το δέλεαρ είναι να αναλάβει τον ΟΗΕ, να δούμε ποιος θα βγάζει κόκκινη κάρτα σε ποιον μετά. Ας προχωρήσουμε σε κάτι και καλοκαιρινό και ευχάριστο. Προσφάτως είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον κύριο Θοδωρή Τριάντη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εκπαιδευτών Σκύλων της χώρας μας, με αφορμή ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό, έναν μεγαλόσωμο σκύλο, και ήταν και γερμανικός ποιμενικός, ήταν και η αγαπημένη μου ράτσα, ο οποίος είτε λύθηκε είτε έσπασε το λουρί, την αλυσίδα του, επιτέθηκε σε ένα μικρό σκυλάκι, που βέβαια δεν ήταν μόνο του εκεί,
ήταν το σκυλάκι ενός κυρίου, σκότωσε το σκυλάκι, δάγκωσε τον κύριο κτλ. Και με αφορμή αυτό κάναμε μια συζήτηση και για τις ευθύνες που έχουμε όσοι έχουμε συντροφιά, συγκατοίκους, μεγαλόσωμους σκύλους τέτοιων πολύ ενεργητικών φυλών. Για το γερμανικό σκυμμενικό είναι τσοπανόσκυλο. Μην κοιτάτε που το βάζουμε εμείς στο σπίτι, πρέπει όμως να το ξέρουμε αυτό. Και όταν παίρνουμε ένα μεγαλόσωμο σκύλο, δεν τον παίρνουμε για να τον μεγαλώσουν οι άλλοι ή για να κινδυνέψουν. Είναι δικιά μας παρέα. Επομένως έχουμε όλη την ευθύνη του χειρισμού και της προστασίας των άλλων ανθρώπων. Αλλά μια το ένα περιστατικό, μια το άλλο, θα φτάσουμε το καλύτερο φίλο του ανθρώπου, έτσι υποστηρίζουν πολλοί και το πιστεύω κι εγώ, να τον μουτζουρώσουμε. Γιατί οι σκύλοι δεν κάνουν μόνο αυτά, κάνουν 100 καλά πράγματα. Και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή πηγαίνουμε και κολυμπάμε στις παραλίες και επειδή ακούμε και διάφορα για ναυαγοσώστες και ναυαγοσώστριες και τα λοιπά, θα σας πάμε να κολυμπήσουμε παρέα με ένα σκυλάκι που είναι η ασφάλειά μας, να ξέρετε. Gazing through the window at the world outside, wondering will mother... Σε έναν ιδανικό κόσμο που και εμείς θα είμαστε καλύτεροι, γιατί εμείς ίσως είμαστε χειρότερο θηλαστικό, και εμείς καλύτεροι και τα ζωάκια θα συμβιώνουν αρμονικά μαζί μας και εμείς με αυτά. Θα μου πείτε ονειροπόλος, dreamer. Όχι, αυτό το τραγουδάει ο Ozzy Osbourne. Αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι ήταν που έφυγε. Ναι, και ήταν τέτοια μέρα. Κοίταξε να δεις τώρα τι είναι αυτή η 22η Ιουλίου. Σαν σήμερα λοιπόν, πέρυσι φεύγει αυτός ο σπουδαίος Άγγλος τραγουδιστής της heavy metal μουσικής σκηνής. Αλλά εγώ νομίζω ότι εσύ τι λες, Βασίλη Νικολόπουλε, που είσαι πιο καθαρό αίμος ροκάς, ευρύτερο στίγμα, δεν τον βάζεις μόνο heavy metal, εντάξει, με τους Black Sabbath, με Paranoid, αλλά όπως ακούτε τώρα ήταν κάτι ευρύτερο ο Ozzy Osbourne, Dreamer.

0: τώρα θα κάνουμε μια βόλτα δροσερή. Δεν χρειάζεται να βγείτε εσείς. Και όσοι και όσοι έχετε τη δυνατότητα να έχετε ένα δροσερό περιβάλλον, μην βγείτε να δοκιμάσετε πως είναι έξω. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμείς τώρα θα συνδυάσουμε δροσερό περιβάλλον, θάλασσα, πραγματική κοινοφιλία, όχι διάφορα έτσι ηλουστρασιών και τα λοιπά, αλλά όχι μόνο κοινοφιλία, και εθελοντική προσφορά για τον άνθρωπο. Αυτός είναι ένας συγκερασμός για μένα ιδανικός. Θα βάλω έναν υπότιτλο: Κοινοφιλική ομάδα έρευνας και διάσωσης του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και θα καλωσορίσω τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιάννη Ζώτο, που είναι εθελοντής εκπαιδευτής διασωστικών σκύλων του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και θα βουτήξουμε σε λίγο μαζί του, μαζί με μια αξιαγάπητη παρουσία. Κύριε Ζώτο, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε και που αυτό που κάνετε είναι σημαντικό, γιατί το κάνετε προφανώς και για σας, αλλά το κάνετε και για όλους εμάς. Ξέρετε, οι εθελοντές που προσφέρουν ένα έργο σε όλη την κοινωνία είναι για όλους μας ένα πολύ ωραίο υπόδειγμα. Όταν λοιπόν τους συναντάμε και μπορούμε να κουβεντιάσουμε και απευθείας μαζί τους, καλύτεροι θα βγούμε από αυτή την ιστορία. Σας φωνάξαμε για να μας συστήσετε και μια πολύ αγαπητή, και από ό,τι βλέπω γίνεται διάσημη σιγά σιγά, σκυλίτσα.
1: Ναι, είναι η Ήρα στην ουσία. Είναι ένα σκυλός διάσωσης υγρού στοιχείου, ένα λαμπραντοράκι 3 ετών, στο οποίο από πέρυσι η δράση της είναι αρκετά ενεργή, έντονη, σε καθημερινή βάση, όπου χρειαστούμε, μας καλούν και επεμβαίνουμε.
0: Δεν είναι πολύ συχνό αυτό, δηλαδή έχουμε ακούσει σκύλους διασώστες που μπαίνουν σε ρήπια που κάνουν, σκύλοι που ανακαλύπτουν από ναρκωτικά μέχρι εκρηκτικά, εκεί που θέλει και χαρακτήρες που να είναι ζεν τελείως, γιατί κάθε σκύλος επιλέγεται με βάση κάποια χαρακτηριστικά που έχει και προσπαθούμε να τον βάλουμε να κάνει μία δουλειά. Το λαμπραντόρ με το νερό είναι άνετο έτσι κι αλλιώς, φαντάζομαι.
1: Πολύ σωστά, μπαίνει, είναι εξοικειωμένο.
0: Ναι, δεν διαλέξατε τέτοια. Ένα σκύλο που βλέπει το νερό και λέει απαπά, διαλέξατε ένα σκύλο που ούτως ή άλλως σου λέει πάμε εδώ παιδιά να τσαλαβουτήσουμε ωραία. Αλλά είναι πολύ σύνθετη δουλειά αυτή, δηλαδή είναι αβαγοσωστική. Τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Ήρα, και πρέπει να είναι και σπάνιο, έτσι? Υπάρχουν πολλά σκυλιά διάσωση στη θάλασσα?
1: Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά σκυλιά στη θάλασσα, έρευνας διάσωση στη θάλασσα. Συγκεκριμένα η Ήρα είναι ένα σκύλος έρευνας διάσωσης, που σημαίνει ότι είναι εξοικειωμένη και απόλυτα εκπαιδευμένη, πέρα από τα χαλάσματα ή ανοιχτό πεδίο, να εντοπίζει το άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια και να την προσφέρει. Αυτό επεκτείνεται και στο νερό, λόγω και της ράτσας αλλά και της ικανότητας, γιατί είναι λαμπραντόρ το οποίο είναι εξοικειωμένο στο νερό από τη ράτσα του. Δεν σημαίνει ότι όλα τα λαμπραντόρ μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Δεν σημαίνει όμως ότι άλλα σκυλιά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Είναι και θέμα χαρακτήρα του σκύλου, να σας πω πολύ ειλικρινά αυτό. Η Ήρα εντοπίζει και το θύμα. Δεν κάνει απλά μία διάσωση καθώς την καθοδηγώ εγώ. Αυτόν όμως ο σκύλος μπορεί να κάνει, να εντοπίσει που χρειάζεται ανάγκη και να επέμβει ώστε να πάει να πλησιάσει το θύμα, πάντα με ασφάλεια δική της, γιατί πάνω απ' όλα ο διασώστης, όλοι οι διασώστες.
0: Αυτό το ξέρουμε και για τους ανθρώπους.
1: Να είναι ασφαλής πάνω απ' όλα.
0: Το ξέρουμε και για τους ανθρώπους ναυαγοσώστες, ότι αυτό που μαθαίνουν καλύτερα είναι πώς να πλησιάσουν με ασφάλεια κάποιον ή κάποια που πνίγεται, γιατί ένας από εμάς που δεν ξέρει μπορεί να πνιγεί και αυτός μαζί, ανεξάρτητα από το αν είναι γυμνασμένος, ξέρει καλό κολύμπι κτλ. Αυτό δεν είναι πολύ σύνθετο για ένα σκύλο?
1: Είναι πολύ σύνθετο για ένα σκύλο, αλλά γι' αυτό και υπάρχουμε και εμείς και βοηθάμε τα σκυλιά με καθημερινή εντατική εκπαίδευση. Πάντα είναι θετική η εκπαίδευσή τους, είναι σαν παιχνίδι για αυτά.
0: Είναι εκπαίδευση ανταμοιβής και καλής διάθεσης, δεν έχει τιμωρία, ας το πούμε.
1: Τιμωρία δεν υπάρχει αυτή η λέξη στο λεξιλόγιο μας, δεν υπάρχει σαν ιδεολογία καθόλου. Η τιμωρία δεν υπάρχει ούτε για τον άνθρωπο ούτε για το ζώο. είναι όλη η θετική διαδικασία. Το σκυλί πρώτα μαθαίνει να είναι ασφαλής το ίδιο και να, επίσης ο σκύλος μαθαίνει και να κρατάει ασφαλή και την ομάδα. Γιατί το συγκεκριμένο σκυλί όταν κάνει τη διάσωση πάντα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι στα μονοπάτια που περνάει πρέπει να είναι ασφαλής για να πλησιάσει και η δικιά της ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν πλησιάζει το θύμα, με τον ειδικό εξοπλισμό που φέρει επάνω της, μπορεί το ίδιο το θύμα να πιαστεί επάνω εφόσον είναι σε θέση να πιαστεί. Αν δεν είναι όμως σε θέση
0: αφορά
1: να πιαστεί,
0: και ένα είδος σωσιβίου δηλαδή.
1: Ένα σωσιβίου το
0: Μάλιστα.
1: οποίο πέρα από το προστατεύει τον ίδιο, το ίδιο το σκυλί, mm-hmm. ώστε να μην πνιγεί, μπορεί να αντέξει και αρκετά μεγάλο βάρος ώστε
0: να βρει μια υποστήριξη.
1: Πανικό, να μην μπορέσει yeah. να το βουλιάξει yeah. το σκυλί. Αν και ξαναλέω ότι ο σκύλος είναι εκπαιδευμένος. Αν κάποιος είναι σε πανικό, ο σκύλος δεν τον πλησιάζει, του δίνει mm-hmm. χώρο, ώστε και γι' αυτό γυρίζει, αν δείτε σε πολλά βίντεο, σε ζωντανές ιδέες που έχουμε κάνει, γυρίζει το σκυλί σε μια μικρή απόσταση την πλατούλα της, ώστε mm-hmm. το θύμα να φύγει από τη ζώνη του πανικού που λέμε mm-hmm. και να πιαστεί επάνω. Εφόσον όμως το θύμα δεν μπορεί, γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, ο σκύλος είναι σε θέση να πιάσει το θύμα από το χέρι ή από μαλλί ή από ρούχο και να mm-hmm. το τραβήξει ασφαλή σημείο. Μην ξεχνάμε ότι πάντα συνοδεύεται και από το χειριστή εκπαιδευτή mm-hmm. ή από το χειριστή, ο οποίος είναι και ο ίδιος
0: διασώστης. Ο οποίος ίσως μπορέσει να καθησυχάσει και λέγοντας τον άνθρωπο, ναι, ότι εδώ, γιατί μπορεί κάποιος ή κάποια να μην αντιληφθεί πόσο θετική είναι η παρουσία του σκύλου. Η Ήρα έχει, πώς να το πω, έχει εφαρμόσει αυτά που ξέρει στην πραγματικότητα.
1: Η Ήρα από την πρώτη στιγμή που βγήκε σε πεδίο, στο πεδίο ως σκύλος διασώστης, έπραξε και ως σκύλος διασώστης με τον εντοπισμό, όχι μέσα στη θάλασσα αλλά εκτός θάλασσα συγκεκριμένα, τον εντοπισμό τριών παιδιών τα οποία είχαν βαριά μορφή ηλίασης, στα οποία
0: Μάλιστα.
1: η Ήρα τα εντόπισε και τα συγκεκριμένα έκανε τη διαλογή, να το πούμε πολύ απλά, τραβούσε το ένα παιδάκι ώστε να μου το φέρει όσο το δυνατό πιο κοντά μου και να μου δείξει ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα εδώ.
0: Μάλιστα, έχει τέτοιες, βέβαια ναι, με την όσφρηση που διαθέτουν και τις αισθήσεις, ναι, καταλαβαίνουν πράγματα που εμείς ούτε μυρωδιά, να το πω έτσι,
1: ακριβώς,
0: δεν θα τα παίρνουμε.
1: Πέρυσι το καλοκαίρι σε περιπολίες που κάναμε από τον Ιούλιο συγκεκριμένα, αρχές Ιουλίου μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου, η επέμβαση της Ήρα σε περιπτώσεις πιθανών πνιγμών, όπως και έρευνα γνωμένων, είναι αρκετές. Συγκεκριμένα σε παιχνίδι γονιό με παιδί, έχει επέμβει η Ήρα, γιατί καθώς ο γονιός έπαιζε με το παιδί, άθελά του φυσικά, το παιδί έπαιρνε νερό, ξέρετε, όπως κάνουμε βαπτίσεις έντονες ναι. με τα παιδάκια πολύ συχνά, και ο σκύλος εκεί ανησύχησε αρκετά έντονα καθώς περνούσαμε, άρχισε να γαβγίζει, έφυγε προς το μέρος εκεί και τράβηξε το παιδάκι προς έξω, γιατί ήδη το παιδάκι άρχισε να είναι σε μια άσχημη φάση εκείνη τη στιγμή.
0: Υπέροχο.
1: Ναι,
0: πρόσεχε, μην το βουτάς. Ναι, είναι εξαιρετικό.
1: Ναι. Έχει μια έτσι ιδιαίτερη ανησυχία, αρκετά έντονη ανησυχία για τα παιδιά.
0: Για τα παιδιά.
1: Και σαφώς έχουμε επέμβει και έχουμε εντοπίσει έρευνες αγνοωμένου και παράκτια και σε χιόνι. Έτσι, γιατί το συγκεκριμένο σκυλί είναι εκπαιδευμένο και εκπαιδεύεται καθημερινά σε όλα τα παιδιά. Όπως επίσης ο ελληνικός ερυθρός σταυρός, αυτή τη στιγμή με τη συνεργασία τη δική μου, εκπαιδεύουμε άλλα 5 σκυλάκια με την ίδια ακριβώς φιλοσοφία και λογική. Ένα από αυτά ήδη σιγά σιγά παίρνει τα βήματα τη Ήρα, είναι η Άβρα, η οποία
0: Πόσο
1: είναι μια λαμπρατορίνα ενός έτους.
0: Είναι μικρή ακόμα,
1: είναι
0: γιατί
1: μικρή,
0: οριμάζουν
1: γιατί
0: μετά. Ναι.
1: Δεν είναι μόνο η οριμασή, είναι τόσο, τόσο απαιτητική η εκπαίδευσή τους,
0: ναι.
1: που σίγουρα καλώς έχονται πάντα των πραγμάτων, θέλουν τουλάχιστον 2 χρόνια εντατικής εκπαίδευσης για να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο τα σκυλιά. Μαζί με την εκπαίδευση των σκύλων γίνεται πάντα και η εκπαίδευση δική μας, γιατί όπως είπαμε πάνω απ' όλα, ένα σκύλος μόνος του δεν κάνει κάτι, ένας διασώστης μόνος του δεν κάνει κάτι, ένα μηχάνημα μόνο του δεν κάνει κάτι.
0: Αλλά ως ομάδα είσαστε κάτι καταπληκτικό.
1: Πολύ
0: πριν σας ευχαριστήσω, να μου πείτε για την συνολικά η κοινοφιλική ομάδα έρευνας και διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, νομίζω από το 2008 υπάρχει.
1: Η δράση τη είναι, ναι, πολύ σωστά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πού δραστηριοποιείτε, έχετε πάει και εξωτερικό ή μόνο στη χώρα μας?
1: Για το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρού, όχι, είδα, δεν έχει προλάβει και ελπίζουμε.
0: Όχι, γενικά, να, ναι, συμβεί, να μην χρειαστεί.
1: Σε,
0: ναι,
1: σε γενικές γραμμές, η κοινοφιλική ομάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πρωτοπορεί στην εκπαίδευση των διασωστικών σκύλου, έρευνα και εντοπισμό αγνοωμένων. Έχει σε δράση αυτή τη στιγμή 5 σκυλιά, συν την Ήρα που είναι υγρού στοιχείου, και εκπαιδεύονται άλλα 5 υγρού στοιχείου σκύλια.
0: Θα ξαναμιλήσουμε μαζί σας, γιατί δεν θέλουμε μόνο να έχουμε αφορμές, ένα σκύλος επιτέθηκε, ένα τέτοιο, και στην ουσία να μουτζουρώνουμε την εικόνα αυτού του εξαιρετικού συντρόφου μας. Οπότε θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία, κύριε Ζώτο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Αυτά καλά. Καλό απόγευμα. I'm not gonna get too
0: sentimental like those other stick of Valentine. Με την Άλισον του Elvis Costello πηγαίνουμε στο Δελτίο Ειδήσεων. 1977, τέτοια μέρα, το πρώτο στούντιο άλμπουμ του Elvis Costello, ο τίτλος ήταν My Aim Is True, κυκλοφόρησε τέτοια μέρα. Και βέβαια αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που πρωταγωνίστησε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική, τη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, την Κορυνθία και την Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αύλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου στη Χαλκιδική. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς με χαμηλή βλάστηση στα καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά σχετικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι είναι πολύ εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη ημέρα, καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, το συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής με 160 υπέρ εναντί 63 κατά και εξ παρών με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από το χώρο του πυροσβεστικού σώματος για την υπόθεση των Τεμπών, εισηγήθηκε ο αντισαγγελέας του Αιρίου Πάγου Δημήτριος Μητρουλιάς προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών. Στη διακρύβωση της δράσης δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη των οποίων είχαν ρίξει βόμβες Μολότοφ μετά το πέρας της μεγάλης διαδήλωσης στο Σύνταγμα για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου, προχώρησαν οι αρχές. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο 18χρονων τη Δευτέρα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη 5 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Μέρη Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γεροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αύριο, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διενθύσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως και πάλι κοντά σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
9: Ψαραδέλης.
10: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

είμαστε για το δεύτερο μέρος, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και επειδή μας έδωσε και μια αφορμή η Ειρήνη, γιατί η Μέρι Λίντα έχει τραγουδήσει πολλά και τα έχει τραγουδήσει εξαιρετικά.

0: Βασίλης Νικολόπουλος ανέλαβε καθήκοντα στην Τράπεζα Ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Μια ημέρα ζόρικη από πάρα πολλές πλευρές και οπτικές, δυστυχώς, και φυσικά η απώλεια αυτής της σπουδαίας καλλιτέχνητας έφυγε από κοντά μας, η Μέρι Λίντα. Είχαμε κάποια μηνύματα πριν, το ζούμε κι εμείς εδώ ως βίωμα σε σχέση με διακοπές ρεύματος και όλα τα σχετικά. Και για να σας ενημερώσουμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα στις ισογραντές σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά πρώτα απ' όλα? Γιατί
1: είμαστε,
0: είναι
1: καλά,
0: δύσκολη η ημέρα με τον καύσωνα. Έχουμε κάποιες διακοπές παρατεταμένες ή για πείτε μας εσείς που έχετε την εικόνα.
1: Είναι πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Πράγματι έχουμε διακοπές. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν γενικότερα προβλήματα. Στην Αττική ακόμη πιο έντονα, το μεσημέρι είχαμε πάρα πολλές διακοπές. Στην Αττική, στο κέντρο της Αθήνας, στη Νέα Ιωνία, στη Ζωγράφου, στον Άλυμο. Αυτή τη στιγμή περιοριστήκαν οι διακοπές αυτές. Έχουμε δύο διακοπές οι οποίες είναι εκτεταμένες, είναι στην Παλίνη και στον Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποιες μεμονωμένες. Θεωρώ ότι οι συναδελφοί μας είναι.
0: Αυτή τη Παλίνη επηρεάζει και την Αγία Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί και εγώ τώρα που σας μιλάω ούτε τον ανεμιστήρα δεν μπορώ να ανάψω. Έχουμε βέβαια τις γεννήτριες για να είμαστε στον αέρα, να δουλεύουν τα εργαλεία
1: είναι
0: μας.
1: Είναι μια γραμμή που τροφοδοτεί την ΕΡΤ, όντως έτσι είναι. Θεωρούμε όμως ότι οι συναδελφοί μας δίνουν μεγάλη μάχη και με τις καιρικές συνθήκες, με τη ζέστη. Αυτοί δουλεύουν 24 ώρα στην ουσία, όλο το 24ωρο.
0: Αυτό δεν το συζητάμε, κύριε Κουνούκλα. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια εικόνα πώς εξελίσσονται, όχι για μας, για την ΕΡΤ, που μας νοιάζει, αλλά και για τον κόσμο γενικότερα, γιατί ξέρετε, ο κλιματισμός είναι τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι το εκ των όν ουκάνεφ, ας πούμε.
1: Από το μεσημέρι έχει βελτιωθεί η κατάσταση γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχει και μεμονωμένες βλάβες, οι οποίες δεν μιλάμε για βλάβες, γιατί οι μεμονωμένες βλάβες είναι σε κάθε γειτονιά. Οι συναδελφοί μας, άλλο, δίνουν τη μεγάλη μάχη. Έχουν περιορίσει στην ουσία τις διακοπές από το μεσημέρι και έπειτα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από εκεί και πέρα μετά υπάρχει μέχρι το βράδυ αργά, μέχρι να πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα υπάρχουν προβλήματα.
0: Τέτοια ζητήματα. Πόσο διαρκεί περίπου η αποκατάσταση, αν μπορείτε να δώσετε μια εικόνα και για τις περιοχές που μας είπατε, Παλίνη, μας είπατε και Πειραιά.
1: Και Πειραιά, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα ακριβώς για τις δύο περιοχές αυτές, αλλά για τις προηγούμενες στο κέντρο της Αθήνας, μία με μία μισή ώρα. Τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας, από τις 2.30 ώρα μέχρι τις 4 ώρα, 5, και σε κάποιες περιοχές και 2 και 2.30 ώρες. Αλλά από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι δεν υπάρχει τεράστια έντονα φαινόμενα, ούτε το δίκτυο κινδυνεύει. Αυτό που ακούγεται και γράφεται από γενικότερο μπλακάτ και όλα αυτά. Υπάρχουν μεμονωμένες βλάβες.
0: Α, ναι, λέτε και αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, εμείς δεν μεταφέρουμε αυτό και γι' αυτό είπαμε να μιλήσουμε με εσάς, να μην κάνουμε εμείς προγνωστικά τι και πώς. Λοιπόν, έχουμε επομένως κάποιες διακοπές που μπορεί να κρατήσουν ή κράτησαν 2-2,5 ώρες, που είναι δύσκολο βέβαια χωρίς να έχεις ψήξει, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε ένα συνολικότερο κίνδυνο αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν θέματα που συνάδελφοι μας, ξαναλέω δεύτερη φορά, είναι έμπειροι στο κομμάτι αυτό, παρόλο που έχουμε και πολλά νέα παιδιά πλέον τώρα, αλλά είναι έμπειροι συνάδελφοι και δουλεύουν και πολλές ώρες.
0: Και να σκεφτούμε και αυτούς.
1: 10 ώρα και 16 ώρα να μπορούν να τα απεξέλθουν, στην ουσία να στηρίξουν τον Έλληνα καταναλωτή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουνούκλα. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Λοιπόν, έπρεπε να το δούμε και αυτό, γιατί μου έρχονται κάποια μηνύματα σας, μην λέτε αν δεν τα διάβασες. Εμείς κάναμε δουλειά, τα βλέπαμε και θέλαμε να σας δώσουμε μια εικόνα στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν οι άνθρωποι επεμβαίνουν για να διορθώσουν αυτές τις βλάβες, δεν μπορεί να πει σε 7 λεπτά μην ανησυχείς και όλα τα σχετικά. Ξέρουμε λοιπόν ότι και στην Παλίνη και στον Πειραιά αυτή την ώρα έχουμε, αν μας ακούτε από αυτά τα μέρη, μια διακοπή, για την οποία όμως εργάζονται να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία, να διορθώσουν δηλαδή τις βλάβες η τεχνική της ΔΕΗ. Επαναλαμβάνω ότι αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο μεθόδους, και δωρεάν και εύκολες και πολύ προσιτές. Στο Viber Earth News, μία λέξη, αφήνετε και No Radio και μπαίνετε στη δική μας σελίδα για να μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες και τα σχετικά, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Ναι, λέει, μας γράφει τώρα η ΠΕΠ, τώρα που μιλάγαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, ευτυχώς λέει δεν είμαι στο ασανσέρ. Ξέρουμε, καλό όμως είναι να το θυμίζουμε κι εμείς, ότι εκτός από το ότι αποφεύγουμε τους εξωτερικούς χώρους, εκεί που χτυπάει πολύ ο ήλιος, και όσοι έχετε πάρει μαύρα αυτοκίνητα όπως εγώ, έπρεπε να το έχετε σκεφτεί τότε ότι εδώ είναι ελληνικό καλοκαίρι. Πάρε ένα ωραίο ασπρούλι να δεις τι καλά που είναι και αισιόδοξο. Εκτός από όλα αυτά πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τη ζέστη, τέτοιες δύσκολες ημέρες αποφεύγουμε και ανελκυστήρες, δηλαδή και ό,τι κινείται με ηλεκτρικό ρεύμα, στο οποίο μπορεί να βρεθούμε μέσα, δεν ξέρω, εντάξει, κυλιόμενες πόρτες αυτόματες ας πούμε, αν έχουμε τέτοια ή σκάλες τέτοιες, τα αποφεύγουμε, γιατί δεν ξέρεις. Είχαμε λέει στην Κυψέλη 3 διακοπές, μας γράφει η Πέπη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω τώρα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί και έχουν διορθωθεί.

Βασίλης Νικολόπουλος, πως από Super Trump δεν έβαλες κανένα από τα πολύ γνωστά, πολύ ωραία breakfast στην Αμέρικα, που είναι πάντα και με τον Αμερικανό πρόεδρο μέσα στην επικαιρότητα, γιατί ο Rick Davis, ο πολύ γνωστός που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 44 και δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, έφυγε και αυτός πέρυσι το Σεπτέμβριο αν δεν κάνω λάθος. Ο Rick Davis λοιπόν, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Σουίντον στην Αγγλία, πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στους Super Trump, μαζί με τον Hodgson ήταν οι τραγουδοποιοί και τραγουδιστές του γκρουπ. Το Goodbye Stranger που ακούμε και το έγραψε και το τραγούδισε ο ίδιος.

0: χαμηλό τα μηνύματά σας, αλλά είχα μια αγωνία. Λέω, άραγε τώρα στη Βουλή, ας πούμε, έχουν ρεύμα, ενώ ρεύμα ηλεκτρικό, γιατί ρεύμα συζητήσεων, αντιπαραθέσεων, εντονότατο μέχρι να διακόψουν για καλοκαίρι. Αλήθεια, πότε διακόπτει τις εργασίες της η Βουλή? Θα ρωτήσω τον Ανδρέα Μαραθιά που τα ξέρει όλα αυτά. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα, και εσένα. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας.
0: Στο κοινοβούλιο, εντάξει, έχουμε ρεύμα.
1: Έχουμε ρεύμα γιατί έχουμε γεννήτριες. Δεν μπορεί...
0: Καλά, και εμείς, ναι, λέω, αν έχουν ναι. διακοπή, αν χρειάζεται να πάρουν μπρος.
1: Όχι, ενίοτε δεν έχουμε δίκτυο, όχι τακτικά.
0: Παθαίνετε τέτοια εσείς.
1: Παθαίνουμε για τέτοιες εμπλοκές και στο κοινοβούλιο, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, θα κλείσουμε, επειδή έβαλες και αυτό το ερώτημα, 31 Ιουλίου, την άλλη Παρασκευή. Από 1η Αυγούστου έχουμε τις θερινές διακοπές της Ολομέλειας και των Επιτροπών και θα επανέλθουμε μετά από 20 μέρες περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Στην δεύτερη ψηφοφορία ουσιαστικά επί των άρχων του Συντάγματος που βαίνουν προς αναθεωρήση από την προτείνουσα Βουλή. Την τελική απόφαση θα την πάρει η επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
0: Μάλιστα. Μέχρι τότε όμως έχουμε δύο στιγμιότυπα, καλά, έχουμε πολλά πράγματα που γίνονται, που έχουν και ως κοινό τόπο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Το ένα νομίζω ήταν η διαμαρτυρία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και των συνδικαλιστών, ότι με μια ρύθμιση που φέρνει επιχειρεί να παρέμβει, ας πούμε, στα εκλογικά τους και τα λοιπά. Να πούμε βέβαια ότι αυτή τη ρύθμιση τη φέρνει ο κύριος Γεωργιάδης, αφού για μεγάλο χρονικό διάστημα, με προσφυγές και να μην πω τώρα όλο το ιστορικό, η ηγεσία του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου είναι προσωρινή, διότι κάποιοι σύλλογοι δεν είχαν τακτοποιήσει τα οικονομικά τους, άρα κανονικά δεν έπρεπε, λέει, να μπορούν να ψηφίσουν και αυτοί. Υπάρχει ένα τέτοιο μπέρδεμα και έφερε μια τροπολογία ο κύριος Γεωργιάδης, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις να μπορεί το Υπουργείο Υγείας να διορίζει προσωρινά την ηγεσία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και έχουν εκμανεί οι συνδικαλιστές και οι γιατροί γενικότερα. Και στη Βουλή νομίζω είχαμε μια κόντρα με αυτό.
1: Ναι, ακριβώς είχαμε μια κόντρα χθες απόγευμα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι σκόπιμο να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά έσκασε μια είδηση εδώ στη Βουλή.
0: Α, για πες,
1: την οποία νομίζω
0: το
1: πρέπει
0: νεότερο,
1: να σου πω. Κατέθεσε ερώτηση στον Πρωθυπουργό, αίτηση κατάθεσης εγγράφων και προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος, για το σύστημα ανακύκλωσης. Είναι πρώτη φορά που ο νεοδημοκράτης βουλευτής καταθέτει ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό και συγκεκριμένα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία ο κύριος, γιατί πρόκειται για ένα θέμα, υπάρχει μεγάλο σούσουρο γύρω από το ζήτημα.
0: Αν υπερκοστολογήθηκαν αυτά, αν εκεί έχουμε χαμένα λεφτά.
1: Είναι η επόμενη δικογραφία η οποία θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λένε οι πληροφορίες και οι φήμες, τουλάχιστον στους διαδρόμους της Βουλής και από αυτά που διαβάζουμε από τους αρμόδιους συντάκτες, και με αυτήν ο κύριος Βλάχος ζητά την κατάθεση στοιχείων για το διαγωνισμό και το κόστος των πράσινων σπιτιών, τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών, τις σχετικές δημόσιες δαπάνες, καθώς και για τις πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και τις οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που συνδέονται με αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η είδηση, η δισούλα.
0: Είναι, όχι, είναι είδηση.
1: Όχι, είναι μία είδηση.
0: Γιατί είναι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος.
1: Και για πρώτη φορά κάνει ερώτηση στον Πρωθυπουργό, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πρόσφατα είχε κοινοβουλευτική ομάδα, θα μπορούσε να τον ρωτήσει.
1: Προχθές, ναι. Νομίζω ότι το έθεσε. Δεν κάνω το κυβερνητικό ρεπορτάζ, αλλά έχω μια εντύπωση ότι κάπου διάβασα ότι κάτι υπόθηκε σχετικά στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Αλλά τώρα το κάνει θεσμικά και επίσημα καταθέτοντας αυτή την ερώτηση στη Βουλή. Μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα που έδειξε με τον κύριο Γεωργιάδη, πράγματι ο Υπουργός Υγείας κατέθεσε, είχε χθες με ένα άρθρο στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην Βουλή, το οποίο ορίζεται προσωρινή διοικούσα επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια αυθαιρεσιών για την ανάπτυξη της νέας διοίκησης. Κατά τον κύριο Γεωργιάδη, που είναι απολύτως συνταγματική αυτή η ρύθμιση, έχει κατατέθει με την προβλεπόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία και όπως ανέφερε, στόχος της είναι να αντιμετωπιστεί το διοικητικό χάος που έχει δημιουργηθεί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εξαιτίας των αλληπάλληλων διδακτικών προσφυγών.
0: Έχει δημιουργηθεί, αυτό είναι γεγονός. Απλώς οι γιατροί λένε ότι με αυτή τη ρύθμιση ανακαλύψει κάπως πάει να παρέμβει το Υπουργείο. Αλλά ότι υπάρχει ακριβώς πρόβλημα, υπάρχει. Δεν το ανακάλυψε αυτό ο Υπουργός.
1: Ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Δοντονής, υποστήριξε ότι η διάταξη παρέχει στον Υπουργό Υγείας τη δυνατότητα να επιλέγει τα μέλη της προσωρινής διοίκησης χωρίς αυτή νομοθετικά κριτήρια και χωρίς δικαστικές εγγυήσεις. Γεγονός που, όπως είπε, συνιστά δυσανάλογη παρέμβαση στη λειτουργία μάλιστα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Την ίδια ώρα και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κάνει λόγο για ευθεία παρέμβαση στην αυτοδιοίκησή του, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη διάταξη δίνει στον Υπουργό Υγείας τη δυνατότητα να διορίζει προσωρινή διοίκηση. Αλλά είχαμε παρέμβαση και από τη μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Γιατρών, που με επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας εκφράζει την αντίθεσή της στον ορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να ανακαλέσει το μέτρο και να προχωρήσει σε διάλογο με τον Σύλλογο. Αυτό είναι το
0: θα ακούσουμε
1: θέμα
0: και γι' αυτό πολλά. Εγώ κρατάω, ναι, βέβαια, έχω σημειώσει την είδηση που μας έδωσε, γιατί είναι ολόφρεσκο. Πιο φρέσκο δεν γίνεται, ναι, και θα συζητηθεί και αυτό. Ναι. Να πούμε πολύ γρήγορα και για την άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά, έτσι δεν είναι?
1: Σαλμά,
0: συγγνώμη για το, για το γιώτα που εμφυλοχώρησε στην προφορά μου. Συγγνώμη.
1: Πρώην Υπουργού Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητου πλέον γιατί διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, του οποίου ήρθε σήμερα η ασυλία από την Ολομέλεια, με πάση εισήγηση της Επιτροπής Βιοντολογίας.
0: Για μήνυση που του έχει κάνει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ναι, για ψυχοφαντική δυσφήμιση με βάση τα όσα είχε πει σε τηλεοπτική εκπομπή του συναδέλφου, ναι, Σακίνη στο Κρήτη.
0: Αλλά
1: TV.
0: Ο κύριος Σαλμάς το προχώρησε. Είπε ότι εγώ έχω στοιχεία, θα δείξω μηνύματα και η Νοβάρτης πρέπει να επανεξεταστεί, ναι, κτλ.
1: Ο κύριος Σαλμάς τόνισε ότι δεν στοιχειοθετείται η μήνυση. Επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο και την υπόθεση Νοβάρτης, καταθέτοντας στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαβάκη, προστατευόμενο μάρτυρα τότε στην υπόθεση, και του υποδείχνει να κρύψει στοιχεία από την Τουλουπάκη, την εισαγγελέα, με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Μάλιστα, είπε σήμερα, θα σας αποδείξω, πως ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή. Μέσα στην κρίση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ναι, έχει πει, έχει πολλά και βαριά. Και αυτά
1: θα... όλα αυτά τα στοιχεία στα, ναι, πρακτικά παρενέβησαν τα κόμματα. Ο Παύλος Πολάκης είπε χαρακτηριστικά «Κάρμα is a bitch», δικαιωνόμαστε. Ο Μάριος Σαλμάς δείχνει στεγνό το να διευκρινίσει τον Γεωργιάδη. Ο Δημήτρης Μάτσος από το Πασόκ διερωτήθηκε αν ο Άδωνης μπορεί να στέκεται ακόμη στη θέση του Υπουργού Υγείας. Και ο Κώστας Κίτας είπε ότι θα καταθέσουμε όλα όσα κατατέθηκαν στα πρακτικά, θα τα δώσουμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Μάριου Σαλμά, γιατί ήταν ένα από τα 10 πολιτικά πρόσωπα τα οποία τότε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαν στοχοποιηθεί όσον αφορά την υπόθεση και το σκάνδαλο Νοβάρτης. Λέγοντας μάλιστα ότι επίησε την ίσα ουσιαστικά σχετικά με την μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη. Γενικώς υπάρχουν ζητήματα.
0: Πάντως, αφού ήρθε η ασυλία του, θα πάει στο δικαστήριο, άρα εκεί μπορεί να παρουσιάσει αυτά που...
1: Εδώ πέρα δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να δρομολογήσουν και άλλα ζητήματα, εφόσον κατατεθούν όλα αυτά τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, δικαστικές, εισαγγελικές, και τι μπορεί να πυροδοτήσει κατά την αντιπολίτευση, που υπάρχουν ήδη ανακοινώσεις κάποιων κομμάτων, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων. Ναι. Θεωρείται ότι ξαναανοίγει η υπόθεση Νοβάρτης. Μένει να το δούμε αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν είχαμε άλλα να ασχοληθούμε, ας πούμε. Τον ΟΠΕ και ΠΕΤΣ, υποκλοπές, καλά τα τέμπη που είναι στο δικαστήριο. Να έχουμε και τη...
1: Κάνει και άλλα θέματα από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε τώρα τι γίνεται.
0: Εντάξει, είπαμε, αυτή είναι μια περίοδος που όποιος μπορεί, εγώ δεν λέω δικαίως ή αδίκως, γιατί μπορεί δικαίως, δεν είναι.
1: Ήταν, βρισκόμαστε σε μια Ιωνή προεκλογική περίοδο.
0: Τι, το Ιωνή ακόμα... γιατί, το έπες επειδή για να δείξω ότι ξέρεις καλά ελληνικά.
1: Ναι, όχι, μα που δεν τα ξέρω κιόλας. για να είμαι ειλικρινής, γιατί νομίζω ότι είναι...
0: Είναι, παρότι διαβεβαίωσε πάλι ο Πρωθυπουργός. Άνοιξη του 27. Απλώς είπε. Εσείς όμως, είπε στους βουλευτές του, να είστε έτοιμοι σαν να κάνουμε αύριο.
1: Ναι, οπότε... το είπε και ξέρει, ναι, το είπε και δεν το είπε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει πει την ρίση που παραμένει, βέβαια, στα κοιτάπια της πολιτικής, πώς να το πούμε, του ελληνικού πολιτικού λεξικού, ενδεχομένως.
0: Λεξικού, ότι, ωραίο. Ναι.
1: Δεν, ο ανασχηματισμός και οι πρόορες εκλογές δεν προαναγγέλλονται.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Μέχρι την ώρα που θα το πεις,
1: μέχρι να δεν, το πεις. Ακριβώς.
0: Ναι. Και ένα λεπτό πριν δεν πρόκειται να γίνει.
1: Άρα,
0: και
1: γίνεται ένα λεπτό μετά. Περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, την παρουσία των κομμάτων εκεί πέρα, τις θέσεις που θα εκφράσουν, τις προτάσεις που θα κάνουν. Θα τρέχουν οι δημοσκόποι, θα κάνουν τις έρευνες κοινής γνώμης, μόλις πάνε τα στοιχεία στο Μαξίμου. Νομίζω ότι εκεί τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, θα ξέρουμε.
0: Μετά τη ΔΕΘ. Ναι,
1: θεωρώ μετά τη ΔΕΘ ότι θα ξέρουμε αν ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει να προχωρήσει εκλογές.
0: Πόσο δημιουργικό πεδίο αντιπαράθεσης θα είναι, γιατί εκεί θα παρουσιαστούν προγράμματα, κοστολογημένα ελπίζουμε και φανταζόμαστε. Θα έχουμε μια εικόνα.
1: Η του κυρίου Μητσοτάκη προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Αλλά και η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι σημαντική. Να, πρόσφατα δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας ο Θανάης Κουκάκης, του είχε κάνει ο κύριος Δημητριάδης μια αγωγή. Ζήταγε 350.000 για συκοφαντική δυσφήμιση. Τελικά το δικαστήριο δικαίωσε τον συνάδελφο και έβαλε τον κύριο Δημητριάδη να πληρώσει και 7.000 δικαστικά έξοδα. Πες το, γιατί έρχονται οι τίτλοι.
1: Ο εισαγγελέας πρότεινε την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο.
0: Άλλη είδηση αυτή είναι. Βάζει πολλά. Γι' αυτό θα ακούσω εγώ τίτλους ειδήσεων. Να έχω μια εικόνα της επικαιρότητας, γιατί δεν την προλαβαίνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Σε ευχαριστούμε. Βεβαίως. Και βλέπω εδώ το 1988, τέτοια μέρα, πόσος κόσμος έχει φύγει. Μια τέτοια μέρα έφυγε ο σπουδαίος Τόνης Μαρούδας.
2: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
0: Μήπως βρούμε ένα κόλπο από 21 Ιουλίου να πηγαίνουμε 23, ξέρω εγώ, 25. Αν και όλος ο Ιούλιος έχει πολύ δύσκολες ημερομηνίες. Α, ναι, μαζί με τον Τόνι Μαρούδα, Σοφία Λόρεν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αύριο χώρωμα ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Στενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδική. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Στα βόρεια και ανατολικά επιρροτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.

Αγίου Κωνσταντίνου, να στείλουμε και εμείς τις ευχές μας για καλό απόγευμα. Για μας είναι νωρίς ακόμη, που έστειλε την καλησπέρα του από τη Γερμανία. Γεια σου Κωνσταντίνε. Είναι λίγο πιο δροσερά εκεί ή έχετε εσείς βόρειο καύσωνα?

0: Και πριν πάμε να παίξουμε μπάλες, εσείς μην το επιχειρήσετε αυτό που λέμε, μην το επιχειρήσετε στο σπίτι αλλού με αυτή τη ζέστη. Θα μου πεις μέσα στο σπίτι, άμα έχει δροσιά, παίρνω και μια μπάλα και παίζω. Εμείς θα πάμε σε λίγο με τον Τάσο Επιτρόπου. Αυτός είναι γυμνασμένος, δεν έχει ανάγκη να τον βάλουμε καύσα. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Γιατί μου λέει ο Βασίλης, έτσι, τέσσερα μου λέει, κοντοσούβλη. Είναι πρωταθλητής και τα λοιπά. Α, μαζί γυμνάζεται με τον Βασίλη Νικολόπουλο, που θα σε βάλουμε και σένα. Αλλά πριν πάμε εκεί πολύ γρήγορα με τα δικά σας, η Κατερίνα, έχω εκπλαγεί πόσο νόηση έχουν τα σκυλάκια και από προσωπική εμπειρία, αλλά και αυτά που ακούω είναι εξαιρετικά, γιατί με τον κύριο Ζώτο, τον εκπαιδευτή και διασώστη, συστηθήκαμε με την Ήρα, αυτό το καταπληκτικό σκυλάκι που είναι και ένα βαγοσόστρια. Ο Τζόρτζ, μπράβο στον Ερυθρό Σταυρό, άλλη μια αξιόλογη προσπάθεια για σκύλους έρευνας και διάσωσης. Είναι της Κίον Όσφρησης, μια ομάδα στην Ελλάδα που έχει λάβει μέρος σε αρκετές αποστολές έβρεση ατόμων και όχι μόνο. Βεβαίως, η Βίκη Μεγαλούτσικο. Α, θέλω να σας κάνω λίγη κριτική, κάνε μου και πολύ. Κάποιες από τις μεγάλες αγάπες είναι η μπάλα, οι μοτοσκλέτες, η μουσική, τα νομικά, οι κονσόλες ήχου, αλλά γίνεται, λέει, αιμονικός μερικές φορές σε σχέση με τις αναλύσεις. Προβάλλετε υπερβολικά τις δικές σας απόψεις σε σχέση με τους καλεσμένους σας. Αποκαλείτε συχνά τους ακροατές σας παιδιά. Δεν ξέρω οι άλλοι, αλλά εγώ νιώθω σαν να είμαι μαθήτρια σε σχολική τάξη. Για σένα, Βίκη μου, δεν θα ισχύει τότε. Αλλά εγώ το παιδιά το λέω κολακευτικά για όλους τους ανθρώπους που κρατάμε μέσα μας το παιδί και αυτή την αθωότητα και την υγεία κατ' εμέ της ανθρώπινης προσωπικότητας. Κατά τα άλλα, λέει η Βίκη, η εκπομπή σας από τις πιο ποιοτικές και πολυφωνικές του ραδιοφώνου. Όχι, το διάβασα στον άρα, Βίκη μου, γιατί? Γιατί καμιά φορά καλό είναι να ακούμε κι εμείς την αντανάκλαση αυτών που κάνουμε από ανθρώπους όπως εσύ, που είσαι προφανώς καλοπροαίρετη. Έχω ενστασούλες, κάποια άλλη στιγμή θα τις συζητήσουμε, γιατί είπαμε εδώ κάνουμε και μια συμπαραγωγή σε αυτά τα κομμάτια με τα δικά σας μηνύματα και σε ευχαριστώ πολύ, κανένα πρόβλημα. Μόνο εκεί με το παιδιά έχω μια αντένσταση. Ο ΔΔΕ ασχολείται με τις βλάβες μας, λέει ο Κωνσταντίνος, πολύ όρθα. Ο Δημήτρης που έστειλε, μάλλον συνδέθηκε με την πλατφόρμα, αλλά δεν έχει στείλει ακόμα μήνυμα. Και τώρα
1: όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και μετά το hydration break, τη διακοπή ενυδάτωσης, ο Τάσος Επιτρόπου, καλά ενυδατωμένος. Αυτή είναι πραγματικά πολύ σημαντική συμβουλή για τον καύσωνα. Άλλο τώρα εκεί που το κάνανε για τα διαφημιστικά πολλές φορές στο Μουντιάλ, αλλά ενυδατωμένος και φρέσκος ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει ό,τι έχει αθλητική επικαιρότητα. Δεν πρέπει να βρήθηκε και θεμάτωνε. Γεια σου, Τάσο.
2: Όχι, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε, γεια σας, γεια σας όλους. Βρισκόμαστε ρυθμούς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, γιατί έχουμε αύριο τα μεγάλα παιχνίδια. Δεν είναι μεγάλα παιχνίδια, γιατί εντάξει, πρέπει να μπουν με
0: κρίσιμα. Κρίσιμα, βέβαια.
2: Κρίσιμα είναι, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έχει κανένα περιθώριο αποκλεισμού. Έτσι, να το
0: ούτε καν και λόγω του μεγέθους του αντιπάλου. Α, ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί, δεν έχει να πάει πουθενά μετά.
2: Ακριβώς, ασχολείται μόνο με την Ελλάδα. Οπότε, ό,τι πέρσι επιχείρησε η ΑΕΚ και τα κατάφερε με τρεις συνεχόμενες προκλήσεις να μπει στη League Face του Conference League.
0: Μάλιστα.
2: Το ίδιο ακριβώς, το ίδιο είναι και για τον Παναθηναϊκό.
0: Άρα και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.
2: Βεβαίως, 8 η ώρα αύριο ο Παναθηναϊκός, θα τα πούμε.

0: Φυσικά.
1: Και με την Πάξη, την Ουγγρική, με την Δυναμό Κιέβο, ο ΠΑΟΚ στην Ρουμανία.
0: Πιο ζωρικό παιχνίδι.
1: Πολωνία, στη Ρουμανία νομίζω ότι ήταν το παιχνίδι. Πολωνία, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι να τα πούμε αύριο περισσότερο. Και με την Πάξη, σε ουδέτερη έδρα δηλαδή, η Δυναμό Κιέβο, και με την Πάξη την Ουγγρική, ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας. Εντάξει, είναι παιχνίδια καθοριστικά βεβαίως. Κατά τα άλλα.
0: Ειδής από την κολύμβηση έπρεπε να μας πεις, να δροσιστούμε λίγο.
1: Να δροσιστούμε, σωστό, πολύ σωστό.
0: Μια πισίνα, κάτι να φέρει.
1: Εντάξει, δεν είναι όλες οι μέρες. Θα έχουμε. Πάντως, ένα έτσι που έχει κάνει λίγο δράση, κυρίως στα social media.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η περίπτωση του Νεϊμάρ, έτσι για να το κάνουμε και λίγο πιο γκόσιπ την ιστορία. Καθώς ο Νεϊμάρ δεν πήγε στη Βενεζουέλα για το παιχνίδι με την
0: Universidad.
1: Ναι, ναι, Central.
0: Μου κάνει προπόνηση Σφυρόερα που ξέρει Ισπανικά για να τα λέω αυτά τα Λάτιν.
1: Στη Βενεζουέλα, γιατί ζήτησε από την ομάδα να μείνει στη Βραζιλία, λέει, για να κάνει φυσική κατάσταση, πρόγραμμα φυσικής κατάστασης, να
0: μεταφερθεί
1: και τέτοια. Ναι, γιατί αυτοί παίζουν κανονικά εκεί, έτσι. Ναι. Ό,τι ενδιαφέρει, μην το ξεχνάμε.
0: Σωστό.
1: Και τέλος πάντων, είπε η ομάδα, τι να πούμε, η Νεϊμάρ είναι ό,τι θέλει κάνει. Και εντοπίστηκε ύστερα από λίγο να παίζει σε τουρνουά πόκερ στο Σάο Πάολο.
0: Και τι, δεν είναι αυτό προπόνηση φυσικής κατάστασης? Να είσαι σε εγρήγορση τόσες ώρες, άσε το χέρι, τράβα, σήκω, τι λες τώρα? Εκεί κάθονται, ξεκινάνε το ένα πρωί και τελειώνουν δύο πρωινά μετά. Εκεί να δεις φυσική κατάσταση.
1: Και επειδή προχωράνε και κάποια μεταγραφικά τα οποία εντάξει δεν κάνουν φράση, είναι αλήθεια, αλλά ο Λούμπης παραδείγμα ότι θα πάει στη ΛΑΣΚ στην Αυστρία.
0: Δανεικός, μάλιστα.
1: Δανεικός με 500.000 ευρώ και ο οποίος αγοράζει με 3 εκατομμύρια, οπότε θα πάρει πίσω τα λεφτά της αν τα καταφέρει και το δώσει ύστερα τον Λούμπισιτς, δηλαδή πριν από 2 χρόνια που τον πήρε. Και από την άλλη προχωράει η περίπτωση Τζολά και στη ΧΑΛ, έτσι, να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα. Είναι τεράστια αλλαγή και για τον Ολυμπιακό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και ο πρόεδρος στη ΧΑΛ είναι ο Ατζούν. Αυτός με τα κανάλια.
0: Αυτός κάνει τα Survivor και τα τέτοια.
1: Αυτά.
0: Δεν πιστεύω το παιδί εκεί να μας το. Είναι και τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας ο Τζολάκης. Δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Προχωράει. Πάντως, πού κολλάει τώρα όλο αυτό? Έχει να κάνει με τα οικονομικά, έχει να κάνει με κάτι άλλο?
1: Όχι, με τους όρους. Είναι τυπικές οι διαδικασίες. Όχι τυπικές, δεν είναι. Είναι διαδικαστικές όλες.
0: Που αφορούν τα εταιρικά σχήματα που τρέχουν τις ομάδες, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, το πώς θα το διαμορφώσουν και πώς θα το φτιάξουν. Σε γενικές γραμμές, από αύριο ουσιαστικά τα σπουδαία για να.
0: Ωραία. Θα σε περιμένουμε με μεγάλη χαρά και θα σε ενημερώσω ότι στο Offenbach στη Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει 24 βαθμούς. Τι ωραία, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Να ήμασταν στο Offenbach, θα παίζαμε και μπαλίτσα με 24, παίζουμε άνετα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου.

Να τώρα η Βίκη θα πει προκατάληψη. Διαλέγεις τραγούδι Yellow Moon που είναι κίτρινο, που είναι τη ΣΑΕΚ. Δεν το έκανα γι' αυτό όμως. Σαν σήμερα το 2019 έφυγε από τη ζωή αυτός ο θρύλος της ΦΑΝΚ και ιδρυτικό μέλος βέβαια των Neville Brothers, ο Art Neville. Τι λέει η Κατερίνα, τι γράφει μάλλον. Σας παρακαλώ, λέει, εγώ θα ήθελα να μας αποκαλείτε παιδιά, γιατί απλά έτσι νιώθω. Εντάξει Κατερίνα, θα κάνω κάποιες διαφοροποιήσεις.

καμιά περίπτωση πάντως, αγαπητή Βίκη και φίλες και φίλοι, δεν έχει κάποιο υποτιμητικό χαρακτήρα το παιδιά. Ότι εγώ είμαι κάποιος και τα λοιπά και εσείς, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το... σε καμία περίπτωση να το ξέρετε. Να μα δείτε τώρα τι λέμε και πώς κινούμαστε όταν κλείνει το μικρόφωνο ο Βασίλης και εγώ, θα καταλάβετε γιατί το παιδιά το λέω με το θετικότερο τρόπο.

0: Αλέξανδρος μου δίνει μια λίστα, τη χρησιμοποιήσω κιόλας αμέσως. Λέει, μπορείς να λες καλό απόγευμα κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Πότε καθένας και καθεμία μπαίνει. Α, ναι, το έχω κάνει κανένα δύο φορές, Αλέξανδρε, ωραία ιδέα. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα που είναι και καλοκαιρινό, είναι δυστυχώς και πολεμικό, είναι και ενεργειακό, είναι απ' όλα. Αυτή η κοινότοπη έκφραση βαριά βιομηχανία για τον τουρισμό, που θα ισχύει όμως μέχρι να φτιάξουμε, και πρέπει, μια καλή βαριά βιομηχανία, και όταν αναφερόμαστε στον τουρισμό να λέμε αυτή η σημαντική οικονομική δραστηριότητα, γιατί είναι πραγματικά σημαντική για ένα τόπο σαν τον δικό μας, που θέλει πολύς άλλος κόσμος να τον επισκεφθεί και πολύ καλά κάνει. Και ο τουρισμός είναι μια οικονομική δραστηριότητα που μας βοηθάει πάρα πολύ και που ανάλογα με το πώς τον αντιμετωπίζουμε και εμείς δίνει το στίγμα και όλα της ωριμότητάς μας. Με την καλεσμένη μας θα δούμε ως ένα βαθμό εάν και ποιες είναι οι επιπτώσεις από τις συνεχιζόμενες αυτές, όχι δεν είναι αψιμαχής, μιλάμε για ένα κανονικό πόλεμο, για μια ανάφλεξη που κρατάει δυστυχώς πάρα πολύ στη Μέση Ανατολή. Αυτό έχει αλλάξει το τοπίο του τουρισμού, τουλάχιστον για εκείνα τα μέρη, αλλά καθώς οι επιπτώσεις είναι ενεργειακές, ευρύτερα οικονομικές, έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, δεν μπορεί να μην έχει και αντίκτυπο στον τουρισμό, που στην ουσία τι είναι, μετακινήσεις μεγάλες πληθυσμών από κάποια μέρη σε κάποια άλλα. Ο ελληνικός τουρισμός, έχω ακούσει άλλη συνέντευξη της καλεσμένης μας που λέει, είναι αρκετά οχυρωμένος ακόμη και απέναντι σε τέτοια προβλήματα, αλλά θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά, και επειδή η ίδια είναι μέρος όλου αυτού, εγώ θα σας πω τη μία ιδιότητά της, να την καλωσορίσω πρώτα για να μην περιμένει. Η κυρία Χριστίνα Τετράδη είναι μεταξύ άλλων πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Την καλωσορίζω πρωτίστως. Καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα, κυρία Τετράδη.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές μας. Πρέπει να πω ότι κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή σε σχέση με τον τουρισμό. Και να σας πω και εγώ έτσι σε σχέση με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, λοιπόν, όπου έχει, αν θέλετε, ρόλο να μετράει σωστά τον τουρισμό, mm-hmm. να τον κατανοεί βαθύτερα, να τον ερμηνεύει έγκαιρα και να μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους φορείς, στην πολιτεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση να τον κυβερνά
0: στρατηγικά. Να κινηθούν βάσει στοιχείων και όχι βάσει εικόνας.
1: Να κινηθούν βάσει στοιχείων ακριβώς.
0: Εγώ γι' αυτό είπα αυτή την ιδιότητά σας. Εσείς επειδή δραστηριοποιήσετε σε αυτό το χώρο, δεν είστε ένα άτομο απ' έξω που γενικός και αορίστος. Έχετε και άλλες ιδιότητες. Αν τις διάβαζα όλες θα φεύγει η εκπομπή. Θέλετε να μου πείτε άλλη μια θεσμική σας ιδιότητα που τη θεωρείτε σχετική?
1: Θα σας πω άλλες δύο. Είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολλά χρόνια τώρα και πρόεδρος ξενοδόχων στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα. Οπότε έχει και άλλες. Το λέω εγώ στον κόσμο, να μην τα πούμε. Αλλά αυτή η ιδιότητά σας με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών,
1: το ΙΤΕΠ
0: και Προβλέψεων, είναι σημαντική, γιατί θα ήθελα να μου πείτε αν έχει γίνει κάποια τεκμηρίωση στις επιπτώσεις, που δεν απαραίτητο να είναι αρνητικές, γιατί όταν κόσμος δεν πηγαίνει σε κάποιες αγορές και κάποια μέρη, μπορεί να θελήσει να πάει σε κάποια άλλα. Η Ελλάδα δεν νομίζω να έχει υποστεί κάποια φθορά στην κίνηση ενώ λόγω του πολέμου στο Ιράν.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω καταρχήν, έτσι για να κλείσουμε το θέμα με το ΙΤΕΠ, λοιπόν, ότι τι είναι το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, ο κεντρικός φορέας πρωτογενών δεδομένων, αλλά και μεθοδολογικής ανέληξής τους. Σε μια δομημένη πληροφορία. Για να γίνουν όλα αυτά που είπαμε, για να μπορέσει δηλαδή μέσω αυτού, έτσι, ο τουρισμός να αποκτά και μια μετρήσιμη πραγματικότητα. Και όπως πολύ σωστά είπατε, λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Σίγουρα έχουμε και την κλιματική πίεση, βλέπουμε τι γίνεται και στη γειτονική μας Ευρώπη.
0: Σωστό.
1: Αλλά και στην Ελλάδα.
0: Επηρεάζει πάρα πολύ τις μετακινήσεις, δεν το συζητάμε.
1: Σαφέστατα ενεργειακή αστάθεια που είπατε όλο αυτό το κομμάτι και για τον πόλεμο πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια οι αλλαγές στη ζήτηση είναι πάρα πολύ γρήγορες. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το κλίμα και εμείς αν θέλετε συμβάλλουμε στο να βοηθήσουμε και την πολιτεία να αναλάβει θεσμικές πρωτοβουλίες και χάραξη πολιτικής.
0: Τι έχετε καταγράψει εδώ, δώστε μου μια εικόνα
1: και όλα αυτά.
0: Να σας εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια. Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που μπορώ να σας πω για την τρέχουσα τουριστική περίοδο είναι νωρίς να εκτιμήσουμε πώς θα κλείσει. Σαφέστατα αυτή τη στιγμή είμαστε μέσω της κορύφωσής της, γιατί έχουμε μπροστά μας 10 μέρες περίπου τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο. Σίγουρα είμαστε μια χρονιά με πολλές διακυμάνσεις. Είδαμε ότι η Μέση Ανατολή ενδεχομένως είχαμε ξεκινήσει πολύ πιο δυναμικά. Ένα κομμάτι βλέπουμε ότι έχει ανακοπεί, γι' αυτό και κινούμαστε πάρα πολύ σε κρατήσεις τελευταία στιγμής. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό ότι με τα στοιχεία τα οποία δείξαμε που είναι του πρώτου πενταμήνου έως το Μάιο, δείχνουν ότι η τουριστική αγορά κινήθηκε στα ίδια με τα περσινά επίπεδα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό.
0: Έδειξε μια σταθερότητα, γιατί είναι σημαντικό
1: ακριβώς,
0: αυτό.
1: Ακριβώς. Και όπως είπατε και εσείς στην αρχή, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σαν χώρα έχουμε ένα ισχυρό και ένα σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Έχουμε υψηλού επίπεδο επαγγελματίες. Έχουμε δείξει σαν χώρο ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία σε αντίξωες καταστάσεις, σύνθετες. Το δείξαμε αυτό ειδικά στο COVID, όπου μπορέσαμε και λειτουργήσαμε όταν χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία για παράδειγμα έμειναν κλειστές στον τουρισμό. Και λειτουργήσαμε και με ασφάλεια, όπως θυμάστε, αλλά και προσφέροντας έτσι και μια καλή ταξιδιωτική εμπειρία. Να μην νομίζει κανείς ότι αντί να πάει σε ξενοδοχείο, πάει σε νοσοκομείο. Αυτό ήταν λοιπόν μια τρομερή επιτυχία και αυτό μας έχει ανεβάσει, μας έχει κρατήσει σταθερά στις 5 πρώτες χώρες επιλογής.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός παρονομαστής που μπορεί να δεχτεί οποιονδήποτε αν θέλετε από πάνω παράγοντα
0: στη φετινή
1: και να μπορέσει
0: σεζόν,
1: να δώσει ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Έχουμε, αν έχουμε κάποια εικόνα για το ποιο κομμάτι τουριστών, τουριστριών έχει σε εισαγωγικά πληγή, γιατί φαντάζομαι όσοι όσες έχουν μια οικονομική άνεση θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και σε ένα ακριβότερο εισιτήριο και να μείνουν και κάποιες μέρες παραπάνω. Αυτό με το χρόνο διαμονής υπάρχει ως στοιχείο για το κομμάτι της σεζόν μέχρι τώρα.
1: Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα σας πω ότι δεν είναι μόνο για την φετινή τουριστική περίοδο. Είναι ένα στοιχείο 20ετίας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε και πώς μετράμε τον τουρισμό. Και το αναλύσαμε μάλιστα και στην συνέντευξη τύπου που δώσαμε προχθές, αλλά νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ καλά και τους ακροατές μας να καταλάβουν πώς τα στοιχεία, αν τα μετράμε σωστά, μπορούμε να καταλάβουμε και σωστά τι συμβαίνει. 20 χρόνια πριν λοιπόν, το 2005, η μέση διάρκεια παραμονής ενός τουρίστα που ερχόταν από το εξωτερικό ήταν 10 ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είναι 5. Μπορώ λοιπόν να σας δώσω το πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε
0: γιατί θα έλεγε κανείς πω από τη συρρήκνωση τώρα, αλλά δεν είναι τόσο απλό.
1: Δεν είναι, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει έρθει μέσα από χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα δώσω απ' την άλλη και ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι αν ας πούμε έρθουν 1000 άτομα και μείνουν για 10 μέρες, αυτό μας δίνει 10.000 διανυκτερεύσεις.
0: Σωστά.
1: Αν έρθουν 2.000 άτομα, δηλαδή αν πει κανείς πω που έχουμε αύξηση στις αφήξεις, 100%.
0: Ναι.
1: Αν όμως μείνουν 5
0: αλλά
1: μέρες,
0: μείνουν 5 μέρες
1: πλέον,
0: είμαστε μία ή άλλη, να το
1: είμαστε
0: πω εγώ επιστημονικά τελείως.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε,
0: να μην διωγγώνουμε, λέτε, να μην διωγγώνουμε και την εικόνα.
1: Όχι να μην τη διωγγώνουμε, αλλά είναι σημαντικό το πώς μετράμε τα στοιχεία. Γιατί ξέρετε κάτι, μια καλή τουριστική χρονιά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι.
0: Και το ανάλογο οικονομικό αποτύπωμα.
1: Και το ανάλογο οικονομικό αποτύπωμα. Γι' αυτό και πρέπει να μετράμε σωστά. Έτσι, η αύξηση δεν ταυτίζεται με την πρόοδο. ούτε η ζήτηση συνεπάγεται ανθεκτικότητα. Αλλά και η επιτυχία δεν είναι στρατηγική από μόνη της.
0: Και έχει οπότε να κάνει βέβαια αυτά, και άλλη παράμετρος που μετράτε εσείς, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί
1: έχει
0: αν έρθουν,
1: να κάνει πάρα πολύ,
0: αν έρθουν
1: πάρα
0: χίλιοι
1: πολύ
0: και ξοδέψουν 3 ευρώ έξω και μείνουν μόνο στο ξενοδοχείο και έρθουν οι μισοί αλλά ξοδέψουν τα διπλά ή τα τριπλά, τότε αυτό άρα είναι σύνθετο το να φτιάξεις την εικόνα.
1: Ναι. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να σας πω ότι άκουσα και την Υπουργό σήμερα που προσέγγισε πάρα πολύ σωστά και όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Α, τι είπε, γιατί δεν το έχω...
1: Στόχευση. Εγώ θα σας πω ότι στόχευση είναι η ποιοτική ανέλυξη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο είδαμε στην έρευνα είναι η αύξηση στις επενδύσεις. Mm-hmm. Μέχρι το 2024 είχαμε περίπου 1 δις σε επενδύσεις ανακαινήσεων, ενώ πλέον αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί στο 1,5 δις.
0: Άρα όντως στοχεύουμε σε ποιοτικότερα χαρακτηριστικά.
1: 50%, άρα βλέπουμε πραγματικά ποιοτικότερα χαρακτηριστικά. Βλέπουμε επίσης μεγάλη αύξηση και στα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ενώ βλέπουμε δηλαδή το ξενοδοχειακό δυναμικό, βλέπουμε να αυξάνει πάρα πολύ τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων μέσα στην τελευταία δεκαετία. Φανταστείτε ότι είναι σύν 111% στα ξενοδοχεία 5 αστέρων, 45% στα 4 και 23% στα 3.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ αντίστοιχα έχουμε μείωση στα 1 και 2.
0: Εσείς και εσείς είστε απολαυστικοί και το θέμα είναι τεράστιο, θα μπορούσαμε ώρες. Αλλά επειδή έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, με αγριοκοιτάνε οι συνάδελφοι μου, λέει όχι, περνάτε καλά εσείς με την κυρία Τετράδη και αναλύετε τα αστεία, να κάνουμε κι εμείς μια δουλειά εδώ πέρα. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, να το πούμε έτσι, και θα ξαναμιλήσουμε κάποια στιγμή και για αυτό το κομμάτι του τουρισμού, του ξενοδοχειακού, αλλά και
1: βεβαίως
0: τον αντίκτυπο στις άλλες κοινωνικές οικονομικές δραστηριότητες.
1: Γιατί... Και να πούμε βέβαια ότι μεγάλο κομμάτι αυτού που σας είπα τώρα είναι σε επενδύσεις βιωσιμότητας, που καταλαβαίνετε ότι σημαίνει πάνω από 20%.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και παρότι γκρινιάζουν εδώ.
0: Όχι να
1: λέω
0: τα πάρουμε τώρα γρήγορα και μετά όλο αυτό να καταρρεύσει. Έχει να κάνει και με το περιβάλλον, με το κλίμα, με την αειφορία.
1: Τοπικά προϊόντα. Μεγάλο κομμάτι επενδύσεων, ελληνικά προϊόντα, τεχνολογία, εκπαίδευση και γυναίκες στη διοίκηση.
0: Μου ανοίξατε 100 θέματα. Ξέρω, δεν θέλετε εσείς να με αφήσετε, αλλά με διώχνουν εμένα. Εσείς αν θέλετε μείνετε, μπορεί εδώ οι συνάδελφοι να θέλουν να σας ρωτήσουν διάφορα, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία
1: Τετράδη.
0: Να είστε
1: καλά, καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

Λοιπόν, στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών το 2006 βρέθηκε το άλμπουμ του Johnny Cash με τίτλο American V100 Highways. Αυτό από τα αγαπημένα τραγούδια God's Gonna Get You Down. Εμείς τώρα σε πολύ λίγο θα σας ενημερώσουμε. Όχι εγώ, μην ανησυχείτε. Ευρυδίκη Χάντζιου στην ενημέρωσή σας, όλη η ομάδα του Αναλυτικού Δελτίου Ειδήσεων. Εμείς ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας. Ευχαριστώ, συγγνώμη για τα τελευταία μηνύματα που δεν πρόλαβα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης Τουπή, στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Αρής και στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους της κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη χειρότερη μέρα του κύματος καύσω να βιώνει σήμερα η χώρα, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τοπικά και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Με τον υδράγυρο στο κόκκινο, συστάσεις αυτοπροστασίας κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο το μείγμα ζέστης και μποφόρ για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ύψιστη ετοιμότητα η πυροσβεστική με ντρόνους και περιπολίες. Αστυνομία και στρατός επιφυλακή, απαγόρευση κυκλοφορία σε δάση και άλση. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων των μελλοντικών εξετάσεων. Αύριο στις 11 τελειώνει η αγωνία για τους υποψηφίους. Πώς θα ενημερωθούν άμεσα. Υψηλές οι θερμοκρασίες και στο πολιτικό σκηνικό που μπαίνει για τα καλά σε προεκλογικούς ρυθμούς. Εχμές από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση με αφορμή την παροχολογία. Η κυβέρνηση τόνισε θα κάνει το καλύτερο για να βοηθήσει τους πολίτες, όμως η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει σε πολιτικές που θα την οδηγήσουν πίσω στα ύψη ή τόνοι και από τα κόμματα που βάλουν κατά της κυβέρνησης. Νέες αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και ασυλία στη Βουλή που έβαλαν φωτιές. Μέρα αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν, απαντάει η Τεχεράνη στοχοποιώντας στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Ανοιχτό παράθυρο στη διπλωματία, βλέπει ο Ρούμπιο. Συναγερμό στον Πειραιά από διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων που ήταν κλειστό εδώ και μήνες, διακόπηκε επί ώρες η κυκλοφορία, εκενώθηκαν προληπτικά γύρω πολυκατοικίες και τα καταστήματα. Και έσβησε στα 91 της χρόνια η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο. Με τον πρώτο μήνυ καύσωνα του καλοκαιριού να φτάνει στο τέλος του, ο υδράργυρος χτύπησε κόκκινο, ξεπερνώντας τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το εκρηκτικό αυτό κοκτέιλ οδηγεί τον κίνδυνο πυρκαγιά στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5 σε τρεις περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το σκηνικό του καιρού αλλάζει από αύριο, φέρνοντας ανάσα δροσιάς μετά τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Να δούμε πώς κινείται η κατάσταση σήμερα. Ξεκινάμε από την Αθήνα και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Παπαγιάννη.
2: Εικόνα από τις θερμικές κάμερες δεν είναι απλώς εντυπωσιακή, αλλά εξηγεί με τον πιο απτό τρόπο γιατί ο καύσωνας μέσα στην πόλη και ειδικότερα τέτοιες μέρες είναι πραγματικά τόσο έντονος. Με τη θερμική κάμερα του drone του Earth News από την περιοχή του Θησίου και που κατευθύνεται και προς την Πειραιός, με μέγιστη θερμοκρασία του 45 βαθμούς Κελσίου. Συγκεκριμένα στιγμή ο υδράγυρος αγγίζει τους 34. Ακούγοντας αυτή τη θερμοκρασία δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, όμως η θητεία είναι 40. Ταράτσες, λαμαρίνες, καπό αυτοκινήτων, ηλιακά πάνελ, αλλά και λεωφόρους σε ώρες αιχμής, πρόκειται για θερμοκρασίες που ξεπερνάνε τους 45 βαθμούς Κελσίου, Απόστολε. Τώρα, ακούγοντας όλα αυτά, δημιουργούνται ερωτήματα γιατί κανείς να μετρά τις θερμοκρασίες μέσα από μια θερμική κάμερα. Γιατί πολύ απλά όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά και μπορούμε να τα κρατάμε είτε μπορούν να υπάρχουν γύρω μας, συσσωρεύουν ηλιακή κτηνοβολία και συνέχεια την εκπέμπουν στο ίδιο περιβάλλον, μετατρέποντας σε ένα πυκνοδομημένο αστικό τοπίο που πραγματικά θυμίζει Κλίβανο. Και σε τέτοιες μέρες επιστρατεύονται από τους Δήμους και πετούν ακόμα και σε περιοχές με βλάστηση, είτε είναι δάση είτε είναι άλση. Εκείνες τα χαμηλότερες θερμοκρασίες. Όμως, ακόμα και σε τέτοιες μέρες μπορεί να εντοπιστεί μια αισθητά υψηλότερη θερμοκρασία και μπορεί να σημάσει αναγυμός γιατί μπορεί να πρόκειται για μια πιθανή θερμή αιστεία.
1: Και από την Αθήνα να πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί βέβαια οι θερμοκρασίες πάντα συνηθίζουν να είναι οι πιο υψηλές. Για να δούμε τώρα την εικόνα που έχουμε από εκεί με την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα. Πολύ βελτιωμένη η κατάσταση.
1: Δηλαδή, τι έχουμε από Λάρισα?
3: Τώρα αυτή την ώρα έχουμε 35 βαθμούς.
1: Τώρα, το μεσημέρι τι είχατε?
3: Το μεσημέρι είχαμε 39,1 με βάση το
1: μετρολογικό σταθμό. Κοντά στο 40 δηλαδή. 39,
3: ναι,
1: είπες.
3: 39,1.
1: Κοντά στο
3: 39,
1: 40.
3: 39, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Για τη Λάρισα είχατε...
3: Δεν έφυγε από το 40.
1: Ναι, για τη Λάρισα δεν είναι και πάρα πολύ ψηλές, είναι.
3: Όχι, για τη Λάρισα ήταν Μια χαρά δεν ήταν.
1: Μια χαρά,
3: ναι. Στις 4 ήταν 39 βαθμούς. Mm-hmm. Πριν και κυρίως τώρα η κατάσταση είναι υποφερτή. Δηλαδή φυσάει και ένα αεράκι που θα τολμούσα μέχρι και δροσερό να το χαρακτηρίσω.
1: Ωραία. Το τις υψηλές θερμοκρασίες πώς τις αντιμετώπισαν εκεί οι Λαρισσέ, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι, έτσι.
3: Είναι συνηθισμένοι οι Λαρισσέ.
1: Ναι, ναι.
3: Θερμοκρασίες, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα βλέπω κόσμο πολύ.
1: Πάνε στον Κλαταμόνα συνήθως. Ναι.
3: Πάνε στις παραλίες. Είτε ναι, ναι. Στα παράλια της Αγίας, είτε στα παράλια. Ναι, ναι. Τη Λάρισα στο Καστρί Λουτρό, ας πούμε, mm-hmm. στους νέους πόρους. Επειδή όμως είναι εργάσιμη μέρα, η αγορά είναι ανοιχτή. Έχουν αρχίσει πολλοί να βγαίνουν για βόλτα είτε στα μαγαζιά είτε για να πιούν ένα καφέ. Τα καφέ της Λάρισας είναι γεμάτα αυτή την ώρα και η θερμοκρασία, ξαναλέω, είναι πολύ καλή. Τις δύο προηγούμενες ημέρες υπήρχαν ζητήματα, ναι, και στη Λάρισα. Τη Δευτέρα είχε 43.
1: Δηλαδή ήταν
3: 40,
1: πιο ψηλές, παρότι περιμένουμε ότι
3: τη
1: σήμερα.
3: Ήταν 43.
1: Ναι, Λάρισα, ναι. Σήμερα περιμένουμε γενικά ότι είχαμε το μεγαλύτερο κύμα κάψωνα.
3: Νομίζω
1: και μας
3: η Αθήνα είχε το μεγαλύτερο σήμερα.
1: Μας λες λοιπόν ότι η Αθήνα, μάλλον από ό,τι καταγράφουμε και εμείς, οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η Λάρισα ήταν πολύ καλύτερα. Σημειώθηκαν,
3: ναι.
1: Ελπίδα, κάποιες διακοπές ρεύματος, είχατε κάποια άλλα προβλήματα?
3: Όχι.
1: Σήμερα ήταν όλα ομαλά.
3: Από τη ζέστη.
1: Ωραία.
3: Οπότε δεν έχουμε και ιδιαίτερες διακοπές ρεύματος, δεν είναι όλα ομαλά. Αυτή την ώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να τα ακούσετε από το κινητό.
1: Τι να πω.
3: Φυσάει ένα δροσερό, είμαι κόντρα στον αέρα και φαντάστηκα ότι θα μπορούσατε ίσως να το ακούσετε. Φυσάει.
1: Μακάρι να τα ακούγαμε, να μας δώσετε και εμάς. Δεν τα ακούμε. Λοιπόν, Ελπίδα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλύτερη εικόνα που έχετε εσείς εκεί και την κατάσταση βέβαια. Λοιπόν, στο επίκεντρο του καύσωνα αλλά και του υψηλού κινδύνου, εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα η Πελοπόννησος. Στο Άργος πάμε και στην Πέγγι Προυσέλη. Κορινθία και Αργολίδα σε υψηλό συναγερμό ήταν. Για να δούμε τι εικόνα έχουμε. Καλησπέρα, Πέγγι.
4: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ήταν στο κόκκινο σήμερα.
1: Δηλαδή.
4: Σε ύψιστο συναγερμό, τόσο ναι. η Αργολίδα όσο και η Κορινθία.
1: Mm-hmm.
4: Ενώ στο Πορτοκαλί, στο 4, σε επικινδυνότητα 4, ήταν η Αρκαδία, η Λακωνία.
1: Θερμοκρασίες, πες μας, αν έχεις την καλή
4: θερμοκρασίες, ναι. Να σου πω πόσο ήταν αισθητή η θερμοκρασία. Ήταν
1: ναι.
4: γύρω στους 45 βαθμούς Κελσίου.
1: Πόσο?
4: 43-45.
1: 45.
4: Για το σώμα, ενώ αισθητή για τον άνθρωπο mm-hmm. που κυκλοφορούσε εκείνη την ώρα το μεσημέρι σε ώρες αιχμής. Έφτασε και τους 41 βαθμούς Κελσίου στο Κρανίδι, δηλαδή mm-hmm. στην Αργολίδα κοιμάρθηκε από 36 μέχρι και 41 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Δίνει η Αργολίδα πάντα υψηλές θερμοκρασίες, όπως και η Λαγωνία. Σήμερα ήταν πραγματικά αφόρητη ζέστη. Ευτυχώς δεν ήταν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν βγει από τα σπίτια τους, χωρίς λόγο, αυτό που λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε κάθε φορά.
1: Ωραία.
4: Και να πω ότι ήταν και σε ετοιμότητα τα κέντρα υγείας, αλλά και τα νοσοκομεία γενικότερα της περιφέρειας, για να δεχτούν περιστατικά θερμοκρασίας. Όλα καλά πήγαν ευτυχώς, χωρίς κανένα επεισόδιο, γιατί ξέρουμε ότι με τις ακραίες αυτές θερμοκρασίες, αν ξεκινούσε μια πυρκαγιά, θα ήταν πολύ δύσκολο να μην επεκταθεί. Όλα καλά, ιδιαίτερη προσοχή για λίγες ώρες ακόμα, έως ότου περάσει πια αυτή η δύσκολη μέρα και από αύριο είναι κάτι διαφορετικό. Αλλάζει και ο καιρός, όπως έχουμε ήδη πληροφορηθεί.
1: Ευρυδική. Νομίζω το γεγονός ότι υπήρχε πληροφορία ότι σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αυτό πραγματικά βοήθησε πολύ κόσμο να είναι πολύ προσεκτικός, όσο και
4: Βεβαίως.
1: Όσον αφορά στον εαυτό του, δηλαδή να μείνει κάπου στις ώρες με υψηλή θερμοκρασία στο σπίτι, για παράδειγμα, και φυσικά να μην βγει έξω για εργασίες. Έτσι.
4: Ήταν πολύ σημαντικό.
1: Σημαντικό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε και στο Αγρίνιο. Έχουμε θερμοκρασίες ρεκόρ. Αθανασία Σταμαπούλου. Καλησπέρα.
5: Το Αγρίνιο, καλησπέρα. Το Αγρίνιο κλασικά έχει θερμοκρασίες ρεκόρ.
1: Δηλαδή.
5: Και αυτό το τριήμερο, χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα.
1: Mm-hmm.
5: Το σταθμό της Γαβαλούς έδειξε τελοκανανίας. Το θερμόμετρο έδειξε 41,2 βαθμούς. Mm-hmm. Η δεύτερη μεγαλύτερη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Η πρώτη ήταν στην Ολένη Ηλίας με 41,4 βαθμούς. Τώρα είναι και η θερμοκρασία αυτή την ώρα, λιποσκιάν, είναι γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, Ευρυδίκη, όμως η αίσθηση της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερο. Επικρατεί και υγρασία στο Αγρίνιο, οπότε είναι ένα ανάμεικτο έτσι.
1: Έχει και άπνοια σχετικά.
5: Κοίταξε να δεις, άφνια δεν έχει. Έχει
1: Όχι.
5: ένα χαμηλό αεράκι.
1: Αυτό που μας είπες, το χαμηλό αεράκι.
5: Ναι. Είναι ζεστό.
1: Α, είναι ζεστό.
5: Δεν είναι ναι. δροσερό αεράκι. Καλύτερα να μην είχε αυτό το αεράκι, έχω να σου πω. Είναι και αυξημένα τα περιστατικά λόγω της ζέστης στα νοσοκομεία της Τελοκαρνανίας, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν αυξημένες προσελεύσεις ασθενών, κυρίως mm-hmm. ηλικιωμένους, είναι υποκείμενα νοσήματα άτομα, η κατάσταση των οποίων επιβαρύνεται με την πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Μοιράστηκαν το πρωί νοσοκό κρύα νερά σε άστεγους της απόλυσης του Αγρινίου. Υπάρχουν και εδώ έξω κλιματισμού από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ για όλους όσοι δεν έχουν κλιματιστικά στο σπίτι τους να προστρέψουν είτε στα καπί είτε στις αίθουσες τις οποίες διαθέτει ο Δήμος του Αγρινίου. Και το Κρυονέρι, η Τουρλίδα και ο Λούρος που είναι 50 λεπτά για να πάει κάποιος και να κάνει ένα μπάνιο είναι λίγο μακριά. Οπότε θα πούμε υπομονή σήμερα. Η κατηγορία κινδύνου 4 είναι και το Λακαρνανία και η Αχαΐα. Να πούμε ότι γύρω στις 2.30.
1: Στην Αχαΐα, στην Πάτρα, αν έχεις και από εκεί εικόνα.
5: Να πω λίγο για μια φωτιά που ξέσπασε, αν με επιτρέπεις.
1: Βεβαίως,
5: παρακαλώ. Στο Λακαρνανία, στο Άνω Κεράσοβο, 2.30 ώρα, ξέσπασε μια φωτιά λοιπόν, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Γιατί ήταν αυτό που μας είχαν προειδοποιήσει όλους ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί όσον αφορά τις πυρκαγιές που μπορεί να ξεσπίσουν σήμερα. Φοβηθήκαμε αρχικά για την Μετροκαρνανία. Τέλος καλό, όλα καλά. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάφεραν να τις πιάσουν υπό έλεγχο. Τώρα, όσον αφορά στην Αχαΐα, ήταν και εκεί μια πολύ δύσκολη μέρα. Αρκεί να σου πω ότι τώρα είναι Τετάρτη. Η πόλη της Πάτρας, το κέντρο πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, είναι άδεια. Όλοι έχουν μεταφερθεί στις πιο κοντινές παραλίες, στη Πλάς, στο Ρίο, στα Βραχνέικα και όπου μπορεί να, έτσι να πάει κάποιος για να πάρει μια ανάσα δροσιάς και να ανακουφιστεί από αυτή τη ζέστη που μετρά τώρα τρεις μέρες και που πιστεύουμε ότι αύριο, όπως μας έτσι λένε και οι μετεωρολόγοι,
1: το πιστεύουμε και το ελπίζουμε και γι' αυτό έχουμε την κυρία Ζιακοπούλου τώρα για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Καλό βράδυ. Τώρα να πάμε στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, για να μας ενημερώσει αναλυτικά, να δούμε τι έχουμε απόψε και τι περιμένουμε από αύριο. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σε όλους. Όλοι περιμένετε τα καλά νέα. Και
1: περιμένουμε το τέλος, η αλήθεια είναι.
6: Θα έρθει το τέλος. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι ο Λίβας άφησε το αποτύπωμά του. Σημειώθηκαν 43,5 βαθμοί Κελσίου το ρεκόρ ημέρα στη Φθιώτιδα στο Λευκοχώρι και είχαμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά και για πρώτη φορά φέτος ξεπεράσαμε τους 40 βαθμούς και σε περιοχές της Αττικής, ειδικά στη Βορειοανατολική Αττική και στον Αυρώνα, στον Οροπό, φτάσαμε τους 41 βαθμούς. Λοιπόν, θα έρθει αποκλιμάκωση και θα έρθει από αύριο, θα είναι εντυπωσιακή και θεαματική. Τις επόμενες ημέρες η πτώση θα είναι έως και 10 βαθμούς. Για παράδειγμα, να πω ότι. Να πούμε, το Σάββατο σε περιοχές θα ξεπερνάμε με τα βία στους 25 βαθμούς. Δηλαδή, ακόμα και στην Αττική το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς. Θα είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι μεγάλη πτώση, θα είναι σημαντική, θα είναι αισθητή. Και θα μιλούσαμε γι' αυτό μόνο θετικά, αν δεν υπήρχε η κακοκαιρία της Παρασκευής. Διότι με προβληματίζουν πάρα πολύ τα μπουρίνια που θα έρθουν την Παρασκευή. Μια μέρα που θα είναι εν μέσω ταξιδιών, εν μέσω καλοκαιριού, με λουόμενους στις θάλασσες.
1: Πού τα περιμένετε αυτά τα μπουρίνια, κύριε Ζακοπούλου?
6: Νομίζω και εκτιμώ ότι θα είναι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά πιο έντονα θα είναι από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε περιοχές σε Θεσσαλία και ειδικά στη Μαγνησία, σε σποράδες έβια και στην περιοχή της Μακεδονίας. Εκεί περιμένουμε τα φαινόμενα να είναι απότομα, βία, να έχουν ραγδαιότητες και κεραυνούς. Είναι μια κακοκαιρία που χρήζει σίγουρα προσοχής, γιατί είναι εν δυνάμει επικίνδυνη. Δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ, αλλά όπως και να έχει στα τέλη Ιουλίου μια τέτοια μέρα που και ο κόσμος θα ταξιδεύει, θα είναι ήδη στις διακοπές.
1: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Πια μέσα στο Σάββατο θα έρθει η βελτίωση του καιρού και από την Κυριακή θα έχουμε κανονικές καλοκαιρινές ημέρες χωρίς ακρότητες. Επομένως, κρατάμε σίγουρα την πτώση της θερμοκρασίας που είναι
1: καλοδεχούμενη. Θα έχουμε μια μικρή άνοιξη μέσα στο καλοκαίρι για μια μέρα.
6: Η αλήθεια είναι ότι το Σάββατο η αίσθηση θα είναι πολύ πιο κάτω από τα κανονικά επίπεδα.
1: Ναι.
6: Δηλαδή, αν οι κανονικές θερμοκρασίες είναι στους 35 με 36 βαθμούς, οι 27-28 έχουν διαφορά προς τα κάτω.
1: Ακριβώς. Ίσως να το χρειαζόμαστε κιόλας.
6: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε πλήρη υπηρεσιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, όπως δήλωσε στο Έθνιος Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Εφη Παπαβραμοπούλου, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορία κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή και σε περιοχές κατηγορίας 4.
7: Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σήμερα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Τονίζουμε επίσης ότι θα πραγματοποιούνται αυξημένοι ελέγχοι και πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, λοιπές ευπαθείς περιοχές, στις περιοχές που έχουν κόκκινο συναγερμό. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι αν δει κάποιος καπνό, φλόγες, οτιδήποτε μπορεί να οδηγεί σε πυρκαγιά, τηλεφωνεί αμέσως στο 199 ή στο 112 και εκεί δίνει σαφείς πληροφορίες, την τοποθεσία, το ακριβές σημείο, αν μπορεί να μας πει την κατεύθυνση πυρκαγιάς, την ένταση, αν έχει άνεμο ή όχι, και μετά ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που θα το πούμε των αρμόδιων αρχών.
8: Άρα, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
7: Για κανένα λόγο σήμερα.
8: Αποφεύγουμε τις εργασίες που προκαλούν σπινθυρισμούς, έτσι δεν είναι?
7: Δεν έχουμε εργασίες σήμερα.
8: Απαγορεύεται αυστηρά. Απαγορεύεται αυστηρά.
1: Λοιπόν, όπως λέμε, οι θερμοκρασίες οι υψηλές είναι σήμερα σε όλη τη χώρα, αλλά και στο πολιτικό σκηνικό, με την Ελλάδα και την Πορτογαλία να πορεύονται με κοινό βηματισμό στο ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως οι δύο χώρες είναι απέναντι σε κάθε φωνή που υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, βάζοντας τον στόχαστρο την αντιπολίτευση. Έχμες λοιπόν για την εύκολη παραχολογία διατύπωση, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο, που έγιναν μετά την κατηδίαν συνάντησή τους. Άγη, καλησπέρα. Όπως... Μας ακούς?
9: Ακούω. Καλησπέρα.
1: Πολύ ωραία. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εύκολο να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες, να είσαι ευχάριστος, να μοιράζεις χρήματα όταν είσαι στην αντιπολίτευση, έτσι?
9: Ακριβώς. Είναι σχετικέ αναφορέ που έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενο και αυτήν τι κυρίε αιχμέ για την αντιπολίτευση και την παροχολογία. Όπως είπε, σημείωσε πως αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Προσπαθούμε, είπε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά ξέρουμε πως μόνο η πολιτική που ακολουθούμε είναι η πολιτική που εγγυάται καλύτερες μέρες. Σημείωσε επισήμανε δεν πως αφήσαμε, αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε να επιστρέψει πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε τόσο κόμμα θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος, είπε, πως και ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός και εγώ, αυτό είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Και υπενθύμησε πως όταν είναι εύκολο, μάλλον είπε πως όταν είναι εύκολο στην αντιπολίτευση, όταν είναι στην αντιπολίτευση κανείς, είναι εύκολο να υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα του ασφαλού, επειδή είναι και οι ίδιοι σίγουροι ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Σημείωσε με το αζημίο τον τζάμπα. Είναι όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε το τιμόνι σταθερότητα, τη σχετική αναφορά του κ. Μητσοτάκη για την αντιπολίτευση και την παροχολογία, και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά αφήνοντας αιχμές για το εσωτερικό. Συνολικά λοιπόν ο Πρωθυπουργός με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας συζητήθηκαν μια σειρά από θέματα όπως είναι η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.
1: Πριν πάμε, μου επιτρέπει στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα να δούμε τα σχετικά αποσπάσματα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με αυτά που μας είπες, όσον αφορά στην αντιπολίτευση και την παραχολογία της, αλλά και το δημοσιονομικό κομμάτι.
10: Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιράζαμε χρήματα. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκ του ασφαλούς, επειδή ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές, με το αζημίωτο είναι τζάμπα. Πιστεύετε ότι δεν θα θέλαμε και οι δυο μας να στηρίξουμε παραπάνω τους πολίτες, αλλά θα το κάνουμε μόνο στο μέτρο που δεν θα παραβιάζουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Διότι αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτή πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές.
1: Λοιπόν, Άγιε, μας ακούς, να επιστρέφουμε σε σένα. Άρχισες να μας λες για το άλλο θέμα το οποίο τέθηκε στη συζήτηση, της ευρωπαϊκής άμυνας.
9: Στο Ευρωπαϊκή Άμυνα, σε συνδυασμό βέβαια με τον νέο κοινωνικό προϋπολογισμό, η Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός στη τηλεόραση αμέσως μετά, είναι σε μια νέα πραγματικότητα. Καλείται να ενισχύσει την αμυνά της και να επιταχύνει την πράσινη ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις, οι οποίες, όπως σημείωσε ο Έλληνος Πρωθυπουργός, απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση. Δεν μπορεί, είπε, Δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο για τις ανάγκες του χθες. Χρειάζεται μια τολμηρή προσέγγιση, αντάξια των φιλοδοξιών και κατάλληλα εργαλεία για επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια και τις κρίσιμες υποδοχές. Για τις δύο χώρες ανέφερε πως βρισκόμαστε, είμαστε Ελλάδα και Πορτογαλία, ήδη με σχέσεις πραγματικά άριστες και υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης και των οικονομικών αλλά και εμπορικών σχέσεων. Ενώ συνολικά ανέφερε πως στον τομέα της πολιτικής προστασίας η ευρωπαϊκή αντίληψη είναι πολύ σημαντική. Μιλήσαμε, είπε, για το μεταναστευτικό, όπου συμφωνήσαμε πως η φύλαξη των συνόρων πρέπει να είναι να συνδυάζεται και με την καταπολέμηση των δικτύων διακινητών. Ενώ αναφερόμενος και στην κλιματική αλλαγή και τις φωτιές, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την αξία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, σημειώνοντας πως οποιαδήποτε χώρα, όσο προετοιμασμένη και αν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια πρόκληση τέτοια κλίμακα, αναφερόμενο στο μηχανισμό Rescue. Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός έκανε και αναφορά για την νέα κλιμάκωση όσον αφορά τα στενά του Ορμούζου. Υπενθύμησε πως για τη χώρα μας η ελευθερία της πτωχίας και η ασφάλεια των θαλασσών αποτελούν στρατηγικές επιταγές και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε πως η Ελλάδα είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε επιβολή τελών διέλευσης, σημειώνοντας πως μια τέτοια κίνηση δεν μπορεί να γίνει πουθενά και από κάποια χώρα αποδεκτή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, οι δύο ηγέτες απάντησαν σε ερώτηση του Έτνιος και της Γεωργίας Κιτζή για το ρόλο των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Λουίς Μοντενέγκρο να θέτουν στην κορυφή των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας.
11: Υπάρχουν ορισμένες κόκκινες γραμμές, όπως η συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική.
1: Υπό το πρίσμα του προεκλογικού πυρετού, η Νέα Δημοκρατία ξεδιπλώνει τη στρατηγική της, εστιάζοντας σε τρεις άξονες, όπως λένε οι πληροφορίες: σταθερότητα, μεταρρύθμιση και έργα. Από το βήμα της φετινής ΔΕ θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, με ορίζοντα το 2030 στο επίκεντρο ελεύθερη επαγγελματίες και μεσαία τάξη. Πάμε στο Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλησπέρα.
12: Καλό απόγευμα. Καλησπέρα.
1: Και εγώ μπερδεύομαι.
12: Κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα.
12: Είναι δεδομένο ότι κάθε χρόνο η ΔΕΘ αποτελεί ένα ορόσημο, καθώς ξεκινάει η νέα σεζόν, ας το πούμε έτσι, και εκεί περιγράφονται σε γενικές γραμμές οι πολιτικές που ακολουθεί κάθε κυβέρνηση. Πόσο μάλλον, αυτό ισχύει και τώρα, πόσο μάλλον που είναι η, όποτε και αν γίνουν ατελείς, τελευταία έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις κάλπες. Οπότε. Μέχρι τη στιγμή δεδομένα καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει, μάλιστα θέλει να παρουσιάσει κάτι παραπάνω από μια απλή παράθεση μέτρων που θα ληφθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που θα απομένει μέχρι από το Σεπτέμβριο μέχρι τις εκλογές την άνοιξη του 27, όπως επισήμως λέει συνέχεια η κυβέρνηση. Θέλει να προτείνει, να καταθέσει μάλλον ένα πλαίσιο οικονομικού που μέσω πρόθεσμα μέχρι το 2030, δηλαδή θα καλύπτει την τετραετία που θεωρητικά θα κληθεί να κυβερνήσει η όποια κυβέρνηση, μιλάμε τώρα για την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθηθεί. Τώρα, ποια είναι τα βασικά, ποιοι είναι οι άξονες με τους οποίους πάει η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι οικονομικό περιτελείο και ο κύριος Πιεραγάκης επικεφαλής, βεβαίως, υπουργός Ειδικής Οικονομίας, σβήνουν και γράφουν και καταθέτουν προτάσεις. Η τελευταία τελική απόφαση θα έχει φυσικά ο Πρωθυπουργός. Αλλά η έμφαση αναμένεται να δοθεί στις φορολεμφρήσεις, το διαθέσιμο εισόδημα, τη στέγαση και τις επενδύσεις, καθώς θεωρούνται τα πιο ευαίσθητα, τα ζητήματα, τα θέματα, μάλλον με τη μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική, θα έλεγε κανείς, βαρύτητα. Φορολογικές αφαιρέσεις, που σημαίνει τελικά μεγαλύτερο εισόδημα, αυξήσεις, πιο μεγάλο εισόδημα, καθαρά στη τσέπη του πολίτη, είναι μια γραμμή, θα λέγαμε, κυβερνητική, με μέτρα ενίσχυση της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών. Δηλαδή, αυτό δεν κρύβεται, το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας σήμερα σε συναντεύξεις και σε άλλες ευκαιρίες, λέει ότι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη γενικώς εκείνη η οποία λιγότερο έχει ευνοηθεί από αυτήν την συνεχιζόμενη κλιμακωτά μείωση των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών. Τώρα η εισαγαστική πολιτική βρετική, όπως καταλαβαίνεις, δεν θέλει πολύ να το συζητήσει κανείς, να το σκεφτεί για ένα νέο πακέτο μέτρων για νέους και οικογένειες με ενίσχυση προγραμμάτων προς τις κατοικίες, αξιοποίηση δημόσιες υπηρεσίες. Είναι ένας δεύτερος, θα έλεγε κανείς, άξονας. Φυσικά και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη. Θα παρουσιαστεί μάλιστα και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, αυτό που έλεγα ότι θέλει να δώσει κάτι παραπάνω από μια απλή παράθεση μέτρων που μπορεί να πάρει ή ενισχύσεων που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Και μεγάλα έργα υποδομών, ψηφιακός μετασχηματισμός, ιδιωτικές επενδύσεις και βεβαίως το δίλημα. Σταθερότητα ή πισωγύρισμα. Είναι ένα δίλημα το οποίο θέτει η κυβέρνηση, καλώντας και τους πολίτες να συγκρίνουν τι έχει κάνει, τι μπορεί να κάνει και τι κάνει από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση. Αυτό είναι το πλαίσιο. Βεβαίως έχουμε πολύ καιρό, έχουμε αρκετές δεδομένες, πάνω από ένα μήνα, μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Πάντως, αντιλαμβανόμαστε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων είναι η στήριξη των. Είναι μεσαία τάξη βασικά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έτσι. Και γι' αυτό η κυβέρνηση μελετά παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση αύξησης των τιμών και το οικονομικό επιτελείο, νομίζω, ετοιμάζει εισηγήσεις. Αναφέρθηκε και σε αυτό ο Κωστής Χατζηδάκης. Να σε ευχαριστήσω, Νότι, εκτός και θες κάτι άλλο να πεις. Νομίζω όχι, είμαστε.
12: Όχι, εντάξει, μιλάμε σε αυτά. Θα έχουμε πιο συγκεκριμένα, καθώς θα πηγαίνουμε προς τον Σεπτέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβριου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.
13: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
8: Ναι.
13: Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
1: Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει φέρει έσοδο με αποτέλεσμα να μειωθούν οι φόροι, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Να τον ακούσουμε.
14: Το ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτού που συνέβη στο Μουντιάλ με την κατάκριση του την Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα. Άρα το σύνολο, το δέσιμο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότερο οι ικανότητες των παικτών, με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal. Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση. Δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
1: Και να πάμε τώρα στο Πασόκ, που υπάρχει προβληματισμός για την καταγραφή της απήχησης του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στις δημοσκοπήσεις. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ και έχει περισσότερες πληροφορίες. Ευγενία μου, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ανεβάζει ταχύτητες το Πασόκ προκειμένου να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τα χαμηλά δημοσκοπικά νούμερα. Προτεραιότητα, Ευρυδίκη, αυτή τη στιγμή στην Χαριλάου Τρικούπη είναι να εντάξει στο κόμμα, στο πλαίσιο πάντα της διεύρυνσης που επιχειρεί, βουλευτές οι οποίοι την δεδομένη στιγμή βρίσκονται στα έδρανα των ανεξαρτήτων. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι επίκαιτη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη τις αμέσως επόμενες ημέρες, πιθανόν και αύριο, με τον ανεξάρτητο βουλευτή της πρώτης Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Χουρδάκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσχώρησή του στο Πασόκ. Πρόκειται για ένα πρόσωπο, όπως γνωρίζουμε, γνωρίζεις και εσύ που εξελέγει βουλευτής με την πλεύση ελευθερίας τον Ιούνιο του 23 και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα και εν συνεχεία προσχώρησε στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Καστελάκη, ωστόσο και εκεί λίγους μήνες αργότερα αποχώρησε. Η διεύρυνση όμως Βρυδίκη που επιχειρεί το Πασόκ με τις μεταγραφές δεν σταματά εδώ, καθώς σύμφωνα πάντα με πληροφορίες άντε πόρτας βρίσκεται και ο ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης. Επιπρόσθετα, σίγουρες είναι και οι μεταγραφές της πρώην βουλευτή Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπίας Τηλιγιορίδου, αλλά και του πρώην βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ Λευτέρη Αβραμάκη. Κλείνοντας, να σου πω ότι οι πληροφορίες ακόμη αναφέρουν ότι πολύ κοντά στη συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται και η Νίνα Κασιμάτη από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για το πρόσωπο της Θεοδόρα Τζάκρη απομακρύνουν το σενάριο για την ένταξή της στο κόμμα. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Ευγενία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, είχαμε απάντηση στην κριτική της κυβέρνησης για την παραχολογία από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, να τον ακούσουμε.
16: Η ίδια κυβέρνηση μοιράζει 23 εκατομμύρια ξαφνικά με μία ομιλία και μαλώνει την αντιπολίτευση που κοστολογεί και λέει τι θα γίνει.
1: Πυρετός όμως έχουμε και στα, πυρετό και στα υπόλοιπα κόμματα. Εντός και εκτός Βουλής οι τόνοι ανέβηκαν, ιδιαίτερα θα λέγαμε. Θα συνδεθούμε με τον Ανδρέα Μαραθιά για να δούμε αρχικά τις νέες αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ με την δέσμευση ότι θα δουλέψει για την ενότητα της αριστεράς και όχι για τον διχασμό. Μέχρι πρότινος πρόεδρος ο Κράτης Φάμιλος ανακοίνασε την ανεξαρτοποίησή του και από το βουλευτικό αξιώμα παραιτήθηκε και ο Βασίλης Κόκαλης. Να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο. Έχουμε τον Ανδρέα Μαραθιά, ωραία. Ανδρέα, μας ακούς?
17: Ναι, ωραία. Σας ακούω, Ευρυδίκη.
1: Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πραγματικά μια μέρα θα έλεγα με, πολύ, με πολλά γεγονότα στη Βουλή. Άλλωστε νομίζω...
1: Και αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αρκετές.
17: Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις. Ναι, ναι. Παραιτήθηκε ο βουλευτής Λάρισας, ο Βασίλης Κόκαλης, και τη θέση του αναμένεται να πάρει ο πρώτος επιλαχών Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος έχει εκφραστεί θετικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο με δηλώσεις του τις προηγούμενες μέρες, ενώ παράλληλα ανεξαρτητοποιήθηκε και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Και εξαιτίας του γεγονότος αυτού υπάρχει έντονη, υπήρχαν κάποιες έντονες αντιδράσεις από την Κουμουνδούρου, καλώντας, θεωρώντας ότι ο κύριος Φάμελος κανονικά με βάση τη στάση που είχε όλο
1: πριν
17: το
1: πάμε, πριν
17: το
1: πάμε στις αντιδράσεις.
17: Έπρεπε να παραιτηθεί.
1: Ανδρέα μου, με συγχωρείς. Πριν πάμε στις αντιδράσεις, να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο.
17: Βεβαίως.
1: Ωραία.
18: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς. Ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία.
1: Τώρα, λέγαμε, Ανδρέα, ότι την έδρα πίσω ζητάει Κουμουνδούρου, σχολιάσει με αιχμηρό τρόπο την κίνηση του κυρίου Φάμελου.
17: Ναι,
1: όπου κύκλοι του κυρίου Φάμελου έχουν απαντήσει, βέβαια. Να μας δώσεις ό,τι έχεις από το ρεπορτάζ.
17: Όχι, απλά το ρεπορτάζ το οποίο έχω εγώ τουλάχιστον από την πλευρά του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ είναι ότι πράγματι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σε κομματικό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μας έλεγαν ότι ο κύριος Φάμελος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, οι οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέωσαν τη βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε αν η περίπτωση των ίδιων πηγές προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα, λένε, ναι, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
17: Ναι.
1: Να δούμε τώρα, να πούμε ότι με κύκλους του κυρίου Φάμελου, οι κύκλοι μάλλον του κυρίου Φάμελου, απάντησαν ότι οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το πραγματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από την σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου, για να δώσουμε όλη την εικόνα. Τώρα.
17: Και για να δώσουμε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα, να. Έτοιμη προς ανεξαρτητοποίηση είναι και βέβαια το έχει δηλώσει άλλωστε και η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής, μέχρι να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες που έχουν να κάνουν κυρίως με το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Μια διήμερη συζήτηση, η οποία ξεκινά αύριο στην Ολομέλεια, να πω παρεπιπτόντως, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την πρώτη ψηφοφορία επί των διατάξεων του Συντάγματος. Τα οποία διήμερη συζήτηση, η οποία ξεκινά αύριο στην Ολομέλεια, να πω παρεπιπτόντως, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την πρώτη ψηφοφορία επί των διατάξεων του Συντάγματος.

0: Και πάλι υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, δεν ξέρω, παντού είναι, είναι στη χώρα,
1: ναι,
0: είναι έξω, είναι στη
1: Βουλή.
0: Λοιπόν, το χειμέρα.
1: Ναι.
0: Μόνο η Λάρισα πήγε καλά. Λοιπόν, να επανέλθω. Στη Βουλή, λοιπόν, ανέβηκαν οι τόνοι με αφορμή την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου και τον ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά.
1: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Καταρχάς να πούμε ότι με ψήφους 160 υπέρ, έναντι 63 κατά και 6 παρών, ήρθε η ασυλία της Πρόεδρου της Πλέψης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη και σκοφαντική διευθύνηση με την Πρόεδρο της Πλέψης να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη στη μοναδική γυναίκα πολιτικό αρχηγό, επειδή αποκαλύπτει τα σκάμαλα της κυβέρνησης υπέρ της ασυλίας. Στάθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα πλην της ελληνικής λύσης δήλωσαν παρόν. Πλην της ελληνικής λύσης που δήλωσε παρόν, καταψήφισαν την εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας. Τώρα, όσον αφορά την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά, και αυτή εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας, υπέρ ψήφισαν 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ωστόσο, έχει σημασία να πούμε ότι ο κ. Σαλμάς με την ομιλία του από του βήματος της Ολομέλειας τόνισε ότι δεν στοχοποιείται η μήνυση και επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας Άβωνη Γεωργιάδη, ο οποίος που είχε κάνει και την μήνυση για σκοφαντική διευθύνηση, με φόντο και την υπόθεση Νοβάρτης, καταθέτοντας στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κ. Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαβάκη, προστατευόμενο μάρτυρα της υπόθεσης Νοβάρτης, και του υποδείχνει να κρύψει στοιχεία από την κυρία του Λουπάκη με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει, κάνοντας λόγο ουσιαστικά για παθητική δωροδοκία και υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο κύριος Άβωνης Γεωργιάδης είχε σχέση με τη διαπλοκή και ότι ουσιαστικά ζητούσε από τις επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Όλα αυτά κατά τον κύριο Σαλμά εν τέλει ανοίγουν ξανά εκ νέου την υπόθεση Νοβάρτης. Θέμα, ζήτημα το οποίο βέβαια αξιοποίησε η αντιπολίτευση, θεωρώντας και η ίδια ότι τίθονται νέα ερωτήματα σχετικά με τη στάση του Άβωνη Γεωργιάδη, την υπόθεση ή το σκάνδαλο της φαρμακευτικής εταιρείας που επί τόσα χρόνια ουσιαστικά βρισκόταν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου με αφορμή την άρση της ασυλίας της.
2: Αυτό που γίνεται είναι η πιο απεγνωσμένη προσπάθεια επίορκων προσώπων να απενεργοποιήσουν ποιον, την μοναδική αρχηγό της αντιπολίτευσης που είναι γυναίκα, αν είναι δυνατόν.
0: Σε υψηλούς τόνους και τα υπόλοιπα κόμματα ακούμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης κυρία Κοβελόπουλο και τον επικεφαλής της Νίκης Δημήτρη Νατσιό.
3: Στη Νέα Δημοκρατία ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι όλοι, ότι δεν φταίει κανείς, ενώ και το έγκλημα έγινε και τα λεφτά φαγώθηκαν από τις γαλάζιες ακρίδες.
4: Έχετε μετατρέψει την οικονομία σε οικονομισιά. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, κύριοι συνάδελφοι. Είναι ολιγαρχία.
0: Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού και ακόμα τριών μη πολιτικών προσώπων σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου, εισηγείται με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφορικά με την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη προς Επίσης να σας πούμε ότι προσδιορίστηκαν οι δίκες των τεσσάρων ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να ακούσουμε για αυτό το θέμα την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
5: Εισαγγελία των κατηγοριών σε βάρος των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τους έχουν ήδη επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα και έχουν προσδιοριστεί και οι δίκες τους. Τέσσερις διαφορετικές δίκες για τους τέσσερις γαλάζιους βουλευτές. Πρώτη δικάζεται η Κατερίνα Παπακώστα στις 2 Οκτωβρίου από το μονομελές εφετείο κακουργημάτων λόγω ειδικής δοσηδικίας καθώς έχει την δικηγορική ιδιότητα. Εν συνεχεία στις 27 Οκτωβρίου είναι η δίκη, έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου. Στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη και τελευταίος δικάζεται στις 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Σκρέκας. Υπενθυμίζω ότι και οι τέσσερις αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση πλημεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία αλλά και για διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και ο λόγος που οι διαδικασίες από την δικαιοσύνη κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα είναι γιατί οι κατηγορίες των βουλευτών αλλά και των υπολείπων 18 προσώπων σε βάρος των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγράφονται τον προσεχή Σεπτέμβριο.

0: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αύριο αναμένεται να δημοσιοποιηθούν. Λίγες ώρες λοιπόν απομένουν για να μπει τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων να γνωρίσουν σε ποια σχολή εισάγονται. Πάμε στην Έλληνα Κολύβα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλληνα μου. Πώς θα ενημερωθούν αύριο τα παιδιά?
1: Αύριο λοιπόν στις 11 το πρωί και νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά οι υποψήφοι θα γνωρίζουν ποια σχολή θα αποτελέσει το ακαδημαϊκά του σπίτι για τα επόμενα 4 έως 5 χρόνια. Θα μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Εκεί θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Ενώ όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως ακριβώς συνέβη και με τις βαθμολογίες. Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν μικρή πτώση στις σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου, αναφέρομαι στις νομικές και ψυχολογίες, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επιδόσεων των υποψηφίων στα αρχαία ελληνικά. Στο δεύτερο πεδίο των πολυτεχνικών σχολών, οι καλύτερες επιδόσεις στη φυσική και τα μαθηματικά ανεβάζουν τον ανταγωνισμό στις δημοφιλείς σχολές. Ανωδική κίνηση αναμένεται και στις ιατρικές του τρίτου πεδίου, ενώ στις οικονομικές σχολές του τέταρτου πεδίου θα δούμε μικρές αυξομοιώσεις. Ακολουθεί τώρα η Ευρυδίκη, η έβριση φοιτητική στέγηση για τα παιδιά που θα σπουδάσουν μακριά από το σπίτι τους.
0: Πολύ δύσκολο και αυτό. Λοιπόν, Ελλήνα, υπουργός ανακοίνωσε ακόμα ότι την Παρασκευή αναμένεται και η έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν να δηλειτουργήσει από το φθινόπωρο.
1: Ναι, όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας κυρία Ζαχαράκη, αξιολογούνται συνολικά 9 αιτήσεις, μεταξύ αυτών να σου πω για το Georgetown University, το Iowa State University, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αναμένεται λοιπόν ότι περισσότερες από 6 αιτήσεις θα λάβουν θετική αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης. Θυμίζω, Ευρυδίκη, το πράσινο φως έλαβαν πέρυσι και λειτουργούν στη χώρα μας 4 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το University of York, το Kiel University, το Open University και το Open University. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια 6 τουλάχιστον, όπως είπε η Υπουργός Παιδείας, θα λάβουν το πράσινο φως για να ξεκινήσουν να δέχονται φοιτητές από το φθινόπωρο του 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα για τους υποψηφίους μίλησε και η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, να την ακούσουμε.
2: Αύριο είμαστε έτοιμοι για να έχουμε τις βάσεις να ανακοινώσουμε μετά τις 11. Άρα η αγωνία τελειώνει. Ξέρετε, μέσα στα χρόνια έχουμε καταφέρει και φέτος μάλιστα έτσι και μια-δύο μέρες νωρίτερα να ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα αρκετά νωρίτερα, να μπορεί και η οικογένεια να κάνει καλύτερα τον προγραμματισμό της.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο και στο Ιράν. 10η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον λοιπόν της Τεχεράνης από τις αμερικανικές δυνάμεις με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις για να υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία, ανακοίνωσε νωρίτερα ο αμερικανικός στρατός, το λεγόμενο CENTCOM. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο για να δούμε τα νεότερα. Δημήτρη.
4: Ευρυδή, κυρίες και κύριοι, πάντως ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθεται σε πλοίο στο στενό του Ορμούζ και με ανάρτησή του συμπεριλαμβάνει στόχους δίπλα ή μέσα στην Τεχεράνη. Σήμερα το απόγευμα, αμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Λαράκ στο στενό του Ορμούζ. Παραμένουμε ανοιχτοί στο να επιλύσουμε την κρίση μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να το αντιμετωπίζει σοβαρά το Ιράν, δήλωσε επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του κυρίου Τραμπ ότι δεν έχει τελειώσει με έναν πόλεμο που έχει ήδη κοστίσει στην Ουάσιγκτον 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ να ζητά άλλα 85 δισεκατομμύρια. Από την πλευρά του, τώρα εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι, δήλωσε ότι οι διπλωματικές ανταλλαγές με την Ουάσιγκτον μέσω μεσολαβητών συνεχίζονται, ενώ σε μία άλλη εξέλιξη ο Τραμπ ενέκρινε την ανάπτυξη πυρηνικών στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο αυτή η συμφωνία δεν αναμένεται να υπογραφεί άμεσα. Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες συστήνει σε εμπορικά πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν έως ότου το επίπεδο κινδύνου για ενδεχόμενο πλήγμα των Χούθη της Ιεμένης μειωθεί. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι η απειλή των φιλοϊρανών Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας αντιπροσωπεύει μια σημαντική κλιμάκωση της στρατηγικής τους και αποσκοπεί να προκαλέσει στρατιωτική και οικονομική πίεση. Τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη και διευρυνόμενη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ στο διπλωματικό επίπεδο οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, παραμένουν ανοιχτές στο διάλογο.
0: Τώρα, Δημήτρη, στο σημείο αυτό να δούμε τι είπε για τις εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής ο κύριος Τζογόπουλος, Γιώργος Τζογόπουλος, επίκουρος καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου της Νίκαιας, μίλησε στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και θα επανέλθουμε.
5: Θα έλεγα ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα, δηλαδή μάλιστα, κάτι μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε και σε κάποιο χτύπημα πιο ισχυρό σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν και σενάρια εντός των Ηνωμένων Πολιτείων ακόμα και για χερσαία επέμβαση, αλλά με δεδομένο ότι πολύ δύσκολα μπορούν να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο έχουν πετύχει τους τελευταίους μήνες, είναι κάπως ρυψοκίνδυνο για τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει αυτή την απόφαση. Βέβαια, ο ίδιος είναι που αποφασίζει την τελευταία στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας είναι ότι δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κερδίσουν αυτό το πόλεμο με δεδομένη τη στρατιωτική ισχύ την οποία έχουν.
6: Και βέβαια αυτό συνεπάγεται μια νέα κανονικότητα, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών η λέξη κανονικότητα, και για την κατάσταση στις οικονομίες, έτσι. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα.
5: Ακριβώς, διότι και τα πλοία, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεράστια αβεβαιότητα, προφανώς βιώνουν μια καινούργια κατάσταση. Είναι και τα ασφάλιστρα. Είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα αυτή τη στιγμή.
0: Όπως ακούσαμε λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα από το ότι γίνει και τι ακριβώς στην Μέση Ανατολή. Να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων και η Πινελόπη Μητρούλια είναι τώρα κοντά μας για να μας δώσει τα τελευταία στοιχεία. Πινελόπη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Ευρυβίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, όπως είναι λογικό, επηρεάζει και τις τιμές των καυσίμων. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 93,4 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 86,2 δολάρια το βαρέλι και κινούνται ανωτικά. Mm-hmm. Ενώ το φυσικό αέριο έχει κλείσει στα 62,68, δηλαδή σχεδόν 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είναι λογικό, όλα αυτά επηρεάζει τις εγχώριες τιμές. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην ελληνική αγορά μέρα με την ημέρα ανεβαίνει λίγα λεπτά. Σήμερα είναι στο 1,982 έναντι 1,977 εχθές. Ενώ και το πετρέλαιο κίνησης προσεγγίζει την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του είναι στο 1,966 έναντι 1,950 χθες. Να πούμε ότι σε αρκετούς νομούς της χώρας έχει ξεπεράσει προφανώς η μέση τιμή τα 2 ευρώ. Ο ακριβότερος νομός της χώρας παραμένουν οι Κυκλάδες με 2,22 ευρώ ανά λίτρο, ενώ υπάρχουν και πρατήρια που πολλούν στο 2,35. Να πω κλείνοντας, Ευρυδίκη, ότι η κυβέρνηση φαίνεται ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προφανώς ετοιμάζει επέμβαση, καθώς η όποια μείωση των τιμών των καυσίμων έγινε μέσω των εκτόσεων που δόθηκαν από τα διηλυστή μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση έχει απορροφηθεί από την αύξηση των διεθνών τιμών. Ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί, είπε ότι έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης από την αρχή του χρόνου και απομένουν άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Όπως φαίνεται, στο επίκεντρο των όποιων παρεμβάσεων θα είναι το πετρέλαιο κίνησης, καθώς όπως είπε και ο κ. Χατζηδάκης, δεν επηρεάζει μόνο το κόστος της κίνησης, αλλά και το κόστος παραγωγής και τη μεταφορά των προϊόντων.
0: Πινελόπη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο αναμένο βασίλειο, την κατάργηση του ΦΠΑ στου λογαριασμού του ρεύματο ανακοίνωσε ο νέο πρωθυπουργό τη Βρετανία, Άντι Μπέρναμ, Δημήτρη Φαναριώτη.
4: Ναι, αυτό έγινε χθε. Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού τη χώρα αναμένεται να μειωθούν κατά μέσο όρο 45 λίρε ετησίε από τον Οκτώβριο. Η κίνηση έρχεται μία μέρα αφού το βασιλιά του Βορρά, αποκαλούμενο έτσι ο Βρετανό πρωθυπουργό, ανέλαβε την πρωθυπουργία, υποσχόμενο να δώσει στου ψηφοφόρου μια μικρή ανάσα ό,τι αφορά το κόστο διαβίωση μέσω μια σειρά πολιτικών παρεμβάσεων.
0: Σε ευχαριστούμε.

0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η θρηλυκή Μαριλίν Ντάζη σε μια πολύ ταραχή ζωή με δυσκολίες αλλά και έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε και το θρηλυκό του έτος στη ζωή και το παλικό Μαριλίν Ντάζη Μανολισιώτης. Αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, περίσσια συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για την προσφορά της. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Νεοφωτίστου.
1: Η Μαριλίν Ντάζη δεν είναι πλέον μαζί μας. Τελευταία σελίδα μιας ερμηνεύτριας που χαρακτηρίστηκε από την Υπουργό Πολιτισμού ως μια μεγάλη και ελληνικού τραγουδιού. Η Μαριλίν Ντάζη, η κατά κόσμο Μαρία Δημητροπούλου, που χάρισε ζωή και χαρά με τις ερμηνευτικές της ικανότητες ακόμα και μέχρι το τέλος της ζωής, είχε και το απόσπασμα, δεν είναι μαζί μας. Γεννήθηκε στις 9 του Νοέμβρη του 1935 στο Πύργο Ηλίας από μικρή και παρά τις όποιες δυσκολίες, το αντίδοτο για αυτήν ήταν το τραγούδι. Ο Ρέστης Λιάσκος ήταν ο άνθρωπος που της χάρισε το καλλιτεχνικό της όνομα και αυτός που στην ουσία την ανακάλυψε σε ηλικία μόλις 7 ετών. Η Μαριλίν Ντάζη γεννήθηκε μέσα από έναν διαγωνισμό τραγουδιού για ταλέντα και την επόμενη μέρα έπιασε αμέσως δουλειά. Κεφάλαιο για τη Μαριλίν Ντάζη φυσικά δεν ήταν άλλος από το Μανολιχιώτη, ο μέτρη του μπουζουκιού, ο ασπρόμαυρης εικόνας από τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 50 και του 60, έρχονται στη μνήμη όλων με τη Μαριλίν Ντάζη να στέκεται όρθια πλάι στο χιώτη, καινοτομία απόλυτη, αν σκεφτούμε τις ερμηνεύτριες της εποχής, καθισμένες και σχεδόν ακούνητες. Η ιστορία του Μανώλη Χιώτη και της Μαριλίν Ντάζη ξεκίνησε όταν αυτή ήταν μόλις 11 χρόνων. Το Πιγκάλ, το πρώτο κέντρο πολυτελείας της Αθήνας, έγινε γνωριμία με τον μαέστρο Χιώτη και αυτή ήταν η αρχή μιας καθοριστικής σχέσης για πρώτη φορά και Λίντα. Χιώτης από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια κοινή πορεία και ένας γάμος που ξεκίνησε το 58 και ένα διαζύγιο το 67. Ο Χιώτης παρόλα αυτά είναι ο άνθρωπος της ζωής της, έλεγε η Μαριλίν Ντάζη. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα πονάω. Έχει ερμηνεύσει η Μαριλίν Ντάζη πάνω από 1200 τραγούδια και έχει συνεργαστεί με μύθους του λαϊκού τραγουδιού όπως ο Βασίλης Φιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μητσάκης, πολλούς συνθέτες όπως και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Το πρώτο δικό της τραγούδι ήταν το «Ήρθε ο χειμώνας», ο στίχος και η μουσική του Κώστα Καπλάνη, το οποίο ηχογράφησε το 1953. Σε όλη την καλλιτεχνική της πορεία και ιδιαίτερα σε αυτή με το Χιώτη υπήρχαν στιγμές ιδιαίτερες όπως αυτή του 1964 που τραγούδισε προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον.
0: Να σας πούμε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Έχουμε όμως την Ειρήνη Κυρίτση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Πέθανε δυστυχώς η Μαριλίν Ντάζη σήμερα το πρωί στις 5 η ώρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών στο γυροκομείο Αθηνών. Να σου πω ότι πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω ηλικίας. Είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε ότι το χειροκομείο Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση το πρωί για το θάνατό της. Στην ανακοίνωση ανέφεραν ότι η Μαριλίν Ντάζη έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της από τον 10ο του 2018, όταν αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί στο γυροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το Ίδρυμα στους φιλοξενούμενους του.
0: Να πούμε αν μου επιτρέπεις, ότι η τελευταία επιθυμία της ίδιας ήταν η εξόδιο σε κολουθή να ψελεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών, εκεί που πέρασε βέβαια και τα τελευταία χρόνια της ζωής της.
2: Ναι, και να πούμε ότι έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία. Η εξόδιος ακολουθεί, να σου πω, ότι θα τελειστεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 10 η ώρα το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, εντός του Κυροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της, όπως είπες και εσύ, και θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Επιθυμία της οικογένειας της Κλιπούσης, αντίστοιχα, είναι να κατατεθούν δωρεές υπέρ του Κυροκομείου Αθηνών.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά χθες βράδυ. Η νεκροψία δείξε θανατηφόρες, κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις από άγριο ξυλοδαρμό. Καθώς δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στο γραφείο του, οι αρχές εκτιμούν πως τα κίνητρα του εγκλήματος είναι προσωπικά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Κουντούρη.
3: Σε υλικό που έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για να ανακαλύψουν στοιχεία για τον ή τους δράστες που δολοφόνησαν τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας.
4: Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας, ήταν αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις, φιλικές θα έλεγα. Είχε το πλατολογιό του κτλ. Ήσυχο ήταν.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές που έκαναν την νεκροτομή διαπίστωσαν πως ο δικηγόρος έφερε θανατηφόρες κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Φέρεται να είχε δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, χτύπημα σε σκληρή επιφάνεια, αλλά και τραύματα από βαρύ αντικείμενο, κυρίως σε κεφάλι και θώρακα. Τον ποινικολόγο αναζητούσαν οι κόρες του, καθώς δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους. Πήγαν στο γραφείο του, στο οποίο υπήρχε ένας χώρος που ο δικηγόρος χρησιμοποιούσε ως υπνοδωμάτιο, και όταν άνοιξαν με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας, τον βρήκαν νεκρό στο πάτωμα χωρίς τα ρούχα του. Στο σημείο έσπευσαν οι ιατροδικαστής, αστυνομικοί από το ανθρωποκτονιόν και από το εγκληματολογικά εργαστήρια, που σάρωσαν το χώρο για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό.
5: Γραφείο το είχε, απλά κάποιες φορές διανυκτέρευε και εκεί πέρα. Ναι. Και ερχόταν πελάτες και αργά. Ναι. Οι πελάτες του κυρίου Γεώργιου.
3: Εκτός από το υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος. Έως τώρα θεωρούν ότι τα κίνητρα της δολοφονίας είναι πιθανότατα προσωπικά.
0: Συνεγερμό σήμερα το πρωί στο Πειραιά λόγω του ενδεχόμενου διαρροής αερίου σε πρατήριο καυσίμα. Ανακοινώθηκαν προληπτικά πολυκατοικίες και τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Να ακούμε τη Στέλλα Χρυσοδουλίδου.
6: Βρισκόμαστε στη συμβολή της Ομηρίδου Σκυλίτση με την Πυθαγόρα, όπου περίπου στις 11.30 το πρωί σήμανε συναγερμός όταν υπήρξαν αναφορές για διαρροή υγραερίου από το πρατήριο υγρών καυσίμων. Ένα βενζινάδικο μάλιστα που είναι εκτός λειτουργίας. Ναι. Το συμβάν προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Αποχώρησε και το μέρος των δυνάμεων αυτών που είχε παραμείνει για προληπτικούς λόγους. Κάτοικοι της περιοχής και περίπτωση φοβήθηκαν, αναστατώθηκαν. Μάλιστα χρειάστηκε να αφήσουν τα σπίτια τους, διότι δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση παρακείμενων πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι ένοικοι αυτών μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος που πραγματοποιούταν από τα αρμόδια κλιμάκια. Πλέον οι άνθρωποι αυτοί έχουν επιστρέψει στις οικίες τους, διότι η διαρροή έχει ελεγχθεί και, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, αποφεύθηκαν τα χειρότερα.
0: Να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο, πάλι με μεγάλες φωτιές και εδώ, όπου εξακολουθούν να μένονται στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Δημήτρη Φαναριώτη.
7: Ευρυδίκη, και εκατοντάδες πυροσβέστες ακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη πυρκαγιά για φέτος στην Ισπανία, στην επαρχία Γκουανταλαχάρα. Μια κολοσσία δασκή πυρκαγιά μένεται για 7ο 24ωρο, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση περισσότερων από 1.200 ανθρώπων. Ομάδες των υπηρεσιών εκφράκτων αναγκών επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες την ώρα που ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην Γαλλία δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν σε φωτιά, έχασαν τη ζωή τους μάλλον σε φωτιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν την Ευρώπη. Τώρα, μεγάλη πυρκαγιά καταγράφηκε έξω από την πόλη Όλμπια στη βορειοανατολική Σαρδινία, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα αυτό να κλείσει για μερικές ώρες και οι πτήσεις να μεταβρούν προς Αλέγκρο και Κάλιαρη. Οι Ιταλοί πυροσβέστες δίνουν και σήμερα μάχη με πολλές δασικές πυρκαγιές, κυρίως στη Νότια Σικελία. Περίπου 100 κάτοικοι, όπως και 22 ασθενείς μιας κλινικής στο κέντρο του νησιού, όπου μια φωτιά μένεται εδώ και ημέρες, απομακρύνθηκαν, ενώ στο νότο καταγράφονται χαλαζοπτώσεις. Θέλω να πούμε, Ευρυδίκη, ότι και στα Βαλκάνια και ειδικότερα τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, το Μαυροβούνιο, έχουμε έντονες βροχές και πλημμύρες που έχουν προκαλέσει σωρία προβλημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ και για αυτό το ρεπορτάζ.
8: Αθλητικό δελτίο.
0: Αθλητική επικαιρότητα και Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
9: Καλησπέρα και από μένα. Σε ρυθμούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων, προκριματικών μάλιστα, για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, αύριο θα γίνουν τα πρώτα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και η Πράσινη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ στην Πολωνία και τη ρεβάνση μια εβδομάδα αργότερα στην Τούμπα. Και την Ουγγρική Πάξη θα βρει μπροστά τον Παναθηναϊκό, σπαθώντας πρώτα αύριο στις 9 η ώρα εκτός έδρας, στην Ουγγαρία δηλαδή, και τη ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Ευρυδίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη σύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ρέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης του ΠΙΣ, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Από μας καλό σας βράδυ.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Αυτή την ώρα διακοπές στην ηλεκτροδότηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της υπερφόρτωσης του συστήματος αντιμετωπίζουν η Αγία Παρασκευή, η Παλίνη, το Κοροπή, τα Σπάτα, η Αργυρούπολη, ο Νέος Κόσμος και περιοχές του Πειραιά. Θερμόπληκτη για τρίτη ημέρα η χώρα, με θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 42 βαθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη μερίσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς και τους 37 βαθμούς Κελσίου σε 138 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτηρίζει ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη ημέρα, καθώς ολόκληρη πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον Συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασιλικό Καλή. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η ολομέλεια της Βουλής με 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών, με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσα παρών. Ο κ. Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση Νοβάρτης. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από το χώρο του πυροσβεστικού σώματος για την υπόθεση των Τεμπών, εισηγήθηκε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουλιάς προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών. Στο υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου με στόχο να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες της άγριας επίθεσης σε βάρος του. Παράλληλα, οι αρχές αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος, ενώ το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Αν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ.
8: Ο καιρός.
10: Στα βόρεια και ανατολικά επιρροτικά, τις σποράδες, την Εύβοια και τις πρώτες ώρες της μέρας στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, βράδυ 22ης ημέρας Ιουλίου του 2027. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Μιχαηλίδης.

Στην εκπομπή μας απόψε προς θα αφαιρέσεις πολλές, εντελώς αυθαίρετα όμως, γιατί τα συνηθισμένα, τα επαναλαμβανόμενα και τα αντιγραφόμενα κούρασαν νομίζω, όπως επίσης και η ατέλειωτη φλιαρία σε όλα τα μέσα, όπου βέβαια ο καθένας έχει άποψη, που εκτός αυτού δεν μπορεί και να την υποστηρίξει κιόλας.

Κάθε φορά, πολλές φορές, που ανοίγω το λάπτοπ μου, η πρώτη εικόνα που βλέπω είναι ενός παιδιού σε κάποια αφρικανική χώρα με βλέμμα απλανές και σχεδόν προσπαθεί να χαμογελάσει το παιδί. Η UNICEF ευτυχώς δεν παίζει με τις εικόνες των παιδιών και δεν θέλει να τους λυπάσει με τίποτα. Ο Ιμπραήμ, 11 ετών, διέφυγε από τη βία στο Αλφάσερ στο Σουδάν, αλλά καθοδόν μία οβίδα έπεσε κοντά του, σκοτώνοντας τον αδερφό του και τραυματίζοντας τον Ιμπραήμ πολύ σοβαρά στο πόδι του. «Τον αφήσαμε πίσω», είπε ψιθυριστά. «Έπρεπε να τρέξουμε για να σωθούμε». Μετά από εβδομάδες φόβου και συνεχόμενων μετακινήσεων, κατάφερε τελικά να φτάσει σε ένα χώρο φιλοξενίας που υποστηρίζεται από την UNICEF στην Ταουίλα, όπου έλαβε γιατρική φροντίδα και μία τσάντα με τετράδια και ξυλομπογιές στο αγόρι μου. Κάτι βαθιά σημαντικό για ένα παιδί που έχει ζήσει τόσα πολλά. Και καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, ο Ιμπραήμ και χιλιάδες άλλα παιδιά έχουν μεγάλη ανάγκη από κουβέρτες, από ζεστά ρούχα, τρόφιμα, καθαρό νερό και ένα ασφαλές μέρος για να μείνουν. Νομίζω ότι όλα αυτά μας περισσεύουν εμάς. Σε επόμενη εκπομπή θα καλέσουμε κάποιους εθελοντές από την UNICEF Ελλάδος να έρθουν εδώ στο στούντιο. Όχι για να κάνουμε φιλανθρωπία, αλλά για να ακούσουμε και να νιώσουμε τι περνάει κάθε Ιμπραήμ. Και από εκεί και ύστερα δεν νομίζω να χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.

Earth News Radio και καθρέφτης λοιπόν. Ξεκινάμε καταρχάς με ένα υπέροχο σχόλιο από το περιοδικό Harper's. Σε λίγο θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτό, για τον Donald Trump στο Μουντιάλ και άλλα ωραία. Γράφει λοιπόν: ενώ περπατούσε στο γήπεδο για να συμμετάσχει στην τελετή απονομής του τροπαίου στους πρωταθλητές κόσμου της Ισπανίας, ο Αμερικανός πρόεδρος αποδοκιμάστηκε. Γράφτηκε μάλιστα ότι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, ο οποίος κέρδισε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις επώνυμες επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του πέρυσι. Αύξησε δηλαδή σημαντικά τα περιουσιακά του στοιχεία το 2025.

0: 8 και 4 και κάνω μια μικρή παύση στη συνέχεια της εισαγωγής για να καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου που είναι ο Πάνος Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης του ενημερωτικού ιστότοπου Πρόταγκον. Θα του ζητήσουμε περίπου ό,τι κάνει εκεί να κάνει και εδώ, να ξεχωρίσει δηλαδή γεγονότα, θέματα και άρθρα σχετικά με την τρέχουσα επικαιρότητα, και πριν τα αναρτήσουμε, όπως γίνεται και στο site, τα συζητάμε και μαζί. Η μόνη διαφορά τώρα είναι ότι ο μιλόν είναι στο ραδιόφωνο, ο καλεσμένος μου είναι στην Άνδρο, και μάλιστα μάλλον δεν δίνει δεκάρα για τα θέματα που ξεχωρίζουμε. Γεια σου Πάνο μου, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
1: Καλησπέρα. Μόνο μία διόρθωση.
0: Ναι.
1: Δίνω δεκάρα, γιατί καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και όπου μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Ναι, όντως η Άνδρος είναι πανέμορφη και παρεπιπτόντως φυσάει λίγο, άρα...
0: Στον πατσί σας, δεν πού είσαι.
1: Είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά έχει δροσιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και εδώ με στις παραλίες ή σε όλα αυτά, οι κουβέντες είναι οι ίδιες. Ναι, μεν είναι η ζέστη, αλλά είναι και όντως το Μουντιάλ, ο Τραμπ, δηλαδή συναντάς και ανθρώπους από την Αμερική που παραθερίζουν και είναι προβληματισμένοι, εξόχως προβληματισμένοι με την κατάσταση που στην οποία έχει περιέλθει η Αμερική. Από όλες απόψεις, και για το Μουντιάλ το οποίο διοργάνωσε, ναι, από επιχειρηματικής απόψης αν θέλετε να το συζητήσουμε, ήταν φοβερό σουξέ. Δεν ξέρω το προϊόν του ποδοσφαίρου κατά πόσο έχει βλαφτεί με όλα αυτά τα σκάνδαλα του Μπάλογκαν, του τις κατηγορίες για προώθηση της Αργεντινής ή μη. Εγώ δεν είμαι κάποιος φοβερά ειδικός για να το δεχτώ αυτό σαν fact ή όχι, αλλά το προϊόν μπορεί να έχει όντως βλαφτεί, δηλαδή και το γεγονός ότι κάνανε αυτά τα περίφημα διαλύματα ενυδάτωσης, δεν ξέρω να το αποδίδω στα ελληνικά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλάζει λίγο το ποδόσφαιρο και τη φύση του. Και γινόντουσαν και διαλύματα ενυδάτωσης σε αγώνες που έβρεχε.
0: Ναι, και δεν είναι και η μόνη χώρα που έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχουν γίνει και Μουντιάλ και σε άλλες.
1: Έχει ζέστη, sorry και όλα, δηλαδή είναι. Okay. Και αν γινόταν ένα Μουντιάλ στη Γαλλία, δηλαδή, που είχε 45 θα κάνανε, θα σταματάγανε κάθε 5 λεπτά. Δεν έχει κάποια λογική. Θέλω να πω ότι γενικά ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την Αμερική και συζητούσα με κάτι Αμερικανούς φίλους που τυχαίνει να παραθερίζουν εδώ. Ο προβληματισμός τους είναι τεράστιος και δεν είναι μόνο. Το αναφέρουμε στο Πρόταγκον ένα επεισόδιο αυτής της ιστορίας. Είναι η ιστορία με τον Νετανιάχου και αν και κατά πόσο θα πρέπει να, ή όχι να συλληφθεί και αν θα έπρεπε να το συλλάβουμε εμείς εδώ. Δηλαδή μια μήχανη στιγμή. Στην Νέα Υόρκη είπε ο Μαμντάνι, ναι, πρέπει να το συλλάβουμε, αλλά δεν έχουμε δικαιοδοσία να το συλλάβουμε. Οπότε λέει ο Τραμπ, εγώ δεν το συλλαμβάνω γιατί είναι φίλος και τέτοια. Στην Ελλάδα θα κάναμε. Βγήκε η αριστερά και πλειοδότησε, ναι, εμείς θα το συλλαμβάναμε. Όντως θα το συλλαμβάνανε, τον Νετανιάχου. Αυτό θα ήθελα να το, το δω, να το συζητήσω λίγο περισσότερο.
0: Η μόνη απόδραση που είχε κάνει από το Ισραήλ, και μάλιστα τότε που κεγόταν κυριολεκτικά η Γάζα, ήταν ότι πήγε στην Ουγγαρία επί του Όρμπαν ακόμα.
1: Ουρμπαν.
0: Και βεβαίως εκείνος δεν τον παρέπεμψε.
1: Ας πούμε ένα ασφαλές καταφύγιο. Αλλά
0: δεν υπάρχει πια.
1: Δεν έχω καταλάβει ακριβώς και πού είναι το ασφαλές καταφύγιο, αλλά και πού δεν είναι το ασφαλές καταφύγιο. Γιατί την κάνουμε λίγο ελαφρά την καρδία αυτή. Ναι, θα το συλλάβουμε γιατί είναι εγκληματίας πολέμου. Okay. Όντως θα το συλλάβουμε. Εκεί είναι μια πολιτική απόφαση, περισσότερο από νομική απόφαση. Εκεί μπαίνουν άλλα πράγματα. Δεν λέω, στην Αμερική έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Υπάρχουν οι μεν και δε. Στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι έχει πάρει ακριβώς τις αποφάσεις της. Okay, η Ισπανία έχει πάρει ίσως τις αποφάσεις της και τις πούλησε και στο Μουντιάλ με επιτυχημένο τρόπο για την αλήθεια. Αλλά ας πούμε ότι στην Ελλάδα νομίζω ότι είμαστε σίγουροι για τη σχέση μας με το Ισραήλ. Είναι μια δύσκολη συζήτηση, πάρα πολύ δύσκολη, και δεν ξέρω αν έχουμε το πολιτικό δυναμικό να την κάνει.
0: Υπάρχουν πάντως πολλές αντιδράσεις, κυρίως από τους αναρχοαυτόνομους, δεν ξέρω πώς, δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί, αλλά είναι, γίνονται αρκετές διαδηλώσεις όποτε το αποφασίζουν, και επίσης όπου βρίσκουν Ισραηλινούς δεν τους συμπεριφέρονται καλά.
1: Ξέρεις, είναι μία, είναι, ας πούμε, θα το πω με μία λέξη που μπορεί να είναι αδόκιμη, είναι μία νόμιμη αντίδραση, νόμιμη εντός εισαγωγικών αντίδραση του κόσμου απέναντι στον Νετανιάχου, με τον οποίο η Ελλάδα μας έχει την, την ιδιαιτερότητα να έχει μια προνομιακή σχέση. Αυτή η προνομιακή σχέση δημιουργεί κάποιες, ας πούμε, υποχρεώσεις. Τώρα, η συμπεριφορά των κάποιων εξημών απέναντι στους Ισραηλινούς είναι εξόχως προβληματική.
0: Δεν σημαίνει ότι αποδοκιμάζουν τον Νετανιάχου δηλαδή, αλλά επενούν την, την Χαμάς. Δεν συμβαίνει αυτό νομίζω στην Ελλάδα.
1: Ξέρεις, στην Ελλάδα υπάρχει και αυτό που λέμε, ότι θα πω κάτι, θα το αφήσω έτσι απλώς να υπάρχει σαν ένα χαλίκι στο παπούτσι μας. Ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλος. Και το αφήνω εδώ.
0: Ναι.
1: Και είναι και υφέρπων και παραδοσιακός, και στις πόλεις, ειδικά της επαρχίας, έχει μεγάλες ρίζες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το αφήνω σαν χαλίκι, έτσι.
0: Okay. Λοιπόν, εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι 8:22, μιλάμε, πρώτος καλεσμένος μας είναι ο Πάνος Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης του ενημερωτικού ιστότοπου του Πρόταγκον. Πάνω μου, καταρχάς πριν προχωρήσω, σου συστήνω, έχει ένα καταπληκτικό μοναστήρι η Άνδρος, αναζήτησε, είναι το μοναδικό, και έχει έναν ηγούμενο ο οποίος είναι όλα τα λεφτά. Δηλαδή θα τον λατρέψεις, δεν είναι ανεπιτίδευτος, είναι πάρα πολύ καλός. Πήγαινε και ανάψε μου και εμένα ένα κεράκι, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Γιατί δυσκολεύομαι. Λοιπόν, τι άλλο ξεχωρίζεις από την ειδησιογραφία της ημέρας?
1: Η ειδησιογραφία, η πολιτική ειδησιογραφία της περιόδου αυτής, γιατί δεν μπορώ να πω της ημέρας, κατά την άποψή μου έχει να κάνει με δύο πράγματα. Η μία είναι αυτή η απέραντη και ατέρμονη εκλογολογία, θα γίνει νωρίτερα, θα γίνει αργότερα. Εγώ το έχω ξαναπεί ενδεχομένως και το έχω ξαναπεί και στην εκπομπή σου, δεν πιστεύω ότι θα γίνει νωρίτερα. Θα γίνει όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, προς το τέλος. Δεν έχει κανένα λόγο ο άνθρωπος να εγκαταλείψει τις αρχές του και αυτό που πουλάει σαν θεσμικότητα και σαν τέτοιο.
0: Λαμβάνεις και εσύ μηνύματα ή στο SMS σου ή οπουδήποτε ότι 27 του μηνός θα γίνουν οι εκλογές?
1: 27 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Το θεωρούμε. Και εγώ το, και εμένα μου λένε και με ρωτάνε και αν θα γυρίσουν όλοι τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Τι να σας πω.
0: Εγώ τους λέω 28.
1: Το θεωρώ λάθος. Λάθος. Και ένας άνθρωπος που έχει πει 100.000 φορές ότι θα τις κάνω τις εκλογές του 27, θα βγει και θα πει «ΟΚ, θα τις κάνω τελικά στις 27 Σεπτεμβρίου». Τι, δεν είναι μόνο το παιχνίδι της λέξης, είναι λάθος γενικά. Κατά την άποψή μου, ένα πράγμα που πρέπει να τελειώνει, και το συνδέω, είναι να τελειώνει αυτή η Βουλή. Αυτή η Βουλή που προέκυψε το 2023, ναι, για μένα είναι ένα όνειδος. Και δεν νομίζω ότι είναι...
0: Θα τελειώσει με τις εκλογές εκ των πραγμάτων, δεν είναι?
1: Θα τελειώσει με τις εκλογές, αυτό λέω. Mm-hmm. Πρέπει όμως να τελειώνει, διότι μιλάμε για μια Βουλή που έχει δώσει πολύ κακά παραδείγματα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν υπήρξε η καλύτερη στιγμή της Βουλής η εξεταστική για τα Τέμπη. Έχουμε την πρόεδρο ενός κόμματος που κάνει έναν ακτιβισμό παράλογο. Έχουμε μια Βουλή με 297 βουλευτές και όχι 300. Και τώρα έχουμε και βουλευτές οι οποίοι εξελέγησαν με ένα κόμμα και ανεξαρτητοποιούνται επικαλούμενοι αρχές, οι οποίες είναι, δηλαδή, εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά. Διότι εκεί καταργείται, τελειώνει, ακυρώνεται η όποια πολιτική υπόσχεση, η όποια πολιτική εντολή έχει δώσει ο ψηφοφόρος στον τέτοιο, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, και όλους αυτούς που ομνίουν στις αρχές της αριστεράς, τις οποίες τις δέχομαι, αλλά δεν μπορείς να λες η αριστερά, το εθνικό πλεονέκτημα και όλα αυτά. Και κάποια στιγμή λες, okay, εγώ παρετούμαι, γιατί ο Τσίπρας μου είπε ότι πρέπει να παρετηθώ για να πάω στο άλλο κόμμα. Θα τον βάλω και αν δεν τον βάλω.
0: Λοιπόν, μιας και αναφέρθηκες και στο Νετανιάχου και στο Τσίπρα, αυτό βλέπω τώρα στο πρόταγμα, είναι το πρώτο θέμα. Με ένα ερωτηματικό, θα συλλάβει ο Τσίπρας τον Νετανιάχου, αν έρθει αυτός εδώ στην Ελλάδα, γιατί, και είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς, γίνεται και ένας τζόγος εδώ, ότι είναι ο ίδιος ο Μαμτάνη θα τον συλλάβει, που δεν θα τον συλλάβει, αλλά εμείς οι αριστεροί που θα τον συλλαβάναμε. Αυτό θα ήθελα να το δω. Να πω ότι γι' αυτό θα ήθελα να το συζητήσω με κάποιον από την Ελλάς ή από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει, ή από το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε της αντιπολίτευσης, πώς συμπεριφέρεσαι απέναντι σε μια τέτοια περίπτωση. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει κλίματα πολέμου. Έτσι, αλλά είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, ειδικά για την Ελλάδα. Έτσι, που έχει έναν αντίπαλο, ας μην γελιόμαστε τώρα, και τον μόνο σύμμαχο, στέρεο σύμμαχο απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο, ένα συγκεκριμένο.
0: Μια τελευταία ερώτηση από εμένα που με τρώει. Ξέρεις ότι το πρόταγον το παρακολουθώ και με πολύ φανατισμό. Πώς είναι η διάρκεια ενός θέματος, ενός άρθρου που ανεβάζεται, μετράτε τα κλικς που γίνονται και το κρατάμε παραπάνω, ή εσύ είσαι αυτός που το κάνει αυτό, νομίζω?
1: Είναι μια καλή ερώτηση. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένα, μπορεί να μείνει μια μέρα, γιατί πρέπει να μείνει.
0: Μάλιστα.
1: Όχι διαβάζεται, γιατί αξίζει να μείνει. Είναι λίγο μια πιο αρχαϊκή προσέγγιση της δημοσιογραφίας, αλλά τι να κάνουμε. Βέβαια υπάρχουν κάποια πράγματα που διαβάζονται περισσότερο. Ας μην γελιόμαστε, στην Ελλάδα είμαστε και λίγο νεκρό λάγνη, και εκεί δύο λάγνη, ας πούμε, ένας θάνατος. Συχνά, επειδή προκαλεί συναισθήματα, Μέρι Λίντα έφυγε απόψε, σήμερα το πρωί, με συγχωρείτε.
0: Μα εγώ το προσέχω αυτό στο νεκροταφείο, όταν τύχει να πάω εκεί, κάποιον επώνυμο ή μη επώνυμο, εκεί είναι όλοι σπρώχνονται.
1: Ναι, γιατί έχουμε αυτό την τέτοια, είναι ανθρώπινο, δεν το κακίζω, λέω ότι οι άνθρωποι έχουν, οι Έλληνες έχουν μια ροπή προς αυτά τα πιο δυνατά συναισθήματα. Οπότε ναι, είναι αλήθεια ότι δεν μπορώ εγώ να αγνοήσω, όχι εγώ, οποιοδήποτε να αγνοήσει μια απώλεια, ειδικά ας πούμε τη Μελίντα, ή να αγνοήσεις κάτι που έχει να κάνει με ένα παγκόσμιο θέαμα όπως το παγκόσμιο κύπελο, για να το πω, να το εκλαϊκεύσω. Και ειδικά ένα παγκόσμιο κύπελο στο οποίο ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει φωτομπόμπινγκ σε ένα πανηγυρισμό των Ισπανών, δηλαδή δίνει και την κωμωδία, ας πούμε, το comic relief.
0: Μιας και μιλήσαμε για τα μνήματα και τα νεκροταφεία και τα λοιπά, αυτό είναι προσωπική, δηλαδή αυτό της μάρτυρας, αυτή ως μάρτυρας ήμουνα. Όταν εκειδεύανε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν έτοιμοι, τον βάζανε μέσα, τον άνθρωπο, και ήταν ένας συνέχεια εκεί μπροστά, ο οποίος σταυροκοπιότανε συνέχεια, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Του λέω, τι λες? Τον είδα, λέει, και τον έθαψαν.
1: Ναι,
0: ήταν εχθρός του τελικά.
1: Θα το δεις ότι τώρα μαυρίζουμε λίγο την ψυχή του ανθρώπου τα τετατιάτικα, αλλά είναι λίγο, οι κηδείες είναι το χόμπι μας.
0: Μάλιστα. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Συνέχισε τις διακοπές σου με τα παιδιά, να το απολαύσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ο Πάνος Παπαδόπουλος από το Πρόταγκον, και πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. 2 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Αν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής. Η απάντηση της Τεχεράνης. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Ρωσικά πλήγματα σε λιμενικές υποδομές και πλοία στην Οδυσσό. Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και με αυτήν την ωραιότατη μινιατούρα του Ντομένικο Σκαρλάτη, σονάτα αριθμός 7 σε σολ μίζωνα, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και καλωσορίζουμε και με αυτή τη μουσική τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, καθηγητής πνευμονολόγος, ο άνθρωπος που επί χρόνια, χωρίς ακρότητες αλλά με ενσυναίσθηση και βαθιά επιστημονική γνώση, έχει καταφέρει να πείσει πολλούς ανθρώπους να σταματήσουν το κάπνισμα. Σε αυτή την προσπάθεια έχει πολύτιμο συνοδοιπόρο τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίου. Σίγουρα δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο influencer με την έννοια εκείνου που επηρεάζει πολύ κόσμο να ντύνεται, να τρώει, να προτείνει, να επενδύει. Υπάρχουν όμως μερικοί άνθρωποι, αθλητές, καλλιτέχνες και άλλοι, που επίσης κάνουν σοβαρή δουλειά για να πείσουν τα παιδιά μας να πετάξουν το τσιγάρο το ευλογημένο. Καλησπέρα κύριε Μπεχράκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μουσαχλίδη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και για τα καλά σας λόγια εισαγωγικά.
0: Να είστε καλά. Έχω και μία κάτι που με ενοχλεί.
1: Την πρόσκληση στην εκπομπή σας και για τα καλά σας λόγια εισαγωγικά.
0: Να είστε καλά. Έχω και μία κάτι που με

0: μια βιομηχανία, μια εμπορική επιχείρηση ευθύνεται για την προώθηση του καπνίσματος στα παιδιά. Γιατί αυτή τη στιγμή όλο το ζητούμενο είναι μόνον ένα, κατ' εμέ. Πώς θα σταματήσουμε την νικοτίνη να προωθείται σε παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών.
1: Έχετε κάποιον αριθμό, κάποια εκτίμηση? Ανεβαίνει συνεχώς το ποσοστό των παιδιών που καπνίζουν.
0: Να σας πω τι συγγίνει. Εδώ στην Ελλάδα, σε επανειλημμένες μετρήσεις που κάνει κάθε 4 χρόνια, κάθε 5 χρόνια η Ελστάτ, από το 9, το 14, το 19 και το 22, έχουμε μια σταδιακή μείωση των καπνιστών συνολικά στη χώρα, και αυτό είναι το αισιόδοξο σημείο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έχουμε φτάσει σε επίπεδο μέσω όρου της Ευρώπης, συνολικά μιλώντας. Mm-hmm. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ πάντοτε, τα οποία τα σέβομαι, διότι γίνονται με face to face, και περιλαμβάνουν 8.500 νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα και είναι στο πλαίσιο διεθνούς ελέγχου υγείας της Ευρώπης. Σε αυτή τη διαδικασία έχουμε πάει καλά. Αν αναλύσει όμως καλύτερα τα data αυτά, βάλουμε κάπου το φακό μας, δείχνουν και το απογοητευτικό στοιχείο που λέει ότι στην ηλικία 16 έως 24 ετών, ενώ μέχρι το 19, από το 9 μέχρι το 19, είχαμε μια μεγάλη μείωση των ανθρώπων που καπνίζουν, δηλαδή μείωση σχετική της τάξης του 52%. Mm. Τόσο πολύ είχαμε 9 πέσει.
1: 9 με 19.
0: 9 με 19.
1: Μάλιστα.
0: Από το 19 μέχρι το 25, που έγιναν οι δύο τελευταίες μετρήσεις, σε αυτή την ηλικία υπάρχει αύξηση. Mm. Που σημαίνει ότι κάτι γίνεται με τα νέα παιδιά. Ψάξαμε ακόμη περισσότερο και αναζητήσαμε το τι συμβαίνει στην ηλικία μέχρι τα 16. Γιατί φαίνεται πως το πρόβλημα είναι εκεί. Δεν είναι 16-24, είναι ότι έχουν αυξηθεί τα παιδιά που αρχίζουν το κάπνισμα στην ηλικία 10-16. Και αυτό επιβεβαιώθηκε από όλες τις μετρήσεις και της GYTS και της ΕΣΠΑΔ.
1: Πότε είχαμε πραγματική βελτίωση των αριθμών, δηλαδή αποχή, κόψιμο του καπνίσματος? Στην πανδημία υπήρχαν στοιχεία που έδειχναν...
0: Αύξηση υπήρξε. Η πανδημία ήταν ισοπεδωτική για τον έλεγχο του καπνίσματος, με την έννοια το ότι όλες οι υπηρεσίες υγείας, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά όλες της Ευρώπης, είχαν απορροφηθεί με την αντιμετώπιση της πανδημίας, σταμάτησε κάθε κίνηση για τον έλεγχο του καπνίσματος. Στο διάστημα αυτό αδειοδοτήθηκαν προϊόντα τα οποία κατ' εμένα θα έπρεπε ποτέ να είχε επιτραπεί η κυκλοφορία τους, και υπήρξε μια οργανωμένη, θα την πω, αντεπίθεσης προϊόντων νικοτίνης, τα οποία σαφώς προωθούν μια εξαρτησιογόνο και ψυχοδραστική ουσία, γιατί έτσι χαρακτηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η νικοτίνη, προωθούν σχεδόν ανεμπόδιστα μια εξαρτησιογόνο και ψυχοδραστική ουσία, επαναλαμβάνω, σε παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 8:40, δηλαδή 9:20. Μιλάμε με τον καθηγητή πνευμονολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατρέ μου, πώς προέκυψε η σύμπραξη σε αυτό το τομέα μόνο, με τον οικουμενικό μας πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο.
0: Ναι. Να σας το πω. Συνέβη να ο ομιλών να

0: επανεκλέγει μετά από 10 χρόνια πρόεδρος του ENSP, το European Network for Smoking Prevention. Είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα της Βρυξέλλης που έχει 30 χρόνια δράση στον τομέα του ελέγχου του καπνίσματος, της μείωσης του καπνίσματος. Μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου τον Δεκέμβριο που πέρασε, το πρώτο που έκανα, και θα σας πω γιατί, ήταν να επισκεφθώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη και να του θέσω το θέμα της προστασίας των παιδιών, των μικρών παιδιών, από την εξάρτηση στην νικοτίνη. Οφείλω να δηλώσω δημόσια ότι χωρίς να είμαι άνθρωπος που έχω πολύ θερμές σχέσεις με την Εκκλησία, είμαι ότι είναι ο μέσος πολίτης της Ελλάδος, πηγαίνω σε γάμους και σε βαφτίσια, αλλά δεν είμαι άνθρωπος της Εκκλησίας, το ομολόγω αυτό. Όμως εκεί εντυπωσιάστηκα από την συζήτηση που είχα με τον Πατριάρχη μας και κυρίως με το ότι είχε τόσο ανοιχτά αυτιά για να με ακούσει. Η συζήτηση κράτησε πάνω από μια μισή ώρα. Του εξήγησα το πρόβλημα, το αντελήφθη, έδειξε μεγάλη προθυμία να το βοηθήσει.
1: Πώς μπορεί να το βοηθήσει, αλήθεια?
0: Το ζήτησα, το είπα. Στην ερώτηση αυτή που μου έκανε και ο ίδιος, όταν φτάσαμε στο τέλος περίπου, με και εγώ τι θέλετε να κάνω γι' αυτό. Εγώ σας πω, λέω, ένα μήνυμα δικό σας. Που να λέει ότι κάτι πρέπει να κάνει η κοινωνία για αντιμετώπιση, για προστασία των παιδιών από την εξάρτηση στην νικοτίνη. Δεν πέρασαν 2 εβδομάδες από όταν έφυγε και μου το έστειλε και το έχω βιντεοσκοπημένο μήνυμα που λέει όλα αυτά. Και το παρουσίασα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ENSP και εκεί δεν το περίμενε κανένας ότι είχε γίνει τέτοια κίνηση. Και δώσαμε συνέχεια σε αυτό.
1: Βοηθάει δηλαδή αν όλοι που αντιλαμβάνονται αυτόν τον αγώνα που γίνεται, αν όλοι εκφράζουν την άποψή τους, είτε είναι πολύ γνωστοί, είτε είναι πατριάρχες, είτε είναι και εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να το προωθούμε, αν και φοβάμαι ότι είμαστε φουγάρα. Φυγάρα είμαστε.
0: Δεν πιστεύουμε, αλλά διαλάσσουμε γι' αυτό.
1: Ναι. Κύριε Μπεχράκη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Εγώ ήθελα να πω,
1: πείτε μου, πείτε μου.
0: Ακόμη να κλέψω αυτό το πολύτιμο χρόνο.
1: Όχι, δεν καθόλου. Πείτε.
0: Με βάση το μήνυμα το Πατριαρχικό, έχουμε γυρίσει τη σελίδα του αντικαπνιστικού κινήματος σε όλη την Ευρώπη. Στρεφόμαστε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ακριβώς στην προστασία των παιδιών από την εξάρτηση στην νικοτίνη. Κάνουμε συνέδριο 4 με 6 Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη με αυτό το θέμα. Επελέγει η Κωνσταντινούπολης λόγω Πατριάρχη και πιστεύουμε ότι το μήνυμα θα είναι πολύ δυνατό σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα δε μπορώ να διαβεβαιώσω εσάς και την εκπομπή και όσους μας ακούν ότι πήραμε και την απάντηση ότι θα έχουμε και την αιγίδα του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, του κυρίου Ερντογάν, για τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου.
1: Αυτός ήταν φουγάρος, αλλά το κόψε.
0: Τώρα το έχει κόψει.
1: Ναι.
0: Και,
1: 3 πακέτα κάπνιζε την ημέρα.
0: Αυτό δείχνει ότι θα έχει επιτυχία το συνέδριο και το μήνυμα θα ενισχυθεί. Επιχειρούμε εκεί και μια διαθρησκευτική συζήτηση επί του θέματος, να καλέσουμε εκπροσώπους όλων των θρησκευμάτων που εκπροσωπούνται στην Ευρώπη και να τους βάλουμε να συζητήσουν επάνω στο μήνυμα το πατριαρχικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπεχράκη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην
0: εκπομπή.
1: Να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο καθηγητής πνευμονολόγος Παναγιώτης Μπεχράκης.

0: Είναι 9 παρατέταρτο και είναι ακριβώς η ώρα που πρέπει να βγει η βάλια μας, η Καϊμάκη, για το ένθετό της με τα social media. Ποιο είναι το θέμα σήμερα? Το YouTube, λέει, καταδικάστηκε μαζί με την Meta για τον εθισμό.
1: Χρήστο, σε διακόπτω.
0: Το ίδιο βάζω από την προηγούμενη φορά?
1: Όχι, δεν κάνουμε το ίδιο σήμερα. Σήμερα θα πούμε για τους Κορεάτες που κλέβουν με τα γυαλιά.
0: Α, ναι, αυτό το κάναμε.
1: Το είπαμε χθες αυτό.
0: Α, Παναγία μου.
1: Το είπαμε χθες αυτό. Σήμερα λοιπόν θα πούμε για ένα Κορεάτη ο οποίος
0: έπρεπε να ρωτήσω τον Μπεχράκη για το Αλτσχάιμερ.
1: Αυτά καλύτερα μην τα ρωτάς, γιατί άμα είσαι θα το ξεχάσεις μετά, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, για πες μου.
1: Λοιπόν, έγινε το εξής. Σε ένα διαγωνισμό που ήταν για υπεύθυνους ασφάλειας πυροπροστασίας, μάλιστα, συγκεκριμένα, που έγινε στην Κορέα, ένας από τους επιτηρητές εκεί διαπίστωσε ότι ένας που έδινε εξετάσεις είχε κάτι φαινόταν στα γυαλιά του, κάτι περίεργο. Και τον τσίμπησαν λοιπόν και είδαν ότι χρησιμοποιούσε γυαλιά, αυτά που έχει Meta, αυτά που έχει Google και οι υπόλοιπες εταιρείες, τα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας και τα οποία είχε βάλει τις λύσεις μέσα. Αυτά τι γυαλιά είναι? Αυτά τα φοράς και εσύ βλέπεις μαζί με την πραγματικότητα που βλέπεις γύρω γύρω, ας πούμε, βλέπεις, ας πούμε, τώρα το τζάμι και απέναντι τους τεχνικούς μας. Βλέπεις όμως και ένα κείμενο άμα θες, ή βλέπεις και μια ταινία ταυτόχρονα, ή βλέπεις και φωτογραφίες ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν και έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται, ειδικά στην Κορέα που είναι πολύ high-tech αυτά, στα γκατζετάκια, έχουν παρουσιαστεί προβλήματα και σε σχολεία και σε πανεπιστήμια και παντού. Και μάλιστα έχουν αρχίσει να απαγορεύονται αυτά τα γυαλιά. Τα οποία γυαλιά, ηρίστα παρόδο, τα πουλάνε μεγάλες εταιρείες. Δεν θέλω τώρα να δώσω ονόματα, αλλά όλοι όταν λέμε μεγάλη εταιρεία, ας πούμε, γυαλιών, σκεφτόμαστε 2-3 μάρκες, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Λοιπόν, αυτές οι μάρκες τις υπάρχουν και κυκλοφορούν κανονικά στα οπτικά. Τα αγοράζεις, αλλά τα φορτώνεις και μαζί. Αν κάνεις εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, όπως είχε κάνει ο εν λόγω κύριος, ο οποίος μάλιστα μπορείς να παίρνεις και απαντήσεις και να δουλεύεις τα ChatGPT μέσα από τα γυαλιά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το έκανε να δει αν μπορεί να το. Αν γίνεται, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Αλλά βέβαια καταλαβαίνεις ότι όταν βάλεις κάποιον που έχει αντιγράψει υπεύθυνο πυρασφάλειας, μάλλον θα έχεις πρόβλημα μεγάλο μετά, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Κάτι άλλο, βάλια μου?
1: Όχι, όχι, για σήμερα είμαστε εντάξει. Απλώς θέλω να πω ότι θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω τέτοια γυαλιά. Δεν τα έχω δοκιμάσει ποτέ μου.
0: Έχω φίλους με τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου που τα έχουν αυτά τα γυαλιά.
1: Και είναι ευχαριστημένοι.
0: Πολύ, πολύ. Ναι.
1: Θα πάρουμε και εμείς τότε. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Θα σε φέρω σε επαφή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, βάλια. Να είσαι καλά.

0: τι ωραίο. Όσες φορές και αν ακούσω αυτό το κομμάτι, ο Σταμάτης Κραουνάκης έγραψε την μουσική, το ερμήνευσε η Άλκης της Πρωτοψάλτη και εγώ πολλές φορές προτιμώ και την ερμηνεία του μεγάλου του Γιώργου Μαρίνου, που και αυτός μπήκε μέσα στο νόημα του τραγούδιου. Θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Θα αναφερθεί σε αυτό που ο ίδιος ονομάζει η επαναστατική συνέπεια του «ναι μεν, αλλά».
1: Χαράς Ευαγγέλια για όλους εμάς που στα νιάτα μας παλεύαμε για τον σοσιαλισμό. Συλλατρεμένη μας κάποτε Νικαράγουα, η πορεία για την εγκαθίδρυση της ιδανικής κοινωνίας έφτασε στο τέλος της. Γιατί όπως δήλωσε ο σύντροφος Ορτέγκα, δεν θα υπάρξουν άλλες εκλογές εδώ για να προσπαθήσουν να καταλάβουν την κυβέρνηση και να πάρουν την εξουσία, προσθέτοντας ότι οι μέρες που τα κόμματα υποστηριζόμενα από τους Γιάνγκηδες, δηλαδή τη ΣΥΠΑ, και τους Ομοσίστας θα επέστρεφαν στην εξουσία τελείωσαν. Οι Ομοσίστας είναι οι οπαδοί του δικτάτρου Σομόζα που ανετράπη το 1979. Ας αφήσουμε όμως την ειρωνία και τον αυτοσαρκασμό που πάντα βοηθάει και ας δούμε τα γεγονότα. Η Διεθνής Οργάνωση Human Rights Watch μας ενημερώνει πως ο καθεστώς της Νικαράγουας επιδίδεται στις συστηματικές διώξεις, καταστολή και εξόντωση κάθε πολιτικής αντιπολίτευσης. Η καταπίεση περιλαμβάνει αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια, μαζικό κλείσιμο μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και πολιτικές διώξεις ακόμα και στο εξωτερικό. Θυμίζω πάντως ότι το μακρινό 1985 ο Ντανιέλ Ορτέγκα επισκέφθηκε επίσημα την Αθήνα και έγινε δεκτός με τιμές αρχικού κράτους. Θυμάμαι ακόμα τότε εκατοντάδες μέλη της νεολαίας ΠΑΣΟΚ και Έλληνες επιστήμονες να ταξιδεύουν στην Νικαράγουα τη δεκαετία του 80 ως εθελοντές για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της χώρας. Κάτι ανάλογο γινόταν και με την Κούβα από την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας που οργάνωνε μπριγάδες εργασίας στην Κούβα. Όπως έλεγαν, είναι μια έμπρακτη πράξη αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό που εδώ και δεκαετίες αντιστέκεται στην υπεριαλιστική πίεση και στην προσπάθεια στραγγαλισμού της Κούβας. Βέβαια, ακόμα και σήμερα υπάρχουν μέλη του ΚΚΕ αλλά και της νέας αριστεράς που συμμετέχουν σε αυτές τις μπριγάδες. Η πλάνη αυτή κρατάει ακόμα. Οι τελευταίες εκλογές στην Νικαράγουα διεξήχθησαν το 2021 και αμφισβητήθηκαν ευρέως αφού είχαν προηγηθεί συλλήψεις ηγετών της αντιπολίτευσης και επιχειρηματιών. Πέρυσι, ο Ντανιέλ Ορτέγκα τσιμέντωσε την εξουσία του με συνταγματικές αλλαγές που περιλάμβαναν τον ορισμό της συζύγου του, Ροσάριο Μουρίγιο, ως συμπρόεδρου και την παράταση της προεδρικής θητείας από 5 σε 6 χρόνια. Ορτέγκα και σύζυγός του ελέγχουν τα πάντα στην Νικαράγουα, συμπεριλαμβανομένων των ενόπλων δυνάμεων και των δικαστικών αρχών. Έχουν κατηγορηθεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι μεταμόρφωσαν την Νικαράγουα σε αυταρχικό κράτος όπου καταπατούνται συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με τον Σαλβατόρ Μαρένκο, συντονιστή της Οργάνωσης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Νικαράγουα νούνκα μας, Νικαράγουα ποτέ ξανά, Ορτέγκα είχε ουσιαστικά εξαλείψει κάθε πραγματική προοπτική ανταγωνισμού στις προεδρικές εκλογές του 2011, του 2016 και τέλος του 2021. Βέβαια, για να είμαστε αντικειμενικοί, η υπεράσπιση της Νικαράγουα από την ευρύτερη αριστερά σταμάτησε μετά το 2021 και οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν μεν την καταστολή αλλά δεν συμφωνούν με την κάθετη διακοπή σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι τα θέλετε όμως? Η επίσημη αγαπημένη παραμένει η Κούβα. Το ερώτημά μου όμως είναι τι ήταν αυτό που έκανε πολλούς από εμάς στη γενιά μου να ταυτιζόμαστε φαντασιακά με τέτοια κινήματα. Και γιατί όταν ακούγαμε για τις εκτελέσεις και τις διώξεις των αντιφρονούντων δεν θέλαμε να δούμε την πραγματικότητα? Στο όνομα του αντιαμερικανισμού και της αντιπεριαλιστικής λογικής κλείναμε αυτιά και μάτια. Και το χειρότερο είναι πως αντί να μιλάμε για δημοκρατία με ισχυρούς ανεξάρτητους θεσμούς όπως η δικαιοσύνη, υιοθετούσαμε με ευκολία τη λογική του ναι μεν αλλά, που δεν ήταν άλλη από το γνωρίζω ότι τα καθεστώτα αυτά δεν έχουν δημοκρατία, αλλά η επίθεση που δέχονται από τον υπεριαλισμό δικαιολογεί το κουρέλια της δημοκρατίας. Μια βολική στάση για την επαναστατική μας ηθική. Έτσι κι αλλιώς δεν ζούσαμε εμείς αυτά τα καθεστώτα.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, η επαναστατική συνέπεια του ναι μεν αλλά. Επειδή πολλές φορές αρκετοί ακροατές μας μπαίνουν την ώρα που έχει ήδη ξεκινήσει η σκέψη, σας προτρέπω, είναι πάρα πολύ εύκολο να μπείτε στο ertecho.gr. Βρίσκεται αμέσως την εκπομπή που θέλετε, εδώ συγκεκριμένα είναι ο καθρέφτης, και μπορείτε να ακούσετε ξανά και τις σκέψεις και ό,τι άλλο θέλετε. Εμείς εδώ θα τελειώσουμε με ένα από τα ωραιότερα τραγούδια και είναι ένα μουσικό κομμάτι αξεπέραστο από τον Ισαάκ Αλμπένιθ, σπουδαίος κιθαριστής, και βεβαίως μαζί με την Άννα Βίντοβιτς παίζουν το περίφημο Αστούριας. Γεια και χαρά, ευχαριστώ για την παρέα σας, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε κλειό καύσωνα για τρίτη ημέρα η χώρα με τον υδρά Αργυρό να φτάνει και τους 42 βαθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς και τους 37 βαθμούς σε 138 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Σε απόλυτη εγρήγορση οι πυροσβεστικοί με ντρόουνς και περιπολίες. Παράλληλα σε ετοιμότητα είναι ο στρατός και η αστυνομία. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 9. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογο του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ραγδαίες οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισσας Βασίλη Κόκαλη. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής με 160 ψήφους υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών με αφορμή την μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Ανταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ο κύριος Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση Νοβάρτιδης. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του πυροσβεστικού σώματος για την υπόθεση των Τεμπών, εισηγήθηκε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουγιάς προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών. Στο υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου με στόχο να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες της άγριας επίθεσης σε βάρος του. Παράλληλα, οι αρχές αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος, ενώ το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Εάν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ.
0: Ο καιρός.
1: στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 32 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, Ed News Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, η ώρα είναι 9 και 10. Ακούτε εδώ τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Μαρία Σπυρόαιρα είναι όπως και κάθε μέρα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο και θα είμαστε μαζί περίπου για την επόμενη μία ώρα.

έφυγε από τη ζωή η Μέρι Λίντα, μια σπουδαία τραγουδίστρια. Και φυσικά θα ασχοληθούμε και θα την αποχαιρετήσουμε όπως της αρμόζει και όπως της αξίζει. Σπουδαία ερμηνεύτρια και λέμε λίγα. Πέθανε πλήρης ημερών σε ηλικία 91. Με πολύ τραγούδι, πολλές αγάπες, δύσκολη ζωή, δύσκολες στιγμές. Ξεχωρίζει η σχέση της με τον Μανώλη Χιώτη σε όλη αυτή την τρομερή πορεία. Θα σταθούμε και εκεί φυσικά. Έχουμε και στην επικαιρότητα μια δολοφονία που μας έχει συγκλονίσει. Μιλάω για τον δικηγόρο του Σταύρο Γεωργίου. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών διερευνά το έγκλημα αυτό. Έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι πρόκειται για έγκλημα. Αναλύουν υλικό από τις διάφορες κάμερες ασφαλείας. Ψάχνουν δείγματα DNA από το χώρο του εγκλήματος. Οι ιατροδικαστές έχουν και επίσημα διαπιστώσει ότι το θύμα υπέστη άγριο, πάρα πολύ άγριο ξυλοδαρμό, πάρα πολύ κακό στο κεφάλι και τον θώρακα που αμβλεί αντικείμενο. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί το κινητό τηλέφωνο στο χώρο. Και το τραγικό, η τραγική λεπτομέρεια σε όλο αυτό είναι ότι η σωρός του δικηγόρου εντοπίστηκε από τις δύο ανήλικες κόρες του.

Μιας και είμαστε, μιλήσαμε για το έγκλημα αυτό, υπάρχουν και εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση, την πάρα πολύ περίεργη υπόθεση με την Κινέζα μεσήτρια, γιατί έχει βρεθεί το κινητό της. Σε κάποιον άλλον ενεργοποιήθηκε από κάποιον άσχετο, κάποιον άλλον. Έχουν διαγραφεί όλα τα δεδομένα. Πάντως, ο σύζυγός της καταθέτει στο τμήμα δίωξης και εξιχνίας της εγκλημάτων αμαρουσίου. Νομίζω ότι θα δούμε τι έχει γίνει και εκεί. Θα δοθούν απαντήσεις.

θέλω στην επικαιρότητα να μείνω, γιατί η επικαιρότητα την περιλαμβάνει καύσον. Μας είπαν θα πέσει η θερμοκρασία. Κάπως υπάρχουν άνεμοι, αλλά γενικά η θερμοκρασία είναι αποπνικτική ακόμα. Λοιπόν, η Ιαπωνία, επειδή λέμε η Ιαπωνία βρίσκεται στο μέλλον και εμείς την παρακολουθούμε, τι κάνει? Βλέπει αυτές τις θερμοκρασίες και σου λέει περίμενε. Δύο εταιρείες εκεί συνεργάστηκαν για τη δημιουργία μιας λύσης απέναντι στην ακραία ζέστη. Ξέρω αν είδατε φωτογραφίες σήμερα στο διαδίκτυο, γιατί κυκλοφορούν. Μιλάει για το ψυγείο για ανθρώπους. Είναι ο λίγο στενάχωρο, κάπως γελίο. Λες όλη αυτή η τεχνογνωσία, η τεχνολογία για να φτιάξουμε ένα ψυγείο για ανθρώπους. Τέλος πάντων, το αποκαλούν προσωπικό κουτί ψήξης. Αναπτύχθηκε, σας είπα, από εξειδικευμένους κατασκευαστές μηχανημάτων αυτόματης πώλησης και μια εταιρεία παραγωγής μεταλλικών εργαλειοθηκών. Είπανε να παντρέψουν τις δυνάμεις τους. Και στην πραγματικότητα σου λέει ότι αυτό θα αντιμετωπίζει αυτά τα αδιανόητα πλέον κύματα καύσωνα που πλήττουν την Ιαπωνία, πλήττουν την Ευρώπη. Είδατε φωτογραφίες από τη Γαλλία όπου λιώνουν τα φανάρια στους δρόμους. Και η συσκευή, αν αναρωτιέστε πόσο μπορεί να κοστίζει, θα σας απαντήσω, κοστίζει 6.862 βρετανικές λίρες, το έκανα, δηλαδή περίπου 8.000 ευρώ, κάπου εκεί.

ενώ η χώρα βρίσκεται ο μύρος του καύσου να μ' αρέσουν αυτά, γιατί είναι κάτι δημοσιογραφικά κλισέ τέλος πάντων. Έχουμε και το ότι έχει καταρρεύσει η ηλεκτροδότηση σε πάρα πολλές περιοχές και ο κόσμος δεν ξέρω πώς την παλεύει, πραγματικά δεν ξέρω πώς αντέχει. Γενικά υπάρχει μια... Πας με το αυτοκίνητο και σε πάρα πολλούς κεντρικούς δρόμους δεν λειτουργούν τα φανάρια. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, έτσι.

Να σας πω και για μια εξέλιξη, γιατί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι οι τρεις που κατηγορούνται για αυτή τη σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία, έτσι, για 7 συνολικά εμπρισμούς, οπότε στη φυλακή πάνε και οι τρεις, και μάλιστα με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Έτσι για την ιστορία να πούμε ότι είναι ένας πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης, ένας πρώην πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ο αδελφός του.

Επειδή συνέχεια γκρινιάζουμε και από εδώ και από αυτό το μικρόφωνο για τεχνητή νοημοσύνη και τα διάφορα τραγελαφικά που συνδέονται με αυτήν και κατά καιρούς ανακαλύπτουμε, να σας πω και κάτι θετικό, ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει να λύσουμε, να αποκρυπτογραφήσουμε, να αποκωδικοποιήσουμε ενίγματα της ιστορίας που πάνε πίσω πάρα πολλούς αιώνες. Ένα από αυτά είναι ο κώδικας Μπόρντ, δηλαδή ένα πάρα πολύ δύσκολο, να σας πω, ένα χειρόγραφο εκατοντάδων σελίδων που βρισκόταν στη βιβλιοθήκη του Βατικανού, συγγνώμη, και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, διότι είχε σύμβολα, γνωστούς χαρακτήρες, κάτι σποραδικά λατινικά γράμματα. Κάποιες σελίδες ήταν γραμμένες, κάποιες λέξεις στα αραβικά, και ξέραμε ότι όλο αυτό περιλαμβάνει διάφορες θεραπείες για ασθένειες του ανθρώπινου σώματος, αλλά δεν μπορούσαμε να το διαβάσουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται και δίνει τη λύση. Για πρώτη φορά το αποκρυπτογραφήσα μετά από αιώνες, αλλά δεν είναι το μοναδικό, γιατί υπάρχει ένα ποσοστό μικρόν εμέν, σημαντικό θα σας πω εγώ, του υλικού που φυλάσσεται σε όλο τον κόσμο, αρχεία, βιβλιοθήκες, και είναι πλήρως ή εν μέρη κρυπτογραφημένο. Δηλαδή υπάρχει ένα 1%, μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά αντιστοιχεί σε ένα τεράστιο όγκο εγγράφων, και η τεχνητή νοημοσύνη τώρα μας προσφέρει τη λύση. You may ask yourself, what is that beautiful house?

κάνω τσιμέκα. Δεν ξέρω αν σήμερα με αφορμή τον ένα χρόνο από το θάνατο του Όζι Όσμπορν έχουμε παίξει κάποιο τραγούδι. Αλλά ωραίο θα ήταν να βρούμε κάτι. Όζι Όσμπορν, Black Sabbath τώρα. Εντάξει. Ένας χρόνος λοιπόν χωρίς τον πρίγκιπα του Σκότους. Ένας εμβληματικός τραγουδιστής, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον χώρο του heavy metal, ο οποίος έφυγε σαν πέρυσι ακριβώς τέτοια μέρα. Και πολλοί τον έμαθαν και από την αποτύπωμα που άφησε στην pop κουλτούρα πολύ αργότερα, αφού είχε αφήσει όλα τα έτσι, ήταν μεγάλος πια με την οικογένειά του, που κάνανε ένα reality. Αλλά εμείς τον θυμόμαστε ως Ozzy.

Είναι ο τρομερός ο Όζι Όσμπορν, γιατί έχουν την τύχη αυτοί οι άνθρωποι να μένουν μέσα από τα τραγούδια και τη δουλειά τους. Λέγαμε για τον καύσωνα. Σήμερα λοιπόν ήταν η πιο ζεστή μέρα και σε κάποια σημεία φανταστείτε ότι έφτασε και τους ξεπέρασε τους 43 βαθμούς η θερμοκρασία. Και να σας πω που η μεγαλύτερη, η ψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία φυσικά καταγράφηκε στο Λευκό Χώρι Φθιώτιδας στους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Κόλασε έτσι. Και σε ένα μέρος στη Λάρισα, ακούστε τώρα στη Λάρισα τι έγινε. Είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και σε ένα χωριό είχε φωτιά. Συγγνώμη, φωτιά, ναι, και στο άλλο μπουρίνι και χαλαζόπτωση. Δηλαδή τρέλα. Και φυσικά οι πυροσβεστικοί να είναι εκεί για όλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνη για τρίτο 24ωρο η χώρα λόγω του καύσωνα. Ξεπέρασε τοπικά τους 42 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε απόλυτη εγρήγορση η πυροσβεστική με ντρόουνς και περιπολίες. Σε ετοιμότητα στρατός και αστυνομία. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη και η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντηση του προς το Κογκρέσο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο Ειδικό Δικαστήριο. 8 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την τραγωδία στο Μάτι. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στον χώρο της τραγωδίας που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. Καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Σας το υποσχεθήκαμε ότι φυσικά και από εδώ θα αποχαιρετήσουμε την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη Μεριλίντα. Μια τόσο χαριτωμένη γυναίκα, μια υπέροχη φωνή, μια παθιασμένη γυναίκα, ένας πολύ ολοκληρωμένος άνθρωπος μέχρι το τέλος.

0: καλησπερίσουμε την Μπένη Μπαλτατζή, η οποία, για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν, ενσαρκώνει τη μεγάλη Μεριλίντα στη μουσικοθεατρική παράσταση Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Οπότε έχει μπει όχι στα παπούτσια της, τα ξέρει όλα και φαντάζομαι ότι βιώνει και μια απώλεια σήμερα και αυτή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου δίνετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Δεν γινόταν να μην αποχαιρετήσουμε τη Μεριλίντα. Δεν γινόταν. Και σκέφτηκα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να μιλήσουμε μαζί σου. Ελπίζω να με επιτρέπεις τον Νικό.
1: Παρακαλώ, θα το ήθελα.
0: Λοιπόν, Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Μέσα από αυτήν την έτσι μουσικοθεατρική παράσταση γνώρισες αυτό τον μεγάλο έρωτα και αυτούς τους δύο πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες.
1: Ναι, τους αγαπούσα ήδη,
0: βέβαια.
1: Τους ήξερα ήδη, τους μελετούσα ήδη πολλά χρόνια. Από μικρή, από πολύ μικρή, ίσως πριν ακόμα άρχισα να τραγουδάω. Και είναι πολύ μεγάλη τιμή να, αυτό που είπες πριν, να μπαίνεις, να σου δίνει ευκαιρία να μπεις κάπως με τα δικά σου βιώματα και τις δικές προσλαμβάνουσες και τα δικά σου πράγματα που φέρεις στα παπούτσια του άλλου, όσο μπορείς. Αυτή η μέρα θα ήταν για μένα συγκινητική ούτως ή άλλως, είτε έτσι είτε αλλιώς. No. Δηλαδή, και που είμαι στην παράσταση είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα, γιατί είμαι ζεσταμένα συγκινητική ούτως ή άλλως, είτε έτσι είτε αλλιώς. No. Δηλαδή, και που είμαι στην παράσταση είναι ένα πολύ μεγάλο

0: Μία. Και ακούγεται αυτό. Ήταν τόσο χαριτωμένη. Και ξέρεις, τίνουμε να το υποβαθμίσουμε αυτό. Ήταν χαριτωμένη σε όλα της.
1: Ήταν χαριτωμένη και φωτεινή.
0: Έτσι.
1: Είχε φως μεγάλο. Και μέχρι το τέλος τα μάτια της εξέπεμπαν φως. Αυτό δεν είναι κάτι που το προσπαθείς να το κάνεις. Είναι κάτι που είναι πηγαίο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Τα μάτια της ήταν μικρού κοριτσιού μέχρι το τέλος. Και αυτό για μένα είναι ζωή. Και αυτό που είπε, τη ζωή μας εμείς τη φτιάχνουμε. Εγώ αυτό θα κρατήσω.
0: Ναι, τη ζωή
1: τέλος.
0: Μας εμείς
1: δηλαδή για μένα αυτό είναι, θα είναι το στο βαλιτσάκι μου που κρατάω καθημερινά στην επιβίωσή μου και στην απόλαυσή μου και στην αντοχή μου και στην κούρασή μου και στα πράγματα μου, όλα αυτά που χρειάζεται καθημερινά να φέρω στην επιφάνεια για να αντέξω και να ζω και να κάνω τα πράγματα που είναι να κάνω. Θα κρατάω αυτό, ότι τη ζωή μας εμείς φτιάχνουμε. Ναι. Πολύ με συγκίνησε.
0: Εμένα με είχαν συγκινήσει και κάποιες συνεντεύξεις της προς το τέλος της ζωής της, τα τελευταία χρόνια, όπου είχε ακριβώς αυτό που είπες, αυτές τις φωτεινές χαντρούλες στα ματάκια της. Και ο τρόπος που μίλαγε για την καριέρα, για το τραγούδι, για τη ζωή της, για τους έρωτες, για το χιώτη. Και συνήθως όλα τα ένιωθε, όλα τα έλεγε.
1: Εντάξει, το ότι μαζί του έζησε τόσο έντονα πράγματα και το ότι είπε το έχω σκυλομετανιώσει, λέει, που χώρισα με το Μανώλη. Την είχα δει και εγώ, γιατί έχω παρακολουθήσει όλες τις συνεντεύξεις της. Και σε όλες λέει το έχει μετανιώσει, αλλά σε μία λέει το έχω σκυλομετανιώσει.
0: Πόσο τέλειο.
1: Το Μανώλη. Και ενώ ήταν πολύ δύσκολα, έτσι, δεν ήταν εύκολα. Δηλαδή, περνούσαν και υπέροχες στιγμές μαζί, αλλά και πολύ δύσκολες. Και επειδή το να σχετίζεσαι με τον άλλον και στο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο ήταν πάρα πολύ λίγες ώρες. Οι περισσότερες ώρες ήταν εργασίας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είχαν και χρόνο οι δυο τους για να ταΐσουν το ζευγάρι, έτσι, που ήταν. Δεν είχαν το χρόνο να κοιταχτούν στα μάτια έξω από τα πλαίσια της δουλειάς τους. Δεν είχαν το χρόνο να αποκαταστήσουν τη σχέση τους μετά από ένα τσακωμό, μετά από ένα χωρισμό. Και γι' αυτό αυτός ό,τι γινόταν στη ζωή του το έκανε τραγούδι. Δεν είχαν τον χρόνο να χαϊδέψουν ένας τον άλλον, τρυφερά, έτσι. Να αγαπηθούν όπως αγαπιούνται δύο νέοι άνθρωποι, γιατί ήταν πολύ νέοι.
0: Πολύ νέοι.
1: Και αυτή ήταν μωρό που ήταν μαζί του, ήταν μωρό. Οπότε όλα αυτά, εννοείται, τα δείχνουμε και στην παράσταση με τεράστιο σεβασμό. Τεράστιο σεβασμό, και όλα φυσικά έχουν την έγκριση του γιου του Μανώλη.
0: Αυτό ήθελα να σου
1: διαμαντή,
0: πω.
1: Το οποίο για μένα είναι το πιο συγκινητικό από όλα.
0: Άρα είχατε την έγκριση, δηλαδή ήταν κάτι που τέλος πάντων το ενέκρινε και θεώρησε ότι φωτίζει με πολύ ωραίο τρόπο.
1: Ναι, λέει, αν είναι να μπείτε σε τόσο μεγάλο βάθος στη ζωή του πατέρα μου, θέλω να το κάνετε. Γιατί η παράσταση μπαίνει σε ένα πολύ μεγάλο βάθος, και το υπαρξιακό όλο το κομμάτι, και του αρχαϊκού πόνου του Χιώτη που έχασε τον πατέρα του πολύ νέος. Οπότε υπάρχει ένας αρχαϊκός πόνος εκεί πολύ βαθύς, και όλη του η ζωή, όπου ήταν αρκετά σκληρή και ήταν αυτοδημιούργητος από τη ρίζα πραγματικά.
0: Ξέρεις, εγώ τώρα τι σκέφτομαι, καθώς μου μιλάς για το Χιώτη και τη Λίντα, ότι αυτά τα καλλιτεχνικά ζευγάρια, και δεν ήταν το μόνο, πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία του τρόμου, ειδικά για τις γυναίκες, εκείνη την εποχή. Δηλαδή η Λίντα να είναι αυτό το φωτεινό πλάσμα και να πρέπει να είναι και ένα βήμα πάντα πίσω, για να μην επισκιάζει τον εραστή, το όνομα, το Χιώτη, που είναι όλα, ας πούμε, και μπαμπάς και έρωτας και ο Στάν.
1: Ναι, ήταν ο μέντορας της, ήταν ο δασκαλός της, και αυτή πάντα προσπαθούσε εκεί κοντά του να είναι μια, ενώ ήταν χορεύτρια, τραγουδούσε, ήταν ένα από πάρα πολύ μικρή, έτσι, μέσα στην εργασία, πολύ σκληρά, το 17ο παιδί από μια τεράστια οικογένεια, έτσι, δηλαδή τώρα σκέψου. Και όμως στεκόταν δίπλα του σαν μαθήτρια, τον θαύμαζε πάρα πολύ. Και πάντα πιστεύω ότι υπήρχε αυτό το αίσθημα, εγώ τουλάχιστον έτσι το βιώνω εκεί. Μανώλη, το είπα καλά. Μανώλη, το τραγούδισα όπως το ήθελα.

0: Λες. Δηλαδή πάντα ήθελε την έγκρισή του, πάντα ήθελε. Ήταν πολύ ταπεινή δίπλα του Κυρλικιά και πάρα πολύ σεβαστική, να το πω, σε αυτό που κάνανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή στο έργο του, τα τραγούδια τα κεντούσε με τη φωνή της, με πολύ σεβασμό. Και αυτό για μένα είναι σπουδαίο. Όταν δηλαδή παίρνεις το έργο κάποιου, που είναι και ο άνθρωπός σου, που είναι πολύ λεπτό εκεί, να είναι και συνεργάτη σου και ο άνθρωπός σου, και να τα κεντάς με τόσο σεβασμό και τόση αγάπη και συνέπεια στην κίνηση, στο λόγο, στον τρόπο, στην ευγένεια, στις ώρες που πρέπει να είσαι στη δουλειά σου, στο συνέστημα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι okay. μεγάλο. Και τότε οι καλλιτέχνες, οι ωραίοι καλλιτέχνες, είχαν συνέπεια. Εμένα αυτό με συγκίνει πολύ στην τέχνη, με συγκινεί η συνέπεια. Πολύ.
1: Ναι, η συνέπεια.
0: Γενικότερα.
1: Η οποία σπανίζει. Γενικότερα. Η οποία
0: τίνει να σπανίζει. Ακριβώς γι' αυτό το τονίζω τόσο πολύ. Θεωρώ ότι η συνέπεια είναι αυτή που χτίζει και την τελική σου εικόνα. Δηλαδή, μετά όλοι θυμούνται έναν άνθρωπο που ήταν τιμίος, ήταν ωραίος, ήταν συνεπής. Η συνέπεια έχει πολλά πράγματα εκεί πίσω. Ένας συνεπής άνθρωπος δεν θα γίνει αριβίστας.
1: Ναι, δεν θα πατήσει επιπτωμάτων.
0: Να κοιτάξει, να πατήσει επιπτωμάτων. Κοιτάει τη δουλειά του με αγάπη και με αφοσίωση και περπατάει πάνω σε αυτή τη διαδρομή που ο ίδιος δημιουργεί. Τελείωσε.
1: Νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε για τη Μεριλίντα ότι συνεργάστηκε με πάρα πολλούς. Γιατί τίνουμε, είμαστε σε ότι. Δηλαδή, με το Χατζηδάκι.
0: Με τον Ιωάννου Χατζηδάκι, με τον Θεοδωράκη, με τον Τζιτσάνι. Μιλάμε τώρα για τα τέρατα της μουσικής.
1: Τα τέρατα της μουσικής. Ότι έφτασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάναν αυτό το τρομερό τουρνέ. Φτάσαν μέχρι τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, το έλεγε σε μία συνέντευξή της.
0: Βέβαια.
1: Τον Τζόνσον.
0: Λίντον Τζόνσον. Και μάλιστα ήταν ένα βράδυ, ήταν εκεί η Μαρία Κάλλας και η Γκρέις Κέλι. Και η Μαρία Κάλλας την αποκαλούσε αηδόνιμο.
1: Σκέψου. Η Μαρία Κάλλας τη Μεριλίντα.
0: Δεν είναι φοβερό.
1: Είναι φοβερό αυτό που είπες. Είναι φοβερό. Ξέρεις κάτι, Πέννη, πραγματικά ελπίζω να συνεχιστεί η παράστασή σας.
0: Εμείς θα πάμε μέχρι τουλάχιστον μέσα Σεπτεμβρίου, από ό,τι ξέρω.
1: Μακάρι και παραπάνω. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η παράσταση και να τη δουν και να την παρακολουθήσουν όσοι δεν είχαν την ευκαιρία. Πόσο μάλλον τώρα, δεν το συζητώ. Και να μείνει η Μεριλίντα και να μείνουν αυτοί οι σπουδαίοι, γιατί φεύγουν και αφήνουν τεράστιο κενό. Τουλάχιστον να τους μαθαίνουν και οι νεότεροι, δεν ξέρω.
0: Έχουμε τα τραγούδια τους που είναι τεράστια παρακαταθήκη, αλλά σίγουρα είναι σημαντικό να τους μνημονεύουμε και εμείς οι καλλιτέχνες. Αυτόν τον τρόπο έχουμε να τους μνημονεύσουμε, να μπούμε εκεί στο ρόλο ή να τραγουδάμε τα τραγούδια τους με αγάπη και με σεβασμό, να κρατάμε αυτά τα χρυσά, τις χρυσές αυτές, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι χρυσάφι, είναι θησαυρός. Να κρατάμε το θησαυρό τους πολύ απαλά στα χέρια και να τον μεταφέρουμε χωρίς να τον... Να τον αλλοιώνουμε. Αυτό θέλω να πω. Έτσι νιώθω.
1: Πέννη, μπορείς να μας πεις κάποιες λεπτομέρειες? Μας είπες μέχρι το Σεπτέμβρη, έτσι για την παράσταση. Δηλαδή, πού κάποιες λεπτομέρειες για τους ακροατές.
0: Είναι στον ελληνικό κόσμο,
1: ωραία.
0: Στον Ταύρο. Είναι ένα μέρος ανοιχτό. Είναι σαν να πηγαίνετε σε θερινό σινεμά, δηλαδή, κάπως, να το πω έτσι. Είναι πάρα πολύ ευχάριστος ο χώρος. Να πούμε ότι έχει και πάρκινγκ χωρίς χρέωση, που είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο, να μην ψάχνετε.
1: Και είναι πολύ δροσερά, έχει μια πολύ ωραία καντίνα. Είναι πολύ ευχάριστα να περάσει το βράδυ, πόσο μάλλον με τον Μανώλη Χέτη και εσένα και τη Μεριλίντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι εξαιρετική, όλα τα παιδιά είμαστε μια πολύ αγαπημένη παρέα. Δεν είναι κάτι σύνηθες και γι' αυτό θέλω να το πω, ότι θα δείτε κάτι το οποίο είναι πραγματικά φτιαγμένο με πολύ αγάπη από όλους. Είμαστε όλοι ενωμένοι πολύ τρυφερά. Αξίζει πραγματικά να το δει ο κόσμος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τους τιμήσουμε.
0: Και την κυρία Μερούλα που μας άφησε αυτή τη γαργαριστή της τη φωνή, την κελαϊδιστή της τη φωνή, που δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ.
1: Να είσαι καλά, Πέννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μου.
0: Καλή
1: να είσαι καλά μαζί μας στην παρέα.
0: Γεια.
1: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.
1: Η Μεριλίντα. Είχε δίκιο, Πέννη. Η Μπαλτατζή δεν ξεχνιέται. Και θα περάσει από γενιά σε γενιά. Αυτοί οι καλλιτέχνες, αυτές οι προσωπικότητες δεν φεύγουν από μέσα μας.

Αχ, συγκινήθηκα. Έτσι διάβαζα για διάφορες στιγμές της ζωής της. Πέρα μετά το, πριν το χιότι και την αρχή της καριέρας της. Ήταν 11 ετών η Μεριλίδα όταν βγήκε στο πάλκο. Απίστευτο. Τον έρωτά της, το γάμο τους. Παντρεύτηκαν με το χιότι, με κουμπάρα τη Ρένα Βλάχο που λέμουν 10 χρόνια. Η αφορμή για το χωρισμό, ένα βραχιόλι που της το ζητούσε πίσω, γιατί λέει ήταν για την κόρη του και του λέει πάρτο και πάρε και το διαζύγιο, και κάπως έτσι χώρισαν. Και 3 χρόνια μετά έφυγε ο χιότης, μόλις 50 ετών αυτός ο τόσο ταλαντούχος και όμορφος άντρας, και ένιωθε τύψεις. Έκανε 3 γάμους τη Μεριλίντα, απέκτησε την κόρη της, να πούμε συλληπιτήρια στην κόρη της, και έφυγε και σε τα τελευταία χρόνια της ζωής της με τέτοια αξιοπρέπεια. Ήταν τόσο γλυκιά. Θα τη θυμόμαστε για πάντα. Τώρα σε άλλα, αυτό το Λούβρο πάει που ήταν λάθος το άλλο. Λοιπόν, άνοιξε ξανά η αίθουσα των πλεμμένων κοσμημάτων 9 μήνες μετά τη ληστεία των 88 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η αίθουσα του Απόλλωνα στο Λούβρο. Άνοιξε ξανά, αλλά άνοιξε άδεια. Δεν έχει τίποτα, δεν έχει κοσμήματα, δεν έχει προθήκες, δεν έχει κανένα έκθεμα. Εντάξει, η διοίκηση του μουσείου έχει έχει δεχτεί το πολύ κριτική για το χειρισμό και της ληστείας και το τι έγινε τους επόμενους μήνες και τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό το τόσο μεγάλο μουσείο που δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες έτσι το χρόνο.

Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, 5η 23 Ιουλίου. Πιστεύω θα είναι καλύτερος ο καιρός. Λίγο να δροσιστούμε. Αλλάζει η θερμοκρασία. Η Μαρία Σφυροαρέτα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος τώρα έχει έρθει. Αντικατέστησε το Θάνο Τσιμέκα. Τους ευχαριστώ και τους δύο. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο. Εσείς μένετε εδώ, Ethnews Radio 105,8, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Το Τέλος Ημέρας. Αυτό ήταν το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Καληνύχτα από μένα και τα λέμε αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε κλειό καύσωνα για τρίτη ημέρα η χώρα με τον υδράργυρο να φτάνει και τους 42 βαθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκαν σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στην ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα, καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής με 160 ψήφους υπέρ, έναντι 63 κατά και 6 παρών, με αφορμή την μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ο κύριος Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση Νοβάρτιδης. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του πυροσβεστικού σώματος, για την υπόθεση των Ντεμπών εισηγήθηκε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουγιάς προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών. Κορυφώνονται αύριο οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 2018 που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πλήρει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η Αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κάτσα και το άρθρο 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού του 2020, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στένα του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Η έναρξη της δίκης στη Νέα Υόρκη του έκπτωτου Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών προγραμματίστηκε για την 1η Ιουνίου του 2027 κατά τη διάρκεια σήμερα μιας προπαρασκευαστικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνίλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή
0: μέσα από τη συχνότητα του Air News Radio 105,8 για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12. Θα πορευτούμε παρέα με όλα τα νεότερα από την επικαιρότητα και μια σύνοψη συνολικά της επικαιρότητας της ημέρας. Αυτό που, Δημήτρη, κάνουμε κάθε μέρα
1: στο τέλος της μέρας. Γι' αυτό και λέγεται στο τέλος της μέρας η εκπομπή.
0: Στο τέλος της μέρας.
1: Ακολουθεί την ειδησιογραφία της ημέρας που φεύγει και εστιάζει και στην ειδησιογραφία και εσωτερική και εξωτερική της μέρας που έρχεται.
0: Αυτό που κυριάρχησε σήμερα, τα λέγαμε και από χθες, ήταν οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την χώρα και σε συνδυασμό με τα μποφόρ έκαναν εξαιρετικά επικίνδυνες τις συνθήκες αναφορικά με την εκδήλωση πυρκαγιών. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Κάποιες πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν αντιμετωπίστηκαν σύντομα, γι' αυτό και δεν είχαμε περαιτέρω προβλήματα. Αυτό ευχόμασταν από χθες, Δημήτρη, να μην ασχοληθούμε σήμερα με φωτιές. Και δόξα τω Θεώ δεν χρειάστηκε να ασχοληθούμε.
1: Πάντως, Ευαγγέλη, νομίζω ότι πέραν των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθήκων, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι φέτος, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, έχουμε τα περισσότερα εναέρια μέσα. 88 mm-hmm. τον αριθμό, περίπου τα μισά είναι δικά μας, ελληνικά, τα άλλα μισά είναι ενοικιαζόμενα, όπως γίνεται άλλωστε και σε όλη την Ευρώπη, η οποία έρισε το εμπαρόδο, η Ευρώπη, η μισή καίγεται και άλλη μισή πνίγεται στο χαλάζι και τις πλημμύρες.
0: Ναι.
1: Έχουμε
0: ναι.
1: δηλαδή στα Βαλκάνια χαλαζοπτώσεις και πλημμύρες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία. Και στην Ιταλία ο βοράς φλέγεται, ο νότος πνίγεται.
0: Mm-hmm.
1: Και στη Γαλλία βεβαίως φωτιές και στην Ισπανία. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για τη γυραιά Ήπειρο.
0: Μας έχει προειδεάσει και η μετεωρολόγος μας, η Νικολίτα Γιακοπούλου. Θα την ακούσουμε λίγο μετά για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, γιατί αλλάζει και εδώ το σκηνικό του καιρού από αύριο και θα έχουμε κακοκαιρία. Αναπεριόδους ενδεχομένως την Παρασκευή να έχουμε και έντονα φαινόμενα, θα τα δούμε παρόλα αυτά, κυρίως την αυριανή ημέρα. Θα ακούσουμε σε λίγο και την
1: Μπορινάκια,
0: βεβαίως, και την Νικολέτα Γιακοπούλου ακριβώς για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός αύριο. Είναι μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας κατά την αυριανή ημέρα. Σήμερα πάντως είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έτσι,
1: ναι,
0: Δημήτρη.
1: Και να σου πω ότι στην Κρήτη οι μέγιστες τιμές θερμοκρασίας ξεπέρασαν τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδα 43,5, ενώ η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς. Αυτό είναι περίπου το 5% του συνόλου των σταθμών και τους 37 σε 138 σταθμούς του δικτύου, περίπου το 23% του σύνολου.
0: Ήταν εντυπωσιακά τα πλάνα και τα αποτελέσματα όπως καταγράφονταν από τις θερμικές κάμερες οι οποίες άρωναν εδώ το λεκανοπέδιο. Στο Καλλιμάρμαρο λοιπόν οι θερμοκρασίες έφταναν τους 75 βαθμούς Κελσίου λόγω του Μαρμάρου και της αντανάκλασης. Στο πυκνοδομημένο αστικό τοπίο οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν σε κάποια σημεία και τους 75 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, αρκετοί εργαζόμενοι παρέμειναν στη θέση τους με τους πολίτες να αναζητούν λύσεις απέναντι στον καύσωνα. Και με την πρόβλεψη για τους 42 βαθμούς Κελσίου από το μεσημέρι και μετά στην περιοχή της Λάρισας, όσοι είχαν δουλειές επιχείρησαν να βγουν όσο το δυνατόν νωρίτερα για να προλάβουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχε και η έκκληση από τις αρχές για τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεσή τους στον ήλιο, κυρίως τις θερμότερες ώρες της ημέρας, να παραμένουν ενυδατωμένοι και να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, αφού, όπως είπαμε, ο δείκτης επικινδυνότητας και για τις πυρκαγιές ήταν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
1: Ήταν αυτό που λέγαμε χτες, ψήσαμε, Βαγγέλη, για τις αντανακλάσεις, μάλλον για το πώς οι μεταλλικές κατασκευές τραβάνε τη ζέστη, ειδικά αν έχουν σκούρο χρώμα. Λέγαμε για τα αυτοκίνητα ότι μπορεί η θερμοκρασία να φτάσει μέσα στους 60, στους 65 βαθμούς Κελσίου. Και καταλαβαίνεις ότι αν ένας άνθρωπος έχει μια αλφα ηλικία, έχει κάποια μικρά προβλήματα υγείας, με το που θα μπει μέσα θα πάθει θερμικό σοκ. Είναι αδιανόητες θερμοκρασίες αυτές.
0: Η άσφαλτος, τα τσιμέντα, τα μπετά.
1: Τι κάνει εισαγωγό στην άσφαλτο, για πλάκα τώρα.
0: Ακριβώς. Και όπως, έτσι όπως είναι δομημένες οι πόλεις μας, καταλαβαίνουμε πώς συγκρατούν όλη αυτή την υψηλή θερμοκρασία, η οποία συγκεντρώνεται και μένει. Δηλαδή, μένει και η βραδιά απόψε θα είναι ζεστή. Θέλω να ακούσουμε. Ναι.
1: Ναι, έχουμε όμως το μεγάλο πλεονέκτημα ότι έχουμε πολύ μεγάλη ζέστη, αλλά έχουμε χαμηλή υγρασία. Πολύ χαμηλή υγρασία.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Σωτήριο.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Τέτοιες μέρες, πέρυσι, επισκέφθηκα την Κίνα. Εκεί έζησα για πρώτη φορά δυσφορία από την ζέστη.
1: Έχει και μόλυνση η Κίνα, φοβερή.
0: Όχι, μόλυνση δεν έχει πια.
1: Αλήθεια. Τι λες τώρα. Εγώ θυμάμαι τη Σαγκάη μέσα σε σύννεφα καυσαερίων.
0: Η ηλεκτροκίνηση έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Το Πεκίνο που ήταν, που πρωταγωνιστούσε, ήταν πρωταθλητή στην μόλυνση. Πλέον δεν φαντάζεσαι πόσο έχουν πέσει τα ποσοστά, αλλά ένιωσα εκεί εξαιτία της έντονης υγρασίας, ένιωσα για πρώτη φορά τι σημαίνει αυτή η δυσφορία του συνδυασμού υγρασίας και πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Και εκεί κατάλαβα τους Κινέζους που βλέπουμε εδώ με τις ομπρέλες, κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η ομπρέλα με δίκτυο αντιλιακό, με αντιλιακό δίκτυο ομπρέλα, έτσι. Δηλαδή, ομπρέλα για τον ήλιο και όχι για την
1: κρατάει,
0: βροχή.
1: Κρατάει, νομίζω, έχω και εγώ μια ομπρέλα, αλλά δεν είναι από αυτές τις φορητές στο χέρι, είναι αυτές που βάζει στην παραλία.
0: Ναι.
1: Που έχει, σου λέει ότι 99% της ηλιακής ακτινοβολίας, της περιόδου ακτινοβολίας, την κρατάει.
0: Στις συνθήκες αυτές, λοιπόν, ακόμη και μια ομπρέλα, ακόμη και απλή να είναι, αν είναι ανοιχτόχρωμη, κάνει δουλειά. Μας προστατεύει από την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Θα ήθελα να ακούσουμε την Νικολέτα Γιακοπούλου Δημήτρη για την πρόγνωση του αυριανού καιρού και την αλλαγή αυτή που είπαμε στο σκηνικό του καιρού, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση να μεταδώσουμε.
2: Εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες. Πιο αναλυτικά την Πέμπτη περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο και Ανατολικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ μόνο στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς, έως 36 στα δυτικά και την νότια Κρήτη. Στην Αττική είναι πιθανές λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.
0: Αυτά τα νεότερα, λοιπόν, για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός από την αυριανή ημέρα. Αύριο θα έχουμε και τα καλύτερα προγνωστικά, όλα τα τελευταία μοντέλα σχετικά με το πώς θα εξελιχθούν και τα κακοκαιρικά φαινόμενα της Παρασκευής. Τώρα, Δημήτρη, θέλω να σου δώσω.
1: Καλοδεχούμενο πάντως το μπορεί να έχει, παιδιά, εγώ αυτό θα πω.
0: Καλοδεχούμενο, αλλά όχι με σαραντάρια, έτσι.
1: Όχι με σαραντάρια, προφανώς όχι, εννοείται.
0: Και όταν υποχωρεί το μπουρινάκι, έτσι, με υψηλές θερμοκρασίες, εκεί πλέον αρχίζεις λίγο και το καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις τη δυσφορία. Όντως. Λοιπόν, για πάμε λίγο όμως.
1: Αλλαγή διψάει. Και επίσης έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση, λοιπόν, εξέλιξη. Καθώς η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για την επανένταξη στα F-35, αυτό είναι με επιστολή του State Department που απαντάει σε αυτό το ερώτημα προς δημοκρατικό βουλευτή, και στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κάτσα και το άρθρο 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού του 2020, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα το γνωστό ότι η Άγκυρα θα πρέπει να επιλύσει οριστικά το ζήτημα των ρωσικών S-400, πάβοντας να κατέχει το αντιαεροπορικό σύστημα και εκπληρώνοντας όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο νόμος.
0: Τι γίνεται τώρα, για να το κάνουμε λιανά και στους ακροατές μας, οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν παρακολουθήσει εξ αρχής το θέμα. Η επανένταξη των Τούρκων στο πρόγραμμα των F-35, από το οποίο τους πέταξαν έξω ουσιαστικά, έτσι, εξαιτίας του
1: συγκεκριμένου
0: νόμου, που πάτησε ακριβώς στην παρουσία των S-400 στην τουρκική επικράτεια. Η επανένταξη, λοιπόν, ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για τον Ταγίπερντο. Ερντογάν. Ποντάρει πολύ σε αυτό. Και ποντάρει και, και στη συνάντηση που είχε με τον.
1: Με τον Τραμπ, όπου εκεί. Ναι, μεν ο Τραμπ συμφώνησε να του δώσει τις μηχανές 110 της General Electric για το ΚΑΝ, το τουρκικό.
0: Για το τουρκικό μαχητικό, έτσι.
1: Το τουρκικό μαχητικό, αλλά αυτό βέβαια, μη φανταστεί κανείς ότι μπορεί να έχει κάποια σχέση με τα F-35, καμία σχέση και ούτε τεχνολογικά ούτε σε δύναμη πυρός. Τώρα, είναι ενδιαφέρον το στοιχείο ότι.
0: Και περίμενε λοιπόν ότι θα επανεταχθεί στο πρόγραμμα των F-35.
1: Βέβαια, εδώ
0: έτσι.
1: Να πούμε το ρόλο που έπαιξε η ομογένεια. Τεράστιο
0: και
1: ρόλο.
0: Και το ρόλο που έπαιξε το ότι η χώρα μας είναι ένα βήμα μπροστά.
1: Ναι.
0: Γιατί ήδη έχουμε προχωρήσει τη διαδικασία για την παραλαβή των F-35, νομίζω στα τέλη της δεκαετίας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό το οποίο.
0: Γι' αυτό έτρεχε ο Ερντογάν. Έτσι.
1: Έτρεχε, αλλά προς το παρόν δεν του βγαίνει
0: προς
1: για άλλη μια φορά.
0: Αυτό φαίνεται.
1: Αναφερόμενος λοιπόν στις διμερείς σχέσεις στο State Department, σημείωσε ότι η συνεργασία των δύο χωρών βασίζεται σε κοινές ανησυχίες ασφαλείας και σε ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Άγκυρα σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Αυτή είναι η εξέλιξη, είναι πολύ σημαντική όπως είπαμε. Mm-hmm. Και το θέμα βέβαια είχε συζητηθεί το τι θα μπορούσαν να γίνουν οι S-400, γιατί πρέπει να δώσει και τη συγκατάθεσή της η Ρωσία ναι, να μεταφερθούν σε άλλη χώρα. Είχε συζητηθεί αυτό. Τι θα γίνουν οι S-400 είναι ένα επίσης μείζον ερώτημα. Δηλαδή, okay, δεν τους θέλει ο Ερντογάν. Πού θα πάνε όμως, κάπου πρέπει να πάνε. Mm-hmm. Αυτό που είχε ακουστεί ήταν ότι θα μπορούσαν να πάνε σε κάποια χώρα του Περσικού κόλπου. Να δούμε. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή απερίφθη εκ νέου το αίτημα και έχει μεγάλη σημασία, ήθελα να πω σε αυτό, Βαγγέλη, και ο ρόλος της ελληνικής ομογένειας, η οποία.
0: Βεβαίως. Από την πρώτη στιγμή.
1: Ακριβώς. Από την πρώτη στιγμή. Αντιτάχθηκε, έκανε ερωτήσεις στο Κογκρέσο και πίεσε σε ασφυκτικό βαθμό.
0: Για τα F-35.
1: Για τα F-35. Και η ελληνική ομογένεια στην Αμερική είναι ισχυρή, να ξέρουμε. Έτσι, έχουμε πάρα πολλούς ομογενείς, οι οποίοι είναι νομοθέτες, είναι στο Κογκρέσο, είναι στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
0: Και δεν αφήνουν τίποτε να πέσει κάτω.
1: Όχι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων που ζουν, που είναι χρόνια μετανάστες, που είναι 10, 20, 50 χρόνια σε μια άλλη χώρα, έχουν το αίσθημα της εθνικοφροσύνης με την πάρα πολύ καλή έννοια. Δεν είναι κακό να είναι κανείς εθνικόφρονος, σημαίνει ότι αγαπάς την πατρίδα σου. Το έχουν πολύ έντονο αυτό το συναίσθημα και το εκδηλώνουν σε κάθε περίσταση. Εμείς επειδή ζούμε στην Ελλάδα, την αγαπάμε τη χώρα μας, αλλά ο άλλος ο οποίος είναι μακριά
0: την πονάει.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
0: Εμείς την αγαπάμε, η ομογένεια την πονά την χώρα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη. Η ώρα είναι 10 και 26 λεπτά ακριβώς.
0: Στο τέλος της μέρας, βέβαια, πάντοτε. Earth News Radio 105,8. Μιλούσαμε για την επικινδυνότητα σήμερα, την υψηλή επικινδυνότητα που είχαμε για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε. Ήταν βέβαια σε συναγερμό άπαντες. Ήταν στο κόκκινο
1: είναι
0: πέντε μεγάλες.
1: Έγινε και κυβερνητική σύσκεψη χθες για αυτό το λόγο.
0: Έγινε σειρά συσκέψεων με όλους τους συναρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση και τα συναρμόδια υπουργεία. Όλοι ενεπλάκησαν με την πολιτική προστασία και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά. Να πούμε ότι επισκέφθηκε ο Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε τη βάση των πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ στην 112 πτέρυγα μάχης στην Ελευσίνα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους πιλότους των αεροσκαφών και κυρίως σε εκείνους που δεν επέστρεψαν από κάποια αποστολή τους. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
2: Οι ένοπλες δυνάμεις δεν υπερασπίζουν στενά την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Στέκονται ευρύτερα ως εγγυητές του συνταγματικού αγαθού της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, για να μην πω και των ξένων επισκεπτών της πατρίδας μας. Να στρέψουμε τις σκέψεις μας σε αυτούς που σε μία από τις αποστολές δεν επέστρεψαν. Στους χειριστές των πυροσβεστικών αεροσκαφών που χάθηκαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Να τους τιμήσουμε, να τους θυμόμαστε, να μην τους λησμονούμε.
0: Κανείς δεν μπορεί να λησμονήσει, η αλήθεια είναι, ήρωες οι οποίοι με αυτοθυσία έπεσαν στο καθήκον, γιατί έχουμε δει πόσες φορές έχουμε εντυπωσιαστεί, Δημήτρη, από τα πλάνα, το πώς έτσι πέφτουν κυριολεκτικά μέσα στις
1: πρόπερση δεν ήταν, νομίζω, που στην προσπάθειά τους τρεις πιλότοι, το πλήρωμα ενός Καναντέρ κατέβηκε πάρα πολύ χαμηλά για να σβήσει μια δύσκολη
0: για
1: αιστεία.
0: Για να γίνει όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη η ρήψη.
1: Ακριβώς. Και προσπαθώντας να πάρει ύψος, έχασε τη στήριξη και έπεσε στο έδαφος και με αποτέλεσμα σκοτωθούν τρεις αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν κάνει τη ρήψη από 50 μέτρα ψηλότερα, να μην θέσουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, ανώδυνα, αλλά το έκαναν ακριβώς και εκεί φαίνεται η φοβερή αυτοθυσία, ότι για να πετύξει ένα καλύτερο αποτέλεσμα δεν διστάζεις, το λέω και συγκινούμε αυτή τη στιγμή, δεν διστάζεις να θυσιάσεις ακόμα και την ίδια στη ζωή. Και αυτοί οι άνθρωποι είχαν παιδιά, γυναίκες, είχαν οικογένειες, έτσι. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα πράγματα.
0: Και έκαναν το παν προκειμένου να σώσουν και ανθρώπινες ζωές, αλλά και περιουσίες, αλλά και τα δάση μας, έτσι. Το πράσινο, μην ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ για να μας προστατεύουν και ενισχύονται. Αυτή είναι και η δέσμευση από την πλευρά και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Αρμόδιου.
1: Και να μην ξεχνάμε, Βαγγέλη,
0: η ενίσχυση αυτών των υποδομών.
1: Η ενίσχυση και να μην ξεχνάμε και τους εθελοντές, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να κάτσουν στην πολυθρόνα τους και να βλέπουν τις φωτιές να καίνε και όμως πηγαίνουν στο δάσος, δυσκολεύονται να αναπνεύσουν, ζεσταίνονται, καίγονται και προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά μαζί με τους πυροσβέστες. Με ένα μεγάλο μπράβο πέραν των πυροσβεστών που είναι δεδομένο και στους εθελοντές. Έτσι.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και έχουμε να επιστρέψουμε για μια θλιβερή επέτειο και πάλι για φωτιά, αυτήν στο μάτι. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνη για τρίτο 24ωρο η χώρα λόγω του καύσωνα ξεπέρασε τοπικά τους 42 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε απόλυτη εγρήγορση οι πυροσβεστικοί με ντρόουνς και περιπολίες. Σε ετοιμότητα στρατός και αστυνομία. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative στο Μουσείο της Ακρόπολης. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης. Η αμερικανική πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη και η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. 8 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την τραγωδία στο Μάτι. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στον χώρο της τραγωδίας. Καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Στο τέλος της μέρας θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Όμως, Βαγγέλη, είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη από το αστυνομικό δελτίο.
0: Από το αστυνομικό δελτίο, καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Θυμίζουμε ότι βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, χθες αργά το βράδυ, αφού τον αναζητούσαν οι οικοί του για πολλές ώρες και δεν τον έβρισκαν. Η νεκροψία έδειξε θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από άγριο ξυλοδαρμό. Καθώς δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στο γραφείο του, οι αρχές άρχισαν να εκτιμούν ότι τα κίνητρα του εγκλήματος είναι προσωπικά και, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, συνελήφθη ένας 28χρονος αλλοδαπός άντρας, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του. Ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του.

0: Μένος άντρας,
1: Αιγυπτιακής μένει... καταγωγής, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, κάπου το είδα.
0: Δεν την έχω την ενημέρωση αυτή. Μένει να δούμε αν και ποια σχέση μπορεί να είχε με τον Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος έχασε τόσο άδικα τη ζωή του.
1: Πάντως οι ποινικολόγοι, Βαγγέλη, κάνουν μια δύσκολη δουλειά, γιατί κατά κύριο λόγο διαχειρίζονται νομικά κυρίως κακουργήματα, οπότε είναι πολύ λογικό ότι εφόσον έχεις πελάτες οι οποίοι είναι εν δυνάμει κακοποιοί, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο κάποια στιγμή αυτοί να γυρίσουν, να στραφούν εναντίον σου. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολοι τα κακουργήματα στο ποινικό δίκαιο.
0: Φαίνεται ότι είναι Αιγύπτιος, είχες απόλυτο δίκιο, Δημήτρη, και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, αλλά για παράνομη είσοδο στην χώρα μας. Θυμίζουμε ότι ξεσκονίζονταν όλα τα βίντεο που είχε συλλέξει η αστυνομία προκειμένου να οδηγηθούν στα ίχνη του ή των δραστών, και αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν έχουμε τον 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Να φύγουμε όμως από αυτό, Δημήτρη, για να πούμε, το λέγαμε νωρίτερα, μιλούσαμε για τις φωτιές, έρχεται άλλη μια θλιβερή επέτειο.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Αύριο έχουμε μια πολύ θλιβερή επέτειο, την επέτειο της τραγωδίας στο Μάτι, 104 νεκροί, δεκάδες εγκαματίες, τεράστιες καταστροφές, πλήρης, μάλλον καθόλου συντονισμός από τα αρμόδια όργανα που θα έπρεπε να προσέξουν τότε, και οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Σήμερα λοιπόν, 8 χρόνια μετά από τη μνήμη, που δεν είναι μόνο μια πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμησης της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Στο πλαίσιο αυτό, Βαγγέλη, απόψε θα τελεστεί αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων στον ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτσά, όπου και είναι το μνημείο των θυμάτων. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη Κυριακή τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων της πυρκαγιάς στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι, όπου παρευρέθηκαν συγγενείς και φίλοι των θυμάτων.
0: Και αύριο κορυφώνονται, έτσι,
1: κορυφώνονται
0: οι εκδηλώσεις μνήμης,
1: με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυρά Ακτή.
0: Είναι κάτι που πραγματικά είχε συγκλονίσει όλους, και ακόμη όταν τα φέρνουμε στο μυαλό μας δεν μπορεί παρά να μας προκαλεί αυτό το σφίξιμο στο μάχη.
1: Και εμείς ως δημοσιογράφοι, τότε που ερχόντουσαν οι πρώτες πληροφορίες και λέγανε ότι έχει καεί πολλοί κόσμος και πήγαινε και ήταν όλοι μαζεμένοι στο κόκκινο λιμανάκι, στα βράχια, μέσα στους καπνούς, ήταν ένα σκηνικό απόκοσμο το οποίο δυσκολευόσουν να το πιστέψεις ότι συμβαίνει.
0: Και ότι συμβαίνει εδώ, μέσα στο λεκανοπαίδιο.
1: Συμβαίνει εδώ, ακριβώς. Ακριβώς, μέσα στο λεκανοπαίδιο.
0: Ένα τέτοιο γεγονός, ένα τέτοιο τραγικό συμβάν με τόσες χαμένες ανθρώπινες ζωές, με τόσα θύματα, τόσο άδικα. Λοιπόν, να περάσουμε εκτός συνόρων λίγο, Δημήτρη, για να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κατά πρώτον έχουμε, εκτός από τα εκατέρωθεν πλήγματα, έχουμε και εκατέρωθεν απειλές. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι το στενό του Ορμούζ είναι ναρκοθετημένο και όποιο πλοίο επιχειρήσει να περάσει χωρίς την άδεια των Ιρανών κινδυνεύει να χτυπήσει σενάρκη και να τρωθεί, να πάθει σοβαρές ζημιές. Την ίδια ώρα τώρα, ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο Μουσαβή, λέει ότι θα πλήξει ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες στις χώρες του κόλπου που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, εάν το Ιράν δεχθεί επιθέσεις σε γέφυρες ή εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και ο Αραχτσί είπε το περίφημο οφθαλμών αντί οφθαλμού. Και βλέπουμε ότι πηγαίνουμε σε μια πραγματικά ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.
0: Σε κλιμάκωση, ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Έχουμε και αύριο μια σημαντική συνάντηση στις Φιλιππίνες μεταξύ του κυρίου Λαυρόφ, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, και του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού ομολόγου του, και θα συζητηθεί και το Μεσανατολικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, έτσι.
1: Αντιστράτηγος Αναποστρατεία, διδάκτορ Παντίου. Κύριε Καμπουρίδη, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, χαίρετε.
1: Λοιπόν, ο

0: Έχουμε προς αυτή την ανεξέλεγκτη, όπως φαίνεται, πια κλιμάκωση, ενδέκατη ημέρα βομβαρδισμών. Και το ερώτημα, κύριε Καμπουρίδη, είναι πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπουμε ότι, να το πω έτσι λίγο λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος, χοντραίνει η σύγκρουση. Χοντραίνει, κλιμακώνεται και είναι πραγματικά ένα ερώτημα του τι θα μπορέσει να γίνει. Και να προσθέσω μέσα σε αυτό ότι μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δαπανίσει 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτόν τον πόλεμο και ζητάνε από το Κογκρέσο, ο κύριος Χέγκζεθ, ο Υπουργός Πολέμου, άλλα 87. Αρχίζει να τσούζει αυτό το κόστος, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Αν δούμε τον πόλεμο του περσινού Ιουνίου, τον πόλεμο του Μαρτίου και αυτή τη σύγκρουση, υπάρχει η εξής ειδοποιώς διαφορά, εγώ αυτό διακρίνω. Ενώ τον περασμένο Ιούνιο υπήρχε κάποιος αντικειμενικός σκοπός, ενώ τον Μάρτιο τον περασμένο υπήρχε αντικειμενικός σκοπός, τον Ιούνιο ήταν η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος, τον Μάρτιο ήταν
0: η αλλαγή καθεστώτος.
1: Αλλαγή, μπράβο, σωστά, το καθεστώτος. Εδώ τώρα προέκυψε στην ουσία από το γεγονός ότι δεν υπήρξε, πήγαμε σε διαπραγματεύσεις χωρίς κάποιος να αισθάνεται νικητής ή ηττημένος. Και προέκυψε από μια παραβίαση της συμφωνίας αυτή του MOU που είχε υπογραφεί εκεί στα στενά. Και τώρα έχουμε τυφλά χτυπήματα και δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος αντικειμενικός σκοπός. Δεν υπάρχει ξεκάθαρος αντικειμενικός σκοπός. Ο καθένας προσπαθεί στην ουσία να δείξει ότι έχει το πάνω χέρι για τις διαπραγματεύσεις, θέλει να αποκτήσει το πάνω χέρι, το πλεονέκτημα για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως...
0: Θεωρητικά συνεχίζονται, παρένθεση.
1: Θεωρητικά συνεχίζονται. Ναι. Και ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ. Εγώ καταλαβαίνω από τις δηλώσεις των Ιρανών, ναι, οι οποίοι μπορεί να είναι φτωχή χώρα, μπορεί οτιδήποτε αρνητικό να πούμε, αλλά είναι μια χώρα που έχει παράδοση στη διπλωματία. Είναι μια χώρα με πολιτισμό, είναι μια χώρα με ιστορικό
0: παλιά Περσία.
2: Βαθιά ιστορία.
0: 7.000 χρόνια ιστορίας.
1: Ακριβώς. Και βλέπουμε στην τακτική τους ότι έχουν και μια μεθοδολογία, έχουν και, αν θέλετε, και ένα πλαίσιο στον τρόπο που χειρίζονται από πλευράς τακτικής διπλωματικά το θέμα, και έτσι όπως φαίνεται ότι έχουν το πάνω χέρι. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν πάντα, ανεξάρτητα από τους λεονταρισμούς του Τραμπ, δείχνουν ότι αυτοί έχουν το πάνω χέρι, και σαν να δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που θέλουν να συζητήσουμε τελικά για να τα βρούμε.
0: Ο Τραμπ λέει το αντίθετο, βέβαια.
1: Εντάξει, ο Τραμπ έχουμε ακούσει τα διάφορα. Πάντως το σημαντικό είναι για μένα ότι βλέπουμε έχει μια συγκεκριμένη τακτική το Ιράν, ότι θα χρησιμοποιούσε έναν όρο στις αρχές του πολέμου, εκλογή σκοπού και μονής αυτών, δηλαδή λέει δεν θα βάλω, προκειμένου να μην έχω μέσα και το Ισραήλ, γιατί θέλει να είναι εστιασμένο στο στόχο που έχει αυτή τη στιγμή, να δείξει ότι είναι ο ισχυρότερος απέναντι στις ΗΠΑ. Τι κάνει, πονάει στις βάσεις τις αμερικανικές των αραβικών χωρών που είναι στην περιοχή και σε οικονομικούς στόχους στον χώρο αυτών, αλλά δεν στρέφεται να είναι του Ισραήλ, γιατί γνωρίζω ότι εκεί μετά θα χάσει σε πόντους, θα δείξει ότι έχει περισσότερα τορτά σημεία. Δηλαδή ακόμη και εκεί το βλέπουμε, το Ιράν έχει μια συγκεκριμένη τακτική πολύ καλύτερη από τις ΗΠΑ. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα πάει μέχρι σε ένα σημείο που και πάλι οι ΗΠΑ θα πούνε ελάτε να συζητήσουμε για να μπούμε σε μια διαδικασία ενός MOU, μιας εκεχηρίας, για να πάλι να αρχίσει μια τελέσφορη συζήτηση για κάτι που, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν φαίνεται φως στο τούνελ, μιας και δεν υπάρχει σε αυτή τη σύγκρουση ξεκάθαρα κάποιος νικητής και κάποιος ηττημένος.
2: Από ό,τι καταλάβαμε πάντως θα είναι πολύ δύσκολο να μπουν κάτω οι τεχνικές λεπτομέρειες για να προχωρήσει αυτή η εκεχηρία ένα βήμα παρακάτω, έτσι.
1: Να σου πω κάτι, εάν δούμε τι συζητάγανε, αν θυμάστε στο Ομάν συζητάγανε, θυμάστε το Φεβρουάριο, η Τουρκία ήθελε αυτή να φιλοξενήσει συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, δεν είχε το Ιράν, οι συνομιλίες έγιναν κυρίως στο Ομάν. Όταν βλέποντας τους όρους που έθεταν οι ΗΠΑ με αυτό που συμφωνήθηκε, δεν είχε καμία απολύτως σχέση. Και όχι μόνο αυτό, έβγαινε από πάνω και το, δηλαδή όχι μόνο δεν ακουμπούσαν τους όρους που έφταναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πυρηνικό πρόγραμμα, βαλιστικό κτλ. Αλλά έβγαινε το Ιράν έβγαινε από πάνω και λόγω του ότι θα έλεγχε και με κόμιστρο τα στενά του Ορμούς που δεν υπήρχε από πριν. Άρα λοιπόν, μιλάμε τώρα για ένα Ιράν που, αν το δούμε και καθαρά επιχειρησιακά, φαίνεται αυτό που βλέπω εγώ τώρα, ότι έχει και δυνατότητες όλο αυτό το διάστημα αυτής της εκεχηρίας, της πάυσης του πυρός, ότι έχει αυξήσει και πάλι τις δυνατότητες του. Δηλαδή πρέπει να έχει κάποιο τρόπο ή να παράγει επιπλέον πυραυλικά συστήματα ή εκείνα.
0: Τις οποίες να μου επιτρέψετε να πω, κύριε Γαμπουρίδη, δεν απόλεσε ποτέ πλήρως. Δηλαδή είναι γνωστό ότι το οπλοστάσιο του Ιράν βρίσκεται στις περίφημες 60 με 70 υπόγειες πόλεις σε βάθος 50-60 μέτρων κάτω από βραχώδη όρη, βραχώδης ορεινούς όγκους. Κατά πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών, έχει χρησιμοποιήσει το παλαιότερο στόκ πυράβλων, δηλαδή αυτό που ήταν από το 2006 μέχρι το 2012, τους καλούς εντός αγωγικών πυράβλους τους έχει φυλαγμένους και διαθέτει ακόμα μια πολύ σημαντική δύναμη πυρός. Και θεωρώ, και επιβεβαιώστε με ή διαψεύστε μα κάνω λάθος, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει χτυπήσει σκληρά στο ψαχνό το Ιράν. Απλώς δείχνει ότι έχει δυνατότητες να επιφέρει πλήγματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και αν δούμε, εμένα με εξέπληξε αυτό που έγινε πριν από μερικές ημέρες, δηλαδή ταυτόχρονα χτύπησε αμερικανικές βάσεις και με νεκρούς αμερικανούς στρατιωτικούς. Δείχνει ότι οι ΗΠΑ το θέμα της αντεροπορικής αντιβαλιστικής άμυνας, κάλυψης, δεν το λύσανε. Δηλαδή δεν είχαν πάρει μηνύματα από πριν. Και βλέπουμε ότι ένα Ιράν συνέχισε. Συνεχίζει με τον ίδιο και αυξητικό ρυθμό, θα έλεγα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Όταν ήμουν ακόλουθος άμυνα στην Άγκυρα, θυμάμαι ότι κάποιοι ομόλογοι μου, επειδή ήταν διαπιστευμένοι παράλληλα και στην Τεχεράνη, μας λέγανε ότι όταν πηγαίνεις στην Τεχεράνη για επισκέψεις, πάντα έτσι γίνεται σε κάποια εγκαταστάσεις στρατιωτικές ή σε εργοστάσια, δεν τους πηγαίναν ποτέ να τους δείξουν το πρόγραμμα των μη επανδρομένων αεροσκαφών, των εξοπλισμένων. Ποτέ, δεν είχε δει κανένας ποτέ. Mm. Δηλαδή αυτό ήταν θα λέγαμε το core, ήταν το κεντρικό τους όπλο που το κρατούσαν μυστικό και τελικά φαίνεται ότι αποδίδει. Δηλαδή βλέπουμε ότι
0: πολλά... Όχι μόνο αποδίδει, θα σας θυμίσω το πλήγμα, λέγανε τότε πάλι οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και άλλων δυτικών κυβερνήσεων, ότι το μέγιστο βεληνικές που διαθέτουν οι Ιρανικοί πυραυλοί είναι 2.500 χιλιόμετρα και ο Σαχάμπ ή ο 4 ή ο 5, δεν θυμάμαι, κατάφερε να χτυπήσει λίγο έξω από τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ειρηνικό 4.000 χιλιόμετρα βεληνικές. Έτσι.
1: Ναι, θυμόμαστε εκείνη την εκτόξευση, η οποία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή και είχε προκαλέσει, θυμάστε τότε, και μπαίναν σε κύκλους ομόκεντρους μέχρι πού μπορεί να φτάσει στην Ευρώπη κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι μόνο αυτό, και η καταρρύψη αεροσκαφών και πολύ σύγχρονων αεροσκαφών των ΗΠΑ και συμμαχικών αραβικών χωρών, που στην ουσία ήταν αμερικανικά, και εκείνο νομίζω δείχνει ότι ενώ φάνηκε τις πρώτες μέρες του πολέμου του Μαρτίου, δεν είχε αντιεροπορική κάλυψη. Είδαμε ότι όσο περνούσε ο καιρός έδειχνε τα δόντια του και στο κομμάτι της αντιεροπορικής άμυνας. Σωστά. Δηλαδή κατέρριψε σύγχρονα αεροσκάφη, κατέρριψε Rapier, δηλαδή με μία παντρωμένα αεροσκάφη.
0: Και Apache ελικόπτερα. Ναι,
1: νομίζω ότι το Ιράν δείχνει ότι είναι ισχυρό και από πλευράς βούλησης να διαπραγματευτεί ως ο ισχυρός, και από πλευράς στρατιωτικής αποτελεσματικότητας, γιατί διατηρεί όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι μπορεί να πλήττει και αμερικανικούς στόχους στην περιοχή και σε μεγάλα βάθη, αλλά εάν χρειαστεί να εμπλακεί το Ισραήλ, νομίζω ότι θα δούμε την ίδια εικόνα που βλέπουμε το Μάρτιο.
2: Κύριε Καμπουρίδη, θεωρείτε ότι οι όποιες εξελίξεις μπορούν να μας έρθουν την επόμενη μέρα μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή των δεδομένων και του status quo στα στενά του Ορμούζ, με επιβάρυνση της ναυσιπλοείας?
1: Εγώ να σας πω κάτι. Όταν έγινε ο αποκλεισμός του αποκλεισμού, δηλαδή όταν οι ΗΠΑ απέκλεισαν, αν θυμάστε, είχαν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό, νόμιζα ότι αυτό θα αποδώσει, γιατί στην ουσία θα πονούσε οικονομικά το Ιράν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ταραχές στο Ιράν είχαν, αν θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου είχαν ξεκινήσει, δύο ημέρες πριν την αλλαγή του χρόνου. Οι ταραχές, εννοώ οι οικονομικές, ο ξεσηκωμός κτλ.
2: Ήταν οικονομικής φύσεως, καθαρά.
1: Ήταν οικονομικής που οδηγεί σε κοινωνικό ξεσηκωμό. Mm-hmm. Ήταν καθαρά οικονομικό, γιατί πονούσαν οικονομικά ο απλός λαός. Και θεώρησα ότι ακόμη και αυτό θα στην ουσία θα συνέτεινε προς αυτό. Δηλαδή ο Ιρανικός λαός θα ήταν ένα μέσο, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το καθεστώς θα ανατραπεί από μέσα. Είδατε την ανακοίνωση, ναι, του ΜΖΑΚ, δηλαδή ενός από τα 6 κουρδικά κόμματα που έχουν κάνει εκεί μια ομάδα, και αποφασίζουν και ανακοινώνουν, μιλάω τα κουρδικά κόμματα που λειτουργούν, που είναι στο Ιράν. Και είπε ότι έχει δείξει το καθεστώς, και αυτοί θέλουν να γίνει αλλαγή του καθεστώτος και δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους Αμερικανούς η γνωστή παρέμβαση Ερντογάν, ότι το καθεστώς δεν πέφτει από εξωτερικά χτυπήματα, αλλά μπορεί να πέσει μόνο από εσωτερικό παράγοντα, και εννοούν οι Κούρδοι, γιατί αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά, ή μέσα από μια εσωτερική χερσαία επιχείρηση ή από ξεσηκωμό του λαού. Οι Αμερικανοί τελικά απέδειξαν ότι ούτε αυτό κατάφεραν, γιατί έδειξαν ότι ο λαός είναι ζυμωμένος, δηλαδή ακόμη και σε καταστάσεις απόλυτης ένδυας
0: συσπυρώνεται.
1: Συσπυρώνεται και αντέχει ακόμη και έναν τέτοιο, θα έλεγα, οικονομικό στραγγαλισμό. Νομίζω ότι, για να έρθω στην ερώτησή σας, νομίζω ότι το θέμα των στενών του Ορμούζ το χρησιμοποίησε στη δεύτερη φάση του πολέμου του Μαρτίου, δηλαδή προς τα τελική φάση, πάρα πολύ καλά το Ιράν, γιατί ακόμα και αυτό βλέπουμε ότι είχε κάνει πολύ σωστή εκτίμηση, ότι εάν εγώ ελέγξω τα στενά, και αυτό είναι και ένα μείζον επιχειρησιακό θέμα, θα έλεγα, γιατί να μπορεί το Ιράν να ελέγξει τα στενά. Δηλαδή φαίνεται ότι είχε και τα πλοιάρια εφόδου.
2: Τον είχε τον τρόπο, το έδειξε.
1: Είχε τον τρόπο, καταλάβατε. Δηλαδή φάνηκε πανέτοιμο για όλα τα ενδεχόμενα. Και ενώ φάνηκε στον περσινό πόλεμο του Μαρτίου, του Ιουνίου, τον 12ήμερο, αν θυμάμαι, έδειξε ότι είχε πολλά τρωτά σημεία. Μέσα σε 8-9 μήνες που άρχισε, 28 Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι, ο πόλεμος του Μαρτίου, έδειξε ότι κάλυψε όλα αυτά τα τρωτά σημεία, και για μένα είναι αξιοθαύμαστο. Χρησιμοποίησε τους Ρώσους, τους Κινέζους, δεν ξέρω τι έκανε. Πάντως έδειξε πανέτοιμο και πολιτικά και στρατιωτικά.
0: Τώρα το τελευταίο ερώτημα, κύριε Καμπουρίδη, συμπερασματικά. Εκτιμάτε ότι οδεύουμε προς ένα πόλεμο φθοράς τύπου Ουκρανίας, δηλαδή γιατί έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οδεύουμε σε ένα πόλεμο που όλο το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και στην αρχή του χειμώνα θα έχουμε αυτή την κανονικότητα που είναι η μη κανονικότητα, δηλαδή θα έχουμε ταυτόχρονα μαστίγιο και καρότο, συγκρούσεις και ταυτόχρονα παρασκηνιακές έμεσες διπλωματικές διαβουλεύσεις, ή θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο, εκτιμάτε? Δύσκολη εκτίμηση, αλλά θέλω την άποψή σας, γιατί είστε και στρατηγός.
1: Ναι, θα σας πω, εάν δούμε μια που αναφέρετε και ωραία το φέρετε το θέμα της Ουκρανίας, στην Ουκρανία υπάρχουν πολλά κοινά επιχειρησιακά στοιχεία, και θα σας πω αυτό που φαίνεται ότι διαφοροποιεί τα δύο μέτωπα είναι ότι στο ένα έχουμε κατοχή εδάφους, δηλαδή οι Ρώσοι κατέχουν το έδαφος και λένε εγώ έχω το πάνω χέρι διαπραγματεύσεις, αν και το τελευταίο διάστημα η Ουκρανία διήβριζε το επιχειρησιακό πεδίο, δηλαδή με χτυπήματα σε στρατηγικές υποδομές, σε βάθος και στη Μαύρη Θάλασσα, οικονομικούς στόχους. Άρα αρχίζει πλέον ο Πούτιν να μην είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο τραπέζι, έτσι φαίνεται. Ενώ στο Ιράν δεν έχουμε κατοχή εδάφους, δεν έχουμε διατήρηση που να πει έχω ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια μου, δεν έχει τίποτα στα χέρια του ως άσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ. Το μόνο κοινό είναι, και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη εμείς, είναι και για τους δύο πολέμους, ότι τελικά οι πύραυλοι, τα πυραυλικά συστήματα και τα drones, τα επανδρομένα, τα εξοπλισμένα, όχι τα επανδρομένα, συγγνώμη, τα εξοπλισμένα, έδειξαν ότι μπορεί ο αδύναμος, και στην περίπτωση της Τουρκίας, Ελλάδος είμαστε εμείς ο αδύναμος, μπορεί και αυτός να κοιτάξει στα μάτια τον επιτιθέμενο, τον ισχυρότερο. Γιατί αυτά καθόρισαν τελικά.
0: Βλέπετε, και στην Ουκρανία τα drones παίξανε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή την έχει χτυπήσει πολύ βαριά τη Ρωσία η Ουκρανία με τα drones. Κύριε Καμπουρίδη,
2: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην Ελλάδα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, διδάκτορας Παντίου, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

0: Επιστρέψαμε και πάλι κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βάγγελ Σάρη.
0: Θα πάμε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 μέχρι και τις 12. Θα μιλήσουμε και για μια μεγάλη κυρία που έφυγε σήμερα από την ζωή στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, γιατί πραγματικά αξίζει να την μνημονεύσουμε και να θυμηθούμε κάποιες από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της.
1: Και όχι μόνο αυτή, και τον άντρα της που διατέλεσε για αρκετό καιρό, τον Μανώλη Χιώτη.
0: Ο Μανώλης Χιώτης.
1: Ο οποίος όλοι οι σύγχρονοι βιρτουόζοι του μπουζουκιού λένε ότι εντάξει, είμαστε καλοί κι εμείς, αλλά το Χιώτη δεν τον φτάνει κανένας.
0: Τίποτα. Τον έχουν σε ένα βάθρο τοποθετημένο όλοι οι μπουζουξίδες. Να πούμε εμείς για τα δικά μας εδώ χρυσά μπουζούκια: τον Βασίλη Νικολόπουλο που είναι στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα που είναι στην παραγωγή μας, αλλά βέβαια και τον Γιώργο Τσολάκη, ο οποίος έχει ετοιμάσει σήμερα λόγω της ημέρας βέβαια και ειδική λίστα και με την αγαπημένη Μέρι Λίντα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Κλοιός καύσωνα για τρίτη ημέρα στην χώρα με τον υδράργυρο να φτάνει και τους 42 βαθμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκαν σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative για τους Έλληνες της Διασποράς στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα δημόσια οικονομικά έχουν αποκατασταθεί, έχουμε ταχύτερη μείωση χρέους προς το ΑΕΠ και ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί ζήτημα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα είναι πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η Αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κάτσα και το άρθρο 1245 του Αμυντικού Προϋπολογισμού του 2020, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη μόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Στην σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου προχώρησαν πριν από λίγο αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Υπενθυμίζεται ότι ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός αργά χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Κορυφώνονται αύριο οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 2018 που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. «Θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής», είναι η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Η έναρξη της δίκης στη Νέα Υόρκη του έκπτωτου του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών προγραμματίστηκε για την 1η Ιουνίου του 2027 κατά τη διάρκεια σήμερα μιας προπαρασκευαστικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 32 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλή.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Στο τέλος της μέρας είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και το Βαγγέλη Σαρή και το Eye in the Sky του Alan Parsons Project. Ένας καταπληκτικός δίσκος, θα το θυμάται ο Βασίλης ο Νικολόπουλος, με το μαύρο εξώφυλλο και το τραμπουλόχαρτο.
0: Και χάρηκα που το θυμήθηκε και ο Γιώργος Τσολάκης και το έβαλε βέβαια στην λίστα μας για σήμερα. Λοιπόν, πάμε λίγο να ρίξουμε, Δημήτρη, μία ματιά στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Η οποία είναι επίσης καυτή.
0: Πάντα. Και όπως φαίνεται, μπαίνουμε για τα
1: όσο
0: καλά
1: πλησιάζουμε,
0: σε προεκλογική περίοδο. Έτσι. Και το βλέπουμε από όλες τις πλευρές, από όλα τα κόμματα. Και από το κυβερνόν και από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Και διαρκείς δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Βεβαίως,
1: κάθε
0: βεβαίως
1: μέρα σχεδόν βγαίνει μία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν στις κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Λουίς Μοντενέγκρο, τον Πορτογάλο.
1: Δεν είναι του Μαυροβουνίου της Πορτογαλίας, να ξέρετε, δεν μπερδευτείτε.
0: Είναι ο Πορτογάλος ομόλογός του. Έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός έμφαση στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις διαπραγματεύσεις, την κοινή άμυνα κλπ. Παρ' όλα αυτά, αναφέρθηκε στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν άνοιξη του 27. Άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης για την παροχολογία, λέγοντας ότι τάζουν τα πάντα στους πάντες, γιατί ίσως ξέρουν ότι δεν πρόκειται να κερδίσουν τις εκλογές. Ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ακρίβεια, λέγοντας ότι η πολιτική που ακολουθούμε εγγυάται καλύτερες μέρες και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, χωρίς όμως να μπαίνουμε στην λογική της παροχολογίας.
1: Άκρα της παροχολογίας και μη κοστολογημένης.
0: Πέρα από τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες.
1: Ακριβώς.
2: Η Πορτογαλία χρειάστηκε ένα μνημόνιο, ένα πρόγραμμα για να μπορέσει να βγει από την κρίση. Η Ελλάδα χρειάστηκε τρία και υπέφερε η κοινωνία της για σχεδόν μια δεκαετία. Και η βασική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η εξής. Στην Πορτογαλία οι βασικές πολιτικές δυνάμεις κατάφεραν και συνεννοήθηκαν αμέσως σχετικά με τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις τις οποίες έπρεπε να υλοποιήσουν και δεν μπήκαν στον πειρασμό να τις υπονομεύσουν αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητά τους. Αυτό δυστυχώς στην πατρίδα μου δεν έγινε, αγαπητέ Λουίς. Και αυτός είναι ο λόγος που χρειαστήκαμε τρία προγράμματα και όχι ένα και που η Ελλάδα υστέρησε σημαντικά σε σχέση με την Πορτογαλία ως προς τη σύγκληση με την Ευρώπη. Πιστεύετε ότι δεν θα θέλαμε και οι δυο μας να στηρίξουμε παραπάνω τους πολίτες, να κάνουμε τη ζωή τους λίγο πιο εύκολη, λίγο λιγότερο δύσκολη, αλλά θα το κάνουμε μόνο στο μέτρο που δεν θα παραβιάζουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Διότι αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτή πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Και τουλάχιστον είμαι σίγουρος ότι και ο Λύσης αλλά και εγώ αυτό είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιράζαμε χρήματα. Και το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα. Τίποτα από την ιστορία της Ελλάδος. Το 9, το 10, το 11, το 14, το 15. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκ του ασφαλούς, επειδή ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές.
0: Αυτή είναι η λογική την οποία ακολουθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Η ενίσχυση των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων, της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εν όψη της ΔΕΘ προτάσσεται. Ταυτόχρονα εξαπολύεται βέβαια και κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγορεί η κυβερνητική πλευρά για ανεύθυνη παροχολογία, λαϊκισμό και επιστροφή στις λεγόμενες λογικές λεφτά υπάρχουν. Να ακούσουμε τι δήλωσαν σήμερα για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
3: Ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτού που συνέβη στο Μουντιάλ με την κατάκριση του την Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα, άρα το σύνολο, το δέσιμο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότερο οι ικανότητες των παικτών, με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal. Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση. Δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
4: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
5: Ναι.
4: Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
0: Απάντηση για τις επιθέσεις αναφορικά με την παροχολογία από την πλευρά του Πασόκ έδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε στο Open, να τον ακούσουμε.
6: Η ίδια κυβέρνηση μοιράζει 23 εκατομμύρια ξαφνικά με μία ομιλία και μαλώνει την αντιπολίτευση που κοστολογεί και λέει τι θα γίνει.
0: Να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου με τη δέσμευση ότι θα
0: είχαμε
1: δουλέψει.
0: Και νέες αποχωρήσεις, νέες εξόδους από το κόμμα.
1: Καλά, έχει κατακαιρματιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τη δέσμευση ότι θα δουλέψει για την ενότητα του χώρου της αριστεράς και όχι για το διχασμό, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σόκρατης Φάμελος, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του.
7: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς. Ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία.
1: Τώρα η Κουμουνουδούρου σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κίνηση Φάμελου. Με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε αδιέξοδο, ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο.
0: Και ζητάνε πίσω την έδρα.
1: Και την έδρα. Και ανταπάντησαν οι κύκλοι του Σοκράτη Φάμελο ότι οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου.
0: Να πούμε ότι η Ρένα Δώρου, η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με επιστολή της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τονίζει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος δεν θα παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Και αναφέρει μάλιστα η κυρία Δώρου ότι δυστυχώς εδώ και μια δεκαετία, λέει, η εκδήλωση πόρο απέχει από αυτό το σκοπό από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή η νοσταλγή της Χούντας. Τώρα, να πούμε ότι εξαπέλυσαν πειρά προς την κυβέρνηση και από την Ελληνική Λύση ο Κυριάκος Βελόπουλος και από ο επικεφαλής της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
8: Στη Νέα Δημοκρατία ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι όλοι, ότι δεν φταίει κανείς. Ενώ και το έγκλημα έγινε και τα λεφτά φαγώθηκαν από τις γαλάζιες ακρίδες.
9: Έχετε μετατρέψει την οικονομία σε οικονομισιά. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, κύριοι συνάδελφοι. Είναι ολιγαρχία.
0: Τώρα είχαμε και την κυρία Κωνσταντοπούλου, της οποίας αποφάσισε η Βουλή την άρση της ασυλίας της και ανέβασε ιδιαίτερα τους τόνους. Να την ακούσουμε.
10: Αυτό που γίνεται είναι η πιο απεγνωσμένη προσπάθεια επίορκων προσώπων να απενεργοποιήσουν ποιον, την μοναδική αρχηγό της αντιπολίτευσης που είναι γυναίκα, αν είναι δυνατόν.
1: Πάντως, στη δεξίωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, η οποία είναι την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο, πέραν του ότι θα είναι πάρα πολύ και με μεγάλο ενδιαφέρον οι καλεσμένοι, επειδή η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει κάνει λόγο για ενδεχομένως.
0: Για έντονα φαινόμενα ενδεχομένως και εδώ στην Αθήνα.
1: Ακριβώς. Οπότε, ενώ συνήθως γίνεται. Όσες φορές έχω πάει, δηλαδή αρκετές φορές γίνεται
0: χώρο,
1: στον αύριο χώρο, εξετάζουν το ενδεχόμενο να το κάνουν εσωτερικά. Διότι μπορεί η βροχή να τους τα χαλάσει.
0: Να χαλάσει τα σχέδια, έτσι.
1: Ναι. Και εκτός από τον κύριο Φάμελο, να σου πω, δεν θα πάει ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Εκτός από την κυρία Δούρου.
1: Από την κυρία Δούρου,
0: ο κύριος Φάμελος πλέον
1: ναι,
0: δεν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα πάει ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα επιστρέψουμε λίγο μετά για να δούμε, γιατί είχαμε και την πρώτη συνέντευξη της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία βγήκε από το νοσοκομείο έχοντας χάσει τη μητέρα της μετά από αυτή την
1: τρομοκρατική επίθεση.
0: Τρομοκρατική επίθεση ακριβώς σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αμέσως μετά θα δούμε ποιες ήταν οι πρώτες της δηλώσεις στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.

0: thought she was Jim Dean for a day.
1: Γιώργο Τσολάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το είχα πει εδώ και μέρες για αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι έτσι εξαιρετικά καλοκαιρινό.
2: Take a walk
1: at the wild side. Και φυσικά ο Γιώργος δεν με ξέχασε και το βάλε. Και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
2: Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο και η Μαρία Σφυρόερα επίσης εδώ στην παραγωγή μας πάντοτε. Πάμε λοιπόν να δούμε την αποκλειστική συνέντευξη της Αφροδίτης Νέστορα. Μίλησε για την τρομοκρατική επίθεση της 1ης Ιουλίου, που θυμίζουμε ότι στήχησε την ζωή της μητέρας της. Μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκε εξαιτίας της συμμετοχής της στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και ερωτήθηκε και ποιο θα ήταν το ερώτημα το οποίο θα ήθελε να θέσει στους δράστες αν τους είχε απέναντί τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Χρήστου Τσαλικίδη.
3: Βιώσαμε, όπως όλοι είδατε, ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό, ένα τρομοκρατικό χτύπημα άνευ προηγουμένου, με αποτέλεσμα να χάσω τη μητέρα μου. Δεν εύχομαι σε κανέναν άνθρωπο να βιώσει αυτό που βιώσαμε εμείς ως οικογένεια.
4: Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα, άνοιξε την ψυχή της στον 102 FM της ΕΡΤ3 για τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας και αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της και τον μακρύ δρόμο που πρέπει να διανύσει έως την πλήρη ανάρρωση. Επαναφέροντας τη μνήμη της στα γεγονότα της 1ης Ιουλίου, εκτιμά ότι βρέθηκε στο στόχαστρο για τα πολιτικά της πιστεύω.
3: Πολιτεύτηκα δεν με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πραγματικά πιστεύω στο κόμμα αυτό και πιστεύω ότι είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να πάει την Ελλάδα μπροστά. Θεωρώ ότι η ταύτισή μου με τη Νέα Δημοκρατία ίσως ήταν και ο λόγος για τον οποίο στοχοποιήθηκα. Και θεωρώ ότι στη δημοκρατία μας αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αποδεχόμαστε και να υιοθετούμε ως τακτική.
4: Η Αφροδίτη Νέστορα αποκαλύπτει τι θα ρωτούσε τους δράστες αν βρίσκονταν ενώπιος.
3: Αυτό που σίγουρα θα τους ρωτούσα είναι γιατί με τις τάσεις και τις ενέργειές τους λείπουν τόσο πολύ τη δημοκρατία, την οποία όλοι έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη, και γιατί εν πάση περιπτώσει δεν μπαίνουν σε μία άλλη διαδικασία ελέγχου και κρίσης κρατικής εξουσίας. Καταδικάζουμε την τρομοκρατία από όπου και αν αυτή προέρχεται, πόσο μάλλον όταν στοχευμένα οδηγεί σε θάνατο ατόμων.
4: Η κυρία Νέστορα έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονική επίθεση εις βάρος της και όχι για απλό εκφοβισμό, ενώ μέσα από τη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤ3 ευχαρίστησε τις αστυνομικές αρχές και την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τα αντανακλαστικά που επέδειξαν, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της στην ελληνική δικαιοσύνη.
2: Ότι έζησε ό,τι έζησε, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, έμαθε εκ των υστέρων ότι είχε χάσει τη μητέρα της εξαιτίας αυτής της επίθεσης, ενώ η ίδια έφερε και φέρει ακόμη σοβαρά εγκάβματα στα άκρα της, έτσι, σε χέρια και πόδια.
1: Λοιπόν, είναι ανίποτο δράμα αυτό και εδώ χάνεις τη μάνα σου από ασθένεια και είσαι απαρηγόρητος. Πολλό δε μάλλον όταν τη χάνεις από τόσο βίαιο θάνατο, από φόνο.
2: Να πούμε ότι είχαμε μηνύματα πριν από λίγο σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει πλέον εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας. Σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Η μακροοικονομική υπεσταθερότητα δεν αποτελεί ζήτημα πλέον για την Ελλάδα. Χαρακτήρισε την προτεραιότητα της σχέσης μας με τον απόδημο ελληνισμό, παροτρύνοντας και τους Έλληνες ομογενείς. Μιλάγαμε πριν από λίγο, Δημήτρη.
1: Ακριβώς για την σημασία των Έλληνων ομογενών.
2: Ακριβώς. Να συμμετέχουν στις εκλογές του 2027 μέσω της επιστολικής ψήφου και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάγκη υπέρβασης των κομματικών χαρακομμάτων, όπως είπε, καλώντας άπαντες να εστιάσουν στη μεγάλη εικόνα. Τέλος, ευχαρίστησε και το Hellenic
1: Initiative για το ρόλο.
2: Για το ρόλο που διαδραματίζει, έτσι.
1: Ναι, στην ενίσχυση των δεσμών της ελληνικής διασποράς με την Ελλάδα, και είναι πάρα πολύ μεγάλη η ομογένεια, όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στην Αυστραλία και στην Ευρώπη, και δεν θα ξεχάσω αυτό.
2: Με μεγάλη ισχύ.
1: Με μεγάλη ισχύ.
2: Δεν είναι τυχαίο πως κάθε πρόεδρος επιθυμεί να έχει κοντά του την ελληνική ομογένεια.
1: Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Είμαστε πάρα πολύ αγαπητοί ως λαός που δουλεύει σε ξένες χώρες. Αυτό οφείλεται πρώτον στο γεγονός ότι δουλεύουν όλοι πάρα πολύ σκληρά. Μπορεί να δουλεύει σερβιτόρο σε ένα εστιατόριο 12 ώρες, δεν έχει σημασία. Ή να είσαι καθηγητής πανεπιστημίου. Όλοι όσοι είναι στο εξωτερικό εργάζονται πάρα πολύ σκληρά. Έχουν στο μυαλό τους την Ελλάδα. Και θα σου πω το εξής χαρακτηριστικό, έτσι μια πολύ, πολύ σύντομη προσωπική ιστορία. Όταν είχα πάει παλιότερα αρκετά χρόνια, τέλος της δεκαετίας του 90, σε ένα φίλο μου στο Πασάου στη Γερμανία, όπου εκεί πέρα αν είσαι με το CDU, με τους Χριστιανοδημοκράτες, θεωρείσαι σχεδόν κομμουνιστής. Είναι ακροδεξιοί άνθρωποι όλοι εκεί πέρα. Είναι 8 χιλιόμετρα από το χωριό του Χίτλερ. Και το μοναδικό εστιατόριο, το οποίο υπήρχε σε αυτή τη μεγάλη πόλη, είναι 250.000 κατοίκων, μεγάλο τουριστικό θέρετρο της Γερμανίας. Το μόνο εστιατόριο το οποίο υπήρχε ήταν ελληνικό. Και στο ελληνικό εστιατόριο πήγαινε και έτρωγε ο δήμαρχος της πόλης, ο αρχηγός της αστυνομίας. Δηλαδή ήταν.
2: Κάτι έκανε καλά ο Έλληνας.
1: Πέραν το ότι θα ψήνε καλά τα φαγητά, αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά από την άλλη, οι Έλληνες καταφέρουν και ενσωματώνονται στις κοινωνίες όπου δουλεύουν. Είτε αυτό λέγεται Αμερική, είτε λέγεται Ευρώπη, είτε λέγεται Αυστραλία, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Αυτό
2: και,
1: είναι.
2: Και με ό,τι και αν καταπιάνονται, διαπρέπουν τώρα η ομογένειά μας.
1: Διαπρέπουν, Βαγγέλη μου, γιατί εργάζονται πολύ σκληρά.
2: Βέβαια.
1: Πολύ σκληρά. Εγώ δηλαδή είχα γνωρίσει.
2: Ναι, είναι και ικανοί όμως. Δηλαδή φτάνει, πρέπει να είσαι ικανός, ναι, και να, ναι, δουλεύεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
2: Διαθέτουν και τα δύο πρόβλημα.
1: Συμφωνώ. Έτσι. Αλλά όταν κάθεσαι και δουλεύεις 12 με 14 ώρες, επαναπεί ότι είσαι ακάματος.
2: Βέβαια.
1: Αυτή είναι η βασική. Η ειδοποιός διαφορά, αν θέλεις, των Ελλήνων. Γιατί δεν υπήρχαν, ας πούμε, εκεί Αιγυπτιακά, Κινέζικα, Ταϊλανδέζικα ή οτιδήποτε άλλο εστιατόρια, αλλά ήταν μόνο ένα και αυτό ήταν ελληνικό. Πάμε στην τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγυπτίου για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Καμίνη η χώρα λόγω του καύσωνα ξεπέρασε τοπικά του 42 βαθμούς η θερμοκρασία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative στο Μουσείο της Ακρόπολης. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο Ειδικό Δικαστήριο. 8 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την τραγωδία στο Μάτι. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στον χώρο της τραγωδίας. Καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί σε Ρόδο με τη μουσική ομάδα Alcendo Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση Εγώ θα σας τα πω, η επιθεώρηση. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: τόσο έτσι επίκαιρο, έτσι, όλοι το ίδιο είμαστε, έτσι.
1: Κοίτα, και όλοι έχουμε καρδιά. Και ο λαός και το κολονάκι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι.
0: Η αγαπημένη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε σήμερα από κοντά μας και την τιμά συνολικά το Air News Radio από νωρίς το πρωί εδώ στους 105,8. Επιλέξαμε και εμείς από κοντά μας και την τιμά συνολικά το Air News Radio από νωρίς το πρωί εδώ στους 105,8.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η απαγωγή. Έτσι, και έχω μια μικρή ιστορία για αυτή, γιατί τυχαίνει να ασχολούμαι με το πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ.
1: Θησαυρός τεράστιος,
0: θησαυρός, δεν υπάρχει. Ανεξάντλητος θησαυρός. Ήταν λοιπόν καλοκαίρι του 1961, αρχές Ιουλίου. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας τότε διοργάνωσε
1: στο ΕΙΡ,
0: στο κέντρο Αθηναία, το τρίτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού. Ήταν ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού. Συμμετείχαν γνωστοί Έλληνες μουσικοσυνθέτες και ερμηνευτές, έτσι, και βέβαια το παρακολουθούσε πλήθος κόσμου. Αποτυπώθηκε αυτό μέσα από τα επίκαιρα το 1961 και από εκεί το είδα και το παρακολούθησα.
1: Γεώργιος Παπανδρέου τότε, νομίζω, πρωθυπουργός.
0: Δεν το ξέρω. Το πολιτικό μέρος δεν μας αφορά. Εδώ έχουμε να κάνουμε την τέχνη. Ο Φακός λοιπόν των επίκαιρων εκεί κατέγραφε τις σημαντικότερες στιγμές στη διοργάνωση. Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ανάμεσα στους θεατές. Ο Μάριος Πλωρίτης, μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Και στο τέλος της βραδιάς απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο στο Μίκη Θοδωράκη για το τραγούδι αυτό, για το τραγούδι Απαγωγή, το οποίο ερμήνευε βέβαια η μοναδική Μέρι Λίντα. Δεύτερο βραβείο ήταν σε ποιον? Στο Μάνο Χατζηδάκη. Και ήταν για το τραγούδι Το Κουρασμένο Παλικάρι με την Άννα Μούσκουρη. Δηλαδή πήγε ο Θοδωράκης με τη Μέρι Λίντα και ο Χατζηδάκης με την Άννα Μούσκουρη να διαγωνιστούν. Και έλαβαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση.
1: Κολοσσοί όλοι αυτοί που λες.
0: Κολοσσοί, τεράστιοι. Πυλώνες. Έτσι, πυλώνες. Του ελληνικού τραγουδιού. Όμως δίπλα της είχε την τύχη να έχει τον Μανώλη Χιώτη, αυτόν τον μοναδικό ερασιτέ, ακριβώς βιρτουόζο στο μπουζούκι, που όπως είπαμε και νωρίτερα άπαντες παραδέχονται και τον έχουν πολύ ψηλά.
1: Όλοι οι κορυφαίοι αυτή τη στιγμή βιρτουόζοι του μπουζουκιού λένε ότι ναι, εντάξει, είμαι πολύ καλός, αλλά ο Χιώτης είναι κάτι άλλο, είναι εκεί ψηλά και μας φωτίζει όλους. Δηλαδή, εντωμεταξύ, αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να σου πω ότι στα 13 μου ξεκίνησα να κάνω μπουζούκι, μετά με τις σπουδές γύρω στα 18 το παράτησα.
0: Αυτό το έμαθα σήμερα.
1: Τρίχορδο.
0: Ότι ξέρεις και μπουζούκι, ότι έχεις κάνει.
1: Εντάξει, ξέρω. Τώρα το γρατζουνάω, λένε. Όταν έχεις τέτοιες μπουζουξίδες, τι να πεις, ότι παίζεις. Εντάξει, το γρατζουνάω.
0: Είναι γλυκιά η γρατζουνιά του μπουζουκιού.
1: Είναι, και να σου πω κάτι, όταν ήμουν φοιτητή στο Βέλγιο, το μπουζούκι μου κράτησε πάρα πολύ παρέα. Γιατί όταν ήμουν, είχα τις μοναξιές μου, ξέρεις, όταν πήγα στην αρχή δεν ήξερα κανέναν τίποτα. Καθόμουν και έπαιζα μπουζουκάκι μόνος μου. Και αυτό πραγματικά σου δίνει έτσι μια μεγάλη χαρά. Το Χιώτη λοιπόν.
0: Μετά που κοινωνικοποιήθηκες όμως, το παράτησες, μου φαίνεται.
1: Το παράτησα δυστυχώς.
0: Σε φάγανε οι παρέες.
1: Ναι, ξέρεις τι έλεγε ο Χιώτης για το μπουζούκι.
0: Για πες.
1: Δεν πρέπει να το αφήνεις ούτε μια μέρα. Πρέπει να παίζεις κάθε μέρα, αν θες να είσαι καλός. Το δε εκπληκτικό με το Χιώτη ήταν το εξής. Στα νιάτα του ο Χιώτης ήταν στην Αμερική ως γνωστόν. Έπαιζε με μπάντες τζαζ στη Νέα Ορλεάνη ηλεκτρική κιθάρα. Όταν ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα, το μπουζούκι ήταν τρίχορδο. Και αν θέλεις ήταν και κάπως λιτά τα τραγούδια που μπορούσε να αποδώσει ένα τρίχορδο μπουζούκι. Ο Χιώτης όμως, ο οποίος δεν είχε δάχτυλα, είχε πολυβόλα, το έκανε τετράχορδο. Αυτό μου
0: έβαλε
1: το επιβεβαίωσε.
0: Χορδί.
1: Ακριβώς. Την περίφημη Μουργκάρα, αν τη λέω σωστά, Βασίλη Νικολόπουλε. Μου το επιβεβαίωσε και ο Βασίλης Νικολόπουλος, ο οποίος έχει φοβερές μουσικές γνώσεις. Έκανε λοιπόν το τετράχορδο μπουζούκι, προκειμένου να μπορεί να παίζει μεγάλα, δυνατά ακόρδα. Και πραγματικά αξίζει να δείτε ένα βίντεο με το Χιώτη να παίζει μπουζούκι. Το solo φλόγα μπουζούκι είναι από τα καλύτερά του, όπου δεν προφταίνεις να δεις τα δάχτυλά του, κινούνται τόσο γρήγορα που είναι σαν να έχεις βάλει ένα βίντεο στο fast forward. Πραγματικά μοναδικός, ανεπανάληπτος, και δεν νομίζω ότι θα σβήσει ποτέ η μουσική κληρονομιά που άφησε ο Χιώτης σε αυτή τη χώρα.
0: Η Μέρι Λίντα λοιπόν έφυγε

0: Σε ηλικία 91 ετών.
1: Μακάρι να φτάσουν τα χρόνια.
0: Σε τραγουδίστρια, mm-hmm. έζησε πολύ τάραχη ζωή, αρκετές δυσκολίες, αλλά και πολύ έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε βέβαια και αυτό το θρυλικό ντουέτο στη ζωή και στο πάλκο μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Τώρα θέλω να πάμε να δούμε όμως τα νεότερα από την δολοφονία.
1: Γιατί η εκπομπή αυτή
0: από τη δολοφονία
1: παρακολουθεί όσα έγιναν στη σημερινή μέρα, όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής και προσπαθούμε να ρίξουμε και μια ματιά στην επόμενη μέρα και να έχουμε αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Για την υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου, του γνωστού ποινικολόγου μιλάμε. Όπως είπαμε, συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του και ο δράστης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ομολόγησε. Ομολόγησε ότι γνωρίστηκαν με το θύμα μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία είχαν βγει νωρίτερα έξω και είχαν διασκεδάσει. Ο δικηγόρος προσφέρθηκε να τον γυρίσει στο σπίτι. Τον 28χρονο με το αυτοκίνητό του. Στη συνέχεια έκαναν μια στάση στο γραφείο του θύματος και εκεί ήρθαν στα χέρια για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και περιέγραψε ότι τον χτύπησε και άρχισε να τον χτυπάει και με τα χέρια και με τα πόδια και στον τοίχο, σε έπιπλα κλπ. Δηλαδή περιέγραψε πολύ παραστατικά όλα όσα
1: και τον άφησε εμόφερτο ουσιαστικά και ανέστητο.
0: Ανέφερε ότι πήρε τα χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε εκεί και εξαφανίστηκε. Έτσι. Και επιβεβαιώνουν βέβαια και τα ευρήματα του ιατροδικαστή ότι ο θάνατος επήλθε με τα χτυπήματα τα οποία περιέγραψε ο δράστης. Θυμίζουμε ότι είχαν αποτυπωθεί οι δύο άντρες να πηγαίνουν στο γραφείο. Οπότε είχε αρχίσει ήδη η αστυνομία να ξεδιπλώνει το κουβάρι αυτής της υπόθεσης και να που οδηγήθηκε σιγά σιγά.
1: Πάντως να με επιτρέψω να προσθέσω ένα τελευταίο πράγμα, Βαγγέλη, ότι δεν ήταν και το καλύτερο παιδί αυτός ο Αιγύπτιος, γιατί υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα.
0: Ήταν ήδη παράνομα
1: στη χώρα μας. Ναι, εντάξει, έτσι. Το παράνομα. Το ασέλγεια σε ανήλικη όμως είναι σοβαρό, δεν είναι αστείο.
0: Βεβαίως. Mm-hmm.

0: Επιστρέψαμε εδώ, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Ώρα είναι 12 παρά 11 λεπτά.
0: Στο τέλος της μέρας. Συντονισμένοι, βέβαια. Earth News Radio 105,8. Και επειδή λίγο νωρίτερα μιλούσαμε για την παρουσία του Πρωθυπουργού σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης, έχεις κάτι να μας πεις σχετικό, νομίζω.
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν ξέρω βέβαια τι θα μπορέσει να πετύχει ο Άντι Μπέρναμ, που είναι ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο αποκαλούμενος βασιλιάς του Βορρά, γιατί έχει εξαιρετικά μεγάλη δημοφιλία στο βόρειο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι είναι ένθερμος υποστηρικτής της επανένωσης των αριστούργημάτων του Φιδεία στο γενέθλιο τόπο τους, και με δημόσιες και πολλές φορές παθιασμένες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις, αλλά και νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες ξεκίνησαν, παρακαλώ, πριν από 25 ολόκληρα χρόνια. Ο Μπέρναμ έχει ταχθεί υπέρ της άνευ όρων και ανταλλαγμάτων επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Και γιατί έχει σημασία αυτό, Βαγγέλη? Είναι ο πρώτος Βρετανός Πρωθυπουργός που έχει στηρίξει επανειλημμένα και απερίφραστα το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στον τόπο.
0: Προτιμούσαν τους. Τη σιωπή οι περισσότεροι από τους προκατόχους.
1: Ναι, και κάτι μεσοβέζικες λύσεις
0: στο μουσείο.
1: Ναι, έτσι, το οποίο μουσείο κάνει τη δουλειά του.
0: Το μουσείο, βέβαια. Κοιτά το συμφέρον του.
1: Όχι μόνο το συμφέρον του. Θα θυμάσαι ότι είχε γίνει σάλος πριν από λίγους μήνες με κάτι βραδινά γκαλά που οργάνωνε στο μουσείο. Με διάφορους επώνυμους και γενικά έφορους.
0: Νίκιαζαν αίθουσες κανονικά, μεταξύ των οποίων και την αίθουσα με τα ελληνικά γλυπτά εκεί, και γι' αυτό και είχε προκληθεί
1: και δεν έχει,
0: θύελα αντιδράσεις.
1: Και δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο στο Λούβρο, έτσι, τυχαίο, δεν νομίζω. Έτσι, το Λούβρο, δηλαδή, οι Γάλλοι δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να κάνουν κάτι τέτοιο. Και ρίστον παρόδο, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει στη Βρετανία, νομίζω ότι πληρώνει εισιτήριο. Όταν είχα πάει στο Λούβρο με τα παιδιά μου και πήγα να βγάλω
0: τέσσερα. Στο Βρετανικό Μουσείο εννοείται ότι πληρώνεις.
1: Στο Λούβρο όμως, όταν πήγα.
0: Και στο Λούβρο πληρώνεις.
1: Ναι, πρόσεξε, δεν τελείωσα. Και πήγα να βγάλω τέσσερα εισιτήρια, δηλαδή ένα για τη γυναίκα μου, ένα για μένα και ένα για τους δύο μου γιους. Μου είπανε, όχι βέβαια, λέει, οι μαθητές και οι φοιτητές δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν για να βλέπουν την τέχνη. Εντάξει.
0: Πολύ σωστά. Και
1: Γαλλία.
0: Τον πολιτισμό, βέβαια.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε κάποιες άλλες ειδήσεις που μας έρχονται από το.
1: Ναι, έχουμε άλλη μια θλιβερή επέτειο, Βαγγέλη, όπου η Νορβηγία σήμερα τιμά τη μνήμη των 77 θυμάτων της φωνικής επίθεσης του ακροδεξιού εξτρεμιστή Anders Behring Breivik. 15 ολόκληρα χρόνια μετά.
0: Έχουν περάσει 15 χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι πολύ έντονα.
1: Βέβαια,
0: αυτό,
1: και τα πλάνα στο νησί επάνω στην Κουτόγια.
0: Και έχει γίνει και ταινία.
1: Έχει γίνει ταινία, την οποία
0: έχω δει και είναι συγκλονιστική.
1: Ναι.
0: Και αποτυπώνει ακριβώς αυτήν την επίθεση στα πιτσιρίκια εκεί, τα οποία έπαιζαν, έτσι, είχαν κατασκηνώσει.
1: Φοιτητές ήταν, οι οποίοι πήγαν στο νησάκι για να περάσουν έτσι μια δροσερή.
0: Και δεν μπορούσαν να πιστέψουν το τι έρχονταν, έτσι, σε βάρος τους.
1: Αμετανόητος ο Breivik, έτσι. Δεν μετάνιωσε ποτέ για την πράξη του.
0: Τόσα χρόνια μετά
1: δεν μετάνιωσε. Όλοι ήταν τα παιδιά σε θερινή κατασκήνωση. Αυτός εμφανίστηκε εκεί αφού ανατείναξε δύο αυτοκίνητα στο Όσλο με 8 νεκρούς. Έφτασε εκεί οπλισμένος με αυτόματο του φέκι και άρχισε κυριολεκτικά να θερίζει τα παιδιά, τα οποία ανήκαν κατά κύριο λόγο στην νεολαία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, και άρχισε να τα πυροβολεί εμψυχρό. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνει κανείς, ήταν η πιο αιματηρή επίθεση στην Νορβηγία μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και προτού διαπράξει την αποτρόπαια πράξη του, ανέβασε και μανιφέστο που διατύπωνε ακροδεξίες και αντιϊσλαμικές θέσεις.
0: Ήταν μια υπόθεση που σόκαρε την κοινωνία της Νορβηγίας, που δεν έχει συνηθίσει σε τέτοια φαινόμενα, έτσι.
1: Ναι, και
0: ήταν
1: επίσης
0: κάτι πραγματικά σοκαριστικό.
1: Ήταν σοκαριστικό. Εγώ σοκαρίστηκα ακόμα περισσότερο τότε, γιατί το θυμάμαι, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ότι το δικαστήριο του Όσλο τον καταδίκασε το 2012 να εκτίσει 21 χρόνια κάθειρξης. Αυτή είναι η βαρύτερη ποινή την οποία διαθέτει το νομικό σύστημα της Νορβηγίας. Δεν
0: το 21 είναι το ταβάνι, δηλαδή.
1: Το 21 είναι το ταβάνι.
0: 21 έτη, ναι, φυλάκι, ναι, ναι, κάθερξης είναι το ταβάνι.
1: Δηλαδή, στα 21 έτη, αυτός ο παλαβός θα βγει έξω.
0: Και τώρα είναι ήδη 15.
1: Και είναι ήδη 15. Σε, δηλαδή, 7, σε 6 χρόνια,
0: σε 6, 7 χρόνια θα βγει.
1: Ναι, θα βγει έξω. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, δημοκρατία, αλλά τόσο πολύ δημοκρατία νομίζω ότι βλάφτει.
0: Και είναι αμετανόητος.
1: Και είναι αμετανόητος.
0: Γιατί δεν το σοφρονιστικό σύστημα έχει αυτή την έννοια, έτσι, ότι μένεις μέσα γιατί έχεις διαπράξει ένα οποιοδήποτε αδίκημα ή έγκλημα, εν προκειμένου, και...
1: Για να σοφρονιστείς.
0: Ναι, σοφρονίζεσαι για να βγεις στην κοινωνία και να επανέλθεις, να επανενταχθείς αυτήν.
1: Όπως ξέρεις, Βαγγέλη μου, όμως συνήθως όσοι μπαίνουν στη φυλακή και ειδικά νέοι, αν δεν ακολουθήσουν οι ίδιοι μια πορεία, δηλαδή να πάρουν ένα πτυχίο, να σπουδάσουν, να κάνουν κάτι διαφορετικό, αν δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, θα βγουν ακόμα καλύτεροι κακοποιοί. Γιατί στη φυλακή, δυστυχώς, από τους άλλους συγκρατούμενους μπορεί να μάθουν πάρα πολλά που αφορούν βεβαίως σε παραβατικές και παράνομες ενέργειες. Δυστυχώς η φυλακή έχει αυτό το κακό. Έχει και τους ανθρώπους οι οποίοι όντως σοφρονίζονται. Βλέπεις, ας πούμε, έβλεπα τις προάλλες.
0: Υπάρχουν άνθρωποι
1: στην
0: που καταφέρνουν,
1: στο φάσμα,
0: σπουδάζουν,
1: ναι,
0: μέσα στις
1: πτυχία, με τα πτυχιακά,
0: προχωρούν, ναι, ανοίγουν, ναι, το, ναι, μυαλό, ναι, τους, ναι, πραγματικά. Ναι, ναι. Και υπάρχουν άλλοι που το ανοίγουν με τον κακό εννοούμενο τρόπο το μυαλό τους, μαθαίνοντας ακόμη χειρότερες
1: και διασυνδέσεις για όταν βγουν έξω, να τους προσλάβουν, ακριβώς, για καμιά, ναι, ληστεία, για κανένα, ναι, φόνο, ναι, είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω τι σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία. Και θέλω το σχόλιο σου, εάν επιχειρεί το κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, πώς θα αντιδρούσανε. Ναι. Λοιπόν, η κυβέρνηση Σάντσεθ έχει ένα κυβερνητικό σχέδιο νόμου που προτείνει την επέκταση της απαγόρευσης του καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους εστίασης, παραλίες και στάσεις λεωφορείων. Βέβαια, να πούμε ότι η έγκριση παραμένει αβέβαιη, αφού η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν διαθέτει την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να το περάσει. Αλλά ο στόχος είναι πραγματικά, θα έλεγα,
0: ο στόχος
1: σχεδόν
0: είναι αυτός, να απαγορευτεί δηλαδή το κάπνισμα στις στάσεις των μέσων μεταφοράς.
1: Ακόμα και στις παραλίες.
0: Ακόμη και στις παραλίες.
1: Και στα πάρκα. Αλλά, ναι, θέλουν μια γενιά ελεύθερη από τον καπνό. Mm-hmm. Απαγορεύουν ταυτόχρονα διαφήμιση προϊόντων καπνού. Βέβαια, βέβαια. Mm-hmm. Κοίταξε, όταν υπάρχει πάνω στον καπνό ή στο πακέτο των τσιγάρων αυτές οι φοβερές φωτογραφίες που δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσβληθεί από καρκίνο του πνεύμονα ή διάφορα άλλα, και ο άλλος εξακολουθεί να ανοίγει το πακέτο, να κάνει το τσιγάρο, παρότι βλέπει τη φωτογραφία και παρότι γράφει επάνω ότι ο καπνός έχει 70 ουσίες οι οποίες προκαλούν αποδεδειγμένα καρκίνο. Τι άλλο να σου πει δηλαδή για να μην καπνίσεις, έτσι.
0: Εγώ θυμάμαι πολύ έντονα κάτι, γιατί, ναι, μας έρχονται σιγά σιγά στη χώρα μας αυτές, ναι, οι απαγορεύσεις. Θυμάμαι πολύ έντονα την πρώτη φορά που πήγα στο μουσείο της Madame Tissot, γιατί είχα την τύχη να ξαναπάω. Ήμασταν με μια ελληνική παρέα. Και φτάνοντας απ' έξω, γιατί είχαμε προγραμματισμένη ώρα εισόδου,
1: ναι, γίνεται χαμός εκεί,
0: με
1: βέβαια,
0: προπληρωμένο εισιτήριο, αυτό που είπε η παρέα είναι: παιδιά, να κάνουμε ένα τσιγάρο πριν μπούμε, έτσι. Και είμαστε στο πεζοδρόμιο έξω από το μουσείο της Madame Tissot και καπνίζουν δύο από τους συνδετημόνες της παρέας. Και έρχεται άνθρωπος από την ασφάλεια του μουσείου και μας λέει ότι δεν μπορούμε να καπνίζουμε στο πεζοδρόμιο και θα πρέπει να κατεβούμε από κάτω, στο δρόμο.
1: Άκου να δεις. Δηλαδή απαγορευόταν
0: δηλαδή,
1: στο πεζοδρόμιο
0: εδώ,
1: και...
0: Ναι, στο πεζοδρόμιο απαγορεύονταν. Αν θέλετε στο δρόμο κάτω. Στο δρόμο του μεταξύ περνούσαν τα λεωφορεία,
1: ναι,
0: και από την απέναντι πλευρά από αυτή που κοιτάς τα διόροφα.
1: Αυτό,
0: ακριβώς,
1: αυτό.
0: Και, οπότε δεν ήταν επιλογή. Ήταν σαν να σου έλεγε τέλος, δεν μπορείς να καπνίσεις. Εδώ απαγορεύεται. Αυτό το είδαμε λοιπόν να ισχύει και στα πεζοδρόμια στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια πίσω.
1: Τίποτα. Άρα... το τσιγάρο κάνει κακό. Δυστυχώς πριν από δεκαετίες κανείς δεν είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο που εγκυμονεί. Τώρα πλέον έχουμε τόσες πολλές μελέτες. Έχουμε τόσες πολλές μελέτες που είναι αδιανόητο να μην καταλάβουμε το πόσο επικίνδυνο είναι, πόσο επικίνδυνα αυτή η βλαβερή συνήθεια. Τώρα,
0: αυτό που με χαροποιεί, Δημήτρη, είναι ότι βλέπω, ναι, ότι οι νέες γενιές πλέον δεν είναι όπως οι δικές μας.
1: Ναι,
0: με το θέμα του τσιγάρου. Το τσιγάρο δεν θεωρείται μαγκιά όπως θεωρούνταν πριν από 30-40 χρόνια στα σχολεία, στις παρέες ανηλίκων. Όχι, πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Βέβαια έχουν αλλάξει και τα καπνικά προϊόντα και έχουν περάσει σε, κάποια
1: αυτά
0: άλλη φάση.
1: Τα νέα καπνικά προϊόντα του ατμίσματος, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο είχα κάνει μια συζήτηση με καθηγήτρια πνευμονολογίας, μου έλεγε ότι δεν ξέρουμε την ακριβή βλάβη που κάνουν, γιατί δεν υπάρχουν μακροχρόνιες μελέτες ακόμα.
0: Όπως δεν ξέραμε αυτό που είπες πριν από πολλά χρόνια, δεν ξέραμε τα τραγικά αποτελέσματα που έχει το κάπνισμα, έτσι δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται και με τα σύγχρονα προϊόντα καπνίσματος, ατμίσματος κλπ. Η ώρα όμως πέρασε. Πόσο γρήγορα περνάει μαζί σου η ώρα.
1: Και θα συμφωνήσω.
0: Είμαστε με τον Δημήτρη Φαναριώτη, κυρίες και κύριοι.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Εδώ στο τέλος της μέρας και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από εμάς. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στην χώρα μας. Ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο δράστης ομολόγησε ότι γνωρίστηκαν με το θύμα μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία νωρίτερα είχαν βγει έξω και είχαν διασκεδάσει. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα και όπως περιέγραψε, όταν επέστρεψαν στο σπίτι άρπαξε το κεφάλι του ποινικολόγου και άρχισε να το χτυπάει μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του και τον εγκατέλειψε στο δάπεδο. Αμέσως μετά είπε ότι πήρε τα χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Τα ευρήματα του ιατροδικαστή, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώνουν ότι ο θάνατος προήλθε από χτυπήματα στο πρόσωπο. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative για τους Έλληνες της Διασποράς στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα δημόσια οικονομικά έχουν αποκατασταθεί, έχουμε ταχύτερη μείωση χρέους προς το ΑΕΠ και ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί ζήτημα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα είναι πυλώνας σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η Αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κάτσα και το άρθρο 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού του 2020, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 2018 που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ιράν συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας θα επιφέρει στεναρή και αποφασιστική απάντηση, υπογράμμισε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάζα Ραχτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η έναρξη της δίκης στη Νέα Υόρκη του έκπτωτου Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών προγραμματίστηκε για την 1η Ιουνίου του 2027 κατά τη διάρκεια σήμερα μιας προπαρασκευαστικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνει στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

12 και 12 και 23 δευτερόλεπτα αυτού του ξημερώματος της 5ης 23 Ιουλίου. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πώς θα πάτε με τη ζέστη? Αντέχουμε? Υπομονή, παιδιά, θα δροσίσει. Θα δροσίσει. Ένα κουράγιο θα κάνουμε ακόμα. Ακόμα ένα. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Λοιπόν, η κατάσταση πώς έχει, θα σας πω. 42, okay. Όμως, άσφαλτος, ταράτσες, λαμαρίνες στα αυτοκίνητα. Θερμικές κάμερες. Η θερμική κάμερα θα σου πει την αλήθεια, δεν θα σου πει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Από 60 μέχρι 75 βαθμούς Κελσίου δείχνει. Έτσι είναι. Στις 12 το μεσημέρι χθες 36 βαθμούς είχε έδειχνε το θερμόμετρο. Η αισθητή θερμοκρασία 40. Αυτή είναι η θερμοκρασία του αέρα. Θερμική κάμερα στο Λυκαβητό 60 έδειξε. Η διαφορά, λέει, ανάμεσα στη θερμοκρασία του αέρα και στη θερμική επιβάρηση που αισθανόμαστε αποτυπώνεται και μέσα από το θερμικό φακό. Μα τώρα. Ο χειριστής, λέει, του drone προχώρησε στη σύγκριση δύο αυτοκινήτων διαφορετικού χρώματος στο ίδιο σημείο, τα οποία συσσωρεύουν διαφορετικές θερμοκρασίες και κατά συνέπεια τις εκπέμπουν στο περιβάλλον. Μαύρο αυτοκίνητο 66,8 βαθμοί. Λευκό αυτοκίνητο 42 βαθμοί. Και η θερμική κάμερα δείχνει και κάτι άλλο. Ακόμη και να απομακρυνθεί, λέει, το σταθμευμένο αυτοκίνητο, η θερμική ακτινοβολία παραμένει στην ατμόσφαιρα. Καταλαβαίνετε. Κρήτη 43 και τοπικά και εντάξει. 43 τι είναι? Προς στο 75 και στο 60. Η ψηλότερη θερμοκρασία χθες κατεγράφει στο Λευκοχώρι Θιώτιδα 43,5. Και η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 σε 28 σταθμούς, περίπου το 5% του συνόλου. Παιδιά, εντάξει, η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Θα το παλέψουμε γι' αυτό. Που είχε 2 η ώρα χθες, θερμική κάμερα σάρωσε το Καλλιμάρμαρο, 75 βαθμοί. Λόγω του μαρμάρου, της αντανάκλασης και των μεταλλικών στοιχείων. Λίγο πιο μακριά, που είναι τα σπίτια, που είναι τα κτίρια κτλ., οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν σε κάποια σημεία τους 75. Όταν πήγαινε η θερμική κάμερα πάνω στο πρασινάκι, έπεφτε κάτω από τους 50 δροσιά. Δροσιά! Επίσης, ο Θεσσαλικός κάμπος, θα μου πεις, καινούριο είναι? Καινούριο δεν είναι, αλλά δεύτερη συνεχόμενη μέρα ξεπέρασε τους 40 εχθές. Απόγευμα, το απόγευμα η κατάσταση ήταν κάπως καλύτερη, το λες. 35 υποσκιάνω. Και σου λέει, κάτσε να πούμε, δεν έχει 40, έχει 35. Μα τι. Αγρίνιο 38, αίσθηση, λέει, πολύ μεγαλύτερη. Πού να βγεις, βγαίνεις, κάθεσαι μέσα στο ρεκοντήσιο, στον ανεμιστήρα, ξέρω εγώ. Και είναι και η υγρασία. Μα τώρα τι συζητάμε. Πελοπόννησος, κορυφή Αργολίδα, σε ύψιστο συναγερμό, δεν έχει. Χτυπάμε ξύλο, βέβαια έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα, αλλά εντάξει. Δεν σημειώθηκε κάποιο, συγγνώμη, περιστατικό. Κρανίδι 41, αίσθηση 45. Μα παιδιά. Τι γίνεται τώρα, θα σας πω. Στη Βόρεια Ελλάδα η κατάσταση ή το καλύτερη, διότι από το απόγευμα άλλαξε το σκηνικό του καιρού, συμπεριλαμβανομένης Θεσσαλονίκης, Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Και μετά τον καύσωνα είχαν ισχυρούς ανέμους εκεί, τους αγαπώ πολύ, και πτώση της θερμοκρασίας. Βορειοδυτικοί άνεμοι στράφησαν, μέχρι 5 μποφόρ, εντάξει. Γίνεται τώρα. Οι συνθήκες για την πρόκληση πυρκαγιάς, να μην ξεχνιόμαστε παρακαλώ, βρίσκονται στην κατηγορία 4. Αλλά χθες σου λέει
πέσανε και κάποιες ψυχάλες ανατολικά του νομού. Και η αίσθηση της θερμοκρασίας, λέει, έπεσε κατακόρυφα μέσα σε λίγες ώρες. 31, 32, 33. Αυτές είναι θερμοκρασίες. Αυτό, παιδιά, είναι, μην σας πω, προχωρημένο φθινόπωρο για την Ελλάδα. Έχετε το νου σας για τις πυρκαγιές, έτσι, να μην έχουμε ζητήματα. Προς το παρόν είμαστε σε σχετικά καλό δρόμο. Σε σχετικά καλό δρόμο, ξαναλέω. Όμως, μετά τον καύσωνα που έρχονται οι τόσες θερμοκρασίες και τα λοιπά, έχουμε και μπουρίνια. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους. Και όλα αυτά προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, καλημέρα, στην ευρύτερη περιοχή των Φερών. Αυτό το λέει ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης στη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook, παιδιά. Χθες το απόγευμα είχε ξαφνικά, έπιασε ένα χαλάζι, έπιασε ένας άνεμος κτλ. Βαμβάκι, καλαμπόκι, κυπευτικά, φασόλια, καρυδιές. Έτσι είναι. Το καταστρέφει το προϊόν. Και ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημέρωσε ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για να καταγράψει τις κατεστραμμένες καλλιέργειες, να πάρουν οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις τους. Έτσι. Αυτό είναι. Έχει ο καιρός πάθει τρέλα και εμείς το ίδιο με τον καιρό. Επειδή θα κάνει και σήμερα ζέστη, αρμόδιοι φορείς και δήμοι έχουν ενεργοποιήσει σημεία δροσιάς και κλιματιζόμενους χώρους για να προστατευθούμε από τις ακραίες θερμοκρασίες. Εδώ στην Αθήνα λειτουργούν χώροι όπως η πλατεία Κοραή, η πλατεία Κλαφμόνος, η Στοά Ανατολής, ο Εθνικός Κήπος, η Οδός Νίκης, η περιοχή της Παλιάς Βουλής, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η Διονυσίου Αεροπαγίτου. Λειτουργεί επίσης πιλωτικός διαδραστικός χάρτης, το coolroots.gr, που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν τα πλησιέστερα σημεία δροσιάς και να προσθέτουν νέες τοποθεσίες με σκιά, παγκάκι, νεράκι, φυσικό αερισμό, διότι πρέπει να προστατεύσουμε όλοι μας, ο καθένας από το μετερίζι του, τις ευπαθείς ομάδες. Έτσι, ωραία. Άντε να μας δω. Άντε να μας δω. Σου λέει το Σάββατο, πρόσεξέ με τώρα, Παρασκευή από αύριο. Εμείς περιμέναμε Πέμπτη, αλλά και Παρασκευή, βάλε Παρασκευή. Και το Σάββατο σου λέει η θερμοκρασία στην Αθήνα, που έπιασε τους 80, που λέει ο λόγος, θα φτάσει, λέει, μέχρι 30. Αυτό πια το λες και κρύο. Άμα το 33 το λες φθινόπωρο, το 30 το λες έπιασε κρύο. Γιατί θα έχουμε και τέτοια. Δεν ευχαριστείτε με το καλοκαίρι και χαλάσω καιρός και τι θα γίνει. Τι να σας πω. Πράξει ο καθένας ό,τι νομίζει. Άμα θες να ταξιδέψεις στην Ιταλία, είχε μία ιδέα ο δήμαρχος της Ρώμης. Βέβαια, θα προσφέρει, λέει, δωρεάν προβολές σε 11 κινηματογράφους που έχουν κλιματισμό. Ναι. Στο πλαίσιο του σχεδίου για την αντιμετώπιση του καύσωνα. Πήρε το όνομά του από την κλασική αμερικανική ταινία του 1983, «Η Μεγάλη Ανατριχύλα», αυτό το σχέδιο. Θα εφαρμοστεί από σήμερα μέχρι τις 4 Αυγούστου θα το έχουν αυτό στην Ιταλία. Και στοχεύει, λέει, να επεκτείνει ένα υπάρχον δίκτυο κλιματιζόμενων χώρων που μπορούν να πάνε οι πολίτες για να προστατευτούν από τη ζέστη. Επίσης, έχουν και κάτι άλλο εκεί στη Ρώμη. Για να προστατευτείς και να μάθεις κιόλας κάτι, δημόσιες βιβλιοθήκες και μουσεία ανοιχτά σου, λέει, πηγαίνεις, δροσίζεσαι. Βέβαια. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Και σειρά προτεραιότητας, γιατί φαντάζεστε τώρα, ό,τι σου λέει δωρεάν είσοδος και προβολή και δροσιά και όλα, λέει, πάμε. Σειρά προτεραιότητας. Ωραία. Η πρώτη ταινία είναι η ιταλική δραματική κομεντή «There is still tomorrow». Υπάρχει ακόμα αύριο. Λοιπόν, μια διαφορετική ταινία. Θες να πας στην Ιταλία, να πας. Βέβαια δεν είναι όλα όπως τα φανταζόμαστε, έτσι. Και μην νομίζετε ότι θα έχει τίποτα 45. Όχι, είχε στην Ιταλία και 45. Αλλά στη Ρώμη ειδικά, ο υδράργυρος, λέει, αναμένεται να ανέβει στους 36.
Και μη σας πω ότι Παρασκευή, από αργά το απόγευμα σήμερα και αύριο 35. Σιγά το καύσωνα. Ζήσαν όμως και αυτοί περίεργα. Το θέμα είναι άλλο, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, μερικές φορές αναρωτιόμαστε πόσο, να μην χαρακτηρίσω και δεν θέλω, είμαστε. Πόσο είμαστε. Παιδιά, πλέον τώρα για την Ιταλία και τη Ρώμη και το σινεμά και τι καλά είναι. Τι λέει? Συναγερμό στα καμένα βούρλα για φωτιά κοντά σε βενζινάδικο μετά το γήπεδο. Υπό έλεγχο. Ελαντέ, και μετά από λίγη ώρα κατεσβέστη. Αν ακούς φωτιά, ακούς και βενζινάδικο, λες τι γίνεται. Εντάξει, όλα καλά. Έχουμε προσωπικό καταπληκτικό πυροσβέστες, έτσι. Θα τους θυμόμαστε 365 μέρες το χρόνο, όχι μόνο στις φωτιές. Τι είναι τώρα με την Ιταλία που έλεγα? Παιδιά, κυκλώματα εμπριστών, λέει, στη Σικελία και την Καλαβρία. Τι μεθόδους χρησιμοποιούσαν για να βάζουν φωτιές? Που απομακρύθηκαν άνθρωποι, κάηκαν σε χιλιάδες στρέμματα κτλ. Ο Γενικός Διευθυντής, λέει, της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Καλαβρίας, μέσα από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε ότι τα συνεργεία κατάσβεσης βρέθηκαν αντιμέτωπα με εφιαλτικές εικόνες. Τι κάνανε αυτά τα... Να μην πω. Έδαιναν στις ουρές, από τις γατούλες, τις καημένες, ανυπεράσπιστες, κουρέλια, εποτισμένα με έφλεκτο υγρό. Τους έβαζαν φωτιά και μετά τις άφηναν ελεύθερες. Τρέχανε τα καημένα, τα πανικόβλητα, τα ζωάκια, αλόφρονα μέσα σε ξερά χόρτα και πυκνή βλάστηση για να γλιτώσουν από τη φωτιά. Μεταδιδόταν η φωτιά ακραία σε πολλαπλά μέτωπα. Μαρτυρικό θάνατο στα ζώα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ή μάλλον μπορώ, αλλά δεν μπορώ να εκφραστώ στο δημόσιο βήμα. Καταλαβαίνετε. Και άλλοι αυτοσχέδιοι, λέει, οι μηχανισμοί, τώρα δεν χρειάζεται να τα λέμε. Βάζουμε και ιδέες. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός, ο Γενικός Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, μίλησε για πράξεις που δεν αποτελούν απλώς προϊόν ενός διαταραγμένου νου, αλλά μιας πραγματικά εγκληματικής ευφυΐας. Και πρέπει, λέει, να υπάρξει βαθιά πολιτισμική αλλαγή απέναντι σε τέτοιες απάνθρωπες συμπεριφορές. Αντέδρασαν ανάμεσα οι φιλοσοφικές οργανώσεις. Η Ιταλική Ένωση για την Προστασία των Ζώων και του Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι προχωρά στην κατάθεση μηνύσεων σε όλες τις εισαγγελικές αρχές της Καλαβρίας. Ζητά να διαλευκανθούν και να διαβριθούν πλήρως όλες οι υποθέσεις και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπαίτιοι. Τα τέρατα αυτά. Και η οργάνωση για να συνδράμει στο έργο της δικαιοσύνης προκήρυξε χρηματική αμοιβή 1.000 ευρώ. Θα καταβληθεί σε οποιονδήποτε πολίτη δώσει αξιόπιστες. Δεν πάω. Λέω, πάει ο ταλός να πει, α, ξέρεις, είδα. Όχι. Αξιόπιστες πληροφορίες για να εντοπιστούν και να καταδικαστούν αμετάκλητα οι δράστες. Οι δράστες, θα το λέμε. Το περιστατικό, λέει, είχε ανοίξει ένα νέο γύρο συζητήσεων στην Ιταλία για την αυστηροποίηση των ποινών που αφορούν τόσο στους εμπρισμούς όσο και στην κακοποίηση των ζώων. Τι τέρατα υπάρχουν, παιδιά. Τώρα, άντε να μην πω. Τι τέρατα, δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται, πώς λειτουργούν. Ντροπή και... Τι έχουμε, καλά, αρχίσαμε πάλι. Λοιπόν, και για να το ευρωπαϊκό, να δούμε τι γίνεται. Αυτά είναι, παιδιά. Στην Ισπανία είχαμε νέα πυρκαγιά το απόγευμα κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης. Το εκενώσανε τις κοινότητες εκεί στην περιοχή. Και λόγω των εξελίξεων, λέει, Αλμορόξ λέγεται η περιοχή που έχει πιάσει φωτιά. Έχουν εκενωθεί 1, 2, 3 περιοχές σε καραντίνα ένας δήμος. Τους είπανε, σε αυτούς που δεν τους είπανε φύγετε, τους είπανε κλείστε πόρτες και παράθυρα για τους καπνούς και τα λοιπά. Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Μετά έρχονται και άλλα στοιχεία και από τη Γαλλία αυτή τη φορά.
17 Ιουνίου με 2 Ιουλίου είχαν καύσωνα, τρομερό στη Γαλλία όμως. Και προκάλεσε, λέει, αυτό το κύμα της ακραίας ζέστης 5.764 επιπλέον θανάτους. Μια υπερβάλλουσα θνησιμότητα ρεκόρ από το 2003 που καταγράφεται ακόμη και στους νέους ανθρώπους από κάθε είδους αιτία. Και οι απολογισμοί της θνησιμότητας, οι οποίοι σταδιακά γίνονται πιο ακριβείς όσο παίρνουν οι εβδομάδες, τροφοδοτούν στη Γαλλία μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση, διότι η κυβέρνηση κατηγορείται από την αντιπολίτευση για ανυπαρκή προετοιμασία απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Η κυβέρνηση προσπάθησε να αποτρέψει κάθε σύγκριση με το 3, τον καύσωνα με τους 15.000 θανάτους στη Γαλλία, πολλοί από τους οποίους είχαν σημειωθεί σε οίκους ευγυρία, σε ιδρύματα για ηλικιωμένους που χρειάζονται καθημερινή βοήθεια και φροντίδα. 15.000 κόσμος έφυγε τότε. Και ειδικοί μάλλον ζητούν να επιδειχθεί προσοχή στις συγκρίσεις, διότι πρόκειται, λέει, για μια διαφορά 20 ετών, με τα δεδομένα κοινή εποχή να είναι πιο ελλειπή, ενώ η προσφορά υπηρεσιών υγείας έχει εξελιχθεί σημαντικά και η ηλικιακή πυραμίδα επίσης, διότι ο γαλλικός πληθυσμός είναι πλέον γυραιότερος, δεν γεννάμε στην Ευρώπη. Με πρωτοφανή προημότητα, λέει, και ασυνήθιστη διάρκεια, ο καύσωνας του Ιουνίου που μας πέρασε, ο οποίος έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, επηρέασε σχεδόν ολόκληρο το γαλλικό πληθυσμό σε μια ακόμη σημαντική περίοδο σχολικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Δεν είχαν κλείσει τα σχολεία και έπιασε ζέστη η τρομερή και η ξηρασία και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τέλος πάντων, να μην μπούμε τώρα σε διαδικασίες, γιατί να λέμε λεπτομέρειες για τους θανάτους στη Γαλλία κτλ. Το έχουμε πει, δεν το λέμε εμείς. Εμείς συμφωνούμε όμως ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι, εντάξει, η καλοκαίρι είναι, η ζέστη έχει. Όποιος δεν το καταλαβαίνει θα έχει θέμα. Πολλό δε μάλλον όταν είναι σε κυβέρνηση χώρας η οποία λέει καλά θα το δούμε. Καλά θα το δούμε δεν έχει. Έπρεπε να το έχουμε δει χθες. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πάμε λίγο στην Κάλυμνο. Λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ ξέσπασε πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές και πρέπει τώρα καταβάλουν προσπάθεια οι πυροσβέστες να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Μίλησε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο ο Δήμαρχος Καλυμνίων, ο κύριος Μαστροκούκος, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα κρίσιμη. Όλα, λέει, θα εξαρτηθούν από το αν η φωτιά εισέλθει στη δασική έκταση. Έτσι. Τώρα η φωτιά κινείται προς την πάνω πλευρά των θερμοπηγών. Το Πευκοδάσος φτάνει μέχρι τον οικισμό, είπαμε, του Αγίου Βασιλείου. Το θετικό ποιο είναι, ότι δεν έχουμε δυνατούς ανέμους. Και αυτό δημιουργεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα καταφέρουν να ανακόψουν την πορεία της. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, αναμένονται και ενισχύσεις. Και εδώ θα είμαστε για να το παρακολουθούμε, διότι θεωρούνται οι επόμενες ώρες καθοριστικές για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Ξαναλέω, στην Κάλυμνο, κοντά στις θερμοπηγές. Δεν τα λυπόμαστε τα δάση. Δεν τα λυπόμαστε. Τις περιουσίες των ανθρώπων, όχι. Κάτι έχω να ακούσω. Παρακαλώ.

Σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από τη τραγωδία στο Μάτι. Και ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Καυματιών τιμά τη μνήμη των θυμάτων και επισημαίνει ότι η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί και η πολιτεία και η κοινότητα δεν μπορούν να παραβλέπουν. Οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 104 νεκρούς, δεκάδες εκαυματίες, τεράστιες υλικές ζημίες. Οι εκδηλώσεις μνήμης λοιπόν που διεργωνώνονται από το Σύλλογο και το Δήμο Μαραθώνα θα κορυφωθούν σήμερα στον τόπο αυτό της ανίποτης καταστροφής της 23ης Ιουλίου του 18. Τελείται αγρυπνία απόψε στη μνήμη των θυμάτων στον ναό Ιωγείου Ιωάννου Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, που βρίσκεται για το μνημείο των θυμάτων, με ατμόσφαιρα, τι συζητάμε, φορτισμένη μόνο. Και θα γίνουν σήμερα εκδηλώσεις, θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγιο και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας. Θα καταλήξουν στυλώσεις, θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγιο και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας. Θα καταλήξουν

αύριο, σήμερα είναι 23, έτσι. Αύριο είναι η γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Κάτι κουβεντιάζουν στο Προεδρικό Μέγαρο, εάν δεν κάνω λάθος, σε περίπτωση που έχουμε βροχή και τα λοιπά, γιατί γίνεται στον κήπο του Προεδρικού Μέγαρου η γιορτή κάθε χρόνο για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Και για να δούμε, γιατί θα έχει, λέει, είπαμε, θα έχει αλλαγή ο καιρός, αλλά ενδέχεται να έχουμε ακόμη λίγοι υδροστρόβιλους. Για να δούμε. Για να δούμε. Περιμένουμε. Η δεξίωση θα γίνει, δεν το συζητώ. Αποκατάσταση της δημοκρατίας δεν είναι κάτι που ξέρεις. Έτσι, είπαμε, δεν πρέπει να ξεχνούμε. Και όταν ξεχνάς, κάνεις το μεγαλύτερο λάθος στη ζωή σου. Όχι για να επαναληφθούν, αλλά όχι. Μακριά από εμάς τέτοια πράγματα. Μακριά από όλες τις χώρες. Έτσι το συζητώ. Αλλά η αποκατάσταση της δημοκρατίας είναι η γιορτή της δημοκρατίας, όπως και να έχει. Εγώ τώρα, ξεκινώντας την εκπομπή, είναι λίγο και η ζέστη, είναι λίγο και το, έτσι, το περιβάλλον που θέλω να δροσίσει και δεν δροσίζει, είναι λίγο που είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, δεν βλέπουμε και μακριά, είπα άλλο όνομα, διότι στον ήχο είναι το κορίτσι μου το καταπληκτικό εδώ, η συνάδελφος, η Μαρίλια Γεροντίδη. Εγώ είπα ότι είναι ο Πάνος Σταυρούλιας. Και πώς θα τον ακούτε σε δύο προγράμματα? Όχι. Μαρίλια ρυθμίζει τον ήχο και είναι και καταπληκτική συνάδελφος και είναι άνθρωπος που καταλαβαίνει την ανάγκη του να έρθει ο χειμώνας. Δεν θέλει το καλοκαίρι, λάθος κάνω? Μα τι τώρα, μόνο γι' αυτό είναι φίλη μου, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Μαρίλια, με συγχωρείς πάρα πολύ, έτσι. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Λοιπόν, τι περιμένετε να ακούσετε? Κάτι διαφορετικό? Όχι, θα σας πω τώρα αυτό που σας λέω κάθε βράδυ. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ, στην νότια επαρχία του Χάρμοσγκαν στο Ιράν. Και το συγχωρείτε, το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Μέχρε, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας, μετέδωσε ότι η περιοχή κοντά στην πόλη Αχφάς έγινε στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης. Είπατε κάτι? Περιμένετε κάτι άλλο εσείς τώρα? Δεν είναι κάτι άλλο, είναι αυτό. Προσέξτε τώρα. Ο Τραμπ υποδέχθηκε χθες με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία και το Ιράκ την περασμένη εβδομάδα. Τα πρώτα θύματα των ΗΠΑ από τότε που παραβιάστηκε η κυχηρία πριν από 2 εβδομάδες. Οι συγγενείς των νεκρών, τη συζητάμε τώρα, οι οικογένειές τους. Η τελετή έγινε στην αεροπορική βάση Ντόβερ στο Ντελαουέρ, που βρίσκεται και το κύριο νεκροτομείο του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Τα νέα θύματα ανεβάζουν σε 18 τον αριθμό των Αμερικανών από τις 20, που έχουν σκοτωθεί από τις 28 Φεβρουαρίου. Και πριν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον για να πάει στη τελετή, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πληρώσει ακριβά το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών. Και τώρα έχουμε τις πυραυλικές επιθέσεις. Βέβαια, θα το έχουμε ξανακουβεντιάσει και καλά κάνουμε και το κουβεντιάζουμε, γιατί πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Το να φεύγουν, να σκοτώνονται στους πολέμους οι άνθρωποι, στρατιωτικοί στην προκειμένη περίπτωση, είναι κάτι που κάθε χώρα το θεωρεί πλήγμα και έτσι είναι. Και οι δηλώσεις περί στρατιωτών και τα λοιπά, και θα τιμωρηθούν οι πέτοι και θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν, και έχει να κάνει η ιστορία αυτή, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις, 10η νύχτα, εάν μετράω σωστά, με τα στενά του Ορμούζ. Έτσι. Για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν, σκοτώθηκαν στις επιθέσεις και στην Ιορδανία και στο Ιράκ και τα λοιπά. Δεν γίνονται εχθροπραξίες εκεί, βομβαρδίζουν οι Ιρανοί.

Λοιπόν, οπότε να είμαστε λίγο ψηλιασμένοι, γιατί οι δηλώσεις γίνονται αρχές εσωτερικό κοινό. Δεν είμαστε μόνο εμείς του κόσμου πρέπει να μαθαίνουμε. Είναι το θέμα τα καύσιμα, παιδιά. Τα καύσιμα. Αυτό είναι το διατάφτα. Διότι είχε βγει, εντάξει, οι δηλώσεις για τους Αμερικανούς στρατιώτες, είχε βγει και πριν ο Τραμπ και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν μια γέφυρα ή ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στο Νότο Ορμούζ. Έτσι. Και επανέλαβε τις προηγούμενες απειλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για στοχοποίηση πολιτικών υποδομών σε αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις. Αυτό είναι το διατάφτατο. Αυτό είναι το διατάφτατο. Είχε πει, δεν είχε, είχε συναντηθεί με τον Λιβανέζο πρόεδρο προχθές, ώρα έλεγα, ώρα Ελλάδας μιλάμε πάντα, στην Ουάσιγκτον. Και απείλησε, είχε απειλήσει τότε πάλι ότι θα εξαπολύσει σφοδρά πλήγματα στο. Περιμένετε, θέλω να το πω σωστά, στο όρος Πικάξ. Πικάξ λέγεται τώρα, αξίνα δηλαδή στα ελληνικά, έτσι. Ή οπουδήποτε το Ιράν προσπαθήσει να ανασυστήσει πυρηνική βάση. Θα πεις τι είναι αυτό το Πικάξ που το λένε και τι είναι και τι είναι. Το Πικάξ λοιπόν είναι μια ισχυρά οχυρωμένη εγκατάσταση που βρίσκεται βαθιά υπόγεια στο κέντρο του Ιράν, περίπου ένα μίλι νότια, λέει, της μονάδας εμπλουτισμένου ουρανίου στο Νατάνζ, η οποία έχει βομβαρδιστεί στο παρελθόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και την καθιστά δύσκολο στόχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, καθώς και για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση. Η εγκατάσταση είναι θαμμένη τουλάχιστον 100 μέτρα κάτω από το μεγάλο βουνό, δεν ξέρω αραβικά, θα το πω λάθος, από ένα μεγάλο βουνό τέλος πάντων, που μεταφράζεται, που λέγεται αξίνα στα ελληνικά, και η κατασκευή της εγκατάστασης ξεκίνησε το 2020. Τότε το Ιράν δήλωσε την εγκατάσταση στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ ως μελλοντική εγκατάσταση συναρμολόγησης των φυγοκεντρικών μηχανών που παράγουν πυρηνικό καύσιμο. Τώρα, αυτή η κατάσταση σε μεγάλο βαθμό λέει περιβάλλεται από μυστήριο. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σχέδια. Σιγά μην θα δίνουν τα σχέδια στη δημοσιότητα, εννοείται. Οι ειδικοί λέει αντλούν τις πληροφορίες τους κυρίως από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων. Και αυτές οι εικόνες τι δείχνουν, ότι η κατάσταση διαθέτει διάφορα συγκροτήματα σειράγων, μια μεγάλη περίμετρο ασφαλείας και εισόδους που έχουν ενισχυθεί με σκυρόδερμα για προστασία από πιθανές αεροπορικές επιθέσεις. Το είχαμε πει στις αρχές του πολέμου ότι να βομβαρδίζει στόχους και να βομβαρδίζει το ΣΥΡΙΚ τώρα στον Νότο κτλ. Βομβαρδίζει και γέφυρες και υποδομές. Τα πυρηνικά είναι στο έδαφος, στο υπέδαφος. Εκεί είναι το θέμα το μεγάλο. Όπως και να έχει, η κατάσταση λέει θεωρείται ότι δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία, διότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής και ενδέχεται να ενταθούν τον τελευταίο χρόνο. Διότι με τις επιθέσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών σου λένε να επιταχύνουμε αυτό που είναι στο υπέδαφος της εργασίας, να μην μπορεί να βομβαρδιστεί. Βομβαρδίζουν βέβαια, έτσι. Το συγκρότημα, ξέρω εγώ, βομβαρδίσαν το συγκρότημα εμπλουτισμού ουρανίου στο Νατάνζ, λίγα μόλις μίλια λέει από το όρος αυτό. Και τώρα ψάχνουν να βρουν τι γίνεται με το από κάτω, με το από μέσα, με το από μέσα. Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι το Ιράν μετέφερε μέρος των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και των προηγμένων φυγοκεντρικών μηχανών εμπλουτισμού στο όρος Πικάξ στην Αξίνα μετά τις επιθέσεις πέρσι του Ιουνίου του 25. Και τότε είχαν βομβαρδίσει Νατάνζ, Ισφαχάν, Φόρντο και είχαν σκοτωθεί, αν θυμάστε, δεν είστε υποχρεωμένοι, το θυμίζω εγώ, αρκετοί κορυφαίοι επιστήμονες που ασχολούνταν με την πυρηνική έρευνα και την ανάπτυξη. Τους σκοτώσανε. Και τώρα ο Τραμπ λέει θα βομβαρδίσει το όρος αυτό. Κοινός στόχος, λέει, οι Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ είναι είτε να αναγκάσουν το Ιράν να καταστρέψει το απόθεμά του
είτε να πει απεμπλουτισμός ουρανίου σε άλλη χώρα. Τώρα το Ιράν λέει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα το δικό του αποσκοπεί αποκλειστικά σε ειρηνικούς ενεργειακούς σκοπούς και σχεδιάζει να κατασκευάσει επιπλέον πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύψει τις εγχώριες ενεργειακές ανάγκες και να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο για εξαγωγή. Βέβαια οι Αμερικανοί λένε τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, μην ακούτε λέει τι λένε οι Ιρανοί, κλειστά είναι για τα εμπορικά πλοία, καταλαβαίνετε. Και επίσης λένε οι ειδικοί ότι ο Τραμπ θα πρέπει να αναλάβει δράση για να θέσει εκτός λειτουργίας το όρος Αξίνα, Πικάξ, για να αποτρέψει το Ιράν από το να ανασυγκροτήσει την επιλογή του εμπλουτισμού ή των πυρηνικών όπλων και να αποκτήσει πρόσβαση σε χιλιάδες φυγοκεντρωτές που αποτελούν τα απομεινάρια του πυρηνικού του προγράμματος. Θα μου πεις χερσαία επίθεση, εντάξει. Πολύπλοκη ιστορία. Έκθεση επισημαίνει διάφορες πιθανές οδούς επίθεσης. Η μυστική κατάσταση λέει θα χρειαζόταν εξαερισμό, θέρμανση, ψήξη, προμήθειες, ηλεκτρικό ρεύμα, προσωπικό. Στοιχεία από όλα αποτελούν αδυναμίες, τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φαίνεται να μπορούν να εκμεταλλευτούν. Το θέμα είναι το εξής, ότι οι επιθέσεις ενδέχεται να μην έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, διότι το κεντρικό τμήμα της εγκατάστασης είναι πιθανότατα λέει βαθιά θαμμένο. Και αμφιβάλλουν οι ειδικοί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο από το να καταρρεύσουν τις σύραγες πρόσβασης στην εγκατάσταση. Και αυτό λέει ότι να το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζει τα δεδομένα. Τι να σας πω. Προς το παρόν έχουμε 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων. Μα δεν σας είπα εγώ τώρα. Να. Πρέπει κάτι να κάνουμε αυτό που έχει γίνει πια τόσο προβλέψιμο. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Παραμένει ανοιχτή για τη διέλευση των πλοίων. Βγαίνουν οι Ιρανοί, λένε όχι, δεν παραμένει. Μετά έχουμε και το ζήτημα της Ερυθράς Θάλασσας, Χούθη. Και πήγε και παρά 10. Δηλαδή πραγματικά. Έχω χρόνο και επίσης μετά που θα πω αυτό που θέλω, Μαρίλια μου, θέλω να μπει το, περιμένετε μισό λεπτό, το 14. Έτσι, το 14. Προς το παρόν λοιπόν, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 23 Ιουλίου. Τι λέμε, μάλιστα, ωραία. Έχουμε ένα τάνκερ χτυπήθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα. Είδατε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Α, επίσης να πω και κάτι άλλο. Για να μην το λέμε για τον αποπλουτισμό ουρανίου και ότι το Ιράν θα πρέπει να μην έχει πυρηνικά όπλα, το λέμε εμείς, το λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, και θα πρέπει τέλος πάντων να δούμε πώς θα γίνει αυτό, γιατί εξετάζονται όλες οι επιλογές και θα ενταθεί η ένταση κατάσταση στη Μέση Ανατολή, λένε τα αμερικανικά μέσα, με πώς το λέμε, με δυνάμεις, με αεροσκάφη και τα λοιπά και μαχητικά και ανεφοδιασμού και όλα τα σχετικά. Έχω να σας πω ότι μπορεί το Ιράν να μην πρέπει να αποκτήσει ειρηνικά όπλα, όμως έχει γίνει μια συμφωνία και έχουν πει το OK οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορεί να απεμπλουτίζει ουράνιο η Σαουδική Αραβία. Έτσι, το έχουμε. Ωραία. Οπότε, σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Τι έχουμε άλλο? Υποδιερεύνηση, ρωσική εμπλοκή σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Το Μάρτιο λέει. Στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας, στο Ανατολικό Ιράκ,
στο στόχαστρο. Έχουν βρεθεί και άλλες θέσεις τη CIA, αλλά λεπτομέρειες δεν έχουμε. Μάλλον λέει η Ρωσία βοήθησε το Ιράν να βελτιώσει την ικανότητα των μη επαδρομένων αεροσκαφών να πλήξουν στόχους με εξαιρετική ακρίβεια. Το έχουμε. Έτσι. Και είναι ο πλανήτης μια γειτονιά. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμεθα εδώ στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό της 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν αυτήν την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάλυμνο, όπου λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Η αγωνία επικεντρώνεται στην προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος, που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του Hellenic Initiative για τους Έλληνες της Διασποράς στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι τα δημόσια οικονομικά έχουν αποκατασταθεί, έχουμε ταχύτερη μείωση χρέους προς το ΑΕΠ και ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί ζήτημα για τη χώρα μας. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η Αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κατσά και το άρθρο 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού του 20, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 2018, που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Πολλαπλές εκρήξεις ακούγονται στην πόλη Σιρίκ, στην νότια επαρχία Χόρμοζγκάν του Ιράν, σύμφωνα με το Press TV. Επίσης, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Μέχρ, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας Χουζεστάν, μεταδίδει ότι η περιοχή κοντά στην πόλη Αχβάζ έχει γίνει στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε χθες ότι θα λάβουν στεναρή απάντηση, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους Ιρανικούς ισχυρισμούς ότι έχει τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε χθες με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε Ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, τα πρώτα θύματα των ΗΠΑ από τότε που παραβιάστηκε η κυχηρία πριν από 2 εβδομάδες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, τις ποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι μόνος.
2: Είσαι μόνη.
0: Είμαστε δίπλα σου.
2: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει.
2: Καθορίζει.
0: Δεν σε κρατάει πίσω.
2: Δεν σε σταματάει.
0: Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.

Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

Μία και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τη Μαρίλια Γεροντίδη. Παρακαλώ θεότητα να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Άλλη μια νύχτα βομβαρδισμών στο Ιράν. Έχουμε αναφορές για πυραυλική επίθεση και πολλαπλές εκρήξεις στο Σιρίκ και την πόλη Αχβάζ, διότι είχε βγει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών εχθές, ο Αραχτσί, και είπε, προειδοποίησε μάλλον, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν στεναρή απάντηση, διότι είχε βγει πιο νωρίς ο Ντόναλντ Τραμπ και είχε απειλήσει ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στο στενό του Ορμούς. Και μάλιστα είπε ο Αραχτσί, οφθαλμός αντί οφθαλμού. Έτσι. Λοιπόν, και είπε επίσης το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, ότι οι επαναλαμβανόμενες απειλές του θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Έτσι. Βγαίνει λοιπόν η κεντρική Αμερικανική διοίκηση πριν από λίγο και λέει τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, μην ακούτε τι λέει η Τεχεράνη. Και πριν από λίγο είχαμε την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και που λέει ότι δεξαμενόπλοιο επλήγει από άγνωστο βλήμα ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των ακτών της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας το χτύπημα αυτό πυρκαγιά, είπε ο κυβερνήτης του τάνκερ. Έτσι. Τώρα, πληροφορίες περισσότερες για την ταυτότητα του πλοίου, τις συνθήκες της επίθεσης κτλ. Δεν έχουμε. Θέλω όμως να έχετε το νου σας ότι αυτό, αυτό θα έχω στο νου μου τώρα. Εγώ θέλω να κάτσω να έχω ένα ποτάκι και να κάθομαι στην παραλία. Εντάξει. Και αυτό ωραίο. Και αυτό σωστό. Να έχετε το νου σας ότι θα είναι άλλη μία νύχτα η οποία θα έχει τις επιθέσεις, θα έχουμε μάλλον τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και του Ιράν στις χώρες του κόλπου που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Α, υπεγράφει συμφωνία, μάλιστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία την υπέγραψαν τη Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Και λέει το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας ότι η συμφωνία αποσκοπεί στην επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών πυρηνικής τεχνολογίας, στη δημιουργία νέων υψηλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης. Και επίσης επιδιώκει την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσης την προώθηση των διεθνών προτύπων για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και την περαιτέρω ευάθυνση Ουάσιγκτον-Ριάντ. Θα διαβιβαστεί στο Κογκρέσο τώρα αυτή η συμφωνία, το οποίο θα πρέπει να δώσει την τελική έγκρισή του πριν τεθεί σε ισχύ. Και λένε, είπε μάλλον ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, ότι η συμφωνία πληρεί τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και μη διάδοσης. Το έχουμε. Ωραία. Τι άλλο έχουμε, παρακαλώ, για να μην ξεχνιόμαστε και δεν θυμόμαστε ποιοι είμαστε. Έτσι. Μισό λεπτό. Εκτός από το Ιράν που βομβαρδίζεται, έχουμε και μάλιστα που έχουμε στο Κουβέιτ, μάλιστα. Ωραία. Αυτό, παιδιά, είναι το σκηνικό μέχρι τώρα. Είπαν οι Χούθη της Ιεμένης, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ότι χτύπησαν δύο σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό είπαν οι Χούθη της Ιεμένης. Είχαν προειδοποίηση ότι θα χτυπήσουν. Με 12 τη νύχτα για τα στενά του Ορμούζ. Έτσι. Για να μην απειλείται η ομαλή, ο Θεός να την κάνει, λειτουργία και όλα τα σχετικά των στενών του Ορμούζ. Τα υπόλοιπα για τους Αμερικανούς στρατιώτες,
βομβαρδίζουμε τους αντίπεινα και τα λοιπά. Είπαμε, εντάξει, ξεχάστε τα. Είναι και τέταρτο. Μια βροχή λέει θα έρθει την Παρασκευή, θα έρθει αυτή η βροχή. Οι Ρύθμιξ το λένε. Για να το λέει ο καλλιτέχνης, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Παρακαλώ.

Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 1 και 22 τώρα που μιλάμε αυτό το ξημέρωμα της 5ης 23 Ιουλίου. Μαρίλια Γεροντίδη, θα το πω πολλές φορές, στον ήχο, ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας. Τι γίνεται παιδιά τώρα με το έγκλημα που είχαμε το βράδυ της Τρίτης? Εχθές το βράδυ συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ομολόγησε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινής παρέας, με την οποία είχαν βγει έξω και διασκέδασαν το βράδυ της Δευτέρας. Τέλος πάντων, πήγαν, προσφέρθηκε το θύμα να μεταφέρει τον 28χρονο με το αυτοκίνητό του, τον γυρίσει σπίτι του, έκανε μια στάση στο γραφείο του, ήρθαν στα χέρια για άγνωστο λόγο. Τώρα λεπτομέρειες, τι είπε στην απολογία του ο 28χρονος, το ομολόγησε πάντως ότι τον σκότωσε, έτσι. Και τον χτύπησε και τον σκότωσε, πήρε τα χρήματα που ήταν και το λάπτοπ που βρήκε εκεί και εξαφανίστηκε. Λένε οι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ότι τα στελέχη των ανθρωποκτονιών είχαν φτάσει από νωρίς στα ίχνη του 28χρονου μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή. Και όταν επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια η παρουσία του στον χώρο μέσω αποτυπωμάτων του εγκλήματος, τον εντόπισαν στην Αχάρνων και τον συνέλαβαν στον Δω Αχάρνων. Είναι σημασμένος ο 28χρονος, είναι Αιγύπτιος, είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα και το 24 είχε κατηγορηθεί για ασέλεια σε βάρος ανήλικης. Και για το λόγο αυτό φέτος είχε δοθεί ένταλμα σύλληψης. Τώρα, λεπτομέρειες για το έγκλημα δεν θα πούμε. Το θέμα είναι ότι συνελήφθη και ομολόγησε ο δολοφόνος. Το βρήκαν τα παιδιά του, τον Σταύρο Γεωργίου, οι δίδυμες κόρες του, 16χρονες, τον τηλεφωνούσαν και δεν του σηκώνει το τηλέφωνο. Ειδοποίησαν και βρέθηκε ο ποινικολόγος νεκρός στο γραφείο του. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, τι έχω, νέο κύμα επιθέσεων, το έχουμε καταλάβει, ναι, εντάσσονται στη συνεχιζόμενη επιχείρηση με στόχο την περαιτέρω κλίμα αποδυνάμωση της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν. Μάλιστα. Ωραία. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Έτσι. Αυτό είναι. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τα ασθενά του Ορμούς και τα πετρέλαια και τις εξαγωγές και όλα τα σχετικά. Και 24. Α, πολύ ωραίο τραγούδι έχω. Είναι για μπαράκι ωραίο, έτσι καλοκαιρινό, όταν θα φύγει ο μεγάλος ο καύσωνας. Προς το παρόν εμείς εδώ είμαστε και τα ακούμε μαζί σας. Παρακαλώ.

Είναι μια μισή. Πήγε κιόλας. Πήγε κιόλας. Μια μισή ώρα. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παιδιά, υπάρχει ένα ρεπορτάζ. Δηλαδή, εντάξει. Που λέει το εξής. Ότι οι φόβοι, λέει, ορισμένων μέσα σε όλα τα άλλα. Ξέχασα, βομβαρδίζουν. Έχουν στοχεύσει οι Ιρανοί το Κουβέιτ. Σας το λέω έτσι γιατί δεν είναι νέο. Ποια είδηση. Είναι καθημερινό. Σάρκα και οστά, λοιπόν, λέει, έχουν αρχίσει να παίρνουν οι φόβοι ορισμένων για τεχνητή νοημοσύνη. Διότι η OpenAI ανακοίνωσε ότι ορισμένα, λέει, από τα πειραματικά μοντέλα της δραπέτευσαν από ένα περιβάλλον δοκιμών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πραγματικά συστήματα παραγωγής μιας διαφορετικής εταιρείας. Τα βλέπαμε και δεν τα πιστεύαμε ότι θα γίνει. Να, που γίνεται πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ένα από τα πρώτα που δημοσιεύονται και αφορούν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αυτονομείται και παραβιάζει το περιβάλλον δοκιμών του, φτάνοντας μάλιστα σε ένα πραγματικό εξωτερικό σύστημα. Μοιάζει, λέει, άκου τώρα, με έναν κατασκευασμένο ιό που δραπετεύει από ένα εργαστήριο βιολογικού περιορισμού και εμφανίζεται στα συστήματα μιας γειτονικής εγκατάστασης. Ναι. Θεωρούμε, λέει, αυτό το περιστατικό ως κάτι πρωτοφανές που αφορά υπερσύγχρονες κυβερνοδυναμικές δυνατότητες και αντιδρούμε αναλόγως, είπε η εταιρεία. Ναι. Τα μοντέλα αυτά βρίσκονταν σε ένα περιβάλλον δοκιμών γνωστό ως sandbox, ώστε να μπορούν να απενεργοποιηθούν σε συνθήκες περιορισμού ασφαλείας. Αλλά αυτά τα μοντέλα δραπέτευσαν, χρησιμοποιώντας ένα κενό ασφαλείας, διείσδυσαν στα εσωτερικά συστήματα της OpenAI μέχρι να καταφέρουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάτι που δεν έπρεπε να έχουν. Καταλάβατε? Καταλάβαμε, ελπίζω. Τρομερή η κατάσταση. Έχουμε αυτά που γίνονται με τα ανά τον κόσμο, δηλαδή, όχι μόνο. Ναι, και έχουμε και αυτά τώρα. Να σκεφτόμαστε τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει και πώς θα λειτουργήσει. Διότι βλέπαμε τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας και λέγαμε αποκλείεται. Τι ανοησίες τώρα, υπάρχει πιθανότητα να γίνει αυτό, ξέρω. Κι όμως, η χειρότερη φόβη. Αυτά είναι. Καλώς την είναι. Καλά είμαστε, καλά Σοφία μου. Εννοείται. Τι να σου πω. Είπανε Πέμπτη. Η χώρα είναι χωρισμένη ουσιαστικά στα δύο. Αλλού έχει 68 βαθμούς και 75, βλέπω η Αττική. Αλλού δεν έχει. Έχει 35. Είναι η αίσθηση διαφορετική. Το ζήτημα είναι το εξής. Να προετοιμαστούμε. Είχαμε προετοιμαστεί. Ως πολιτεία εννοώ, έτσι. Είναι επιποδόσει πάντες. Πυροσβεστική, στρατός, ΕΚΑΒ, ΕΣΥ, όλοι. Το ζήτημα είναι το μετά, έτσι. Γιατί θα έχουμε και τα, πώς τα λέμε, τα μπουρίνια και τις βροχές και όλα τα σχετικά. Ζούμε σε τέτοια εποχή. Εδώ δεν το έχουν εμπεδώσει. Σου λέει, στη Γαλλία γίνεται χαμός, λέει, αφού το βλέπεις να έρχεται, γιατί δεν φροντίζεις να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Δεν το έχουν επιδώσει οι κυβερνήσεις. Ο άλλος λέει δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Έβγαλε μόνο στο ένα πόρισμα. Μπεις ως τι, ως αυτό που είναι. Δεν υπάρχει. Και τι περιμένουμε τώρα από τον κόσμο? Πάντως θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα ομαλοποιηθεί. Θα μου πεις ως τι το λες, γιατί άλλοι ως τι το λένε, ως ειδικοί. Για πες το μου. Θέλω να είναι τα πράγματα, θέλουμε να είναι τα πράγματα ήρεμα και να λειτουργούν όπως πρέπει. Να μην έχουμε ακρότητες. Γιατί και το 45 και 46 και 47 και 48 είναι ακρότητα. Και το μπουρίνι που σου καταστρέφει την καλλιέργεια μέσα στον Ιούλιο και αυτό ακρότητα. Είναι, εντάξει, πολύ δύσκολο. Έτσι. Θέλουμε να υπάρχει μια ηρεμία. Δεν υπάρχει, θα μου πεις. Αυτό το ξέρουμε και χωρίς να είμαστε ειδικοί επιστήμονες. Η μέρα έχει πήγε και 34. REM. Παρακαλώ.

Ενώ είμαστε συντονισμένοι και είστε κι εσείς και πάρα πολύ χαιρόμαστε. Να πω καλημέρα και καλησπέρα στο Μανώλη. Να είσαι καλά, Μανώλη μου. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Και στο Κωνσταντίνο. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Τι εννοείς, εγώ δεν καταλαβαίνω. Θέλω να μου το εξηγήσεις λιγάκι. Δηλαδή, δεν το έχω στο νου μου όπως το έχετε εσείς κάποιοι. Εγώ έχω στο νου μου ότι οι άνθρωποι που καταστρέφονται τα περιουσιακά τους στοιχεία, οι καλλιέργειές τους, γιατί δεν είναι κάποιος, α, έχω και ένα Σαββατοκύριακο κενό να πάω να φυτέψω δύο λάχανα, έτσι. Οι άνθρωποι ζουν από αυτό. Είναι αγρότες, έτσι. Είναι αγρότες. Και όταν καταστρέφονται οι περιουσίες τους, θα πρέπει να αποζημιώνονται. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Αλλιώς, πώς το έχεις στο νου σου. Θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω. Γεια σας. Το είπα και χθες, θα το ξαναπώ και θα το επαναλαμβάνω όσο βρίσκομαι εδώ σε αυτό το χώρο, έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις, άνθρωποι είμαστε. Θα επαναλάβω λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε με κανέναν που κάνει κακό σε έναν άλλον άνθρωπο, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός. Πολλό δε μάλλον σε επίπεδο χωρών. Σε επίπεδο χωρών. Αχ, Θεέ μου. Έχει βγει τώρα άλλη μία είδηση. Τι ώρα είναι, παρά 20. Που τώρα δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, το Βερολίνο λέει δήλωσε άγνοια σχετικά με μυστική συνάντηση Γερμανών και Ρώσων αξιωματούχων στο Αζερμπαϊτζάν, την οποία επιβεβαίωσε ο Αζέρος Πρόεδρος. Δεν ξέρουμε, λέει, τι είπε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είναι μια γνωστή μια τέτοια συνάντηση. Και επίσης λέει μια με κοινή έρευνα του δικτύου ΑΡΤΕ και της εφημερίδας Design, τέτοια συναντήση πραγματοποιούνται ήδη από το 24. Τι να σας πω, ότι κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Επίσης, κάτι γίνεται. Κάτι το ξέρουμε, πόλεμος γίνεται, αλλά κάτι συμβαίνει. Διότι βγαίνουν και οι Ρώσοι και λένε ότι ξέρεις, εμείς χτυπάμε και τα χτυπάμε και τα λοιπά. Τι να σας πω, παιδιά. Υποτίθεται ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλύτερα, όχι. Όχι, γιατί εγώ τον Αμερικανό πρόεδρο ακούω. Θέλουν και οι δύο και τα λοιπά. Θα μου πεις δεν έχει τον τελευταίο λόγο αυτό. Τον έχει ο Πούτιν. Σωστό και αυτό. Αλλά τι να πεις. Κατάσταση. Ναι. Παρά 20 σχεδόν. Θέλω να ακούσουμε το επόμενο και μετά θέλω να επανέλθω με κάτι τελείως διαφορετικό. Παρακαλώ.

Τη Μέρι Λίντα την είχα δει δύο φορές ζωντανά. Δύο. Τη θαύμαζα από τότε που ήμουν πιτσιρίκι, γιατί μπορούσε και χόρευε σε ένα χώρο που, ενός γραμματοσύμου, και είχε μία φωνή που όταν την άκουγες νομίζω ότι τραγουδάει Αηδόνη. Εγώ έτσι την έχω στην καρδιά μου και στα αυτιά μου, έτσι, αυτό έχω. Και εκείνο που με εντυπωσίαζε και τα τελευταία χρόνια της ζωής της, μυθιστορηματική ζωή, δεν το συζητούμε, θα κάνει αφιέρωμα Γιάννου Ευθυμίου μετά, θα τα ακούσετε όλα. Εκείνο λοιπόν που με εντυπωσίαζε είναι το εξής. Τραγουδούσε, ήταν στο γυροκομείο Αθηνών τα τελευταία χρόνια. Και την επισκέπτονταν διάφοροι γνωστοί της και τα λοιπά και τραγουδούσε. Παιδιά, αν δεν έβλεπε, δεν είχες εικόνα, μόνο άκουγες, έλεγες, δηλαδή, τι μέταλλο είναι αυτό. Τι μέταλλο είναι αυτό. Εκπληκτική παρουσία, αγαπημένη Μέρι Λίντα. Αγαπώ διάφορες τραγουδίστριες εγώ ελληνίδες, πάρα πολύ. Και μία εκ των οποίων είναι η Μέρι Λίντα. Και με μία ζωή με το Μανώλη Χιώτη, καλά δεν το συζητώ. Δύο δεξιοτέχνους του Μπουζουκί, ο Χιώτη, να λέμε για το Χιώτη τώρα, πούμε τι. Και τα τελευταία χρόνια αφήνοντας πίστες, δίσκους, τραγούδια, με την έννοια του επαγγελματισμού, έτσι, είχε επιλέξει να ζει στο γυροκομείο Αθηνών. Οι άνθρωποι που τη γνώρισαν και που την έζησαν από κοντά μιλούν για αξιοπρέπεια, για ευγένεια, εκείνο το χαμόγελο, το ζεστό, το καταπληκτικό, το υπέροχο. Και έχω την αίσθηση, και το διάβασα και συμφώνησα πολύ, ότι με το θάνατό της πέφτει άλλη μια γέφυρα, λέει, που ένωνε το σημερινό τραγούδι με εκείνη την εποχή της ακμής μιας δισκογραφίας που εξέφραζε την αυθεντική ψυχή μιας Ελλάδας στη μεταπολεμική της μετάβαση και που ανοίγαγε το λαϊκό τραγούδι σε καθοριστικό της συστατικό. Αυτή η γυναίκα, το όνομα της οποίας συνδέθηκε με ορισμένες από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού, κλείνει ένα κεφάλαιο για αυτό που λέγεται ελληνική μουσική σκηνή. Έφυγε στα 91 της. Και έχουμε την εικόνα, δεν έχουμε την εικόνα, συνήθως συνβαίνει αυτό των τελευταίων χρόνων κτλ. Έχουμε την εικόνα μιας κομψότατης νεαρής δίπλα σε έναν κομψότατο επίσης Μανώλη Χιώτη να τραγουδάει με εκείνη τη θεσπέσια φωνή. Σε αυτό βοηθάνει πολύ οι ελληνικές ταινίες, παιδιά, έτσι, που τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε και ακούμε τα τραγούδια και τα ξαναακούμε και τα έχουμε μάθει απ' έξω και με τις πρώτες νότες ξέρουμε ποιο τραγούδι είναι. Αυτή την εικόνα έχουμε. Μιας γυναίκας η οποία γνώρισε σπουδαίους ανθρώπους στη ζωή της, η οποία έκανε μια τεράστια καριέρα και που ξεκίνησε από τι? Από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Βαριετέ, καμπαρέ της εποχής. Δηλαδή, και θα τα ακούσετε και προφανώς θα τα έχετε διαβάσει και θα έχετε μάθει και όλα τα σχετικά. Μαζί με το Χιώτη, η Λίντα δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή ντουέτα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής δισκογραφίας και σκηνής και σινεμά. Τα λέμε, κινηματογράφου. Ήταν οι κοσμοπολίτες. Ήταν πιο φρέσκοι. Φρέσκια, λέει, πνοή στο λαϊκό τραγούδι. Συνεργάστηκε με τεράστιους συνθέτες. Τραγούδισε υπέροχα τραγούδια. Με μία φωνή που μάγευε. Μέχρι στο Λευκό Οίκο, παιδιά. Προς τιμή του Λίντον Τζόνσον τότε, το 64. Την αγαπούσαν πάρα πολύ. Την αγαπούσε ο Άντωνι Πέρκινς, ο θρυλικός ηθοποιός. Την αγαπούσε η Μαρία Κάλλας. Έτσι.
Όπως και να έχει, αυτή η φωνή σήγησε. Αλλά τι γίνεται τώρα? Δεν υπάρχει αυτό που λέμε στη ζωή, δεν υπάρχει πια. Το πιο απλό πράγμα. Θα μπείτε όποτε θέλετε στο διαδίκτυο, θα γκουγκλάρετε, θα ψάξετε Μέρι Λίντα, θα σας κατεβάσει όλη τη δισκογραφία. Επιλέξτε τραγούδι, όποιο σας αρέσει, όποιο θέλετε, και ακούστε το. Έτσι μένουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας. Κάποιοι καλλιτέχνες. Τους ακούς όποτε θέλεις. Και δεν έχεις την αίσθηση ότι έχει φύγει, έχεις την αίσθηση ότι είναι εκεί. Ότι υπάρχει εκεί. Λοιπόν, είναι και 54, Okay. Θα πάμε με τραγούδι να την αποχαιρετήσουμε τη Μέρι Λίντα, την καταπληκτική. Το τραγούδι Θοδωράκη. Οροπός, φυλάκιση, φυλακισμένος Θοδωράκης. Χιώτης, παίζει σε πότσα σαροδόσταμο στην Προκυμαία, για να τον ακούσει ο Μίκης. Έτσι. Αυτό. Θα σας αποχαιρετήσω. Γιατί θα κλείσουμε με το τραγούδι, θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Να έχετε μία όμορφη ημέρα, δροσερή εύχομαι. Για τη νύχτα, για την ηρεμία, εδώ μπορεί να έχει, αλλού δεν το βλέπω, αλλά εδώ θα είμαστε στο Earth News Radio 105,8 για να σας ενημερώνουμε και να σας ψυχαγωγούμε όποτε χρειάζεται. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εαυτούς και φίλους, παρακαλώ. Ό,τι λένε οι αρχές, ό,τι λένε οι ειδικοί, ό,τι λένε οι επιστήμονες. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αύριο μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 12η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ, στην νότια επαρχία Χόρμοζγκάν, σύμφωνα με το Press TV. Επίσης, το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Μέχρε, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας Χούζεσταν, μετέδωσε ότι η περιοχή κοντά στην πόλη Αχβάς έγινε στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα λάβουν στεναρή απάντηση, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε χθες με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε Ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, τα πρώτα θύματα των ΗΠΑ από τότε που παραβιάστηκε η κυχηρία πριν από 2 εβδομάδες. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Πήρε χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία της 23ης Ιουλίου του 18, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάλυμνο, που λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Γίνεται προσπάθεια η πορεία της πυρκαγιάς να ανακοπεί πριν φτάσει στο Πευκοδάσος, που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για να καταγράψει τις καταστροφές. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για τους Έλληνες της Διασποράς στο Μουσείο της Ακρόπολης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η χώρα μας σήμερα είναι πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη, ανακοίνωσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου για να έχει με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Πέμπτης, 23 του μηνός. Πέμπτης ή Τετάρτης, Παναγιώτη? Τι, Τετάρτη είναι? Όχι, Πέμπτη είναι, καλά τα λέω. Λοιπόν, ξημέρωμα Πέμπτης, 23 του μηνός. Μια ζεστή Πέμπτη και αυτή την ώρα ακόμα. Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και σήμερα όχι απλώς ήθιστε, επιβάλλεται να κάνουμε αφιέρωμα στη μεγάλη κυρία που έφυγε εχθές το πρωί στις 5, της κυρίας Μέρης Λίντα. Λοιπόν, θα κάνω μια ώρα έτσι ένα αφιέρωμα. Έχω καλεσμένο και τον Αντώνη τον Μπρέκα, να τον πάρουμε τηλέφωνο σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, βεβαίως Χιώτης μαζί της. Δεν συζητάμε, έχει πει και άλλους, αλλά μαζί της Χιώτης. Περασμένες μου αγάπες.

Λοιπόν, η σπουδαία αυτή η ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα στις 5, εχθές δηλαδή το πρωί στις 5, της Τετάρτης, 22 Ιουλίου, στο γεροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκφράσει την επιθυμία, όταν φύγει από τη ζωή, εξόδιος ακολουθία, να ψαλεί στο παρεκκλήσι του γεροκομείου. Θες κάτι? Όχι. Λοιπόν, σε ανακοίνωση του γεροκομείου Αθηνών αναφέρεται ότι η απώλειά της ήταν μεγάλη, και γράφουν με μεγάλη θλίψη, λέει η ανακοίνωση, και οδύνει αποχαιρετούμε την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία σε ηλικία 91 χρονών άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα 22 Ιουλίου του 26 και ώρα 5 στις εγκαταστάσεις του γεροκομείου Αθηνών. Η Μέρι Λίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31 Δεκάτου του 18, όταν αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί στο γεροκομείο, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το Ίδρυμα στους φιλοξενούμενους του. Έφυγε ήρημα, ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη διοίκηση και το προσωπικό του γεροκομείου που την υπεραγαπούσε. Ας έχει ένα καλό κατεβόδιο στο δρόμο για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και πολιτισμού. Αυτά έγραφε η ανακοίνωση. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμων Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας. Να πω και μερικά βιογραφικά στοιχεία για όσους δεν τα ξέρουν. Βεβαίως, είπα, θα καλέσω και τον Αντώνη τον Μπρέκα μετά να μιλήσουμε. Της έχει κάνει δύο συνεντεύξεις, μία στον 1984 και μία στα παραπολιτικά. Ήταν μία από... Γεννήθηκε λοιπόν στις 9 του Νοέμβρη του 1935 και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε σε μικρή ηλικία στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, και στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής. Η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60, και οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου 10 χρόνια και συνεργάστηκαν τόσο στην δισκογραφία όσο και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Το 1961 πήρε το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή», ενώ η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση είχε γίνει με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα του Καπλάνη το 64. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τον Μανώλη Χιώτη σε χωρισπερίδα, ο Τζίμου Χάρα, το δεξί χέρι του Προέδρου, τους άκουσε και τους ρώτησε: «Θέλετε να τραγουδήσετε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου?» Τους είπε. Το ζευγάρι έφτασε λοιπόν, ποιος δεν θα ήθελε άλλωστε, μέχρι το Λευκό Οίκο ψυχαγωγώντας τον Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, και πήρε τιμητικά την πράσινη κάρτα παραμονής. Οι εμφανίσεις τους στις αμερικανικές μεγαλοπόλεις προκαλούσαν το αδιαχώρητο, ωστόσο και το όνειρο όμως κάποτε τελειώνει. Οι καυγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι μένονται και με φόντο τη μοναξιά και την απουσία των φίλων στην απέραντη χώρα, και έτσι αυτοί που είχαν χωρίσει 100 φορές μέχρι τότε χώρισαν στα αλήθεια. Κάποιοι παλιοί μουσικοί μιλούν για ερωτική περιπέτεια της Μέρις Λίντας απέναντι στο Χιώτη και μπλέκουν ένα μαφιόζο σε αυτή την ιστορία. Η ίδια η Μέρι Λίντα, σε πολλές συνεντεύξεις μετέπειτα, πήρε πάνω της το φταίξιμο για το χωρισμό, χωρίς βέβαια να επιβεβαιώσει τέτοιες φήμες. Μην ξεχνάμε ότι σε ένα ανδροκρατούμενο κόσμο σαν αυτό της λαϊκής μουσικής, η γυναίκα ήταν απριόρι ηθικά υπόλογη. Το βέβαιο είναι ότι η ρήξη τους έφερε στο τέλος μέσα σε αυτή την υπέρλαμπρη καριέρα. Σε μια από αυτές τις συνεντεύξεις που είχε δώσει, είπε ότι ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Το μεγάλος μου λάθος ήταν ότι τον χώρισα. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα πονάω. Αργότερα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη.
Η ίδια είχε αποκαλύψει σε συνεντεύξη ότι ο δεύτερος σύζυγός της ήταν κακοποιητικός, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το 2012 δεν άντεχα άλλο πολύ αυτή την κακή συμπεριφορά και το ξύλο έφυγα. Είχα τη δύναμη όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου. Η Μέρι Λίντα παντρεύτηκε συνολικά 3 φορές. Ο δεύτερος άντρας μου δεν ήταν, λέει, και τόσο ευγενικός μαζί μου, έως καθόλου. Ήταν πάρα πολύ ωραίος, αλλά ήταν σατράπης. Όμως μου χάρισε το παιδί μου και τον ευχαριστώ. Ο τρίτος ήταν πολύ γλυκός, αλλά κάθε μέρα ήθελε και άλλη γυναίκα. Καρδιά Ακινάρα. Ακόμα, λέει, τον αγαπάω, αλλά δεν τον θέλω για σύζυγο, είχε πει για την προσωπική της ζωή. Οι τελευταίες της εμφανίσεις, να αναφέρουμε και μερικά πράγματα, το τι έκανε προς το τέλος. Ήταν στη σεζόν του 95-96 με τη Χαρούλα Αλεξίου στην Εφέλη. Σεζόν του 2002 με 2003 με τη Γλυκερία στο Χάραμα. Και σχεδόν το 2011-2012 μαζί με την Άννα Βύση στο Ρέξ. Πίσω από τη μεγάλη της καλλιτεχνική πορεία, η Μέρι Λίντα βίωσε μία από τις πιο τραγικές στιγμές στη ζωή της. Το 70 δολοφονήθηκε η μητέρα της, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της στο Μπουρνάζι. Αρχικά οι αρχές απέδωσαν το θάνατό της σε δυστύχημα, όμως μετά από 10 μέρες αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για δολοφονία, με τη σωρό της να έχει εντοπιστεί απανθρακωμένη. Λοιπόν, αυτά ήταν τα λίγα βιογραφικά στοιχεία που ήθελα να αναφέρω. Να πω ότι η Μέρι Λίντα δεν ήταν ένας κοινός θνητός, και όπως έλεγε χαρακτηριστικά κάποιος φίλος, όσο ύψος της έλειπε, τόσο με τεράστια φωνή είχε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να βάλουμε και τον Αντώνη τον Μπρέκα στην παρέα. Ελπίζω να μην τον πήρε ο ύπνος και να είναι εδώ μαζί μας. Έχω βρει και αποσπάσματα από την εκπομπή του, που μιλάει για το Στέλιο, η Λίντα, μιλάει για το πώς πήγανε στον πρόεδρο, τον Λίντον Τζόνσον, καθώς επίσης μιλάει για το Χέντριξ που πήγαινε στο μαγαζί στην Αμερική και παρατηρούσε το πώς παίζει μπουζούκι και ότι τα καλά λόγια που έλεγε για το Χιώτη, όπως επίσης μιλάει και για τον ίδιο το Χιώτη. «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω»,

0: Λοιπόν, να διαβάσω και μερικές αφιερώσεις που ήρθαν να μην τους. Καλημέρα κυρία Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα λέει σήμερα η γενέθλια, η φίλη μας η Μάχη, ξέρω ότι αγαπά το στράτο, αφιέρωσε έτσι ένα τραγούδι, να σε καλά. Καλημέρα στην παρέα κύριε Γιάννη και καλό παράδεισο στη μεγάλη τραγουδίστρια τη Μέρη Λίντα που έφυγε από κοντά μας. Για πάμε λοιπόν στο φίλο μας τον Αντώνη τον Μπρέκα. Καλημέρα Αντώνη.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα.
0: Λίγο βάρβαρος που σε ξύπνησα τέτοια ώρα.
1: Δεν κοιμάμαι. Αν είχα κοιμηθεί δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Όχι, εντάξει, να είσαι καλά.
0: Εντάξει, απλά είναι λίγο ζόρικα η ώρα για κάποιους.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, εμείς είμαστε ξενύχτιδες.
0: Και στρατιώτες του επαγγέλματος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, να πω λίγα λόγια.
1: Τις τέσσερις δεν ασχολούσαμε τη δουλειά.
0: Να πω λίγα λόγια για τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Αντώνη τον Μπρέκα. Ήταν διευθυντής στο TV Έθνος χρόνια. Ασχολείται με το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, εκπομπές στα ραδιόφωνα. Αυτά που έχω αλλιεύσει σήμερα να βάλουμε από τη Μέρη Λίντα είναι από την εκπομπή σου τα παραπολιτικά. Είχες κάνει και εκπομπή στον 984, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, με την ίδια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Ήταν η εκπομπή, λεγόταν στα στέκια τα παλιά και είχαμε κάνει, αν θυμάμαι καλά, μία και μία-δύο ώρες μαζί.
0: Τι να κάνεις ώρες εδώ, θέλει ώρες ήθελε για με αυτή τη γυναίκα.
1: Ώρες ολόκληρες, όντως. Γιατί η Μέρη Λίντα είναι μια πολύ ιδιαίτερη, πέρα δηλαδή από τις ικανότητες. Άκουγα, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, ότι είναι η πιο τονική, ας πούμε, τραγουδίστρια. Δηλαδή η τραγουδίστρια που πατούσε πάνω στον τόνο, ο Σπανός έλεγε, μάλλον τον Κατσαρό άκουσα που είπε ότι είναι το λαϊκό Αηδόνια.
0: Αηδόνια, ακριβώς, αυτό πήγα να πω.
1: Αηδόνια. Ακριβώς. Και ο Σπανός έλεγε ότι είναι η καταπληκτικότερη φωνή. Και εγώ πιστεύω επίσης ότι η Μέρη Λίντα, με, ας μου επιτραπεί αυτό, με εξαίρεση τη Βίκη Μοσχολιού που δισκογραφικά πέρασε η φωνή της από το λαϊκό, από το ρεμπέτικο μέχρι το πολύ σύγχρονο, η Μέρη Λίντα είναι το αντίστοιχο πράγμα, γιατί τραγούδησε Μίκη Θεοδωράκη, την Απαγωγή, βραβευμένη κιόλας στο
0: 61 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ήταν πρωτού γίνει Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, μετά από ένα-δύο χρόνια έγινε, που ήταν το λεγόμενος διαγωνισμό, τέλος πάντων, αυτό του ελαφρού τραγουδιού, έτσι λεγόταν τότε.
0: Σωστά.
1: Μετά έγινε, ναι, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το εμβληματικό εκείνο και το, αν θυμηθείς, τον Ηρώ μου, που τη μουσική την πήρανε και οι Beatles και τις βάλανε του Μίκη, ενώ τη μουσική και την κάνανε παγκόσμια επιτυχία. Τέλος πάντων, είναι μια τραγουδίστρια που, εκτός από αυτό το ντουέτο που είναι ίσως το μεγαλύτερο ή το πιο διάσημο, ας το πούμε, ντουέτο που πέρασε από την ελληνική μουσική, το αντίστοιχο ίσως να ήταν τηρμένο των αναλογιών του Τσισάνη με την Ίνου. Τέλος πάντων, έχει πιτσί Τσάνη, δηλαδή είναι μια φωνή που πάνω της πέρασε σχεδόν όλα τα είδη του τραγουδιού και επιπλέον ήταν και μέχρι προτού πάει και εκεί στο γυροκομείο, μέχρι
0: ήταν ενεργή,
1: πολύ μεγάλη, ναι, όχι, okay, εκτός από ενεργή, έβγαινε και η φωνή της, δηλαδή ήταν σαν να μην είχε περάσει μια μέρα.
0: Ρε, τους μάζευε στο γυροκομείο και γινότανε χαμός.
1: Ναι, ναι, όχι, μα θυμάσαι και
0: το βίντεο που κυκλοφόρησε, που πήγε η τραγουδίστρια που πήγε στο γυροκομείο και την μάζευε στα γενέθλιά της και έγινε πανηγύρι, της δώσαν το μικρόφωνο.
1: Ναι, αλλά λέω ότι και επί σκηνής, θυμάσαι εκεί στο τέλος της δεκαετίας του 2000, που κάπου στο Γκάζι κοντά εκεί, που τραγουδούσαν μεγάλες τότε, η Μέρη Λίντα ήταν, ποια άλλη ήταν, δεν θυμάμαι.
0: Που είχαν μαζευτεί όλες μαζί.
1: Ναι, ναι, που η Λίντα ήταν όπως ήταν και το 60, ας πούμε.
0: Φοβερό μπριο. Φοβερό μπριο και στη σκηνή και.
1: Και πω, πω, πω. Στη σκηνή και η φωνή τη.
0: Κοιτάξτε να δει.
1: Φαινόμενο.
0: Ευδόκησε και να έχει το χιώτη μαζί τη, αλλά απέδειξε τελικά ότι και μαζί με και χωρίς το χιώτη ήταν αυτόφωτη, διότι τραγούδισε.
1: Μα λέμε ότι ακριβώς μα το του Θεοδωράκη, αυτό που είπαμε και τη Μυρτιά και την Απαγωγή και το Ανθιμίδη, όλα αυτά τα είπε πριν από το χιώτη. Δηλαδή, με το χιώτη πότε παντρευτήκαν, το 67, και μη μιλάμε τώρα ότι αυτό είναι το 60.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ναι, δηλαδή πριν. Το χιώτη το γνώρισε το. Όχι λάθος, χωρίσαν το 67, νομίζω το 57 παντρευτήκαν. Τέλος πάντων ήταν ταυτόχρονα.
0: Τα δηλαδή, τη γνώριση ήταν πρώτο... πιτσιρίκα. Δεν θυμάσαι. Ντά, τι λέει.
1: Ναι, τα λέει
0: ίδια.
1: Σε δύο δόσεις η γνωριμία. Ήταν σε δύο δόσεις, δεν ξέρω αν τα έχεις πει αυτά.
0: Όχι, δεν τα είπα. Τα λέει η ίδια, αλλά θα τα πες.
1: Ήταν μια στο Πιγκάλ.
0: Σωστά.
1: Όταν ήταν κατά την. Βέβαια, οι γυναίκες με την αυταρέσκεια που είχαν δεν μπορείς να βγάλεις και άκρη ακριβώς και για τις ηλικίες, έτσι. το γεγονός είναι ότι ήταν τουλάχιστον το 35 γεννημένη. Ήταν στο Πιγκάλ και μόλις τον είδε. Δηλαδή με τον ερωτεύτηκε, ανήλικη ήταν με την πρώτη ματιά.
0: Την άκουσε που λένε πέρα, σήμερα.
1: Ναι, ναι, μετά στην Κομπαρσίτα που εκεί πέρα ανοίχτηκε ο Χιώτης. Μάλιστα είναι χαρακτηριστική, ένας χαρακτηριστικός διάλογος που της λέει, ξέρεις ότι όταν με φτάσεις
0: στο ύψος,
1: στο ύψος, μπράβο, θα... Α, μάλιστα νομίζω στο Πιγκάλ είναι που της λέει, πες μου σ' αγαπώ, και λέει αυτή σ' αγαπώ και λέει όχι με έναν άλλον τρόπο και τα λοιπά. Και εκεί της λέω, όταν βέβαια δεν ψήλωσε ποτέ και η Λίδα, δεν θα τον έφτανε ούτως ή άλλως, αλλά
0: είπα, κάποιος είπε ότι όσο ύψος της έλειπε τόσο τεράστια φωνή είχε.
1: Θα σου πω, όταν που δεν της παρούσε κάτι εκεί με τον Λιβαδά, το γνωστό παραγωγό, ξέρεις,
0: ναι,
1: με το ύψος, τέλος πάντων. Αλλά πάμε τώρα στη γνωριμία. Και εκεί πέρα λοιπόν της είπε αυτό, όταν ψηλώσεις αυτό, ύστερα πάει αφού έχει τελειώσει και της λέει θα σπάω εγώ σήμερα στο σπίτι. Την πάνε, πέρασε από αυτό για να μην ξυπνήσουν και την οικογένειά της, γιατί γέρασε ένα γάλα εκεί σε ένα γαλακτοπολείο, και όταν ξημέρωσε που λένε ο Θεός τη μέρα, πήγε στον πατέρα της που τον ήξερε, τον Κυραλέκο.
0: Έκαναν παρέα. Έκανε παρέα με τον πατέρα.
1: Ναι, ναι, και του λέει, Κυραλέκο, από σήμερα θα σε λέω πατέρα, γιατί ήθελα να παντρευτώ τη Μέρη. Και έτσι τη ζήτησε σε γάμο. Κατά την εκδοχή, τέλος πάντων, κατά τις αφηγήσεις της ίδιας της Μέρης Λίντα. Έτσι ήταν η γνωριμία. Και τους πάντρεψε η Βλαχοπούλου.
0: Ναι, η Ρένα.
1: Ναι. Η Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Εντάξει, ήταν οι κολεγές αυτές στη δουλειά μας, είναι γνωστές.
1: Και μείνανε μαζί καμιά δεκαετία.
0: Λοιπόν, sorry για να βάλουμε τα σχετικά που έχουμε και επιστρέφουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Να πω ότι κάνουμε αφιέρωμα στην μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, τη Μέρη τη Λίντα. Να πω ότι καλεσμένος μου είναι ο Αντώνης Οπρέκας, ο καλός φίλος και συνάδελφος, και μιλάμε για εκείνη, διότι της είχε κάνει δύο εκπομπές, είπαμε, μία στον 984 και μία στα παραπολιτικά. Λοιπόν, για συνέχιση, Αντώνη, τι έλεγαμε μετά την αναγκαία διακοπή?
1: Ναι, εντάξει, η αναγκαία διακοπή. Οι διαφημίσεις πάντα προηγούνται. Αλλά τι θέλω να πω, μήπως θέλεις να βάλεις ένα τραγούδι για να συνεχίσουμε μετά?
0: Βεβαίως, τι θες να βάλω?
1: Δεν ξέρω τι έχεις βάλει. Να βάλουμε το ναράκια να τα ανοίξουμε και την παλιά φιλία μας. Ρε μάγκα το παράκανες. Πώς το λένε, τον τίτλο, δεν θυμάμαι.
0: Ρε μάγκα το παράκανες.
1: Γιατί χαρώ πολλά μου τα έκανες.
0: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αν και είχα κανονίσει να βάλω την απαγωγή του Θοδωράκη.
1: Βάλε την απαγωγή.
0: Να βάλω την απαγωγή, θα βάλουμε και εκείνο.
1: Έτσι κι αλλιώς αναφερθήκαμε.
0: Σωστά, σωστά.

0: Λοιπόν, αυτό που με ρώτησες είναι το Παρτίδες. Μουσική έχει γράψει ο Χιώτης και στίχους ο Χράλαμπος ο Βασιλιάδης. Ο λεγόμενος Τζάντας. Ο Μπάμπης ο Τζάντας.
1: Ο Τζάντας, ο οποίος, ξέρεις, η αδερφή του Τσάντα, τώρα παρένθεση είναι αυτή, ήταν παντρεμένη με τον δικτάτορα, τον Παπαδόπουλο, την οποία χώρισε φτιάχνοντας τότε το...
0: Το περίφημο νόμο της μιας νύχτας.
1: Μπράβο, το αυτόματο διαζύγιο και ναι, χώρισε την αδερφή του Τσάντα του Βασιλιάδη.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Βέβαια.
0: Μιας νύχτας.
1: Μπράβο, το αυτόματο διαζύγιο και ναι, χώρισε την αδερφή του Τσάντα του Βασιλιάδη.
0: Αυτό δεν το ήξερα.

0: ακριβώς. Να πούμε όμως ότι η Μέρλιντα μπορεί και να το έχει πει, η οικογένειά της είχε 17 παιδιά. Ήταν
1: όχι, το 17ο. Σ' ακούμε.
0: Το 17ο παιδί.
1: Κοίτα να δεις. Μπράβο.
0: Ναι, και πριν από αυτή είναι η αδερφή, βέβαια δεν γνώρισε και τα 17 αδέρφια, έτσι.
1: Εντάξει, κάνε τότε πεθάνε. Κάναν πολλά παιδιά γιατί τα περισσότερα φεύγανε.
0: Ναι, και πρέπει να είχαν με την τελευταία αδερφή της, η οποία ζούσε μέχρι και τις αρχές του 10 τόσο, ας πούμε, και τα λοιπά, που είχε φτάσει 90 χρονών. Ήταν η μικρότερη, ας πούμε, με μεγάλη διαφορά ηλικίας από την τελευταία αδερφή. Μετά η μάνα της Λίντα, το 70, ξέρεις ότι έπεσε θύμα.
1: Τη σκότωσαν στο σπίτι στο Πουρνάζ.
0: Δολοφονίας, ακριβώς. Μπήκανε, την κλέψανε, τη σκοτώσανε και την κάψανε, τη ρίξανε ενόπνευμα και την κάψανε.
1: Πω.
0: Ναι, φρικτό.
1: Το ανέφερα ότι δεν το ξεπέρασε ποτέ και ότι είχε σοβαρό πρόβλημα με αυτό.
0: Ναι, μετά παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο. Δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε και τον άντρα της, από τον οποίο.
1: Έχει και την κόρη.
0: Ναι, και είδε και έπαθε να ξεφύγει, γιατί όπως έλεγε, την κακοποιούσε.
1: Ναι, ήταν κακοποιητικός.
0: Ακριβώς, και έφυγε και παντρεύτηκε επίσης μετά και τον Τάκη το Σαγιόρ.
1: Το χορευτή.
0: Ναι, που μείνανε 5-6 χρόνια. Κράτησε ο γάμος.
1: Ο Τάκης είναι φίλος, χρόνια του κάκαν και συνέδριο στον Αντένα.
0: Ναι. Εκεί στην πλατεία Βικτωρίας και τα λοιπά.
1: Άνω Γλυφάδα έμεινε τότε, βέβαια. Τέλος πάντων, όταν το γνώρισα εγώ, θα μου πεις πολύ αργά και παλιά.
0: Ναι. Και έτσι, ναι, ήταν μια περιπετειώδης ζωή, αλλά ήταν πάντα αισιόδοξη και πάντα, ξέρεις. Δεν τα έβαζε, ρε παιδί μου.
1: Μέσα της και έβλεπε την καλή πλευρά της ζωής.
0: Ακριβώς. Ήταν και όσα πάνε και όσα έρθουν πολλές φορές.
1: Μήπως πρέπει να είμαστε περισσότεροι, έτσι, τέλος πάντων.
0: Ναι. Γι' αυτό κιόλας δεν έκανε και περιουσία, γιατί.
1: Καλή ζωή.
0: Ναι, πέρασε τέλος πάντων μέσα από τις δυσκολίες και τα λοιπά.
1: Δεν έχεις ακούσει που λένε καλή ζωή, κακή διαθήκη.
0: Τώρα λοιπόν θα σας πω το καταπληκτικό. Κάποια στιγμή εκεί το 2004 που θα ήταν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ο συγχωρημένος ο Βαγγέλης ο Λιβαδάς, ο θεατρώνης, ο Βαρώνας ο λεγόμενος, ο Βαγγέλης και τα λοιπά, με τον έρωτα της ζωής του, της Μαρούλα, τη Γιούλη,
1: σωστά,
0: ουδαία και τα λοιπά. Ήμουνα και με είχε και λίγο και σαν σύμβουλο ρεπερτορίου. Μου λέει τι να κάνουμε τότε το 4. Του λέω παιδί μου τι να κάνουμε. Είχε επαναλάβει, θα επαναλάβουν. Του λέω αυτό που είχες κάνει 50 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης θα τα κάνουμε τώρα πόσα χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, αφού θα είναι και η, λόγω Ολυμπιακών, ξέρεις, θα έχουμε και από το εξωτερικό και τα λοιπά. Και μάλιστα απευθυνόμαστε στην Κάτια την Γερινού με το Μίκη Θεοδωρά για να κάνει το κείμενο. Και μου λέει τραγουδίστες, λέω Μητσιάς και Μεριλίτα. Συνομιλούμε λοιπόν με το Μητσιά, μου λέει έτσι μιλάνε και πώς να πω, τα βρίσκουνε.
1: Σωστά.
0: Μου λέει, ναι, μου λέει μάλιστα ο Μητσιάς ότι ξέρεις, θα έκανα συναυλίες για το καλοκαίρι, αλλά αν πρόκειται για αυτό, εμβληματικό και μάλιστα. Τον κλείνει. Έλα όμως ο Βαγγέλης ήταν, πολύ σφιχτός, να μην το πω αλλιώς. Οπότε αφού κλείνει με τον Μανώλη, ξέρω, κάποιες χιλιάδες
1: βραδιά,
0: το θέμα. Όχι, δεν μιλάμε. Ο Βαγγέλης τα υπολόγισε γιατί ήταν νέο το ευρώ τότε.
1: Σωστά, το δύο μπήκε στη ζωή μας.
0: Ναι, το υπολόγισε ακόμα σε δραχμές. Έλα που το κλείνει και μετά το μετανιώνει και θέλει να το γυρίσει αλλά δεν ξέρει, οπότε κλείνω το κλείς και ραντεβού με τη Μεριλίντα. Μετά με παίρνει